0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 15ο κεφάλαιο. Τότε ήρθε το Πνεύμα του Θεού επάνω στον Αζαρία, τον γιο του Οδίδ, και βγήκε σε συνάντηση του Ασά και του είπε: «Ακούστε με, Ασά, και ολόκληρος ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε με Αυτόν. Και αν Τον εξητάτε, θα βρεθεί σε σας. Αν όμως Τον εγκαταλείψετε, θα σας εγκαταλείψει. Πολύ καιρό μεν ο Ισραήλ στάθηκε χωρίς τον αληθινό Θεό και χωρίς ιερέα που να διδάσκει και χωρίς νόμο. Όταν όμως στη στενοχώρια τους γύρισαν στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και τον εξήθησαν, βρέθηκε σε αυτούς. Και στους καιρούς εκείνους δεν υπήρχε ειρήνη στον εξερχόμενο και στον εισερχόμενο, αλλά υπήρχαν μεγάλες ταραχές επάνω σε όλους τους κατοίκους των τόπων. Και φθυρόταν έθνος από έθνος και πόλη από πόλη, επειδή ο Θεός τους κατέθλιβε με κάθε στενοχώρια. Εσείς όμως ενδυναμώνεστε και ας μην είναι χαλαρωμένα τα χέρια σας, επειδή στο έργο σας θα υπάρξει μισθός». Και όταν ο Ασά άκουσε αυτά τα λόγια και την προφητεία του προφήτη Οδίδ, ενδυναμώθηκε και απέβαλε τα βδελίγματα από ολόκληρη τη γη του Ιούδα και του Βενιαμίν και από τις πόλεις που πήρε από το βουνό Εφραήμ και ανανέωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου που ήταν μπροστά στον πρόναο του Κυρίου. Και συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν και εκείνους που παρικούσαν κοντά τους από τον Εφραήμ και τον Μανασί και από τον Σιμεών. Επειδή πολλοί από τον Ισραήλ προσχώρησαν σε αυτόν, βλέποντας ότι ο Κύριος ο Θεός του ήταν μαζί του. Και συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ κατά τον τρίτο μήνα του 15ου χρόνου της βασιλείας του Ασά. Και πρόσφεραν στον Κύριο θυσίες εκείνη την ημέρα από τα λάφυρα που έφεραν, 700 βόδια και 7.000 πρόβατα. Και μπήκαν σε συνθήκη να εξηδήσουν τον Κύριο το Θεό των πατέρων τους από ολόκληρη την καρδιά τους και από ολόκληρη την ψυχή τους. Και καθένας που δεν θα εξητήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ να θανατώνεται, από μικρών μέχρι μεγάλων, από άνδρα μέχρι γυναίκα. Και ορκίστηκαν στον Κύριο με δυνατή φωνή και με αλαλαγμό και με σάλπιγγα και με κεράτινες σάλπιγγες. Και ολόκληρος ο Ιούδας εφράνθηκε στον όρκο, επειδή ορκίστηκαν από ολόκληρη την καρδιά τους και τον εξήτησαν με ολόκληρη τη θέλησή τους. Και βρέθηκε σε αυτούς, και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση ολόγυρα. Ακόμα και τη Μάχα, τη μητέρα του βασιλιά Ασά, την απέβαλε από τον Ένε βασίλισσα, επειδή έκανε ένα είδωλο στο άλσος. Και ο Ασά κατέκοψε το είδωλό της και το σύντριψε και το έκαψε στο χήμαρο των κέδρων. Όμως, οι ψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν από τον Ισραήλ. Εντούτοις, η καρδιά του Ασά ήταν τέλεια όλες τις ημέρες του. Και έφερε στον οίκο του Θεού τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του αφιερώματα, ασίμι, χρυσάφι και σκεύη. Και δεν έγινε πόλεμος μέχρι τον 35ο χρόνο της βασιλείας του Ασά. Δευτέρα Χρονικών, 16ο κεφάλαιο. Στον 36ο χρόνο της βασιλείας του Ασά, ο Βαασά, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκε ενάντια στον Ιούδα και οικοδόμησε τη Ραμά, για να μην αφήνει κανένα να βγαίνει ούτε να μπαίνει προς τον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα. Τότε, ο Ασά έβγαλε το ασίμι και το χρυσάφι από τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του παλατιού του βασιλιά και τα έστειλε στον Βεναδάδ, του βασιλιά της Συρίας, που κατοικούσε στη Δαμασκό, λέγοντας: «Ας γίνει συνθήκη ανάμεσα σε μένα και σε σένα, όπως υπήρχε και ανάμεσα στον πατέρα μου και τον πατέρα σου. Δες, σου έστειλα ασίμι και χρυσάφι. Πήγαινε, διάλυσε τη συνθήκη σου που έχεις με τον Βαασά, τον βασιλιά του Ισραήλ, για να αναχωρήσει από μένα». Και ο Βεναδάδ εισάκουσε τον βασιλιά Ασά και έστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων του ενάντια στις πόλεις του Ισραήλ. Και πάταξαν την Ιιών και τη Δάν και την Αβέλ Μαΐμ και όλες τις αποθήκες των πόλεων του Νεφθαλή. Και καθώς ο Βαασά το άκουσε, σταμάτησε να οικοδομεί τη Ραμά και εγκατέλειψε το έργο του. Και ο βασιλιάς Ασά παρέλαβε ολόκληρο τον Ιούδα και σήκωσαν τις πέτρες της Ραμά και τα ξύλα της με τα οποία οικοδομούσε ο Βάσα. Και με αυτά οικοδόμησε την Γαβαά και τη Μισπά. Και κατά τον καιρό εκείνο, ο Ανανή, ο Βλέπων, ήρθε στον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε: «Επειδή στηρίχθηκες επάνω στον βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες επάνω στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό ο στρατός του βασιλιά της Συρίας ξέφυγε από το χέρι σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβοι δεν ήσαν μεγάλο στρατός με πολυάριθμες άμαξες και καβαλάριδες? Επειδή όμως στηρίχθηκες στον Κύριο, τους παρέδωσες το χέρι σου, δεδομένου ότι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης, για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Σε τούτο έπραξες με αφροσύνη. Γι' αυτό στο εξής θα έχεις πολέμους». Και ο Ασά οργίστηκε ενάντια στον Βλέποντα και τον έβαλε σε φυλακή, επειδή για το πράγμα αυτό αγανάκτησε εναντίον του. Και ο Ασά κατέθλιψε μερικούς από το λαό κατά τον καιρό εκείνο. Και δέστε, οι πράξεις του Ασά, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Ασά αρρώστησε στα πόδια του στον 39ο χρόνο της βασιλείας του, μέχρι ότου η αρρώστια του έγινε πολύ μεγάλη. Όμως, ούτε στην αρρώστια του εξήτησε τον Κύριο, αλλά τους γιατρούς. Και ο Ασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και πέθανε τον 41ο χρόνο της βασιλείας του. Και τον έθαψαν στον τάφο του, που είχε σκάψει για τον εαυτό του στην πόλη του Δαβίδ, και τον έβαλαν επάνω σε κρεβάτι γεμάτο από ευωδία και διάφορα μυρεψικά αρώματα, και του έκαναν μια υπερβολικά μεγάλη καύση. Η Εζεκιήλ, 34ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους ποιμένες του Ισραήλ. Προφήτευσε και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός στους ποιμένες: Αλίμονο στους ποιμένες του Ισραήλ που βόσκουν τον εαυτό τους. Οι ποιμένες δεν βόσκουν τα ποίμνια. Εσείς όμως τρώτε το πάχος και εντείνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχιά. Δεν βόσκετε τα ποίμνια. Δεν ενισχύσατε το ασθενικό και δεν γιατρέψατε αυτό που δεν είναι καλά, και δεν κάνατε επίδεσμα στο συντριμμένο, και δεν επαναφέρατε το πλανεμένο, και δεν ζητήσατε το χαμένο. Αλλά με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε πάνω σε αυτά. Και διασκορπίστηκαν επειδή δεν υπήρχε ποιμένας. Και έγιναν κατάβρωμα σε όλα τα θηρία του χωραφιού και διασκορπίστηκαν. Τα πρόβατά μου περιπλανιόνταν επάνω σε κάθε βουνό και πάνω σε κάθε ψηλό λόφο. Και πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης τα πρόβατά μου ήσαν διασκορπισμένα. Και δεν υπήρχε εκείνος που ερευνάει, ούτε εκείνος που αναζητάει. Γι' αυτό ακούστε, ποιμένες, τον λόγο του Κυρίου. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Οπωσδήποτε, επειδή τα πρόβατα μου έγιναν λάφυρο και τα πρόβατα μου έγιναν κατάβρωμα όλων των θηρίων του χωραφιού από έλλειψη ποιμένα, και οι ποιμένες μου δεν ζήτησαν τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες βόσκησαν τον εαυτό τους και δεν βόσκησαν τα πρόβατά μου. Γι' αυτό, ποιμένες, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους ποιμένες και θα ζητήσω τα πρόβατά μου από το χέρι τους και θα τους σταματήσω από το να ποιμένουν τα πρόβατα. Και στο εξής οι ποιμένες δεν θα βόσκουν τον εαυτό τους, επειδή θα ελευθερώσω από το στόμα τους τα πρόβατά μου και δεν θα είναι σε αυτούς κατάβρωμα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, δέστε, εγώ θέλω και θα αναζητήσω τα πρόβατά μου και θα τα επισκεφθώ. Όπως ο ποιμένας επισκέπτεται το ποίμνιό του κατά την ημέρα που βρίσκεται ανάμεσα στα διασκορπισμένα πρόβατά του, έτσι θα επισκεφθώ τα πρόβατά μου και θα τα ελευθερώσω από όλους τους τόπους όπου ήσαν διασκορπισμένα, σε συννεφιασμένη και σκοτεινή ημέρα. Και θα τα βγάλω από τους λαούς και θα τα συγκεντρώσω από τους τόπους και θα τα φέρω στη γη τους και θα τα βοσκήσω επάνω στα βουνά του Ισραήλ κοντά στα ποτάμια και σε όλα τα κατοικούμενα μέρη της γης. Θα τα βοσκήσω σε αγαθή βοσκή και η μάντρα τους θα είναι επάνω στα ψηλά βουνά του Ισραήλ. Εκεί θα αναπαύονται σε καλή μάντρα και θα βόσκονται σε παχιά βοσκή επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου και εγώ θα τα αναπαύσω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Θα αναζητήσω το χαμένο και θα επαναφέρω το πλανεμένο και θα επιδέσω το συντριμμένο και θα ενισχύσω το ασθενικό. Όμως θα καταστρέψω το παχύ και το δυνατό. Με δικαιοσύνη θα τα βοσκήσω. Και για σας, ποιμνιό μου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο, ανάμεσα σε κρυάρια και τράγους. Είναι μικρός εσάς ότι βοσκήσατε την καλή βοσκή και το υπόλοιπο της βοσκής σας το καταπατούσατε με τα πόδια σας και ότι πίνατε καθαρό νερό ενώ το υπόλοιπο το ταράζατε με τα πόδια σας. Και τα πρόβατά μου έβοσκαν το καταπατημένο με τα πόδια σας και έπιναν το ταραγμένο με τα πόδια σας νερό. Γι' αυτό έτσι λέει σε αυτά ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα κρίνω ανάμεσα στο παχύ πρόβατο και ανάμεσα στο ισχνό πρόβατο. Επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε με τα κέρατά σας όλα τα ασθενικά, μέχρι ότου τα διασκορπίσατε προς τα έξω. Γι' αυτό θα σώσω τα πρόβατά μου και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο και θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο. Και θα βάλω επάνω σε αυτά ποιμένα και θα τα ποιμένει τον δούλο μου τον Δαβίδ. Αυτός θα τα ποιμένει και αυτός θα είναι ποιμένας τους. Και εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους και ο δούλος μου ο Δαβίδ άρχοντας ανάμεσά τους. Εγώ μίλησα, ο Κύριος. Και θα κάνω σε αυτά διαθήκη ειρήνης και θα αφανίσω από τη γη τα πονηρά θηρία και θα κατοικήσουν στην έρημο με ασφάλεια και θα κοιμούνται στους δρυμούς. Και θα τα κάνω ευλογία και εκείνα που είναι γύρω από το βουνό μου. Και θα κατεβάσω τη βροχή στον καιρό της. Βροχή ευλογίας θα είναι. Και τα δέντρα του χωραφιού θα αποδίδουν τον καρπό τους και η γη θα δίνει το προϊόν της και θα είναι ασφαλής στη γη τους. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού τους και θα τους ελευθερώσω από το χέρι εκείνων που τους καταδούλωσαν. Και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο στα έθνη και τα θηρία της γης δεν θα τους κατατρώνε, αλλά θα κατοικούν με ασφάλεια και δεν θα υπάρχει εκείνος που εκφοβίζει. Και θα σηκώσω σε αυτούς ένα ονομαστό φυτό και στο εξής δεν θα φθύρονται από πείνα στη γη και δεν θα φέρουν πλέον την ύβρη των εθνών. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός τους, είμαι μαζί τους. Και αυτή, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και εσείς, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου. Εσείς είστε άνθρωποι και εγώ ο Θεός σας, λέει ο Κύριος. Η Εζεκιήλ 35ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στο βουνό Σιήρ και προφήτευσε εναντίον του. Και πες του, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, δες, βουνό Σιήρ, εγώ είμαι εναντίον σου και θα απλώσω το χέρι μου εναντίον σου και θα σε παραδώσω σε όλεθρο και ερήμωση. Θα αφανίσω τις πόλεις σου και εσύ θα είσαι ερήμωση και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή φύλαξες παλιό μίσος και παρέδωσες τους γιους Ισραήλ σε χέρι ρομφαίας κατά τον καιρό της θλίψης τους, όταν η ανομία τους έφτασε στο έπακρο, γι' αυτό ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα σε παραδώσω σε αίμα και αίμα θα σε καταδιώκει. Επειδή δεν μίσησες το αίμα, αίμα λοιπόν θα σε καταδιώκει. Και θα παραδώσω σε ολοκληρωτική ερήμωση το βουνό Σιήρ και από αυτό θα εξαλείψω αυτόν που διαβαίνει και αυτόν που επιστρέφει. Και θα γεμίσω τα βουνά του από τους θανατωμένους του στα βουνά σου και στα φαράγγια σου και σε όλους τους ποταμούς σου θα πέσουν οι θανατωμένοι με μάχαιρα. Θα σε κάνω αιώνια ερημιά και οι πόλεις σου δεν θα κατοικηθούν. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή είπες, τα δύο αυτά έθνη και οι δύο αυτοί τόποι θα είναι δικοί μου και θα τα κληρονομήσουμε εμείς, παρόλο που ο Κύριος στάθηκε εκεί. Γι' αυτό ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω σύμφωνα με το θυμό σου και σύμφωνα με το φθόνο σου που εκτέλεσες εξαιτίας του μίσου σου προς αυτούς και θα γνωριστώ σε αυτούς όταν σε κρίνω. Και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος άκουσα όλες τις βλασφημίες σου που πρόφερες ενάντια στα βουνά του Ισραήλ, λέγοντας «Αυτά ερημώθηκαν, δόθηκαν σε μας για τροφή». Και με το στόμα σας κομπάσατε εναντίον μου και πληθύνατε τα λόγια σας εναντίον μου. Εγώ άκουσα. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Όταν εφραίνεται ολόκληρη η γη, θα σε καταστήσω έρημο. Όπως εφράνθηκες επάνω στην κληρονομιά του Ισραήλ, επειδή αφανίστηκε, έτσι θα κάνω σε σένα. Θα ερημωθείς, βουνό Σιήρ, και ολόκληρος ο Εδόμ, αυτός ολόκληρος. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιώβ 24 κεφάλαιο. Επειδή οι καιροί δεν είναι κρυμμένοι από τον πατοδύναμο, γιατί δεν βλέπουν τις μέρες του αυτοί που τον γνωρίζουν? Μετακινούν όρια, αρπάζουν πίμνια και επιμένουν. Αφαιρούν το γαϊδούρι των ορφανών. Παίρνουν το βόδι της χείρας για ενέχειρο. Αποθούν τους απόρους από το δρόμο. Οι φτωχοί της γης κρύβονται μαζί. Δέστε, σαν άγρια γαϊδούρια στην έρημο βγαίνουν στα έργα τους καθώς σηκώνονται το πρωί για αρπαγή. Η έρημος δίνει για αυτούς τροφή και για τα παιδιά τους. Θερίζουν χωράφι που δεν είναι δικό τους και τριγούν άμπελο αδικίας. Κάνουν τους γυμνούς να περνούν τη νύχτα χωρίς σημάτιο και δεν έχουν σκέπασμα στο ψύχος. Από τις βροχές των βουνών υγραίνονται και αγκαλιάζουν τον βράχο μη έχοντας καταφύγιο. Εκείνοι αρπάζουν τον ορφανό από το μαστό και από το φτωχό παίρνουν ενέχειρο. Τον κάνουν να αναχωρήσει γυμνός χωρίς σημάτιο. Και αυτοί που βαστάζουν τα χειρόβολα μένουν πεινασμένοι. Αυτοί που βγάζουν το λάδι με πίεση μέσα στους τοίχους τους και πατούν τους λινούς τους, διψούν. Άνθρωποι από την πόλη στενάζουν και η ψυχή των πληγωμένων βοά. Ο Θεός όμως δεν βάζει πάνω τους αφροσύνη. Αυτοί είναι από εκείνους που αντιστέκονται στο φως. Δεν γνωρίζουν τους δρόμους του και δεν μένουν στα μονοπάτια του. Ο φωνιάς, καθώς σηκώνεται την αυγή, φωνεύει το φτωχό και τον άπορο, ενώ τη νύχτα γίνεται σαν κλέφτης. Τα μάτια του μοιχού παρόμοια παραφυλάττουν το νύχτωμα, λέγοντας «Μάτι δεν θα με δει» και σκεπάζει το πρόσωπό του. Στο σκοτάδι διατρυπούν τα σπίτια που την ημέρα είχαν σημειώσει για τον εαυτό τους. Φως δεν γνωρίζουν, επειδή η αυγή είναι σε όλους αυτούς σκιά θανάτου. Αν κάποιος τους γνωρίσει, είναι τρόμη σκιά θανάτου. Είναι ελαφρύ επάνω στην επιφάνεια των νερών. Η μερίδα τους πάνω στη γη είναι καταραμένη. Δεν βλέπουν τον δρόμο των αμπέλων. Η ξηρασία και η θερμότητα αρπάζουν τα νερά του χιονιού και ο τάφος τους αμαρτωλούς. Η μήτρα θα τους λησμονήσει. Το σκουλίκι θα βόσκει επάνω τους. Δεν θα έρθουν πλέον σε θύμηση. Και η αδικία θα συντριφτεί σαν ξύλο. Κακοποιούν τη στήρα, την άτεκνη, και δεν αγαθοποιούν τη χείρα. και κατακρατούν τους δυνατούς με τη δύναμή τους. Σηκώνονται και κανένας δεν είναι ασφαλής στη ζωή του. Ο Θεός τους έδωσε μεν ασφάλεια και αναπαύονται. Όμως, τα μάτια του είναι πάνω στους δρόμους τους. Υψώνονται για λίγο καιρό και δεν υπάρχουν. Και καταβάλλονται όπως όλοι οι άλλοι. Σηκώνονται από το μέσον και κόβονται όπως η κορφή από τα στάχια. Και αν τώρα δεν είναι έτσι, ποιος θα με διαψεύσει και θα εξουθενήσει τα λόγια μου? Ιώβ, 25ο κεφάλαιο. Και ο Βιλδάδ, ο Σαφχίτης, απάντησε και είπε: «Εξουσία και φόβος είναι μαζί του. Εκτελεί ειρήνη στα ύψη του. Υπάρχει αριθμός των στρατευμάτων του? Και πάνω σε ποιον δεν ανατέλει το φως του? Πώς λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό? Ή πώς μπορεί να είναι καθαρός αυτός που γεννήθηκε από γυναίκα? Δες, και αυτό το φεγγάρι δεν είναι λαμπρό και τα αστέρια δεν είναι καθαρά μπροστά του. Πόσο λιγότερο ο άνθρωπος, η σαπίλα και ο γιος του ανθρώπου, το σκουλίκι?» Ιώβ, 26ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε: «Πόσο βοήθησες τον αδύνατο, έσωσες τον ανίσχυρο βραχίωνα. Πόσο συμβούλευσες τον άσοφο και έδειξες καθόλου τέλεια σύνεση. Σε ποιον ανήγγειλες τα λόγια και τι νοση πνοή βγήκε από σένα? Οι νεκροί τον τρέμουν κάτω από τα νερά και αυτοί που συγκατοικούν μαζί τους. Ο Άδης είναι γυμνός μπροστά του και η απώλεια δεν έχει σκέπασμα. Απλώνει τον βοριά πάνω στο κενό. Κρεμάει τη γη πάνω στο μηδέν. Δεσμεύει τα νερά στα σύννεφά του και το σύννεφο δεν σχίζεται από κάτω τους. Σκεπάζει το πρόσωπο του θρόνου του. Απλώνει το σύννεφο του επάνω του. Περικύκλωσε τα νερά με όρια μέχρι τη συντέλεια του φωτός και του σκοταδιού. Οι στήλοι του ουρανού τρέμουν και από την επιτίμησή του εξίστανται. Ταράζει τη θάλασσα με τη δύναμή του και με τη σύνεση του καταδαμάζει την υπερηφάνεια της. Με το πνεύμα του κόσμησε τους ουρανούς. Το χέρι του σχημάτισε το συστρεφόμενο φίδι. Ναι, αυτά είναι τα κράσπεδα των δρόμων του, αλλά πόσο πολύ λίγο ακούμε για αυτόν? Και τη βροντή της δύναμής του ποιος μπορεί να την εννοήσει?» Ιώβ, 27ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ εξακολούθησε την παραβολή του και είπε: «Ο Θεός ζει, αυτός που απέβαλε την κρίση μου, και ο παντοδύναμος, αυτός που πίκρανε την ψυχή μου, ότι ολόκληρο το καιρό, ενώ σου η πνοή μου είναι μέσα μου και το πνεύμα του Θεού στους μυκτήρες μου, τα χείλη μου δεν θα μιλήσουν αδικία και η γλώσσα μου δεν θα μελετήσει δόλο. Μη γέννητο σε μένα να σας δικαιώσω. Μέχρι να εκπνεύσω, δεν θα απομακρύνω από μένα την ακεραιότητά μου. Θα κρατώ τη δικαιοσύνη μου και δεν θα την αφήσω. Η καρδιά μου δεν θα με ελέγξει ενώ σωζώ. Ο εχθρός μου να είναι σαν τον ασεβή και αυτός που σηκώνεται εναντίον μου σαν τον παράνομο. Επειδή ποια η ελπίδα του υποκριτή, αν και πλεονέκτησε, όταν ο Θεός αποσπάει την ψυχή του? Άραγε ο Θεός θα ακούσει την κραυγή του όταν θα έρθει επάνω του συμφορά? Θα εφραίνεται στον παντοδύναμο? Θα επικαλείτε το Θεό σε κάθε καιρό? Θα σας διδάξω τι είναι στο χέρι του Θεού. Ό,τι είναι από τον παντοδύναμο δεν θα το κρύψω. Δέστε, εσείς όλοι έχετε δει. Γιατί λοιπόν είστε ολοκληρωτικά τόσο μάταιοι? Αυτό είναι από το Θεό η μερίδα του ασεβή ανθρώπου και η κληρονομία των δυναστών που θα πάρουν από τον παντοδύναμο. Αν οι γη του πολλαπλασιαστούν, προορίζονται για τη ρομφαία και οι εγγονοί του δεν θα χορτάσουν ψωμί. εκείνοι που του εναπέμειναν θα ταφούν μέσα σε θάνατο και οι χείρες του δεν θα κλάψουν. Και αν επισωρεύσει ασήμι σαν το χώμα και ετοιμάσει η μάτια σαν τον πυλό, μπορεί μεν να ετοιμάσει, εν τούτης θα ταντηθεί ο δίκαιος και ο αθώος θα μοιραστεί το ασήμι. Χτίζει το σπίτι του σαν το σαράκι και σαν καλύβα που κάνει ο αγροφύλακας. Πλαγιάζει πλούσιος, όμως δεν θα συναχθεί. Ανοίγει τα μάτια του και δεν υπάρχει. Τον πιάνουν τρόμοι σαν νερά. Τον αρπάζει ανεμοστρόβιλο στη νύχτα. Τον σηκώνει ανατολικός άνεμος και πάει. Και τον αποσπάει από τον τόπο του. Επειδή ο Θεός θα ρίξει εναντίον του συμφορές και δεν θα λυπηθεί. Σπέβδει να φύγει από το χέρι του. Θα χτυπήσει επάνω του τα χέρια και θα τον φυσήξει με συρριγμό από τον τόπο του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, τη γατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, Άγιε Βασιλιά μας, ερχόμαστε ενώπιον Σου, πεινασμένοι και διψασμένοι Κύριε, και θέλοντας να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του θελήματος και της καρδιάς Σου. Μίλησέ μας Κύριε, σήκωσε τα βάρη του πνεύματος και της ψυχής μας αυτό βράδυ και δώσ' μας Κύριε το δικό Σου βάρος, το βάρος της δόξας Σου Κύριε. Αυτό θέλουμε να φέρουμε, αυτό θέλουμε να έχουμε μέσα στο πνεύμα, την καρδιά και τη ζωή μας Κύριε Σου. Χρήσε τα ότα και την καρδιά μας και έλα με ένα πνεύμα ελευθερίας, αντί στάκτης να δώσει σήμερα την ωραιότητα του πνεύματος και της δόξας Σου στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας καθίσουμε αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει σφόδρα. Βλέπετε όλοι ότι μπροστά μας έχουμε το τραπέζι με τα σύμβολα της κοινωνίας του Κυρίου. Και πολλές φορές παλεύουμε με τον εαυτό μας για να αλλάξουμε το επίπεδο της πνευματικής μας ζωής. Δυσκολευόμαστε να το αλλάξουμε γιατί πολλές φορές η σάρκα μας εμποδίζει. Η σάρκα μας μιλάει και μας υπενθυμίζει ιδιαίτερα τα λάθη και τις ανθρώπινες μας αποτυχίες. Δεν έχουμε ακόμη ανοίξει το πνεύμα μας στο βαθμό που να είναι παραδομένο στον Κύριο, ώστε καθώς θα ζούμε την νέα εν Χριστώ ζωή, η σάρκα όλο και περισσότερο να θυμώνεται και να μην έχει ούτε διεκδίκηση ούτε φωνή. Να είναι νεκρή, καθώς το πνεύμα μας θα είναι γεμάτο με την ζωή της Ανάστασης και της δόξας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παλεύουμε, προσπαθούμε, είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Κάνουμε τρία βήματα μπροστά, μερικές φορές κάνουμε όμως και πίσω. Και το να κάνουμε μερικά βήματα πίσω μαθαίνοντας για να κάνουμε μετά περισσότερα μπροστά είναι καλό. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν κάποιοι κάνουν τρία μπροστά βήματα και τέσσερα πίσω και μετά δυσκολεύονται να σηκωθούν και να ξαναπερπατήσουν μπροστά. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε ένα νέο πνεύμα. Ένα πνεύμα το οποίο θα ζει την νικηφόρα ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χωρίς προβλήματα δεν υπάρχουν νίκες. Εάν η ζωή μας ήταν με λιγάλα, τι νίκες θα είχαμε, καθώς δεν θα μαχόμασταν τίποτα και δεν θα πολεμούσαμε. Άρα οι μάχες και οι πολέμοι που κάνουμε έχουν ωφέλη, αν και μας ταλαιπωρούν, μας δυσκολεύουν, μας στεναχωρούν. Γιατί μέσα από τις νίκες φαίνεται το μέταλλο της πίστης και η δύναμη της αναγέννησης που μας έδωσε ο Κύριος. Πώς θα φάνει η αναγέννησή μας? Μέσα στις στριβές της καθημερινότητας. Μέσα από τον τρόπο που θα έχουμε αντίληψη για το οτιδήποτε ενεργείται μέσα στη ζωή μας. Από τις αποφάσεις μας, τις επιλογές μας. Από τον τρόπο που ζούμε, καθώς η ζωή μας περνάει μηνύματα σε ανθρώπους που είναι γύρω μας. Και αν εμείς δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αν εμείς δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, πώς θα περάσουμε στους ανθρώπους που έχουν τόσα προβλήματα εκεί έξω την χάρη και την δόξα του Κυρίου? Πώς? Πρέπει όλο αυτό να γίνει πρώτα δικό μας, να το εγκολπωθούμε, να είναι ανεξίτηλο μέσα μας, να το ζούμε, ώστε αυτό μετά να το δίνουμε με την χάρη του Θεού και σ' άλλους ανθρώπους που εκεί έξω στην κοινωνία ταλαιπωρούνται από τα δεκάδες προβλήματα αυτής της ζωής. Να διαβάσουμε. Προς Ρωμαίους 8, 31-39 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 8, 31 έως το 39 εδάφιο. Τι λοιπόν θέλουμε υπή προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλειστε καθημών? Όταν έχουμε μαζί μας τον Θεό, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Δουλέψτε αυτό το εδάφιο μέσα στο μυαλό και το πνεύμα σας αυτή την ώρα. Όταν έχουμε μαζί μας τον Θεό, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Κανένας. Και ξέρετε ποιος είναι ο πιο δύσκολος που πρέπει να παλέψουμε ώστε να μην είναι εναντίον μας? Ο ίδιος μας ο εαυτός. Επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, δεν λυπήθηκε δηλαδή, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Κύριος θυσίασε το γιο του. Γιατί? Για να μας χαρίσει τα πάντα. Αμήν. Στο 33. Τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Τι θελείστε ο κατακρίνων? Μπορεί κάποιος να μας κατακρίνει? Από τη στιγμή που ο Κύριος έχει καθαρίσει την καρδιά, την ψυχή, το πνεύμα και τη ζωή μας, κανένας αδελφοί, κανένας, αν και πολλές φορές ο μόνος που έρχεται να κατηγορήσει εκτός από τον διάβολο τον εαυτό μας, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Χριστός αποθανών μάλλον δε και αναστάς, ώστις είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει περιμόν. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχώρια, διωγμός ή πείνα, γυμνώτης ή κίνδυνος, μάχαιρα? Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα. Ελογίστη μεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών. Εδάφια τα οποία φανερώνουν, όπως όλη η γραφή εξάλλου, την αγάπη που έχει ο Κύριος για εμάς. Μας σκεπάζει, μας ευλογεί, δεν μας κατακρίνει, γιατί μας δίνει ένα νέο πνεύμα, μια ελευθερία από το παρελθόν. Ο διάβολος διεκδικεί, αλλά ο Κύριος, καθώς μας έχει σκεπάσει με τη δόξα Του, δεν τον αφήνει να διεκδικήσει πράγματα περισσότερο από αυτά τα οποία επιτρέπει ο Κύριος για κάποιους σκοπούς και για κάποιους λόγους. Δεν τον αφήνει να μας πειράξει. Αν δεν είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα του Κυρίου, θα μπορούσε να μας διαλύσει εν ρηπεί οφθαλμού ο διάβολος. Γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, σαρκικός, πουλημένος στην αμαρτία, αλλά η δόξα του Κυρίου και η θυσία του Κυρίου μας ελευθέρωσαν και μας έδωσαν μια νέα ζωή. Και αυτή η νέα ζωή είναι η νικηφόρα εν Χριστώ Ιησού ζωή. Ο Κύριος λοιπόν δεν μας κατηγορά. Κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Ο κατήγορος βέβαια μας κατηγορεί ημέρα και νύχτα, αλλά ο Κύριος μας σκεπάζει με το αίμα του, μας φυλάται και μας προστατεύει, καθώς μεσητεύει η θυσία του υπερ ημών. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Ο μόνος όμως που κατακρίνει εμάς είναι ποιος? Ο ίδιος μας ο εαυτός. Ξυπνάει το παρελθόν, τα λάθη, οι αποτυχίες. Εκμεταλλεύεται το ξύπνημα αυτό της σάρκας ο διάβολος και έρχεται να βάλει περισσότερα ξύλα στη φωτιά, να την ανάψει. Ο άνθρωπος νιώθει άσχημα. Και όταν ένας άνθρωπος νιώθει άσχημα, συμπεριφέρεται άσχημα όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά στο σπίτι του, στη δουλειά του, οπουδήποτε. Γιατί ξεσπά. Ξεσπά. Και πολλές φορές ο άνθρωπος όταν νιώθει άσχημα, αμαρτάνει για να νιώσει μια γλυκύτητα από την αμαρτία ως προς τον πόνο που έχει. Πολλοί άνθρωποι αμαρτάνουν σήμερα, ιδιαίτερα με σεξουαλικές αμαρτίες, για να νιώσουν καλά, καθώς είναι μέσα σε μια αυτοκατάκριση και σε μια αυτοκατηγορία. Άλλοι καταφεύγουν σε υποκατάστατα, αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ. Ενώ η αγάπη του Κυρίου, η αγκαλιά του Κυρίου είναι ανοιχτή, μας έχει σώσει, μας έχει ευλογήσει και μας σκεπάζει κατά πάντα με το Άγιο του αίμα. Ισαΐας 61:3. Βιβλίο του Ισαΐα 61:3. Ακούστε. Δια να σέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της στάκτης. Και αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματός μας, που θα μπορούσαμε να δώσουμε δύο τίτλους. Ο πρώτος, ωραιότητα αντί στάκτης, και ο δεύτερος, ενοχές και απογοήτευση. Διαλέξτε όποιον θέλετε. Εγώ θα προτιμήσω το ωραιότητα αντί στάκτης. Έλεον εφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηλείας. Διανονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού. Φοβερή ανταλλαγή. Δίνουμε στον Θεό τις τάχτες του πένθους, της θλίψης των ενοχών και της απογοήτευσης, και ο Κύριος μας δίνει ωραιότητα. Κυριολεκτική αναφορά στον στολισμό του ενδύματος που φορούσαν σε στιγμές εφροσύνης. Τότε όταν είχαν στιγμές χαράς, φορούσαν ιδιαίτερα ξεχωριστά και ωραία ρούχα. Του δίνουμε το πένθος και μας δίνει έλεον εφροσύνης. Ήταν

μια νέα εν Χριστώ ζωή, με μια διαφορετική συμπεριφορά, με διαφορετικές σκέψεις και διαφορετικά συναισθήματα. Αμήν. Και αν δεν το έχουμε κάνει στο βαθμό που ο Κύριος θέλει, είναι ευκαιρία σήμερα να προσευχηθούμε και από εδώ και πέρα να ζούμε το εδάφιο που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Να διαβάσουμε Ψαλμός 51, 1 έως 4. Ψαλμός 51, 1 έως 4. Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψον τα ανομήματά μου, πλύνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισέ με. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εισέ μόνον ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα, για να δικαιωθείς εν τα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Έκανε ο Δαβίδ την αμαρτία με την Βιθ Σαβέ. Πόρνευσε μαζί της, μίχευσε μαζί της, την άφησε έγκυο και φώνευσε με έναν δόλιο τρόπο τον Ουρία, τον σύζυγό της. Μετά από κάποιο διάστημα, κάποιους μήνες, τον ελέγχει ο προφήτης, ο Νάθαν. Και ο Δαβίδ καταλαβαίνει το σφάλμα, το ολέθριο που είχε πράξει. Κατά τα δικά μας δεδομένα, ο Δαβίδ εισήλθε σε κατάθλιψη. Η πολλή θλίψη που ένιωθε για την αμαρτία που είχε διαπράξει μπροστά στον Κύριο τον Θεό, στους ανθρώπους, καθώς είχε κάνει κακό, κακό ολέθριο, τον έφερε στο επίπεδο μιας βαριάς κατάθλιψης. Ναι, μεν, είχε πάρει την συγχώρεση του Θεού, αλλά μέσα ακόμα η ψυχή του πάλευε. Πάλευε, και όλο αυτό τον έκανε να φτάσει στα όρια της ψυχικής συντριβής. Διαβάζουμε ότι δεν είχε πια δάκρυα να βγάλει από τα μάτια του, είχαν στερέψει τα μάτια του. Οι δεξαμενές των δακρύων, επιτρέψτε μου την έκφραση, είχαν στερέψει. Ζούσε ένα πρόβλημα. Και ευτυχώς που είχε τον Θεό μαζί του, γιατί αν δεν είχε τον Θεό μαζί του, πιστεύω ότι ίσως και να αυτοκτονούσε. Αλλά αυτός τον κράτησε, τον συγχώρεσε, τον σήκωσε, τον ευλόγησε και του έδωσε απογόνους. Και μέσα από την γενεαλογική δικιά του γραμμή ήρθε και ο Μεσσίας. Ζούμε μία εποχή ιδιαίτερη. Είναι μια κοινωνία αυτή που ζούμε, με βίαιες προσαρμογές σε όλα τα επίπεδα. Τα πάντα τρέχουν και υπάρχουν τόσο μεγάλες ανατροπές στο οτιδήποτε. Οικονομικές, γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές, οικονομικές, ηθικές, διαπροσωπικές. Υπάρχουν βίαιες προσαρμογές γρήγορες που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τις προλάβουμε και να φυλάξουμε την ψυχή μας. Το έχω ξαναπεί. Σήμερα περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες στατιστικά, περίπου συμπλήν, παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Στην Αμερική 130 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου δηλαδή το μισό του πληθυσμού της Αμερικής, περίπου συμπλήν, κάνει καθημερινή χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Στα επόμενα 5 με 10 χρόνια οι γιατροί, οι ειδικοί λένε ότι η δεύτερη αιτία θανάτου θα είναι η κατάθλιψη. Γιατί με την κατάθλιψη ο άνθρωπος μαραζώνει και τα όργανα του αρρωσταίνουν. Άρρωστη ψυχή, κάτι που μεταδίδεται και στο ανθρώπινο σώμα, καθώς τα όργανα του ανθρώπου αρρωσταίνουν. Μία από τις αιτίες της κατάθλιψης είναι οι ενοχές που οδηγούν τον άνθρωπο στην απογοήτευση, όπως στην περίπτωση του Δαβίδ, που ευτυχώς ο άνθρωπος του Θεού είχε τον Κύριο

0: Θεό μαζί του. Η ενοχή είναι η κατάσταση του ενεχομένου. Η ανάμειξη δηλαδή ενός ανθρώπου σε μια κολάσιμη ή επιλήξιμη πράξη. Και η απογοήτευση είναι η απώλεια της ελπίδας, η αποκαρδίωση. Αρχικώς, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου έρχεται η ενοχή. Να νιώσει ο άνθρωπος αρνητικά με τον εαυτό του για κάτι το οποίο έκανε. Και μετά, αυτό που έρχεται, μαζί με την αυτοκατάκριση και τα λοιπά, είναι η απογοήτευση. Ο άνθρωπος νιώθει αποκαρδιωμένος, λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, έχει χάσει κάθε του ελπίδα. Εμείς ζούμε με αυτή τη λογική. Ζούμε, αδελφοί, με αυτή τη λογική, γιατί πολλές φορές ακούω, διαβάζω, μαθαίνω ότι πολλοί αδελφοί, ανά τον κόσμο μιλάω, ανά την Ελλάδα, ζουν μέσα στην κατάθλιψη, στις ενοχές, στην απογοήτευση, στον βασανισμό της ψυχής. Και ο Κύριος μας είπε ότι αντί του πένθους θα μας δώσει, λέει, χαρά, ωραιότητα, αντί της τάχτης. Και αυτό που λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Άρα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε περισσότερο το Λόγο του Θεού στη ζωή μας, αφήνοντας τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και εμείς σίγουρα να κάνουμε το δικό μας μέρος, που είναι να μην ακούμε τη φωνή της σάρκας και του σατανά που έρχεται μαζί με τη δικιά μας τη φωνή να μας πειράξει. Υπάρχουν δύο ειδών ενοχές. Μία θετική και μία αρνητική. Και τώρα τίθεται μία ερώτηση. Μα αδελφέ, μπορεί μία ενοχή να είναι θετική και υγιής? Ναι. Οι νοσηρές ενοχές φέρνουν κατάθλιψη, απογοήτευση, κλείσιμο του πνεύματος, απομόνωση, οκνηρία και θάνατο. Οι υγιείς ενοχές φαίνουν μετάνοια, αποκατάσταση και αναζωογόνηση. Και οι υγιείς ενοχές λειτουργούν ως ένας, ακούστε, διορθωτικός μηχανισμός, καθώς ο άνθρωπος αναγνωρίζει τα λάθη του, τις βλάβες, τα φτιάχνει οριμάζοντας και μη ξανακάνοντάς τα. Δεν θέλουμε την αμαρτία, ούτε τα λάθη. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι ελλιπείς, θα γλιστρήσουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι με μετάνοια να σηκωθούμε καλύτεροι, μαθαίνοντας και μην ξανακάνοντας τα ίδια λάθη. Γιατί ο άνθρωπος, ο πιστός, ο άνθρωπος νιώθει ενοχές? Νιώθει κάποιος ένοχος όταν έχει διαπράξει κάτι κακό, νιώθοντας ότι το κακό που έχει κάνει είναι μη αναστρέψιμο. Ξέρετε, όταν σας λέω αυτά τα λόγια, ποιος βιβλικός ήρωας, κακός ήρωας, μου έρχεται στο μυαλό? Ο Κάιν. Θεωρούσε μη αναστρέψιμο το σφάλμα που έκανε. Αλλά σίγουρα δεν είχε ίχνος μετάνοιας μέσα στην καρδιά του. Νιώθει κάποιος ένοχος εξαιτίας λανθασμένης γονικής συμπεριφοράς. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα κακό οικογενειακό περιβάλλον είναι ευάλωτοι στο να νιώθουν ενοχές. Και είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να προσέχουν το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Κάποιος νιώθει ένοχος λόγω άγνοιας του τι είναι καλό και τι κακό. Με αποτέλεσμα, εκεί που δεν πρέπει να νιώθει ένοχος και εκεί που πρέπει να νιώσει ένοχος ώστε να έρθει με μετάνοια η αποκατάσταση, να μην νιώθει. Έχει κάποιες ενοχές όταν οι απαιτήσεις του Θεού τον πνίγουν, αγνοώντας ότι οι εντολές δόθηκαν για να μας δίνουν την αίσθηση της ταπείνωσης και του δρόμου της σωτηρίας. Ακούμε πολλές φορές χριστιανούς να λένε «Δεν μπορώ, το νόμο του Κυρίου με πνίγει, θέλω να ζήσω πιο ελεύθερα». Μα ο νόμος του Κυρίου είναι η ελευθερία μας, γιατί μας δείχνει την οδό της ελευθερίας, και καθώς θα ζούμε το πνεύμα του νόμου και της χάρης, θα είμαστε ελεύθεροι και θα έχουμε χαρά και ειρήνη, γιατί ο νόμος δόθηκε για να μας φυλάτει μέχρι να έρθει ο Χριστός, και εκπλήρωση του νόμου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και καθώς θα ζούμε τη ζωή του Χριστού, ο νόμος δεν θα μπορεί να μας υποδείξει ως ένοχους και φταίχτες. Νιώθει κάποιος ένοχος όταν δεν εκτιμά τον εαυτό του. Πολλές φορές ακόμα ανθρώπους να κατηγορούν τον εαυτό τους. Και αν κατηγορούν ανοιχτά τον εαυτό τους στο διπλανό τους, σκεφτείτε πόσο περισσότερο κατηγοράνε τον εαυτό τους μόνοι τους στο σπίτι τους, βασανίζοντας την ψυχή τους. Είναι πολύ απέσιο, άσχημο, λυπηρό, δυστυχία ολόκληρη, μεγάλη. Κάποιος να μην εκτιμά τον εαυτό του, αυτό που είναι. Να μην σέβεται την προσωπικότητά του. Να μην σέβεται το σώμα του. Να μην σέβεται αυτό που είναι, αυτό που το έχει δώσει ο Κύριος. Τέλος, κάποιος νιώθει ένοχος όταν δεν τακτοποιεί τα λάθη του παρελθόντος. Τα αφήνει. Και τι έγινε που έγινε αυτό το πράγμα? Άστο. Αργά ή γρήγορα ο διάβολος θα πειράξει την ψυχή του, θα νιώσει ενοχές και μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα και καταστροφικά. Τώρα, γιατί κάποιος απογοητεύεται, γιατί κάποιος νιώθει απογοήτευση? Επειδή μπορεί να έχει απολυθεί από την εργασία του, να είναι άνεργος και να έχει μια οικονομική δυσκολία. Έρχεται απογοήτευση, αποκαρδίωση, έλλειψη ελπίδας. Απογοήτευση νιώθει κάποιος όταν υπάρχει μια αρρώστια ή ένας θάνατος. Απογοήτευση νιώθει κάποιος καθώς ζει την κρίση, όπως λένε οι άνθρωποι, της μέσης ηλικίας. Απογοήτευση νιώθει ένας άνθρωπος από ψεύτικες φιλίες και από έλλειψη αληθινών σχέσεων. Νιώθει προδομένος από φίλους, από γνωστούς, από συναδέλφους, από τους ίδιους του τους συγγενείς, και έτσι απογοητεύεται. Ε? Σωστά? Νιώθει απογοήτευση από τις αποτυχίες και τα λάθη. Που τα λάθη πολλές φορές είναι καλύτεροι δάσκαλοι. Και τέλος, κάποιος απογοητεύεται γιατί μέσα του έχει τον φόβο της απόρριψης. Και αυτό του δίνει μία αίσθηση απογοήτευσης, καθώς νιώθει ό,τι και αν κάνει, όπου και αν πάει, ότι τον απορρίπτουν όλοι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26, 69-75. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26 θα διαβάσουμε τα εδάφια 69 έως το 75. Ο δε Πέτρος εκάσιτο έξω εδιαυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη λέγουσα «Και εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου». Ο δε αρνήθη έμπροσθεν πάντων λέγον «Δεν εξεύρω τι λέγεις». Τότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδε αυτόν άλλη δούλη δηλαδή, και λέγει προς τους εκεί «Και ούτως ήτο με τα Ιησού του Ναζωραίου». Και πάλι ειρνήθη με θόρκου ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Με το λίγον δε προσερθόντες οι εστώτες είπαν προς τον Πέτρον «Αληθώς και εσύ εξ αυτών είσαι, διότι η λαλιά σου σε κάμνη φανερό». Τότε άρχισε να κατανεθεματίζει και να ομνεί ότι δεν γνωρίζει τον άνθρωπο, και ευθύς εφώναξε ο αλέκτον. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Ιησού, ως της είχε πει προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο αλέκτον τρεις θέλει να απαρνηθεί, και εξελθών έξω έκλαψε πικρός. Πριν λίγες στιγμές ο Πέτρος, γεμάτος δύναμη, έλεγε στον Κύριο «Και στον θάνατο μαζί σου, Κύριε, και στον θάνατο μαζί σου». Και βλέπουμε μετά από λίγες στιγμές μπροστά σε δούλες και ανθρώπους να αναθεματίζει και να ορκίζεται ότι δεν είχε ξαναδεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ακούει τον αλέκτορ να φωνάζει και θυμάται τα όσα του είχε πει ο Κύριος. Ενοχές, απογοήτευση, τύψεις, αυτοκατάκριση πλημμυρίζουν την καρδιά και το πνεύμα του Πέτρου. Αλλά ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή επέλεξε την υγιή συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένας πιστός. Μετανόησε, ενδυναμώθηκε και αποφάσισε να τακτοποιήσει και να φτιάξει το λάθος που είχε κάνει με υγιή τρόπο στο θέλημα του Θεού. Ας διαβάσουμε τώρα και την περίπτωση ενός άλλου ανθρώπου στο τι έκανε μετά από ένα λάθος που είχε κάνει. Πέτρος λοιπόν τακτοποίησε, το έφτιαξε. Μετανόησε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ας διαβάσουμε και Ματθαίος 27:3-5. Ματθαίος, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 27:3-5. Τότε ειδών ο Ιούδας, ο παραδός αυτών, ότι κατελικάστη μεταμεληθείς, επέστρεψε τα 300 αργύρια εις τους πρεσβυτέρους λέγον «Ήμαρτον, παραδόσας εμαθών, ιδέ είπων, τι προς ημάς σι όψι». Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκρεμάστη. Βλέπουμε δύο ανθρώπους με δύο σφάλματα και με δύο διαφορετικές συμπεριφορές ως προς αυτό που είχαν κάνει. Η αμαρτία ή το λάθος, εμείς νομίζουμε ότι θυμώνει τον Κύριο, τον κάνει αθυμός να οργιστεί. Περισσότερο, να ξέρετε, τον κάνει να θέλει να έχει και να δώσει θεραπεία και αποκατάσταση. Η θρησκεία λέει ότι ο Θεός τιμώνει. Το πνεύμα της πίστης λέει ότι ο Θεός έρχεται να δώσει αποκατάσταση και τακτοποίηση. Πώς πήγε στον Αδάμ και την Εύα? Θυμωμένος ή με ένα πνεύμα αποκατάστασης? Πώς πήγε στον Κάιν? Θυμωμένος ή με ένα πνεύμα αποκατάστασης? Πώς πήγε, αδερφοί? Όταν όμως ο άνθρωπος δεν μετανοεί, τότε η αυστηρότητα του Κύριου θα μιλήσει, μήπως και μέσω της αυστηρότητας ο άνθρωπος μετανοήσει και σωθεί. Η ένταση του Κύριου δεν είναι να τιμωρήσει, είναι να σώσει, ακόμη και μέσα από μία πιθανή τιμωρία. Να μας σώσει, αδελφοί. Αμήν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και το σωστό είναι ότι νιώθω αμαρτωλός, έχω κάνει λάθος, αλλά υπάρχει ένα φάρμακο, γιατί υπάρχει ένας σωτήρας, ο Κύριος. Το λάθος είναι, νιώθω αμαρτωλός, νιώθω ότι έχω κάνει λάθος, ότι δεν αξίζω, δεν θα συγχωρηθώ, δεν με αγαπάει κανείς. Ο Πέτρος επέλεξε το πρώτο, ο Ιούδας επέλεξε το δεύτερο. Αυτοκτόνησε, ενώ θα μπορούσε να πάει στους μαθητές που τους είχε μαζί του για τόσα χρόνια ο Ιούδας και μαζί τους να ζητήσει μετάνοια και αποκατάσταση. Και να σας πω και κάτι, μαζί με τον Κύριο ήταν. Άκουγε ότι ο Κύριος θα αναστενόταν. Άρα η πίστη του Ιούδα θα έπρεπε να του λέει, έκανα σφάλμα, μετανοώ, συντρίβομαι μπροστά στον Θεό, θα περιμένω 3 μέρες γιατί θα αναστηθεί ο Κύριος και τότε προσωπικά και ζωντανά θα του ζητήσω συγγνώμη, σύν ότι τώρα του ζητάω. 3 μέρες θα περίμενε. Ώστε παράλληλα με το ότι θα ζητούσε συγγνώμη εκείνη τη στιγμή, θα του ζητήσω και σε προσωπικό επίπεδο. Θα τον έπαιρνε πάρα πικρά, θα του λέγε, Κύριε, έσφαλα, σε πρόδωσα, συγχώρεσέ με. Πριν σε φίλησα με το φιλί της προδοσίας, αλλά τώρα σε φιλάω με το φιλί της αγάπης και της μετάνοιας. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Το πώς πρέπει να λειτουργούμε, αδελφοί. Και ο Κύριος αυτό μας το λέει στο λόγο, Β' προς Κορινθίους 7, 8 ως 10. Β' Κορινθίους 7, θα διαβάσουμε από το 8 έως το 10. Διότι εάν και σας ελείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενοώ, επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προς ώραν σας ελείπησε, τώρα χαίρω, ουχή ότι ελυπήθηκε, ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοια, διότι ελυπήθητε κατά Θεόν, για να μην ζημιωθείτε ξημών σουδέν. Διότι κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία, αμεταμέλητον, η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατο. Η λύπη του Ιούδα γέννησε θάνατο, ενώ η κατά Θεόν λύπη του Πέτρου γέννησε και έδωσε ζωή. Να διαβάσουμε Ψαλμός 103 από το 1 έως το 13 εδάφιο. Ψαλμός 103, 1, 13 εδάφιο. Ακούστε. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Να μην ξεχνάμε τις ευεργεσίες του, τα όσα μας έχει δώσει και τα όσα μας έχει κάνει. Τον συγχωρούντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρώστιάς σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σε μέλος και κτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντας τους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Κτήρμον και λοιήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογή διαπαντός, ουδή θέλει φυλάτη την οργή αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεται εις εμάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωσεν εις εμάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε φημών τα σανομία σημών. Καθώς, ακούστε σας παρακαλώ, σπλαχνίζεται ο πατέρας τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Πώς αντιμετωπίζουμε τις ενοχές και την απογοήτευση? Να μάθουμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας αγαπώντας τον υγιή. Να ζούμε την βιβλική αρχή της συγχώρεσης και της αποδοχής. να παραδεχόμαστε την αμαρτία μας χωρίς ενοχές, μη θέλοντας βέβαια να αμαρτήσουμε, νιώθοντας ότι η αγάπη του Κυρίου σκεπάζει τα πάντα, δίνει διόρθωση και τακτοποίηση. Να μάθουμε να διαφυλάττουμε με όμορφο χριστιανικό τρόπο την προσωπική μας αξιοπρέπεια. Να είμαστε μεγαλόψυχοι, συγχωρητικοί, αλλά όχι ανόητα ρομαντικοί και αφελείς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αμήν. Γιατί αν είμαστε ανόητα ρομαντικοί και αφελείς, θα μας εκμεταλλεύονται με δόλο οι άνθρωποι. Δεν θα αφήνουμε το παρελθόν να μας καταστρέφει το παρόν και το μέλλον. Θα αναζητάμε τα λάθη μας, όχι με αυτοκατάκριση, αλλά με στόχο την αποκατάσταση εν Χριστώ Ιησού. Θα είμαστε φιλόξενοι, υπηρέτες. Να μαθαίνουμε να τιμάμε πρώτοι τους ανθρώπους, όπως λέει προσδρομέως επιστολή. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε τι λένε σήμερα? Αφού δεν μου έκανε, θα το κάνω κι εγώ. Ο Κύριος, ξέρετε τι λέει? Θα κάνεις εσύ πρώτα. Τιμή στον άλλο άνθρωπο, στον πλησίον σου. Πρέπει να μάθουμε να αγκαλιάζουμε, να επαινούμε, να χαμογελάμε, αδελφοί, να δοξάζουμε τον Κύριο, να νιώθουμε την χαρά του Πνεύματος για τα δώρα που μας έχει κάνει, τη ζωή που μας έδωσε, τη ζωή που μας περιμένει. Αν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, να προσευχόμαστε και να μιλάμε με τους εργάτες του Κυρίου. Και σίγουρα, αδελφοί, να ψάχνουμε τις απολαύσεις που ο Θεός μας προσφέρει, τόσο πνευματικά όσο και βιωτικά, και να τις απολαμβάνουμε πνευματικά. Η απολαύσή μας είναι ο Κύριος, τα αδέλφια μας, η κοινωνία, η εκκλησία, η προσευχή, η μελέτη, ο ευαγγελισμός, αλλά και βιωτικά το να πάμε σε ένα όμορφο μέρος, να περάσουμε καλά, να κάνουμε ένα πικνίκ, να πιούμε ένα όμορφο καφέ σε έναν όμορφο τόπο, ένα ωραίο περιβάλλον, υγιή, όμορφα, σκεπασμένα. Αμήν. Να απολαύσουμε λοιπόν τα όσα πνευματικά και βιωτικά μας δίνει ο Κύριος. Να νιώσουμε καλά. Και ό,τι μαθαίνουμε να το περνάμε και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, τα επόμενα χρόνια ο δεύτερος λόγος που θα πεθαίνουν οι άνθρωποι θα είναι κατάθλιψη. Κάνει κατάθλιψη. Υποφέρουν οι ψυχές των ανθρώπων. Είναι εύθραυστοι οι άνθρωποι της σημερινής εποχής, γιατί όπως είπα πριν λίγο, υπάρχει μια βίαιη αναπροσαρμογή στο οτιδήποτε λαμβάνει η χώρα σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη ζωή. Αρρώστιες, πολέμη, οικονομικά κράχ, το ένα, το άλλο. Αμήν, εύθραυστοι οι άνθρωποι και ψυχοραγούνε. Να είμαστε εμείς όπως ο Κύριος θέλει, για να μπορούμε να βοηθούμε και άλλους ανθρώπους. Και κλείνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο από τον Ψαλμό 118. Ψαλμός λοιπόν 118 στο 5. Ψαλμός 118, 5. Και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε και να εισέλθουμε στην κοινωνία λαμβάνοντας τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Εν θλίψη, εν θλίψη, επεκαλέστηκα τον Κύριο, φώναξα στον Κύριο. Και τι λέει το υπόλοιπο του εδαφίου? Ο Κύριος με υπάκουσε, με άκουσε και μου έδωσε ευρυχωρία. Και λέμε αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσαφάτο Υιός αυτού και ενεδυναμώθη κατά του Ισραήλ. Κι έβαλε δυνάμεις εις πάσα στα σοχυράς πόλης του Ιούδα και κατέστησε φρουράς εν τη γη Ιούδα και εν τες πόλεση του Εφραήμ, τας οποίας είχε κυριεύσει Ασά ο πατήρ αυτού. Και ήτο Κύριος μετά του Ιωσαφάτ, επειδή περιεπάτησε εν τες οδείς Δαβίδ του πατρός αυτού, τες πρώτες και δεν εξεζήτησε τους Βααλίμ. Αλλά τον Θεόν του πατρός αυτού εξεζήτησε και εις τας εντολάς αυτού περιεπάτησε και ουχή εις τα έργα του Ισραήλ. Δια τούτο εστερέωσεν ο Κύριος την βασιλείαν εν τη χειρή αυτού. Και πάσο Ιούδας έδωκε δώρα εις τον Ιωσαφάτ και απέκτησε πλούτον και δόξαν πολλήν. Και υψώθη η καρδία αυτού εις τας οδούς του Κυρίου και έτι αφήρεσε τους υψηλούς τόπους και τα άλση από του Ιούδα. Και εν το τρίτο έτη της βασιλείας αυτού απέστειλε τους άρχοντας αυτού τον Βεν Αΐλ και τον Οβαδία και τον Ζαχαρίαν και τον Ναθαναήλ και τον Μιχαΐαν δια να διδάσκωσιν εν τες πόλεση του Ιούδα. Και μετ' αυτόν τους Λεβίτας, τον Σεμαΐαν και Ναθανίαν και Ζεβαδίαν και Ασαΐλ και Σεμιραμόθ και Ιωνάθαν και Αδωνίαν και Τοβίαν και Τοβαδωνίαν τους Λεβίτας. Και μετ' αυτόν Ελισαμά και Ιωράμ τους ιερείς. Και δίδασκον εν το Ιούδα, έχοντες μεθε αυτόν το βιβλίο του νόμου του Κυρίου και περιήρχοντο εις πάσας τας πόλης του Ιούδα και δίδασκον των λαών. Και πέπεσε φόβος Κυρίου επί πάσας τας βασιλείας των πέριξ του Ιούδα τόπων και δεν επολέμουν εναντίον του Ιωσαφάτ. Και από τον Φιλιστέων έφερον δώρα προς τον Ιωσαφάτ και φόρον αργυρίου. Οι Άραβες προσέτη έφερον προς αυτόν πίμνια κρυών 7.700 και τράγων 7.700. Και προεχώριο Ιωσαφάτ μεγαλυνόμενος σφόδρα και οκοδόμησεν εν Ιούδα φρούρια και πόλεις αποθηκών και είχε πολλά έργα εν τες πόλες εν Ιούδα και άνδρας πολεμιστάς δυνατούς εν ισχύει εν Ιερουσαλήμ. Ούτι δε είναι η αριθμή αυτών κατά τους οίκους των πατριών αυτών. Εκ του Ιούδα χιλίαρχη, Αδνά ο αρχηγός και μετ' αυτού δυνατή ενισχύει 300.000. Και μετά τούτον Ιωαννάν ο αρχηγός και μετ' αυτού 280.000. Και μετά τούτον Αμασίας ο γιος του Ζιχρή, ως της προθήμος προσέφερε εαυτόν εις τον Κύριο. Και μετ' αυτού 200.000 δυνατή ενισχύει. Εκ δε του Βενιαμίν δυνατός ενισχύει Ελιαδά και μετ' αυτού τοξότε και ασπιδοφόρη 200.000. Και μετά τούτον Ιωζαβάδ και μετ' αυτού 180.000 οπλισμένοι εις πόλεμα. Ούτι ήσαν οι υπηρετούντες των βασιλέα εκτός των όσους έβαλεν ο βασιλεύς εις τας οχυράς πόλης εν παντί το Ιούδα.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Και εσύ, ή ανθρώπου, προφήτευσον επί τα όρη Ισραήλ και είπε: «Όρη του Ισραήλ, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή ο εχθρός είπεν εναντίον σας, έβγε, οι αιώνιοι υψηλοί τόποι έγιναν κληρονομία ημών, δια τούτο προφήτευσον και είπε: Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή ηρήμωσαν και κατέπιον εσάς κυκλώθεν, δια να γίνεται κληρονομία εις το υπόλοιπον των εθνών, και κατεστάθητε λάλημα της γλώσσης και όνειδος των λαών, δια τούτο, όρη του Ισραήλ, ακούσατε τον λόγον Κυρίου του Θεού. Ούτω λέγει ο Θεός προς τα όρη και προς τα βουνά, προς τους χυμάρους και προς τα σφάραγγας και προς τους ηρημωμένους και υφανισμένους τόπους και προς τας εγκαταλελειμμένας πόλεις, έτινες έγιναν λάφυρον και εμπεγμός εις το υπόλοιπον των πέριξ εθνών. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός.
3: εξάπαντος εν το πυρί του ζήλου μου ελάλησα κατά του υπολείπου των εθνών και κατά παντός του Εδόμ, ήτινες έκαμον την γην μου κληρονομίαν εαυτών εν χαρά όλης της καρδίας αυτών και εν περιφρονήσει ψυχής για να εκθέσω συν αυτήν εις λάφυρον. Δια τούτο προφήτευσον επί την γην Ισραήλ και είπε προς τα όρη και προς τα βουνά, προς τους χυμάρους και προς τα σφάραγγας, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ ελάλησα εν το ζήλο μου και εν το θυμό μου, διότι εβαστάσατε την ύβριν των εθνών. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ ύψωσα την χείρα μου. Εξάπαντος τα έθνη, τα πέριξ ημών, αυτά θέλουσι βαστάσει την εσχήνιν αυτών. Σεις δε, όροι του Ισραήλ, θέλετε εκβλαστήσει τους κλάδους σας και θέλετε δώσει τον καρπόν σας εις τον λαόν μου Ισραήλ, διότι πλησιάζου συναέλθωση. Διότι ιδού, εγώ επιβλέπω εφ' ημάς και θέλω στραφή προς ημάς και θέλετε αρωτριαστεί και σπαρθεί και θέλω πληθύνει εφ' ημών ανθρώπους, άπαντα των οίκων Ισραήλ, άπαντα αυτών και επόλης θέλουσι κατοικηθεί και ερημώσεις θέλουσιν οικοδομηθεί. Και θέλω πληθύνει εφ' ημών ανθρώπους και κτίνει και θέλουσιν αυξηθεί και καρποφορήσει. Και θέλω σας κατοικήσει ως είστε πρώτερον και αγαθοποιήσει μάλλον παρά τα σαρχά σας. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω κάμει να περιπατώσει εφ' ημών άνθρωποι, ο λαός μου Ισραήλ. Και θέλουσι σας κληρονομήσει και θέλετε είστε κληρονομία αυτών και του λοιπού δεν θέλετε πλέον ατεκνώσει αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή είπων προς εσάς, «Συ είσαι γη κατατρόγουσα ανθρώπους και ατεκνώνουσα τους λαούς σου, δια τούτο δεν θέλεις πλέον κατατρόγει ανθρώπους, ουδέ ατεκνώσει πλέον τους λαούς σου», λέγει Κύριος ο Θεός. «Και δεν θέλω πλέον κάμι να ακουστεί εν σύ η ύβρις των εθνών, και δεν θέλεις φέρει πλέον τον ονειδισμόν των λαών, και δεν θέλεις κάμι πλέον τους λαούς σου να ατεκνωθώσει», λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, ότε ο οίκος Ισραήλ κατόκισαν εν τη γη αυτών, εμίαναν αυτήν δια της οδού αυτών και δια των πράξεων αυτών. Η οδός αυτών ήτο έμπροσθέν μου ως ακαθαρσία από και χωρισμένης. Δια τούτο, εξέχεια των θυμών μου επ' αυτούς, δια το αίμα το οποίον έχησαν επί την γην και δια τα είδωλα αυτών με τα οποία εμόλυναν αυτήν. Και διέσπειρα αυτούς μεταξύ των εθνών και ήσαν διεσκορπισμένοι εν της τόπης. Κατά την οδόν αυτών και κατά τα έργα αυτών έκρινα αυτούς. Και ότι εισήλθον εις τα έθνη, όπου ήλθον, ευεβήλωσαν το όνομά μου το Άγιον, ενώ ελέγετο περί αυτών, ούτι είναι ο λαός του Κυρίου και εκ της γης αυτού εξήλθον. Εσπλαχνίστην όμως ένεκεν του Αγίου ονόματός μου, το οποίον ο οίκος Ισραήλ ευεβήλωσε μεταξύ των εθνών εις τα οποία ήλθον. Δια τούτο είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ δεν κάμνω τούτο ένεκεν ημών, οίκος Ισραήλ, αλένεκεν του Αγίου ονόματός μου, το οποίον ευεβηλώσατε μεταξύ των εθνών εις τα οποία ήλθετε. Και θέλω αγιάσει το όνομά μου το Μέγα, το βεβηλωθέν μεταξύ των εθνών, το οποίον ευεβηλώσατε εν μέσω αυτών. Και θέλουσι γνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέγει Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ εν ημίν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρει εις την γην ημών. Και θέλω ράνι εφ' ημών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσας την λιθύνην καρδίαν από τη σαρκό σας, θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην. Και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτητε τας κρίσης μου και να εκτελείτε αυτάς. Και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποίαν έδωκα εις τους πατέρα σας και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός σας. Και θέλω σας σώσει από πασών των ακαθαρσιών σας και θέλω ανακαλέσει τον σύτον και πληθύνει αυτόν και δεν θέλω πλέον επιφέρει εις εσάς πείναν. και θελοπληθύνει των καρπών των δέντρων και τα γεννήματα του αγρού, για να μην λάβετε πλέον ονειδισμών πείνης μεταξύ των εθνών, και θέλετε ενθυμηθεί τα σοδούς ημών τα σπονηράς και τα έργα ημών τα μη αγαθά, και θέλετε αποστραφεί αυτοί εαυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών σας, δια τας ανομίας σας και δια τα βδελίγματά σας. Εγώ δεν καμνω ταύτα ένε και νημών, λέγει Κυρίος ο Θεός, ας είναι γνωστόν εις εσάς. Εσχύνθητε και εντράπητε δια τα σοδού σας, οίκος Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Καθήν ημέραν σας καθαρίσω από πασών των ανομιών σας, θέλω κάμι έτη να κατοικηθώ συνε πόλης και θέλω συν οικοδομηθεί ερημώσεις. Και η γη η υφανισμένη θέλει γεωργηθεί, αντί να κείται η υφανισμένη ενώπιον παντός διαβαίνοντος. Και θέλω συλλέγει, η γη αυτή, ή της ή το υφανισμένη, κατεστάθη ως ο παράδεισος της Εδέμ, και επόλεις ειρημωμένε και υφανισμένε και κατηδαφισμένε, οχυρώθησαν, κατοκίστησαν. Και τα έθνητα εναπολυφθέντα κύκλο ημών, θέλω συγνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος οκοδόμησα τα κατηδαφισμένα και εφύτευσα τα υφανισμένα. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και θέλω εκτελέσει. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και τούτο θέλει ζητηθεί παρε μου, εκ του οίκου Ισραήλ, να κάμω εις αυτούς, να πληθύνω αυτούς με ανθρώπους ως πίμνιον προβάτων. Ως το Άγιον Πίμνιον, ως το πίμνιον της Ιερουσαλήμ εν τες επισήμεις εορτές αυτής, ούτως επόλης ειρημωμένε θέλουσι γίνει πλήρης πίμνιον ανθρώπων και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα ζήτα. Χίρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ, και με εξήγαγεν ο Κύριος δια πνεύματος, και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος, και αυτή το πλήρης οστέων. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο-κύκλο. Και ιδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπον της πεδιάδος, και ιδού ήσαν κατάξυρα. Και είπε προς εμέ, «Η ανθρώπου, δίναντε τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Και είπα, «Κύριε Θεέ, σύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ, «Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και υπέπρος αυτά. Τα οστά τα ξηρά ακούσατε των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφ' ημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ' ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα και θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην, και καθώς προεφύτευσα, έγινεν ήχος και ειδού σεισμός, και τα οστά συνήλθον ομού, οστούν με τα οστού αυτού. Και είδον και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά, και δέρμα περιεσκέπασεν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, «Προφύτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου και υπέ προς το πνεύμα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα. Και είπε προς εμέ, «Η ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ιδού, ούτι λέγουσι, τα οστά ημών εξηράνθησαν και η ελπίς ημών εχάθη, ημείς υφανίσθημεν. Δια τούτο προφήτευσον και υπέ προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού, λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας. Θέλω σας φέρει εις την γην του Ισραήλ και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν, λαέ μου, ανοίξω τους τάφους σας και σας αναβιβάσω εκ των τάφων σας. Και θέλω δώσει το πνεύμα μου εις εσάς και θέλετε αναζήσει και θέλω σας θέσει εν τη γη ημών. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα», λέγει Κύριος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Και εσύ, ιε ανθρώπου, λάβε εις αυτόν ράβδον μίαν και γράψον επ' αυτήν περί του Ιούδα και περί των ιών Ισραήλ των συνακολούθων αυτού. λάβε και άλλην ράβδον και γράψαν επ' αυτήν περί του Ιωσήφ, της ράβδου του Εφραήμ και παντός του οίκου Ισραήλ των συνακολούθων αυτού. Και σύναψον αυτάς εις αυτόν μίαν προς μίαν εις ράβδον μίαν και θέλουσι γίνει μία εν τη χειρί σου. Και όταν οι ιοί του λαού σου ύποσι προσέ λέγοντες «Δεν θέλεις απαγγείλει εις ημάς τι δηλούσιν εις ετάφτα», είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Ιδού εγώ θέλω λάβει την ράβδον του Ιωσήφ, την εν τη χειρί του Εφραήμ και των φυλών του Ισραήλ των συνακολούθων αυτού και θέλω βάλει εκείνας με τα ταύτης της ράβδου του Ιούδα και κάμει αυτάς μίαν ράβδον και θέλουσιν είστε μία εν τη χειρί μου. Και εράβδη επί τας οποίας έγραψας, θέλουσιν είστε εν τη χειρί σου ενώπιον αυτών». Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Ιδού, εγώ θέλω λάβει τους ιούς Ισραήλ εκ μέσου των εθνών όπου υπήγον, και θέλω συνάξει αυτούς πανταχώθεν, και φέρει αυτούς εις την γην αυτών. Και θέλω κάμει αυτούς εν έθνος εν τη γη, επί των ωραίων του Ισραήλ. Και εις βασιλεύς θέλει είστε βασιλεύς επί πάντας αυτούς. Και δεν θέλουσιν είστε πλέον δύο έθνη, και δεν θέλουσιν είστε του λοιπού διηρεμένοι πλέον εις δύο βασίλεια. Και δεν θέλουσιν μιένεστε πλέον εν της ειδόλης αυτών, ουδέ εν της βδελίγμας είναι αυτών, ουδέν πάσεστες παραβάσες είναι αυτών. Αλλά θέλω σώσει αυτούς εκ πασών των κατοικήσεων αυτών, ενές ημάρτησαν, και θέλω καθαρίσει αυτούς. Και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Και Δαβίδ ο δούλος μου θέλει είστε βασιλεύς επ' αυτούς, και θέλει είστε επί πάντας αυτούς εις ποιμήν, και θέλουσι περιπατεί εν τες κρίσες ήμου, και θέλουσι φυλάτη τα διατάγματά μου και εκτελεί αυτά, και θέλουσι κατοικεί εν τη γη, την οποίαν έδωκα εις τον δούλον μου τον Ιακώβ, όπου κατόκισαν οι πατέρες σας. Και εν αυτή θέλουσι κατοικεί, αυτή και τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα των τέκνων αυτών έως αιώνος. Και Δαβίδ ο δούλος μου θέλει είστε άρχον αυτών εις τον αιώνα. Και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην ειρήνης. Αυτή θέλει είστε διαθήκη αιώνιος προς αυτούς. Και θέλω στηρίξει αυτούς και πληθύνει αυτούς και θέλω θέση το αγιαστήριόν μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. Και η σκηνή μου θέλει είστε εν μέσω αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτή θέλω συνείστε λαός μου. Και θέλω συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο αγιάζων των Ισραήλ, όταν το αγιαστήριόν μου είναι εν μέσω αυτών εις τον αιώνα.
1: Ιώβ, κεφάλαιον καπαΐτα. Βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου όθεν εξάγεται και τόπος του χρυσίου όπου καθαρίζεται. Ο σίδηρος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος και ανοιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος. Τους λίθους του σκότους και τη σκιά του θανάτου. Χήμαρος εξορμά εκ του τόπου όπου κατοικεί. Ύδατα αδοκίμαστα υπό του ποδός. Ταύτα ολιγοστεύουσι και αναχωρούσιν από τον ανθρώπον. Περί δε της γης εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος και υποκάτωθεν αυτής ανασκάπτεται ως υποπυρός. Η λύθη αυτής είναι τόπος σαπφύρων και εν αυτή χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνην δεν γνωρίζει πτηνών και ο οφθαλμός γυπός δεν είδεν αυτήν. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν, ο άγριος λέων δεν επέρασεν δι' αυτής. Εκτείνει την χείρα αυτού επί των σκληρών βράχων. Ανατρέπει τα όρη από τις ρίζες. Εγκόπτει τους ποταμούς μεταξύ των βράχων. Και ο οφθαλμός αυτού ανακαλύπτει παν πολύτιμον. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύραν και το κεκριμένον εκφέρει εις φως. Αλισοφία πόθεν θέλει ευρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμήν αυτής και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Η άβυσσος λέγει «Δεν είναι εν εμή» και η θάλασσα λέγει «Δεν είναι μετ' εμού». Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής και αργύριον δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του οφύρ, με τον πολύτιμον όνυχα και σάπφυρ. Το χρυσίον και ο κρύσταλλος δεν δύναντε να εξισωθώσουν με αυτήν, και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρωτά του χρυσίου. Δεν θέλει μνημονευθεί κοράλιον ή μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν, δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρόν χρυσίον. Πόθεν λοιπόν έρχεται η σοφία, και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμόν πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι, δια των ότων ημών οικούσαμεν την φήμην αυτής. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού. Δια να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρον. Ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής, τότε είδε και εφανέρωσεν αυτήν, ητίμασεν αυτήν και μάλιστα εξιχνίασεν αυτήν. Και είπε προς τον άνθρωπον, «Ιδού, ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης». Ιώβ. Κεφάλαιον καπαθήτα. Και εξικολούθησε ο Ιώβ την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ω να ήμην ως εις τους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες ότε ο Θεός με εφύλατεν. Ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Καθώς ήμην εν τες ημέρες της ακμής μου, ότε η εύνοια του Θεού ήτο επί της σκηνήν μου. Ότε ο παντοδύναμος ήτο μετέ μου και τα παιδεία μου κύκλο μου. Ότε έπλυνον τα βήματά μου με βούτυρον και ο βράχος εξέχε διεμέ ποταμού σελαίου. Ότε δια της πόλεως εξυρχόμηνη στην πύλην ετοίμαζον την καθέδραν μου εν την πλατεία. Οι νέοι με έβλεπον και εκρύπτοντο και οι γέροντες εγυρώμενοι ίσταντο. Οι άρχοντες έπαυον ομιλούντες και έβαλον χείρα επί το στόμα αυτών. Η φωνή των εγκρήτων εκρατήτω και η γλώσσα αυτών εκολάτω εις τον ουρανίσκον αυτών. Ότε το οτίον ήκουε και με μακάριζε και ο οφθαλμός έβλεπε και μαρτύρι υπέρε μου. Διότι ηλευθέρουν των πτωχών βοώντα και των ορφανών των μη έχοντα βοηθών. Η ευλογία του απολυμένου είχε το επεμέ και την καρδία της χείρας έφρενον. Εφόρουν δικαιοσύνην και ενεδιώμην την ευθύτητά μου ως επενδύτην και διάδημα. Ήμην οφθαλμός εις των τυφλών και πούς εις των χολών εγώ. Ήμην πατήρ εις τους πτωχούς και την δίκην την οποίαν δεν εγνώριζον εξιχνίαζον. Και συνέτριβον τους κοινόδοντας του αδίκου και απέσπον το θύραμα από τον οδόντον αυτού. Τότε έλεγον, «Θέλω αποθάνει εν τη φόλεά μου και ως την άμμον θέλω πολυπλασιάσει τα σημέρας μου. Η ρίζα μου ήτο ανοιχτή προς τα ύδατα και η δρόσος διενυκτέρευεν επί των κλάδων μου. Η δόξα μου ανενεούτο εν εμή και το τόξον μου εκρατείνετο εν τη χειρή μου. Με ικροάζοντο προσέχοντες και εις την συμβουλήν μου αισιόπων. Μετά τους λόγους μου δεν προσέθετον ουδέν και η ομιλία μου εστάλαζεν επ' αυτούς. Και με περιέμενον ως την βροχήν, και ήσαν και χινότες ως δια την όψιμον βροχήν. Εγέλων προς αυτούς και δεν επίστευον, και την φεδρότητα του προσώπου μου δεν αφήνον να πέσει. Εάν ηρεσκόμηνη στην οδόν αυτών, εκαθήμην πρώτος και κατεσκήνουν ως βασιλεύσεντο στρατεύματι, όσο παρηγορών τους τεθλιμένων». Ιώβ. Κεφάλαιον λάμδα. Αλλά τώρα η νεότερη μου την ηλικίαν με περιγελώσει, τον οποίον τους πατέρας δεν ήθελον καταδεχθεί να βάλω μετά των κοινών του ποιμνίου. Και εστί το όντι η δύνατο να με ωφελήσει η δύναμη των χειρών αυτών, εις τους οποίους η ισχύς εξέλιπε. Διένδιαν και πείναν ήσαν απομεμονωμένοι, έφευγον εις γην άνυδρον, σκοτεινήν, υφανισμένην και έρημον. Έκοπτον μολόχιν πλησίον το θάμνον και την ρίζαν των αρκεύθων διατροφήν αυτών. Ήσαν εκ μέσου δε διωγμένοι, εφώναζον επ' αυτούς ως κλέπτας, κατόκουν εν της κρυμνής των χυμάρων τες τρύπες της γης και της βράχης. Μεταξύ των θάμνων ογκόντο, υποκάτω των ακανθών συνήγοντο. Άφρονες και δύσφημοι, ενδεδιωγμένοι εκ της γης. Και τώρα εγώ είμαι το τραγώδιον αυτών, είμαι και η παροιμία αυτών. Με βδελίτονται, απομακρύνονται απ' εμού και δεν συστέλλονται ναυτίωσιν εις το πρόσωπον μου. Επειδή ο Θεός διέλυσε την υπεροχήν μου και με έθλιψεν, απέρριψαν και αυτοί των χαλινών εμπροσθέν μου. Εκ δεξιών ανίστανται οι νέοι, αποθούσι τους πόδας μου και ετοιμάζουσι κατ' εμού τα σολεθρίους οδούς αυτών. Ανατρέπουσι την οδόν μου, επαυξάνουσι τη συμφοράν μου χωρίς να έχω συβοηθών. Εφορμόσιν ως φοδρά πλημμύρα, επί της ερημώσεώς μου περικυλίονται. Τρόμοιες στράφησαν επ' εμέ, καταδιώκουσι την ψυχήν μου ως άνεμος, και η σωτηρία μου παρέρχεται ως νέφος. Και τώρα η ψυχή μου εξεχήθη εντός μου, ημέρε θλίψεως με κατέλαβον. Τη νύχτα τα οστά μου διεπεράστησαν εν εμή, και τα νεφρά μου δεν αναπαύονται. Υπό της φοδράς δυνάμεως ηλιώθη το ένδυμά μου, με περισφύγγει ως το περιλέμιον του χιτώνος μου. Με έριψεν εις τον πυλόν και ομοιώθην με χώμα και κόνιν. Κράζω προσέ και δεν μη αποκρίνεσαι. Ίσταμε και με παραβλέπεις. Έγινας ανελεήμων προς εμέ, δια της κρατεάς χειρός σου με μαστιγώνεις. Με εσήκωσας επί των άνεμων, με επεβίβασας και διέλυσας την ουσίαν μου. Εξεύρωμεν ότι θέλεις με φέρει εις θάνατον και τον οίκον των προσδιορισμένων εις πάντα ζώντα. Αλλά δεν θέλει εκτείνει χείρα εις τον τάφον εάν κράζωσι προς αυτόν όταν αφανίζει. Δεν έκλαψα εγώ δια τον όντα εν ημέρες σκληρές και λυπήθη η ψυχή μου δια των πτωχών. Ενώ περιέμενον το καλόν, τότε ήλθε το κακόν. Και ενώ ανέμενον το φως, τότε ήλθε το σκότος. Τα εντόστια μου ανέβρασαν και δεν ανεπάφθησαν. Ημέρες θλίψεως με προέφθασαν. Περιεπάτησα με λαχρινός ουχή υπό ηλίου. Εσηκώθην, εβόησα εν συνάξη. Έγινα αδελφός των δρακόντων και σύντροφος των στρουθοκαμήλων. Το δέρμα μου εμαύρισεν επ' εμέ και τα οστά μου κατεκάφθησαν υπό της φλογώσεως. Η δε κιθάρα μου μετεβλήθη εις πένθος και το όργανόν μου εις φωνήν κλαιώντα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω μέσα από το Καταλουκά Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο. Λέει τρεις παραβολές ο Κύριος εκεί. Γιατί τον κατηγορούσαν, γιατί έτρωχε με αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο Κύριος ο Ιησούς ήρθε να σώσει. Και στάλθηκε ο Κύριος για τον Ισραήλ κυρίως. Το αναφέρει μέσα. Μετά είπε στους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αλλά κυρίως η διακονία του Κυρίου απευθυνόταν εκεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ισραήλ ήξερε τα πράγματα του Κυρίου. Γνώριζε τον νόμο. Έλεγαν ότι ήταν λαός του Θεού. Και η αμαρτωλή που ο Θεός είχε στείλει τον Κύριο μέσα από τον Ισραήλ να τους επιστρέψει ήταν Ισραηλίτες. Και έχει σημασία γι' αυτό που θέλω να πω. Αυτές οι παραβολές αρφές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θυμάστε που λέει ότι ποιος άνθρωπος λέει που έχει 100 πρόβατα, λέει την πρώτη, και χάσει το ένα, δεν θα αφήσει το 99 να πάει να βρει το πλανόμενο. Και όταν το βρει, χαίρεται. Έτσι γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό για ένα αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί. Το ίδιο και μια γυναίκα η οποία χάσει μια δραχμή, δεν σαρώνει, λέει, όλη την οικία αυτής μέχρι να βρει την δραχμή και μόλις τη βρει, καλεί όλες τις γυναίκες τη γειτονιά, τέλος πάντων, να τη συγχαρούν γιατί βρήκε αυτή τη χαμένη δραχμή. Έτσι γίνεται χαρά στον ουρανό για ένα αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί. Και μετά παραθέτει αυτή την παραβολή με τον άσωτο γιο, που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ότι αυτός ο γιος ήταν ο νεότερος γιος, έτσι. Και ξαφνικά είπε ο νεότερος αυτός στον πατέρα του, δώσ' μου αυτό που ανήκει σε μένα. Το ανήκον είσαι με από την περιουσία. Και εκεί πάλι βλέπουμε την αγάπη του πατέρα, που ενώ θα μπορούσε να τον κατηγορήσει σαν άσωτο, σαν άνθρωπο ο οποίος ήταν απηθής και δεν ήθελε να κατηγορηθεί ο γιος του, ώστε γιατί υπήρχε νόμος, αυστηρός νόμος για τους απηθείς γιους. Τι έκανε? Πούλησε το 1/3 της περιουσίας. Γιατί στο νεότερο γιο ανήκε το 1/3. Στο πρωτότοκο τα 2/3. Και του έδωσε τα χρήματα και αυτός, ξέρουμε πολύ καλά ότι πήγε μέσα στην αμαρτία, μέσα στον κόσμο, μέσα στις πόρνες και κατασφάλισε όλη την περιουσία μέχρι που έφτασε να τρώει χαρούπια, να τρέφει χείλη. Αλλά μία φράση θέλω έτσι να, αδερφή, να κοιτάξουμε σήμερα. Και λέω αυτές τις ιστορίες γιατί θέλω να δημιουργηθεί μέσα μας μία αντίθεση ανάμεσα σε δύο πράγματα, ώστε να επιλέξουμε το σωστό. Όταν λοιπόν έφτασε στον πάτο, λέει, ελθόν δε εις εαυτόν είπε. Ήρθε στα σύγκαλά του. Ήρθε στον εαυτό του. Γιατί πριν δεν ήταν? Όχι, είχε χάσει τη λογική του. Δυστυχώς. Ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι, αδερφοί, που συλλαμβάνει, καταλαβαίνει καταρχήν ποιος είναι. Και θα δούμε σήμερα αυτό ακριβώς, το πρώτο και κύριο. Καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Ο φυσιολογικός άνθρωπος έχει τις αισθήσεις του, ξέρει τις ευθύνες του, τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματά του, γνωρίζει ποιος είναι, γνωρίζει πού ανήκει, γνωρίζει γενικά το περιβάλλον του. Ξέρει ποιος είναι. Γνωρίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Όμως Ο άσωτος γιος, εξαιτίας των επιθυμιών του, τα διέγραψε όλα αυτά και ήθελε να φτιάξει μια καινούρια αρχή για τη ζωή του. Δεν ξέρουμε τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Μπορεί να υπήρχε αντιζηλία με τον άλλο αδερφό. Μπορεί να υπήρχε πρόβλημα. Μπορεί το οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα ήθελε να νιώσει ελεύθερος, να κάνει τις επιλογές του, να διαχειριστεί την περιουσία που δεν κοπίασε εκείνος, αλλά την έδωσε ο πατέρας του. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα ποια ήταν. Σίγουρα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αδελφοί, ότι μιλάει για τους απίστους κυρίως. Αλλά γι' αυτό έκανα την εισαγωγή να σας πω ότι ο Κύριος απευθύνεται στους ιδέους πρώτα, οι οποίοι ξέραν τα πράγματα του Θεού, γνώριζαν. Αυτός ο γιος, ο νεότερος γιος, ήταν γιος. Δεν ήταν ξένος, δεν ήταν δούλος. Ήταν γιος στο σπίτι του πατέρα του, ο οποίος όμως είχε μέσα στο μυαλό του το πώς να ευχαριστηθεί μόνο, το πώς να ικανοποιήσει τη σάρκα του μόνο, και ας ήταν γιος ενός ανθρώπου που πραγματικά πρέπει να ήταν θεοσεβής άνθρωπος και δίκαιος. Αυτό που περιγράφει ο Λουκάς, αυτή τη φράση που περιγράφει «ελθόν δε εις αυτόν», είναι ένας ιατρικός όρος. Ήταν γιατρός ο Λουκάς. Και είναι ότι δηλώνει τον άνθρωπο που αναλαμβάνει από μια κρίση απώλειας τη συνείδησής του ή από μια κομματώδη κατάσταση. Και όλο αυτό μας παραπέμπει πνευματικά, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας και να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε εάν πραγματικά γνωρίζουμε ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό, γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, γνωρίζουμε πού ο Θεός μας τοποθέτησε σαν παιδιά Του, γιατί μας εξαγόρασε με το αίμα Του, είμαστε δικοί Του. Είμαστε και πρέπει να είμαστε γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Έχουμε δικαιώματα, έχουμε υποχρεώσεις. Αλλά για να τα εκτηρήσεις όλα αυτά, αδερφή, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Να γνωρίζεις. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι βλέπουμε να καταλαβαίνει όταν ήρθε στον εαυτό του, όταν ήρθε στα σύγκαλά του, ότι στο σπίτι του πατέρα του υπήρχαν άφωνα αγαθά. Λέει ότι μα πώς εγώ να ταλαιπωρούμε, να χάνουμε, ενώ στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν τόσα και τόσα πράγματα όμορφα. Οι δούλοι του περνάν καλά, πόσο μάλλον εγώ. Και το δεύτερο είναι ότι κατάλαβε ότι μακριά από τον πατέρα του υπάρχει πόνος, υπάρχει πείνα, υπάρχει κόλαση, υπάρχει μαυρίλα. Το ζητούμενο για μας είναι το πόσο κοντά είμαστε και αν πραγματικά είμαστε πνευματικά κοντά στον Κύριο και ζούμε σαν γη. Σαν γη, όχι άσωτη γη, που πήραμε κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες, πήραμε το Λόγο του Θεού, μάθαμε κάποια πράγματα, τρώμε τον άρτο, τρώμε τον ίνο, πίνουμε τον ίνο, έχουμε κάποια δώρα μας έχει δώσει ο Κύριος κατά καιρούς, σαν παιδιά του Θεού, και ζούμε τη ζωή μας επιλέγοντας εμείς να ζήσουμε όπως θέλουμε. Όπως η σάρκα μας επιθυμεί. Και μπορεί να είμαστε στον οίκο του Πατρός με το σώμα μας, αλλά με το πνεύμα και την ψυχή μας ανήκουμε κάπου αλλού και ζούμε κάπως άσωτα. Αυτή είναι μια μεριά. Αυτό είναι, είπαμε, θέλω να μιλήσω με αντίθεση σήμερα και να καταλάβουμε την άλλη πλευρά. να έρθουμε στα σύγκαλά μας, να καταλάβουμε, αδελφοί, το τι ο Θεός, πώς ο Θεός μας βλέπει και τι ο Θεός έχει για μας. Ποια είναι η θέση που μας έχει τοποθετήσει ο Θεός. Να κάνουμε την επιλογή μας. Μας έχει πει ο Κύριος ότι είμαστε γη του Θεού του υψίστου. Πώς γίναμε γη? Ήμασταν μέσα στην αμαρτία, όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν ήταν κανένας από εμάς ούτε δίκαιος, ούτε υπεράγιος, ούτε άξιζε να καλεστεί από τον Κύριο. Και ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, σκέπασε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας και μας κάλεσε, μας υιοθέτησε και μας έκανε γιους Του και θυγατέρες Του. Το λέει καθαρά μέσα ο Λόγος του Θεού, δεν χρειάζεται να σας το αποδείξω. Είμαστε γη του Θεού του υψίστου. Μας βλέπει ο Κύριος και μας έχει τοποθετήσει στο θρόνο Του. Μας συνανέστησε, λέει, εμάς που ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών, των παραβάσεων, και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πού μας συνεκάθισε? Στο θρόνο. Το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Όπου δηλαδή είναι ο Χριστός, είμαστε και εμείς. Πόσοι από εμάς το καταλαβαίνουμε και πόσοι από εμάς πραγματικά το έχουμε εγκολπωθεί μέσα μας ότι είμαστε γη και θυγατέρες του Θεού του υψίστου. Εγώ λέει παθεΐστε και εσείς λέει σαν άνθρωποι πεθαίνετε. Σε ποιους απευθύνεται? Σε όλους εμάς που πιστέψαμε. Γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος του Θεού σαν άνθρωπος και δεν καταλαβαίνει ότι ο Θεός τον λέει ότι Θεοί είστε, Ελοχήμ? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν καταλαβαίνεις ποιος, όταν ξέρεις ποιος είσαι, όταν έρχονται δοκιμασίες, όταν έρχονται προβλήματα, όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις, όταν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε πληγώνουν ή οτιδήποτε και αν είναι αυτό, δεν λειτουργείς σαν άνθρωπος, λειτουργείς σαν γιος και θυγατέρα του Θεού του υψίστου. Έτσι μας θέλει να λειτουργούμε. Να ζούμε με αυτό. Όταν έρχονται δυσκολίες, ο κόσμος φοβάται τι θα γίνει αύριο. Φοβόταν ο Ιησούς Χριστός τι θα γίνει αύριο? Αυτό τώρα που θέλω να αντιπαραβάλω είναι το εξής, να δούμε την άλλη πλευρά. Να δούμε τον πραγματικό Υιό του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, είδαμε τον άσωτο Υιό. Το Υιό ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται με λίγα λόγια. Που είναι Υιός αλλά κατασπαταλεί το χρόνο του. Περνάει ο καιρός, περνάνε τα χρόνια. Και εμείς είμαστε στη σάρκα. Σπαταλούμε την περιουσία του Πατέρα μας. Μας έδωσε το Πνεύμα του Πάγιου, κληρονομία. Είναι, λέει, σφραγίδα για την απολύτρωση αραβών της κληρονομίας. Και εμείς σπαταλούμε όλο αυτό καθώς περνάει ο καιρός και δεν κακοφορούμε στον Κύριο. Γιατί δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε καταλάβει, κατανοήσει τη θέση μας, αδερφοί. Δεν μου λέτε τώρα από την άλλη πλευρά, ο Ιησούς Χριστός ήξερε ποιος ήταν? Γνώρισε? Ό,τι κι αν έκανε, αδερφοί, ο Κύριος γνώριζε, ξεκίναγε από εκεί, γνώριζε ποιος ήταν. Πριν ακόμα ξεκινήσει τη διακονία του, είχε μελετήσει το λόγο του Κυρίου, καταλάβαινε τις προφητείες. Γνώριζε, είχε αντίληψη το ποιος ήταν, ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Και το έλεγε κιόλας. Γι' αυτό τον Σταύρο.

ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας. Στον άστο το γιο τον δώσε ό,τι του ανήκε ο πατέρας. Στον αγαπημένο του γιο του έδωσε τα πάντα ώστε να τα διαχειριστεί όπως εκείνος έκανε. Και ό,τι από του Θεού εξήλθε και προς το Θεόν υπάγει, εγείρεται, και μετά βλέπουμε να πλένει τα πόδια των μαθητών του σαν ένας ταπεινός δούλος. Όμως γνώριζε ποιος ήταν. Γνώριζε ότι τα πάντα ο πατέρας του του τα έδωσε στα χέρια του. Την άλλη πλευρά, ο πατέρας του του έδωσε στο άσο του γιου ό,τι του ανήκε να τα διαχειριστεί. Και η ερώτηση είναι, αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, μας έχει δώσει σωτηρία, μας έχει δώσει προμήθεια, μας έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιου, μας έχει δώσει θαυμάσιες υποσχέσεις, μας έχει δώσει πολλά, εμείς πώς τα διαχειριζόμαστε σαν σοφοί οικονόμοι? Το κλειδί, αδελφοί, να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε σούπερμαν, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, ποιοι είμαστε. Θέλω να διαβάσω επίσης τον ψαλμό όσον αφορά τον Ιησού Χριστό, μια θαυμάσια προφητεία που ο ίδιος ο Κύριος τη γνώριζε ότι ήταν γι' αυτόν. Είναι ο άσωτος γιος, είναι και ο αγαπητός γιος. Και αυτός ο ψαλμός μιλάει υπέρ του αγαπητού. Ο δί λέει υπέρ του αγαπητού. Αυτά ήταν προφητευμένα για τον Ιησού. Θαυμάσια προφητεία. Θαυμάσια προφητεία. Από τον Δαβίδ. Και ήξερε ο Κύριος ότι ήταν για εκείνον. Προσέξτε, δεν διάβαζε σαν μια προφητεία για κάποιον άλλον. Διάβαζε και ήξερε ότι ήταν για εκείνον. Ακούστε πώς τον έβλεπε ο πατέρας, το ουράνιος. «Συ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων». Πιστεύω ότι ήταν πανέμορφος ο Κύριος. Αλλά η ωραιότητα, αδελφοί, ήταν κυρίως εσωτερική. Είναι όπως ένας γονιός βλέπει το παιδί του και είναι το όμορφότερο του κόσμου. Επανάει. Στο ζωικό βασίλειο που πέσε ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ. Καρακάξα. Καρακάξα. Βλέπει το παιδί της ότι είναι το όμορφότερο του κόσμου. Κύριος ήταν πανέμορφος. Πάνω στο σταυρό ήταν ο πιο άσχημος. Το λέει μέσα. Δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε, λέει. Ωραιότητα. Εσύ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Εξεχεί τη χάρηση στα χείλη σου, για τούτο σε ευλόγησε ο Θεός τον αιώνα. Τα χείλη του ήταν μια ευλογία. Ακούστε του λέει, περίζωσον τη ροφέα σου επί τον μυρό σου δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρέπειά σου. Ποια μεγαλοπρέπεια? Γεννήθηκε σε ένα στάβλο, μέσα στη φτώχεια, δεν είχαν να προσφέρουν ή πρόσφεραν τη θυσία των πτωχών. Ο Ιωσήφ και η Μαριά, για εκείνον. Μέσα στη δυσκολία άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας. Δεν ήταν ούτε κανάς πλούσιος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν φτωχός. Όμως μέσα του ήταν πλούσιος, γιατί η δόξα είναι μέσα. «Και κατεβοδούε τη μεγαλειότητή σου και βασίλευε εν αληθεία». Τι το λέει εδώ? Αυτό είναι το φτωχό μαραγκό. Ότι ήταν βασιλιάς. Και πραότητη και δικαιοσύνη.

0: και η δεξιά σου θέληση δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα, λαοί υποκάτων σου θέλουν σου πέσει. Και αυτά θέλουν σε εμπηχτή, λέει, στην καρδιά των εχθρών του βασιλέως. Και ακούστε τι λέει. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρο ευθύτητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας. Και επαναλαμβάνω, αυτά γνώριζε ότι ο Ιησούς ήταν για εκείνον. Ο Κύριος δεν μας έχει πει παρόμοια πράγματα και σε εμάς. Είπα αλήθεια είστε. Μας κάνει και θα το δούμε παρακάτω βασιλείς και ιερείς μας έχει κάνει. Βασίλειον ιεράτευε. Οι υποσχέσεις, ό,τι υπόσχεση ήταν για τον Υιό, είναι και για όλους τους Υιούς και τις θυγατέρες του Θεού. Η γάπη σας δικαιοσύνη και μη σας αδικία, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Τότε χρήστηκε ο Κύριος. 30 ετών. 30 χρονών χρήστηκε. Γιατί χρήστηκε, γιατί έγινε Χριστός. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό, θα το δούμε και παρακάτω, είναι αυτό. Επειδή αγάπησε δικαιοσύνη και ενίσχυσε αδικία. Πότε, όταν έγινε Χριστός ή πριν. Πάντα. Πριν για να χρηστεί. Πριν για να χρηστεί. Δεν αγάπησε δικαιοσύνη και εμείς σε αδικία για να χρηστεί. Ήταν μέσα του αυτό. Ήταν γιος του Θεού του Υψίστου. Το γνώρισε. Οδύ υπέρ του αγαπητού. Αμήν. Θυμάστε όταν χρήστηκε. Ήρθε ο πατέρας ουράνιος, ακούστηκε φωνή, λέει, ούτως είναι ο γιος μου, ο αγαπητός. Αυτό τι σημαίνει, τι σήμαινε για τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ότι αυτή η προφητεία που διαβάσαμε εκπληρώνεται τέλεια στο πρόσωπό του και ότι ο Θεός επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι ο αγαπητός. Και ότι είναι βασιλιάς, ότι έχει σκύπτρο βασιλείας, ότι οι λαοί θα υποταχθούν κάτω από αυτόν. Αυτό σήμαινε ότι αυτός ο ψαλμός ήταν για εκείνον. Το ήξερε, αλλά επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά από τον πατέρα τον ουράνιο. Τώρα πάμε λίγο σε εμάς. Πώς μας λέει ο Κύριος? Το χρήσμα καταρχήν. Σε ποιους διδόταν, ποιους έχρια, τους βασιλείς και τους ιερείς. Αμήν. Και λέει στην Α. Πέτρου στο 2.9, «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός, ο οποίος απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του». Πώς μας λέει, βασίλειο ιεράτευμα, έχει αυτά τα δύο κύρια χαρακτηριστικά, ο καθένας από εμάς. Βασιλείς και ιερείς μας έκανε και στην Αποκάλυψη το λέει. Θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Πόσο το πιστεύουμε όμως αυτό ότι είναι για μας? Πόσο? Όταν μας έρνει η σάρκα μας προς την αμαρτία, το σκεφτόμαστε καθόλου? Ο βασιλιάς αρχή δεν αρκεί να είναι βασιλιάς, αλλά να φαίνεται ότι είναι και βασιλιάς. Όλη η ζωή μας αρχή θα πρέπει να εναρμονιστεί με αυτή την επίγνωση, με αυτή τη γνώση. Το ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό. Όχι ποιοι είμαστε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Γιατί στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να είσαι ένας καλός άνθρωπος, μπορεί να είσαι ένας καλός έμπορας, μπορεί να είσαι ένας καλός τεχνίτης, μια καλή νοικοκυρά. Σου αρκεί αυτό? Σου αρκεί αυτό για αυτή τη ζωή που ζεις, που πέρασες και περνάς. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο και έγινα μια καλή νοικοκυρά. Μπράβο, επιτυχία μεγάλη.
1: Έγινε ένας καλός μαγαζάτορας εγώ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε ικανοποιεί αυτό?
1: Δεν μας ικανοποιεί, αδερφή.
0: Έχουμε μέσα μας το άπειρο του Θεού. Και δεν πρέπει να μας ικανοποιεί αυτό. Αυτά εδώ θα πρέπει να μας ικανοποιήσουν. Τότε ο άνθρωπος πληρώνεται από το Πνεύμα του Θεού. Γεμίζει, γιατί είμαστε αγκαία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να καταλάβουμε ότι είμαστε βασιλείς και ιερείς. Όπως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, αδελφοί, τον Κύριο ποιος ήταν. Μόζε ποιος ήταν εκείνος. Και εμείς πρέπει να τον γνωρίσουμε, ώστε να του μοιάξουμε κι εμείς. Τα δύο βασικά, λοιπόν, γιατί έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την ζωή μας, είναι ότι μας έκανε ο Κύριος βασιλείς και ιερείς. Το ιεράτευμα είναι κάτι το οποίο είναι θαυμάσιο. Το να είσαι ιερέας του Θεού του Υψίστου. Όπως και βασιλιάς. Θα δούμε τώρα όσον αφορά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο Ιησούς Χριστός είχε τρία αξιώματα. Το πρώτο αξίωμα ήταν του βασιλιά, το δεύτερο του προφήτη και το τρίτο του ιερέα. Το αξίωμα του ιερέα, σαν επέκτασή του, μπορείς να πεις ότι ήταν και το αξίωμα του προφήτη. Θέλω να το αποδείξω λίγο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήταν ιερέας, αλλά δεν ήταν ιερέας σαν τους υπόλοιπους ιερείς που προσφέρανε ζώα. Ήταν ιερέας σε μια άλλη τάξη. Η τάξη Μελχισεδέκ λέει στην προς Εβραίους 7:21, όμως ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν ιερέας. Το είχε μαρτυρήσει ο Κύριος. Ιερέας. Τα κρατάμε αυτά. Το πρώτο αξίωμα του Κυρίου μας ήταν ιερέας. Και σαν απόρρια αυτού, πνευματικός ιερέας είναι το να είσαι προφήτης. Ήταν προφήτης. Φοβερός προφήτης. Φοβερός. Θυμάστε τη Σαμαρίτισσα εκεί στο πηγάδι του λέει, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Δεν το αρνήθηκε. Όπως και βασιλιάς. Σκύπτρο ανευθύντας, διαβάσαμε, είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου, λέει ο Κύριος. Θυμάστε όταν μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ, μπήκε σαν βασιλιάς. Σαν βασιλιάς. Τώρα, και εμείς σαν εκκλησία, για να μπούμε τώρα μέσα σε αυτό, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και να καταλάβουμε πώς ο Θεός μας βλέπει. Για φαντάσου να σε βλέπει ο Θεός σαν ιερέα. Σαν ιερέα. Είμαστε σαν ιερείς στην καθημερινότητά μας. Σαν προφήτη. Θα δούμε τη διαφορά. Και σαν βασιλιά. Με εξουσία. Και εμείς σαν εκκλησία λοιπόν υπηρετούμε αυτά τα τρία αξιώματα. Καθώς έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ στη γη. Οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης ξέρουμε ότι πρόσφεραν διάφορες θυσίες. Συνέχεια ο Θεός είχε δώσει διατάγματα, αν διαβάσει το Λεβιτικό λέει τέλεια το τι έπρεπε να κάνουν οι ιερείς. Να σφάζουν τα ζώα, να τα προσφέρουν στο Θεό. Φανταστείτε ότι ήταν από τις 12 φυλές, η μία φυλή ήταν ιερείς. Λεβίτες που βοηθούσαν και ιερείς ήταν αυτοί που πρόσφεραν τα ζώα. Ιερείς. Το φανταστείτε το. Πόσο σημαντικό ήταν για το Θεό. Ο Κύριος όλες αυτές τις θυσίες τις εκπλήρωσε, αδελφοί, με το θάνατό του. Έτσι, ξέρουμε ότι όλα αυτά σταμάτησαν γιατί ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε άπαξ μια φορά και για πάντα. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος διάλυσε τον ναό, Σολομώντα, τελειώσαν οι θυσίες τους, τελειώσαν όλα, τους απαγόρευσε ο Θεός. Για φανταστείτε, 2000 χρόνια. Να μην μπορούν να χτίσουν τον ναό και να μην μπορούν να προσφέρουν θυσία. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος, αδελφοί, είναι ο βασιλιάς. Εκείνος είναι που πρόσφερε τη θυσία σαν ιερέας και είναι αρχιερέας. Τώρα σε εμάς έρχεται ο Κύριος και σου λέει ότι πρέπει να προσφέρεις σαν ιερέας πνευματικές θυσίες. Που έχει να κάνει με την προσευχή, με τη λατρεία, με πράγματα τα οποία είναι πνευματικά σε εκείνον, έτσι. Έχει να κάνει με την ευχαριστία και την προσκύνηση. Αλλά ακόμα και τα σώματά μας θα πρέπει να τα προσφέρουμε θυσία ζώσα. Λέει στην προστρομή του Ιωταβίτα κεφάλαιο. Να παραστήσουμε σε αυτούς μας θυσία ζώσα, Αγία Ευάρεστη. Αλλά το Κύριο, η Κύρια Διακονία του ιερέα είναι να προσφέρει στον κόσμο τη θυσία του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Κύρια μας υπηρεσία. Πνευματικές θυσίες. Πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους, λέει στον Κύριο. Και όλες αυτές οι θυσίες προσφέρονται προς τα άνω. Αυτή είναι η διαφορά με το προφητικό αξίωμα. Όλες αυτές οι θυσίες της προσκύνησης, της λατρείας, του ένου, της ευχαριστίας, των δεήσεων και των οικεσιών σαν ιερείς, προσφέρονται προς τα πάνω. Προς εκείνον. Και λέμε τώρα, πώς πάει η προσευχή μας? Πώς πάει η οικεσία μας? Πώς πάει η ευχαριστία μας? Πώς πάει η λατρεία μας? Η λατρεία συνήθως πάει καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί μας ευχαριστεί και εμάς. Αλλά δεν ερχόμαστε εδώ για διασκέδαση. Ερχόμαστε εδώ για να προσφέρουμε θυσίες ευπροσδέκτους σε εκείνον. Πώς είναι το θυμίαμά μας? Οι ιερείς προσφέραν θυμιάματα. Εμάς το θυμίαμά μας πώς είναι στην καθημερινότητά μας? Και ξεκινάω πάλι από την αρχή, επιστρέφω στην αρχή που λέω ότι όλα αυτά γίνονται μόνο όταν καταλάβουμε ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό, αλλιώς δεν μπορούμε να τα λειτουργήσουμε όλα αυτά. Δεν γίνεται. Είμαστε μετά σαν άσωτη γη που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και σπαταλούμε το χρόνο μας, τα δώρα του Κυρίου, τα χαρίσματα του Θεού, τις ευλογίες και τις ευεργεσίες του Θεού στη σάρκα μας. Περνάει ο καιρός έτσι. Και ίσως ο Θεός να επιτρέψει και τέτοιου είδους καταστάσεις, ώστε όπως ο λαός Ισραήλ μόλις έφτασε, όταν έφτανα στον πάτο, έκραζα στον Κύριο. Να τι να το κάνεις? Το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο αξίωμα που είχε ο Ιησούς Χριστός και έχουμε και εμείς, είναι το προφητικό αξίωμα. Το προφητικό αξίωμα δεν έχει να κάνει με το πάνω, αλλά έχει να κάνει με τους ανθρώπους γύρω. Έχει να κάνει με μια οριζόντια σχέση. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους το 14:2-3. Διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστο. Καθώς ψάλαμε προηγουμένως, γιατί ψάσαμε και μιλάμε με γλώσσες αγνώστες του Πνεύματος. Δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Βλέπουμε εκεί την ιερατική στάση ή το ιερατικό αξίωμα των παιδιών του Θεού. Καθώς προσευχόμαστε, και καθώς προσευχόμαστε και με το νου και με το πνεύμα, δεν λαλούμε προς τους ανθρώπους. Είναι προς τα άνω, προς τον Κύριο. Προς τον Θεό, διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρι. Ο δε προφητεύων λαλεί προς τους ανθρώπους, προς οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Σαν ιερείς, αδελφοί, προσφέρουν πνευματικές θυσίες στον Κύριο, σαν προφήτες όμως, ένας προφητικός λαός του Θεού, είναι ότι υπηρετούμε και πρέπει να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον, όχι να αρχίσουμε να προφητεύουμε ο ένας τον άλλον. Που μπορεί και αυτό κάποια στιγμή να γίνει, κάποια στιγμή. Δηλαδή, το να δώσει κάτι ο Κύριος, αλλά ξέρουμε την τάξη πώς ο Θεός λειτουργεί πάνω σε αυτό. Αλλά να έχουμε την καρδιά να υπηρετήσουμε, να προτρέψουμε, προτρέποντες αλλήλους. Αμήν. Να οικοδομήσουμε τους άλλους. Να παρηγορήσουμε τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν, αυτή η στάση, αδελφοί, θυμάστε αυτό που λέει, να προνοούμε τα καλά πάνω των ανθρώπων. Προνοούμε, προφητεύουμε για το καλό πάντα. Δεν είναι δουλειά μας να κατακρίνουμε, ούτε να ελέγχουμε ένας τον άλλον. Όμως η δουλειά κάθε ενός από εμάς που είμαστε προφητικός λαός του Θεού είναι να προτρέπουμε και να δίνουμε θετική όραση ως προς το μέλλον σε όλους. Έτσι πρέπει να ευλογούμε συνέχεια, να προτρέπουμε, να ενισχύουμε, να οικοδομούμε. Και όταν το έχεις αυτό το χάρισμα, αδελφοί, το να μεταδίδεις Ο Κύριος θα σε πρικίσει με ιδιαίτερα πνευματικά, προφητικά χαρίσματα ως προς αυτό. Και θέλω να τελειώσω, να φτάσω στο τελευταίο μάλλον, που είναι το βασιλικό αξίωμα. Τα δύο πρώτα κάπως στραβά, κουτσά, θα λειτουργούμε. Ψυχόμαστε, κοιτεύουμε όσο μπορεί ο καθένας, όσο πίστη και αν έχει ο καθένας. Προτρέπουμε ο ένας τον άλλον, βγαίνει από το στόμα μας γλώσσες του πνεύματος, προφητικός λόγος πολλές φορές. Βλέπουμε κάποια πράγματα για το μέλλον ώστε να ενισχύουμε ένας τον άλλον, αμήν, σε ένα μέτρο ο καθένας μας. Όμως το βασιλικό αξίωμα δεν το έχουμε λειτουργήσει. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με εξουσία. Που αυτή η εξουσία δεν δόθηκε μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δόθηκε και για τον κάθε ένα ο οποίος είναι γιος και θυγατέρα του Θεού του εξίσου. Εξουσία. Τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει το βασιλιά? Στο λόγο του βασιλιά υπάρχει τι? Μια εξουσία. Ο Κύριος μας έδωσε εξουσία. Καταρχήν ο ίδιος πήρε την εξουσία αυτή. Πάσα εξουσία εδόθη εις εμέ, λέει. Είναι το βασιλικό αξίωμα ο Ιησούς Χριστός. Και τι μας λέει? Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Να πορευθούμε και να μαθητεύσουμε όλο τον κόσμο με την εξουσία, αυτή τη βασιλική εξουσία που έχει ο Κύριος και αυτή τη βασιλική εξουσία που θέλει να ενεργήσουμε και εμείς. Κατά πόσο την ενεργούμε? Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε βασιλείς και εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε. Θυμάστε εκεί στο Μάρκο που λέει σημεία σε αυτούς που θα πιστέψουν. Θα μιλάνε νέες γλώσσες. Όφης θα πιάνουν. Δαιμόνια θα βγάζουν. Τι είναι η βασιλική εξουσία? Εκείνοι λέει στο τελευταίο εδάφιο στο κατά Μάρκο, εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, μετά που τους είπε αυτά, που λέει υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θέλει ότι όποιος απιστήσει θα κατακριθεί, σημεία σε αυτούς που θα πιστέψουν. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα για τον επακολουθούν των θαυμάτων. Αμήν. Με ποια εξουσία το έκανε? Με αυτή τη βασιλική εξουσία που ο Κύριος θέλει να μας δείσει. Ένα μέρος του βασιλικού αξιώματος μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τους ίδιους μας τους εαυτούς στην αρχή, αλλά και να το χρησιμοποιήσουμε, αδελφοί, και στο περιβάλλον μας γύρω. Ο βασιλιάς ήταν εκείνος ο οποίος προείστατος στις μάχες μπροστά, στους πολέμους και κατατρόπωνε τους εχθρούς. Ήταν μια αρμοδιότητα του βασιλιά αυτή να πάει και να καταστρέψει. Θυμάστε τον Δαβίδ. Πώς, Δαβίδ τι πάει να πει? Τι είπα να πει Δαβίδ? Αγαπητός. Και πνευματικά μπορούμε να πούμε ότι ο Δαβίδ ήταν ο μόνος ο οποίος είχε και αυτά τα τρία αξιώματα. Ήταν βασιλιάς και το βασιλικό αξίωμα είχε εξουσία. Ήταν προφήτης. Κάποιοι τον λένε ο προφητάναξ. Γιατί? Φοβερές προφητείες μέσα στους ψαλμούς. Διαβάσαμε μία για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είχε το βασιλικό αξίωμα, το προφητικό αξίωμα και είχε και το ιερατικό πνευματικά αξίωμα, καθώς λάτρευε τον Κύριο, αυτό που λέει για τη σκηνή του Δαβίδ, την Πεπτοκία. Τρία αξιώματα. Και τον έλεγαν αγαπητό. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Δαβίδ είχε ένα τέτοιο πνεύμα που διάλυσε τους εχθρούς του γύρω, το ίδιο πρέπει να έχουμε και εμείς. Λέει, ακούστε τι λέει στην Α' Κορινθίους, Β' Κορινθίους στο 13-4. Διότι αν και περιπατώμενες αρκεί, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά σε Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζουμε πάνω είμαστε στην υπακοή του Χριστού, κοίμεθα, ακούστε λέει, κοίμεθα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης υπακοή σας. Βασιλικό αξίωμα είναι αυτό. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό πρώτα απ' όλα στις δικές μας διάνοιες. Να μην αφήνουμε διαβολές του εχθρού να μπαίνουν μέσα στο νου μας, μέσα στην διάνοιά μας. Εχμαλωτίζουμε παν νόημα στην υπακοή του Χριστού. Θα πει κανένας, πώς μπορώ να αποκτήσω κι εγώ αυτό το βασιλικό αξίωμα. Θυμάστε τον Κύριο. Χένταζε τη θάλασσα, τους ανέμους, τα ψάρια να μπουν μέσα στα δίχτυα των μαθητών του. Περπάτησε πάνω στα κύματα. Έμειναν έκθαμοι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να διατάζει τα στοιχεία της φύσης, τον άνεμο να σταματάει, τα κύματα να σταματάνε? Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Ποιος είναι αυτός? Τι λέτε, ο Κύριος, αδερφοί, τα έκανε μόνο εκείνο τον καιρό? Υπάρχει μια διδασκαλία, η διδασκαλία λέει της παύσεως, ότι μετά από τον καιρό των Αποστόλων έπαυσε ο Θεός να τα κάνει όλα αυτά. Ξέρεις, όταν είσαι κοντά σε ένα βασιλιά, παίρνεις τους τρόπους του σιγά σιγά. Και οι μαθητές πήραν τους τρόπους του Κυρίου. Έμαθαν. Για να γίνει κάποιος βασιλιάς, αδερφοί, χρειάζεται προετοιμασία, το πρώτο στοιχείο, ώστε να πάρουμε το βασιλικό αυτό αξίωμα. Χρειάζεται προετοιμασία. Όταν ένας βασιλιάς θέλει σιγά σιγά να εκπαιδεύσει τον πρωτότοκό του για να γίνει και εκείνος βασιλιάς, όταν θα φύγει, τον προετοιμάζει. Ο Ιησούς Χριστός προετοίμασε τους μαθητές του 3,5 χρόνια. Τους δίδαξε. Είδαν πράγματα. Έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους. Άνοιξαν τα μάτια τους. Είχαν σαρκικότητες. Ο Κύριος το πάλεψε όλο αυτό. Και μετά είδαμε τους μαθητές, αυτοί που έλεγαν ποιος είναι μεγαλύτερος και τα λοιπά και τα λοιπά, μετά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται και να γίνονται πραγματικά βασιλείς και ιερείς. Και εμείς θέλουμε, αφού είμαστε παιδιά του Θεού και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, και εμείς θέλουμε να διατάζουμε τους ανέμους. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Και εμείς θέλουμε να βάζουμε τα χέρια μας στους αρρώστους για να γίνουμε καλά. Υπάρχουν προϋποθέσεις, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον βασιλικό αξίωμα. Που δεν πληρώνουμε το κόστος για να έρθει μέσα στη ζωή μας αυτό. Δεν το πληρώνουμε. Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν δίνει την εξουσία του σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι να την διαχειριστούν σωστά. Θυμάστε το Σαούλ. Έγινε βασιλιάς γιατί ήταν η καρδιά του λαού να τον κάνει βασιλιά. Και ποιο ήταν το Κύριο το οποίο τελικά εξαιτίας αυτού έχασε τη βασιλεία? Η ανυπακοή και η απήθεια. Πόση υπακοή έχουμε?
2: Πέστε μου. Θυμάστε αυτό που διαβάσαμε πριν. Λέει, και είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή μας. Υπακοή. Θα πρέπει να μάθουμε και να προετοιμαστούμε όσον αφορά την υπακοή μας. Πόσο υπάκου είμαστε στον Κύριο. Αυτό που διαβάσαμε και πιο πριν λέει, γάψε δικαιοσύνη, μίσε σε αδικία, γι' αυτό σε έκρισε. Τον έκρισε βασιλέα ιερέα και προφήτη. Γι' αυτό τον έκρισε. Γιατί είχε γίνει μια προετοιμασία πριν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατος, ούτε επειδή έγραφαν οι προφητείες απλά ότι θα γίνει αυτό ή εκείνο. Ο Σταυρός του Χριστού δεν ήταν μόνο εκεί στον Γολγοθά. Είχε σταυρώσει τη σάρκα του και τις επιθυμίες του πολύ πιο πριν, ώστε να είναι πλήρης και αναμάρτητος. Πλήρης με τον Κύριο, αναμάρτητος. Λέει, τι έκανε, λέει, ο Χριστός, λέει, μέχρι τα 12, από τα 12 μέχρι τα 30 του. Τι έκανε. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι πήγε στη συναγωγή της Ναζαρέτ και κατά τη συνήθεια αυτού. Αυτό συνήθισε να κάνει. Αυτό έκανε, αδελφοί. Η γάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομία πριν να χρηστεί. Προετοιμασία, λοιπόν. Δεύτερο είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Για να γίνουν βασιλιάδες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε διατάξει να γράφουν όλο τον νόμο με τα χέρια τους, ώστε να τον υπακούσουν οι βασιλείς. Πλήρη υπακοή στον Λόγο, στον νόμο του Θεού. Θέλουμε το βασιλικό αξίωμα. Προετοιμασία. Δεύτερο, υπακοή στο νου μου, στο λόγο του Κυρίου. Με ταπεινή καρδιά και υπάκουη. Τους είχε απαγορεύσει να μην έχουν άλογα πολλά. Σολομώντας έπεσε και στα τρία αυτά που είχε απαγορεύσει ο Θεός, έπεσε μέσα στην παγίδα. Τι δηλώνει το άλογο? Έχει να κάνει με υπερηφάνεια, αλλά έχει να κάνει επίσης με την πεποίθηση ότι μπορώ να τα καταφέρω. Έχω τις δυνατότητες, έχω τα άλογα να μπορώ να κατακτήσω ό,τι θέλω. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Στους Ισραηλίτες τους είχε πει με τα γαϊδουράκια να πάτε στη μάχη. Για να δοξάζεται εκείνος. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχει ο άνθρωπος πεποίθηση στον εαυτό του, αλλά στον Κύριο, για να λειτουργήσει πιο το βασιλικό αξίωμα. Το άλλο είχε να κάνει με γυναίκες, λέει, να μην προσθέτουν γυναίκες. Ο Σολομώντας πήρε 1000 γυναίκες. Σαρκικότητα. Δεν θα σε τραβάει σάρκα. Είναι η σάρκα και το πνεύμα, τα οποία είναι αντίθετα. Να μην μαζεύουν πολύ χρυσό. Να μην έχουν την εμπιστοσύνη τους σε υλικά πράγματα. Αλλά στον Κύριο, τη Βασιλής. Και ένα τελευταίο θα πω, που αυτό νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο. Και αυτό έχει να κάνει με το φρόνημα του κεκρισμένου. Το φρόνημα του Χριστού. Είναι το πιο σημαντικό στο να έρθει πάνω μας αυτή η εξουσία, η βασιλική εξουσία. Φιλιππισίους 2:5. Το αυτό δε φρόνημα έστεν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Φρόνημα μας. Ώστε σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισα παγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δεν είναι καμάρι να λες, ξέρεις, εγώ είμαι γιος του Θεού. Δεν το χρησιμοποίησε ο Χριστός μας ποτέ σαν καμάρι. Ούτε έκλεψε καμία από τις εξουσίες
1: αυτές που ο Θεός του έδωσε, λέει, τα πάντα δόθηκαν, λέει, σε μένα εις τας χείρας. Φανταστείτε να είσαι τέτοια εξουσία. Τέτοια εξουσία. Μπορείς να δώσεις ένα τρελό το κουμπί με τα πυρηνικά, όποτε θέλει να το πατήσει και πότε, όποτε θέλει να μην το πατήσει. Εξουσία. Για φανταστείτε, ο Κύριος δηλαδή είχε αυτή την εξουσία σαν άνθρωπο. Δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Τι σημαίνει εκένωσε τον εαυτό του? Άδειασε τον εαυτό του. Άδειασε το εγώ του. Είναι... Το έχω έτσι λίγο μέσα στις σκέψεις μου αυτό. Είναι σαν να είσαι αόρατος. Δηλαδή, να μην υπάρχεις. Ό,τι και αν κάνεις. Θυμάστε τους μαθητές, λέει, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Τι χαίρετε γι' αυτό. Τι μας λέει, όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα επιστρέφουμε πίσω και θα λέμε, αχρή δούλοι είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Μπορεί κάποια στιγμή να κηρύξεις, σε πλήθη. Αυτό που θα πρέπει να νιώθεις είναι σαν να είσαι αόρατος. Μην είσαι εσύ, μην υπάρχει το εγώ σου. Να μην υπάρχει η περηφάνεια σου. Να μην υπάρχει ο εγωισμός σου. Εκένωσε τον εαυτό του και πήρε και έγινε, λέει, όμοιος με τους ανθρώπους. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ακούστε τι λέει όσον αφορά την υπακοή. Υπακοή μέχρι τέρμα. Μέχρι τέρμα. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις τα θαυμάσια του Κυρίου και το βασιλικό αξίωμα εάν δεν έχεις υπακοή. Αδερφοί, τα χαρίσματα του Κυρίου και η πρόσκληση του Θεού είναι, λέει, αμεταμέλητα. Δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός. Θα σου δίνει χαρίσματα ο Θεός, στα δίνει και είναι χάρισμα. Όταν δίνεις χάρισμα στον άλλον, δεν το παίρνεις πίσω. Είναι χάρισμα. Γι' αυτό και ο Θεός είναι πάρα πολύ προσεκτικός όσον αφορά τα χαρίσματά του και όσον αφορά την εξουσία του. Ιδιαίτερα όσον αφορά την εξουσία του. Γιατί μπορεί να τη μεταχειριστεί ο οποιοσδήποτε στραβά. Και αυτό θα είναι μια μεγάλη ζημιά και για τον ίδιο, αλλά και για τους υπόλοιπους. Και για τη Βασιλεία του Θεού. Άρα τι περιμένει από εμάς? Λέμε, μα Κύριε, γιατί δεν λειτουργούν τα χαρίσματα και οι δυνάμεις? Ποιος θέλει? Άλλαξε η Διαθήκη, άλλαξε ο Θεός. Όλα είναι εκεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να δούμε το κατά πόσον υπάκου είμαστε ή όχι. Να καταλάβουμε ποιοι είμαστε εν Χριστώ. Και τότε δημιουργείται μέσα μας η πίστη. Που λέει, αν έχεις πίστη ως κόκκος συνάπιος, μπορείς να πεις στις κάμινο τάφτη, λέει, εκριζώθητη και ρίφητη στη θάλασσα. Και φυτεύτητη στη θάλασσα. Να φυτευτεί στη θάλασσα. Και θέλει γίνει, λέει. Αυτό είναι το βασιλικό αξίωμα. Όμως προϋποθέτει, αδελφοί, πράγματα τα οποία θα πρέπει να εργαστούν μέσα μας. Και το κυρίαρχο είναι η υπακοή, η ταπείνωση. Ό,τι και αν σου ζητήσει ο Κύριος, να πεις, Κύριε, αμήν. Ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και ακούστε τι λέει. Για τούτο και ο Θεός υπερίζωσε αυτόν. Αμήν. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Τον υπερίψωσε ο Κύριος. και χάρισε σε αυτόν όνομα το υπερπάνω όνομα για να κλείνει εις το όνομα του Ιησού πάνγονι επ' ουρανίων και πηγίων και κατακτονίων. Σαν βασιλιάς, όχι σαν, είναι ο βασιλιάς. Ο Θεός, αδερφοί, δεν λυπάται να δώσει. Είναι Θεός δοτήρ. Είναι Θεός που δίνει. Αμήν. Τον έκανε ο βασιλιά, τον υπερήψωσε για να κλείνει στο όνομα του Ιησού πάνγονι επ' ουρανίων και πηγίων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Κύριος των πάντων. Αμήν. Εμείς από μόνοι μας αρφοί, από μόνοι μας δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια εξουσία. Δεν πρόκειται. Όμως μπορούμε να λειτουργούμε τη βασική εξουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού καθώς είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Καθώς ταιριάζουμε με το Πνεύμα Του, καθώς έχουμε το φρόνημά Του. Και ο Κύριος θα το αυξήσει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Αυτό που πρέπει τελικά να αναρωτηθούμε τελικά είναι: θέλουμε να είμαστε σαν τον άσωτο γιο ή σαν τον αγαπητό γιο, τον ιό της αγάπης του. Ο άσωτος γιος σπατάλησε την περιουσία του πατέρα του, ζών ασώτος. Εμείς τι κάνουμε? Περνάει ο καιρός και τι κάνουμε? Ή να είμαστε σαν τον αγαπητό γιο, στον οίκο του πατέρα μας. Αμήν. Με τα αξιώματα που ο Θεός μας έχει δώσει, σαν ιερείς, σαν προφήτες και σαν βασιλείς. Κοιτάξου στον πνευματικό καθρέφτη λοιπόν και δες τον εαυτό σου. Δες ποιος είσαι. Αμήν. Να ξέρουμε πάντα ότι ο Κύριος περιμένει. Πάντα. Ο Κύριος είναι και περιμένει, όπως τον άσωτο γιο. Να επιστρέψουμε, να έρθουμε εις σε Αυτόν. Να έρθουμε στα σύγκαλά μας. Μην πάντα περιμένει, ώστε να μας δείσει ξανά τη στολή την πρώτη, να μας δώσει το δαχτυλίδι, να σφάξει το μόσχο, το σιτευτό, να πανηγυρίσει, γιατί ήμασταν χαμένοι και βρεθήκαμε. Μη χανόμαστε λοιπόν στη μέρημνα του κόσμου, ούτε στη σάρκα, αδερφοί. Αλλά ας επιστρέψουμε να πάρουμε ο καθένας μας τη θέση που ο Κύριος του έχει δώσει. Αμήν. Οι προσχέσεις του Θεού είναι ναι και αμήν. Αμήν. Να τα σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 17ο κεφάλαιο. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωσαφάτ ο γιος του και ενδυναμώθηκε ενάντια στον Ισραήλ. Και βάλε δυνάμεις σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και εγκατέστησε φρουρές στη γη του Ιούδα και στις πόλεις του Εφραήμ που είχε κυριεύσει ο Ασά ο πατέρας του. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσαφάτ, επειδή περπάτησε στους δρόμους του Δαβίδ του πατέρα του, τους πρώτους δρόμους, και δεν εξήτησε τους Βααλίμ, αλλά εξήτησε το Θεό του πατέρα του και περπάτησε στις εντολές του και όχι σύμφωνα με τα έργα του Ισραήλ. Γι' αυτό ο Κύριος στερέωσε στο χέρι του τη βασιλεία και ολόκληρος ο Ιούδας έδωσε στον Ιωσαφάτ δώρα και απέκτησε πλούτο και πολλή δόξα. Και η καρδιά του υψώθηκε στους δρόμους του Κυρίου και ακόμα αφαίρεσε από τον Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα άλση. Και στον τρίτο χρόνο της βασιλείας του έστειλε τους άρχοντες του, τον Βεναήλ και τον Οβαδία και τον Ζαχαρία και τον Αθαναήλ και τον Μιχαΐα, για να διδάσκουν στις πόλεις του Ιούδα. Και μαζί τους, τους Λεβίτες, τον Σεμαΐα και τον Αθανία και τον Ζεβαδία και τον Ασαήλ και τον Σεμιραμόθ και τον Ιωνάθαν και τον Αδωνία και τον Τοβία και τον Τοβαδονία, τους Λεβίτες. Και μαζί τους, τον Ελισαμά και τον Ιωράμ, τους ιερείς. Και δίδασκαν στον Ιούδα, έχοντας μαζί τους το βιβλίο του νόμου του Κυρίου και περιέρχονταν σε όλες τις πόλεις του Ιούδα και δίδασκαν το λαό. Και φόβος Κυρίου έπεσε πάνω σε όλα τα βασίλεια των τόπων ολόγυρα από τον Ιούδα και δεν πολεμούσαν ενάντια στον Ιωσαφάτ. Και από τους Φιλιστέους έφεραν δώρα στον Ιωσαφάτ και φόρο από ασήμι. Ακόμα και οι Άραβες έφεραν σε αυτόν κοπάδια κρυαριών 7.700 και τράγων 7.700. Και ο Ιωσαφάτ προχωρούσε μεγαλυνόμενος υπερβολικά και οικοδόμησε φρούρια στον Ιούδα και πόλεις αποθηκών. Και είχε πολλά έργα στις πόλεις του Ιούδα και πολεμιστές άνδρες ισχυρούς με δύναμη στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί είναι οι αριθμοί τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους. Από τον Ιούδα, χιλίαρχη ο Αδνά ο αρχηγός και μαζί του ισχυρή με δύναμη 300.000. Και ύστερα από αυτόν, ο Ιωαννάν ο αρχηγός και μαζί του 280.000. Και ύστερα από αυτόν, ο Αμασίας, ο γιος του Ζιχρή, που πρόθυμα πρόσφερε τον εαυτό του στον Κύριο. Και μαζί του, 200.000 ισχυροί με δύναμη. Και από τον Βενιαμίν, ισχυρός με δύναμη ο Ελιαδά και μαζί του τοξότες και ασπιδοφόροι 200.000. Και ύστερα από αυτόν, ο Ιωζαβάδ και μαζί του 180.000 οπλισμένοι για πόλεμο. Αυτοί ήσαν που υπηρετούσαν το βασιλιά, εκτός από όσους ο βασιλιάς έβαλε στις οχυρές πόλεις σε ολόκληρο τον Ιούδα. Η Εζεκιήλ 36ο κεφάλαιο. Και εσύ, γε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στα βουνά του Ισραήλ και πες, «Βουνά του Ισραήλ, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ο εχθρός είπε εναντίον σας, έβγε, οι αιώνιοι υψηλοί τόποι έγιναν δική μας κληρονομιά, γι' αυτό προφήτευσε και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ερήμωσαν και σας κατάπιαν ολόγυρα για να γίνετε κληρονομιά στο υπόλοιπο των εθνών και να γίνετε μήλημα γλώσσας και όνειδος των λαών, γι' αυτό, βουνά του Ισραήλ, ακούστε το λόγο του Κυρίου του Θεού. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς τα βουνά και προς τους λόφους, προς τους χυμάρους και προς τα φαράγγια και προς τους ερημωμένους και αφανισμένους τόπους και προς τις εγκαταλειμμένες πόλεις που έγιναν λάφυρο και εμπεγμός στο υπόλοιπο που είναι γύρω από τα έθνη. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Μίλησα οπωσδήποτε μέσα στη φωτιά του ζήλου μου ενάντια στο υπόλοιπο των εθνών και ενάντια σε κάθε έναν στον Εδόμ, που έκαναν τη γη μου κληρονομιά στον εαυτό τους με χαρά ολόκληρης της καρδιάς τους και σε περιφρόνηση ψυχής για να την εκθέσουν σε λάφυρο. Γι' αυτό, προφήτευσε ενάντια στη γη Ισραήλ και πες προς τα βουνά και προς τους λόφους, προς τους χυμάρους και προς τα φαράγγια. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ μίλησα μέσα στο ζήλο μου και μέσα στο θυμό μου, επειδή βαστάξατε την ύβρη των εθνών. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, εγώ ύψωσα το χέρι μου. Τα έθνη που είναι γύρω σας θα βαστάξουν εξάπαντος την τροπή τους. Και εσείς, βουνά του Ισραήλ, θα βλαστήσετε τα κλαδιά σας και θα δώσετε τον καρπό σας στο λαό μου Ισραήλ. Δεδομένου ότι πλησιάζουν να έρθουν. Επειδή δέστε, εγώ κοιτάζω επάνω σας και θα στραφώ σε εσάς και θα αρωτριαστείτε και θα σπαρθείτε. Και από σας θα πληθύνω ανθρώπους, ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, αυτών ολόκληρων. Και οι πόλεις θα κατοικηθούν και οι ερημώσεις θα οικοδομηθούν. Και από σας θα πληθύνω ανθρώπους και κτίνη και θα αυξηθούν και θα καρποφορήσουν. Και θα σας κατοικήσω όπως ήσασταν πρωτήτερα και θα σας αγαθοποιήσω περισσότερο από ό,τι στις αρχές σας. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα κάνω να περπατούν επάνω σας άνθρωποι, ο λαός μου Ισραήλ. Και θα σας κληρονομήσουν και θα είστε δική τους κληρονομιά και του λοιπού δεν θα τους ατεκνώσετε πλέον. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή σας είπα, εσύ είσαι γη που κατατρώς ανθρώπους και που ατεκνώνεις τους λαούς σου, γι' αυτό στο εξής δεν θα κατατρώς ανθρώπους ούτε θα ατεκνώσεις πλέον τους λαούς σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και δεν θα κάνω πλέον να ακουστεί μέσα σε σένα κάποια ύβρη των εθνών και δεν θα φέρεις στο εξής τον ονειδισμό των λαών και δεν θα κάνεις πλέον τους λαούς σου να ατεκνωθούν, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, όταν ο οίκος Ισραήλ κατοίκησαν στη γη τους, τιμόλυναν με το δρόμο τους και με τις πράξεις τους. Ο δρόμος τους ήταν μπροστά μου σαν αποχωρισμένη ακαθαρσία. Γι' αυτό ξέχισα το θυμό μου επάνω τους, εξαιτίας του αίματος που έχυσαν επάνω στη γη και εξαιτίας των ειδώλων τους με τα οποία τιμόλυναν. Και τους διέσπηρα ανάμεσα στα έθνη και ήσαν διασκορπισμένοι στους τόπους σύμφωνα με τους δρόμους τους και σύμφωνα με τα έργα τους, τους έκρινα. Και όταν μπήκαν τα έθνη όπου ήρθαν, βεβήλωσαν το Άγιο όνομά μου, ενώ λεγόταν για αυτούς, «Αυτή είναι ο λαός του Κυρίου» και βγήκαν από τη γη του. Σπλαχνίστηκα όμως, ένεκα του Αγίου μου ονόματος, που ο οίκος Ισραήλ βεβήλωσε ανάμεσα στα έθνη στα οποία ήρθαν. Γι' αυτό, πες στον οίκο Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εγώ δεν το κάνω αυτό για σας, οίκος Ισραήλ, αλλά για το Άγιο όνομά μου, που βεβηλώσατε ανάμεσα στα έθνη στα οποία ήρθατε. Και θα αγιάσω το μεγάλο μου όνομα, που βεβηλώθηκε ανάμεσα στα έθνη, το οποίο βεβηλώσατε ανάμεσά τους. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέει ο Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ σε εσάς μπροστά στα μάτια τους. Επειδή θα σας πάρω από μέσα από τα έθνη και θα σας συγκεντρώσω από όλους τους τόπους και θα σας φέρω στη γη σας. Και θα ράνω επάνω σας καθαρό νερό και θα καθαριστείτε. Από όλες τις ακαθαρσίες σας και από όλα τα είδωλά σας θα σας καθαρίσω. Και θα σας δώσω καρδιά νέα. Και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου. Και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου και να τηρείτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Και θα κατοικήσετε στη γη που έδωσα στους πατέρες σας και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας. Και θα σας σώσω από όλες τις ακαθαρσίες σας και θα ανακαλέσω το σιτάρι και θα το πληθύνω και δεν θα ξαναφέρω πλέον σε εσάς πείνα. Και θα πληθύνω τον καρπό των δένδρων και τα γεννήματα του χωραφιού για να μην πάρετε πλέον ονειδισμό πείνας ανάμεσα στα έθνη και θα θυμηθείτε τους πονηρούς σας δρόμους και τα έργα σας τα όχι αγαθά και θα αποστραφείτε ήδη τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας για τις ανομίες σας και για τα βδελίγματά σας. «Εγώ δεν κάνω αυτά εξαιτία σας», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Ας είναι αυτό γνωστό σε σας. Εσχυνθείτε και ντραπείτε για τους δρόμους σας, οίκος Ισραήλ». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Κατά την ημέρα που θα σας καθαρίσω από όλες τις ανομίες σας, θα κάνω ακόμα να κατοικηθούν οι πόλεις και να οικοδομηθούν οι ερημώσεις. Και η αφανισμένη γη θα γεωργηθεί, αντί να κοίταται αφανισμένη μπροστά σε καθέναν που διαβαίνει. Και θα λένε, αυτή η γη που ήταν αφανισμένη έγινε σαν παράδεισος της Εδέμ. Και οι ερημωμένες πόλεις και αφανισμένες και κατεδαφισμένες οχυρώθηκαν, κατοικήθηκαν. Και τα έθνη που είχαν να απομείνει ολόγυρά σας θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος οικοδόμησα τα κατεδαφισμένα και φύτεψα τα αφανισμένα. Εγώ ο Κύριος μίλησα και εγώ θα εκτελέσω». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Και τούτο θα ζητηθεί εκ μέρους μου από τον οίκο Ισραήλ, να κάνω σε αυτούς, να τους πληθύνω με ανθρώπους σαν πίμνιο από πρόβατα. Σαν το Άγιο Πίμνιο, σαν το πίμνιο της Ιερουσαλήμ μέσα στις επίσημες γιορτές της, έτσι οι ερημωμένες πόλεις θα γεμίσουν από πίμνια ανθρώπων και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Η Εζεκιήλ, 37ο κεφάλαιο. «Το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω μου και με έβγαλε έξω διαμέσου του πνεύματος του Κυρίου και με έβαλε στο μέσον μιας πεδιάδας και αυτή ήταν γεμάτη από κόκαλα. Και με έκανε να περάσω κοντά τους γύρω-γύρω. Και να, ήσαν πολλά σε υπερβολικό βαθμό επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας. Και να, ήσαν κατάξερα. Και είπε σε μένα, «Γε ανθρώπου, μπορούν αυτά τα κόκαλα να αναζήσουν?» Και είπα, «Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις». Και μου είπε, «Προφήτευσε προς αυτά τα κόκαλα και πες τους, τα κόκαλα τα ξερά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς αυτά τα κόκαλα. Δέστε, εγώ θα βάλω μέσα σε σας πνεύμα και θα αναζήσετε. Και θα βάλω επάνω σας νεύρα και θα βάλω επάνω σας σάρκα και θα σας περισκεπάσω με δέρμα. Και θα βάλω σε σας πνεύμα και θα αναζήσετε και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και προφήτευσα καθώς προστάχθηκα. Και καθώς προφήτευσα, έγινε ήχος και ξάφνου ένας σεισμός και τα κόκαλα συγκεντρώθηκαν μαζί, το ένα κόκαλο μαζί με το άλλο κόκαλο. Και είδα και ξάφνου αναφύησαν επάνω τους νεύρα και σάρκες και δέρμα από πάνω τα περισκέπασε. Όμως πνεύμα δεν ήταν μέσα τους. Και είπε σε μένα, «Προφήτευσε προς το πνεύμα, προφήτευσε γε ανθρώπου και να πεις προς το πνεύμα, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, έλα πνεύμα από τους τέσσερις ανέμους και φύσηξε προς αυτούς τους φωνευμένους και ας αναζήσουν». Και προφήτευσα όπως προστάχθηκα. Και το πνεύμα μπήκε μέσα σε αυτούς και ανέζησαν και στάθηκαν στα πόδια τους ένα στράτευμα μέγα σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, αυτά τα κόκαλα είναι ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ. Δες, αυτοί λένε, τα κόκαλα μας ξεράθηκαν και η ελπίδα μας χάθηκε. Εμείς αφανιστήκαμε. Γι' αυτό προφήτευσε και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, δες, λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θα σας ανεβάσω από τους τάφους σας και θα σας φέρω στη γη του Ισραήλ. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν, λαέ μου, ανοίξω τους τάφους σας και σας ανεβάσω από τους τάφους σας. Και θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα αναζήσετε και θα σας τοποθετήσω στη γη σας. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ ο Κύριος μίλησα και εκτέλεσα», λέει ο Κύριος. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Και εσύ, γε ανθρώπου, πάρε για τον εαυτό σου μια ράβδο και γράψε πάνω σε αυτή για τον Ιούδα και για τους γιους Ισραήλ, των συνακολούθων του. Πάρε και μια άλλη ράβδο και γράψε πάνω σε αυτή για τον Ιωσήφ, η ράβδος του Εφραήμ και ολόκληρου του οίκου Ισραήλ, των συνακολούθων του. Και σύνδεσέ τες στον εαυτό σου μία προς μία, σε μία ράβδο, και θα γίνουν στο χέρι σου μία. Και όταν οι γη του λαού σου πουν σε σένα λέγοντας «Δε θα μας αναγγείλεις τι σημαίνουν σε σένα αυτά?» Πες τους «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα πάρω τη ράβδο του Ιωσήφ, που είναι στο χέρι του Εφραήμ, και των φυλών του Ισραήλ, των συνακολούθων του, και θα βάλω αυτές μαζί με αυτή, τη ράβδο του Ιούδα, και θα τις κάνω μία ράβδο και θα είναι στο χέρι μου μία. Και οι ράβδοι επάνω στις οποίες έγραψες θα είναι στο χέρι σου μπροστά τους. Και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, δέστε, εγώ θα πάρω τους γιους Ισραήλ από το μέσον των εθνών όπου πήγαν και θα τους συγκεντρώσω από παντού και θα τους φέρω στη γη τους. Και θα τους κάνω έθνος μέσα στη γη, επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Και βασιλιάς θα είναι επάνω σε όλους αυτούς και δεν θα είναι πλέον δύο έθνη και δεν θα είναι στο εξής χωρισμένοι σε δύο βασίλεια. Και δεν θα μολύνονται πλέον μέσα στα είδωλά τους, ούτε μέσα στα αυδελίγματά τους, ούτε μέσα σε όλες τις παραβάσεις τους. Αλλά θα τους σώσω από όλες τις κατοικήσεις τους στις οποίες αμάρτησαν και θα τους καθαρίσω. Και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Και ο Δαβίδ, ο δούλος μου, θα είναι βασιλιάς επάνω τους. Και θα είναι επάνω σε όλους αυτούς ένας ποιμένας. Και θα περπατούν στις κρίσεις μου και θα φυλάττουν τα διατάγματά μου και θα τα εκτελούν. Και θα κατοικούν στη γη που είχα δώσει στον δούλο μου τον Ιακώβ, όπου είχαν κατοικήσει οι πατέρες σας. Και μέσα σε αυτή θα κατοικούν αυτοί και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους μέχρι τον αιώνα. Και ο Δαβίδ, ο δούλος μου, θα είναι άρχοντάς τους μέχρι τον αιώνα. Και θα κάνω προς αυτούς διαθήκη ειρήνης. Αυτή θα είναι διαθήκη αιώνια προς αυτούς. Και θα τους στηρίξω και θα τους πληθύνω και θα βάλω το αγιαστήριό μου ανάμεσά τους στον αιώνα. Και η σκηνή μου θα είναι ανάμεσά τους. Και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος είμαι αυτός που αγιάζει τον Ισραήλ όταν το αγιαστήριό μου θα είναι ανάμεσά τους στον αιώνα. Ιώβ 28 κεφάλαιο. Βέβαια υπάρχει τόπος για το ασήμι από που βγαίνει και τόπος για το χρυσάφι όπου καθαρίζεται. Το σίδερο παίρνεται από τη γη και ο χαλκός χύνεται από το πέτρωμα. Ο άνθρωπος βάζει μεν όρια στο σκοτάδι και ανιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητας. Τις πέτρες του σκοταδιού και τις σκιάς του θανάτου. Χήμαρος εξορμάει από τον τόπο όπου κατοικεί. Νερά αδοκίμαστα από πόδι. Αυτά λιγοστεύουν και αναχωρούν από τους ανθρώπους. Όμως, για τη γη, από αυτή βγαίνει το ψωμί και από κάτω της σκάβεται σαν από φωτιά. Οι πέτρες της είναι τόπος από σάπφυρους και μέσα σε αυτή υπάρχει χώμα από χρυσάφι. Εκείνο το δρόμο πουλί δεν τον γνωρίζει και μάτι γήπα δεν τον έχει δει. Τα θηρία δεν τον πάτησαν. Το άγριο λιοντάρι δεν πέρασε μέσα από αυτόν. Απλώνει το χέρι του επάνω στον σκληρό βράχο. Ανατρέπει τα βουνά από τη ρίζα. Κόβει ποτάμια ανάμεσα σε βράχους και το μάτι του ανακαλύπτει κάθε τι πολύτιμο. Δεσμεύει την πλημμύρα των ποταμών και φέρνει σε φως το κρυμμένο. Αλλά η σοφία από πού θα βρεθεί και πού είναι ο τόπος της σύνεσης? Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή της και δεν βρίσκεται στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Η Άβυσσος λέει «Δεν υπάρχει μέσα μου» και η θάλασσα λέει δεν είναι μαζί μου. Δεν μπορεί να δοθεί χρυσάφι αντί για αυτή. Και δεν μπορεί να ζυγιστεί ασήμι σε αντάλλαγμα για αυτή. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με το χρυσάφι του Οφύρ, με τον πολύτιμο όνυχα και το τσάπφυρο. Το χρυσάφι και ο κρύσταλλος δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτή. Και με σκεύει από καθαρότατο χρυσάφι να γίνει αντάλλαγμα για αυτή. Δεν θα γίνει μνήα για κοράλι ή μαργαριτάρια, επειδή η τιμή της σοφίας είναι μεγαλύτερη από πολύτιμες πέτρες. Το τοπάζι της Αιθιοπίας δεν θα εξισωθεί με αυτή. Δεν θα εκτιμηθεί με καθαρό χρυσάφι. Από πού λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της σύνεσης? Είναι βέβαια κρυμμένη από τα μάτια όλων των ζωντανών ανθρώπων και σκεπασμένη από τα πουλιά του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λένε «Με τα αυτιά μας ακούσαμε τη φήμη της». Ο Θεός εννοεί το δρόμο της και Αυτός γνωρίζει τον τόπο της. Επειδή Αυτός βλέπει μέχρι τα πέρατα της γης, βλέπει κάτω από κάθε ουρανό, για να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα νερά με μέτρο. Όταν έκανε νόμο για τη βροχή και δρόμο για την αστραπή της βροντής, τότε είδε και τη φανέρωσε. Την ετοίμασε και μάλιστα την εξιχνίασε. Και στον άνθρωπο είπε «Πρόσεξε, ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι η σοφία. Και η αποχή από το κακό, σύνεση». Ιώβ 21 κεφάλαιο. Και ο Ιώβ εξακολούθησε την παραβολή του και είπε «Ω να ήμουν όπως τους περασμένους μήνες, όπως τις ημέρες που ο Θεός με φύλαγε, όταν το λιχνάρι του έφεγγε επάνω στο κεφάλι μου και με το φως του περπατούσα μέσα στο σκοτάδι, όπως ήμουν στις ημέρες της ακμής μου, όταν η εύνοια του Θεού ήταν επάνω στη σκηνή μου, όταν ο παντοδύναμος ήταν μαζί μου και τα παιδιά μου ολόγυρά μου, όταν έπλαινα τα βήματά μου με βούτυρο και ο βράχος έβγαζε για μένα ποτάμι λάδι, όταν έβγαινα διαμέσου της πόλης στην πύλη, ετοίμαζαν την καθέδρα μου στην πλατεία. Οι νέοι με έβλεπαν και κρύβονταν και οι γέροντες, αφού εγείρονταν, στέκονταν όρθιοι. Οι άρχοντες σταματούσαν να μιλούν και έβαζαν το χέρι επάνω στο στόμα τους. Η φωνή των έγκριτων της πόλης κρατιόταν και η γλώσσα τους κολούσε στον ουρανίσκο τους. Όταν το αυτή άκουγε και με μακάριζε και το μάτι έβλεπε. Όταν το αυτή άκουγε και με μακάριζε και το μάτι έβλεπε και έδινε μαρτυρία για μένα. Επειδή ελευθέρωνα τον φτωχό που βοούσε, τον ορφανό που δεν είχε βοηθό. Η ευλογία του χαμένου ερχόταν επάνω μου και έφρενα την καρδιά της χείρας. Φορούσα δικαιοσύνη και εντυνόμουν την ευθύτητά μου σαν επανοφόρη και διάδημα. Ήμουν μάτι στον τυφλό και πόδι στο χολό εγώ. Ήμουν πατέρας στους φτωχούς και τη δίκη που δεν γνώριζα την εξιχνίαζα. Και έσπαζα τους κοινόδοντες του άδικου και αποσπούσα το θύραμα από τα δόντια του. Τότε έλεγα «Θα πεθάνω στη φωλιά μου και θα πολλαπλασιάσω τις ημέρες μου σαν την άμμο». Η ρίζα μου ήταν ανοιχτή στα νερά και η δροσιά διανυκτέρευε επάνω στα κλαδιά μου. Η δόξα μου ανανεωνόταν μέσα μου και το τόξο μου δυναμωνόταν στο χέρι μου. Με ακροάζονταν με προσοχή και σιωπούσαν στη συμβουλή μου. Ύστερα από τα λόγια μου δεν πρόσθεταν τίποτε και η ομιλία μου στάλαζε επάνω τους. Και με περίμεναν σαν τη βροχή και ήσαν με ανοιχτό το στόμα όπως για την όψιμη βροχή. Γελούσα προς αυτούς και δεν πίστευαν και δεν άφηναν να πέσει η φεδρότητα του προσώπου μου. Αν αρεσκόμουν στο δρόμο τους, καθόμουν πρώτος και κατασκήνωνα όπως ένας βασιλιάς μέσα στο στράτευμά του, όπως αυτός που παρηγορεί τους θλιμμένους. Ιώβ, κεφάλαιο 30. Τώρα όμως οι νεότεροι μου σε ηλικία με περιγελούν, τους πατέρες των οποίων δεν θα καταδεχόμουν να βάλω μαζί με τα σκυλιά του κοπαδιού μου. Και σε τι πραγματικά θα μπορούσε να με ωφελήσει η δύναμη των χεριών τους, στους οποίους η δύναμη τελείωσε? Ήσαν απομονωμένοι από ανέχεια και πείνα. Έφευγαν σε γη άνυδρη, σκοτεινή, αφανισμένη και έρημη. Για τροφή τους έκοβαν μολόχα κοντά στους θάμνους και τη ρίζα από τις αρκεύθους. Ήσαν διωγμένοι μέσα από τους ανθρώπους. Φώναζαν εναντίον τους σαν σε κλέφτες. Κατοικούσαν στους γκρεμούς των χυμάρων, στις τρύπες της γης και στους βράχους. Γκάριζαν ανάμεσα στους θάμνους. Μαζεύονταν ανάμεσα στα αγκάθια. Γη αφρόνων και γη χωρίς όνομα, διωγμένη μέσα από τη γη. Και τώρα, εγώ είμαι το διασκεδαστικό τους τραγούδι. Είμαι και η παροιμία τους. Με συχαίνονται, απομακρύνονται από εμένα και δεν συστέλλονται να φτύνουν στο πρόσωπό μου. Επειδή ο Θεός διέλυσε την υπεροχή μου και με έθλιψε, απέρριψαν και αυτοί από μπροστά μου το χαλινάρι. Από τα δεξιά σηκώνονται οι νέοι, αποθούν τα πόδια μου και ετοιμάζουν εναντίον μου τους ολέθριους δρόμους τους. Ανατρέπουν το δρόμο μου και αυξάνουν τη συφορά μου χωρίς να έχουν βοηθό. Εφορμούν σαν δυνατή πλημμύρα, επάνω στην ερήμωσή μου κυλίονται ολόγυρα. Τρόμοι στράφηκαν επάνω μου, σαν άνεμος καταδιώκουν τη ψυχή μου και η σωτηρία μου παρέρχεται σαν σύννεφο. Και τώρα η ψυχή μου ξεχύθηκε μέσα μου. Με κατέλαβαν οι μέρες θλίψης. Τη νύχτα τα κόκαλά μου διαπερνιούνται μέσα μου και τα νεύρα μου δεν αναπαύονται. Από την υπερβολική δύναμη αλλοιώθηκε το ένδυμά μου. Με περισφύγγει σαν το περιλέμιο του χιτώνα μου. Με έριξε στη λάσπη και ομοιώθηκα με χώμα και σκόνη. Κράζω σε σένα και δεν μου απαντάς. Στέκομαι όρθιος και παραβλέπεις. Έγινες σε μένα ανελεήμονας. Με μαστιγώνεις με το κρατιό σου χέρι. Με σήκωσες επάνω στον άνεμο. Με ανέβασες επάνω και διέλυσες την ουσία μου. Ξέρω μεν ότι θα με φέρεις σε θάνατο και στον οίκο που είναι προσδιορισμένος για κάθε ζωντανό άνθρωπο. Αλλά δεν θα πλώσει χέρι στον τάφο αν κράζουν σε αυτόν όταν αφανίζει. Δεν έκλαψα εγώ για αυτόν που ήταν μέσα σε σκληρές ημέρες και δεν λυπήθηκε η ψυχή μου για το φτωχό? Ενώ περίμενα καλό, τότε ήρθε το κακό. Και ενώ ανέμενα το φως, τότε ήρθε το σκοτάδι. Τα εντόστια μου έβρασαν και δεν αναπαύθηκαν. Οι μέρες θλίψης με πρόφτασαν. Περπάτησα με λαψός, όχι από τον ήλιο. Σηκώθηκα, βόησα μέσα σε σύναξη. Έγινα αδελφός των δρακόντων και σύντροφος των στουρθοκάμιλων. Το δέρμα μου μαύρισε επάνω μου και τα κόκαλά μου κατακάηκαν από τη φλόγωση. Και η κιθάρα μου μεταβλήθηκε σε πένθος και το όργανό μου σε φωνή ανθρώπων που κλαίνε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί. Την προηγούμενη εβδομάδα αναλύσαμε το έκτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης στην αρχή και απόψε θα το συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος. Και είχαμε δει ότι τα πρώτα 3,5 χρόνια της Μεγάλης Λήψης τα βλέπει ο Ιωάννης από τον ουρανό, όπως τα βλέπει ο Θεός δηλαδή. Και είδαμε το αρνείο να ανοίγει τις σφραγίδες μία προς μία και τα 4 ζώα να λένε στον κάθε αναβάτη του ύπου πήγαινε. Και είδαμε τι αντιπροσωπεύουν τα 4 άλογα. Ο λευκός ύπος συμβολίζει τον Αντίχριστο, ο κόκκινος συμβολίζει τον πόλεμο, ο χρός ύπος συμβολίζει τον λοιμό, την πείνα και ο μαύρος συμβολίζει το θάνατο. Και είδαμε και τις ψυχές των εσφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο που, όπως είπαμε, είναι Άγιοι της Λήψης. Αποκάλυψη λοιπόν έκτο κεφάλαιο από το 12. Και είδα όταν άνοιξε τη σφραγίδα την έκτη και σεισμός μεγάλος έγινε. Και ο ήλιος έγινε μαύρος σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη όπως η σικιά ρίχνει τα άγουρα πρώιμα σίκα της όταν σύεται από δυνατό άνεμο. Το κύριο γεγονός που γίνεται καθώς ανοίγει η έκτη σφραγίδα είναι αυτός ο μεγάλος σεισμός. Να θυμόμαστε επίσης ότι εκείνος που ανοίγει τη σφραγίδα είναι το αρνείο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 5, στο 4 γράφει ο Ιωάννης «Και έκλαιγα πολύ γιατί κανείς άξιος δεν βρέθηκε να ανοίξει το βιβλίο ούτε να το βλέπει. Και ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει «Μη κλαις, ιδού, νίκησε ο Λέοντας που είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, για να ανοίξει το βιβλίο και τις 7 σφραγίδες του». Τώρα, αυτός ο μεγάλος σεισμός που είδαμε είναι ο ίδιος που συμβαίνει στο τέλος της μαρτυρίας των Αγίων της Λήψης και μας βάζει 3 χρονικές περιόδους που είναι ίδιες, απλώς το αναλύει διαφορετικά. Είναι στο τέλος των 1260 ημερών ή των πρώτων 3,5 χρόνων της Λήψης της 7ετίας του Αντίχριστου. Και αυτό το βλέπουμε στο Αποκάλυψη στο 11ο κεφάλαιο, από το 11. Αλλά μετά από 3,5 ημέρες, πνεύμα ζωής από το Θεό εισήλθε μέσα τους, μιλάει για τους 2 μάρτυρες, και στάθηκαν πάνω στα πόδια τους και φόβος μεγάλος έπεσε πάνω σε αυτούς που τους παρατηρούν. Και τότε άκουσαν φωνή μεγάλη από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ». Και ανέβηκαν στον ουρανό μέσα στην εφέλη και τους παρατήρησαν οι εχθροί τους. Και εκείνη την ώρα έγινε σεισμός μεγάλος και το 1/10 της πόλης έπεσε και σκοτώθηκαν κατά το σεισμό 7,000 ονόματα ανθρώπων και οι λοιποί γέμισαν φόβο και έδωσαν δόξα στο Θεό του ουρανού. Τώρα εδώ στο 11 στην αρχή που λέει μετά τις 3,5 ημέρες, δεν είναι ακριβώς 3,5 ημέρες, κατά κρύβεια είναι 3,5 χρόνια, γιατί το ξέρουμε από το Λόγο του Θεού αλλού ότι εννοεί τα χρόνια. Και αυτά τα χρόνια είναι η διάρκεια της ομολογίας των 2 μαρτύρων, που όπως θα δούμε είναι 2 γκρουπ ανθρώπων, που αντιπροσωπεύουν τους Αγίους της Μεγάλης Λήψης. Δηλαδή αποτελούν τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς Χριστιανούς. Και θα έχει τελειώσει πια η περίοδος αναμονής για να λάβουν τα ένδοξα σώματά τους, οι Άγιοι της Λήψης, που όπως είδαμε ήταν οι ψυχές των σφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο που κράζουν στο Θεό. Και η ίδια χρονική περίοδος των 1260 ημερών αναφέρεται και σαν περίοδος 42 μηνών. Γιατί είναι 3 χρόνια και μισό, δηλαδή 12, 24, 36 και 6, 42 μήνες. Αν πολλαπλασιάσουμε 42 μήνες επί 30 μέρες, που ο Λόγος του Θεού θεωρεί τους μήνες, μας βγάζει 1260 ημέρες. Είναι το ίδιο χρονικό διάστημα. Και αυτοί οι 2 μάρτυρες, απλά αδερφοί, είναι μια εικόνα της εκκλησίας της Λαοδίκειας. Γιατί θυμάστε που κάναμε τις εκκλησίες Φιλαδέλφια, είναι η νύμφη, αρπάζεται και κατά τη διάρκεια της θλίψης αυτοί που θα μείνουν κάτω, που δεν ήταν έτοιμοι, μαρτυρούν σε όλο τον κόσμο για τον Ιησού Χριστό και για τα γεγονότα που πρόκειται να λάβουν χώρα μπροστά στα μάτια τους. Μαρτυρούν δηλαδή ότι η αρπαγή έγινε πράγματι, ήταν από το Θεό και ότι το σύστημα εκείνη την ώρα θα κυβερνάει είναι ένα ψέμα και είναι ενάντια στο Θεό. Είναι ο Αντίχριστος. Και μαρτυρούν ότι όλο αυτό το σύστημα είναι κύβδηλο και πρόκειται να πέσει. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ακριβώς πώς θα είναι εκείνη την περίοδο, γιατί βλέπετε, συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στις μέρες μας, τα τελευταία χρόνια, και δεν ξέρουμε τι έπεται ακόμη, που με την τεχνολογία, με το ψέμα του εχθρού, με τις πανουργίες του, πώς θα είναι ο κόσμος, σε τι χάος θα βρίσκεται η ανθρωπότητα. Γι' αυτό κάποιοι πρέπει να σταθούν και να προσπαθήσουν να ξυπνήσουν όσο γίνεται αυτούς που κοιμούνται πνευματικά. Επίσης, μαρτυρούν ότι υπάρχει ακόμη σωτηρία εν Χριστώ για αυτούς που θα αναθερμάνουν την πίστη της ώστε να μην λάβουν το χάραγμα του Αντίχριστου. Και θα μαρτυρήσουν για την επερχόμενη κρίση. Τώρα, αυτό ίσως δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά αναφορικά με το ότι όλοι όσοι λαμβάνουν το σφράγισμα, το χάραγμα του θηρίου, θα είναι καταδικασμένοι και έτσι φαίνεται. Όμως, δεν λέει ότι κάποιος που έλαβε το χάραγμα του θηρίου δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν θα έχει δηλαδή την ευκαιρία. Το σφράγισμα δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι ασυγχώρητη αμαρτία, όπως λέει ότι είναι βλασφημία ενάντια στο Άγιο Πνεύμα. Λέει ότι όποιοι λάβουν το χάραγμα του θηρίου είναι σαν να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι. Συνδέουν τον εαυτό τους με ένα σύστημα το οποίο πρόκειται να καταδικαστεί και να καταστραφεί. Δηλαδή, μπαίνουν σε ένα σκοτάδι, μπαίνουν σε μια πλάνη. Το πρόβλημα για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να σωθεί πρέπει να έρθει πρώτα η μετάνοια και να ζητήσει συγχώρεση. Ωραία, δεν είναι ασυγχώρητη αμαρτία. Αλλά αν ο άλλος δεν μπορεί να ανέβει στην καρδιά του μετάνοια και να ζητήσει συγχώρεση, ο Θεός δεν μπορεί να σώσει κάποιον που δεν ζητάει σωτηρία. Εάν μπαίνουν σε μια πορεία ζωής της οποίας στο τέλος είναι καταδίκη και καταστροφή, αυτό θα είναι. Γιατί δεν θα μπορούν να σκεφτούν καθαρά, λογικά, να πούν «μα τι κάνουμε». Όπως οι Άγιοι της Λήψης που ήξεραν τον Λόγο, δεν ήταν με την ύφη, αλλά αντιλήφθηκαν εκ των υστέρων ότι χάσαμε την ευκαιρία. Τώρα θα μείνουμε, θα σταθούμε, θα μαρτυρήσουμε για τον Κύριο και ας πεθάνουμε. Αλλά τουλάχιστον να πάμε με τον Κύριο. Είναι διαφορετικό αυτό το γκρουπ ανθρώπων των μαρτύρων με τον υπόλοιπον κόσμο. Αλλά δεν λέει ότι δεν μπορεί κάποιος που έχει λάβει το χάραγμα να συνέλθει, συνειδητοποιώντας ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος και μετανοώντας να αποτραβήξει τον εαυτόν του από το σύστημα. Επομένως, δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέω, πώς θα είναι τότε, τι πίεση πνευματική θα είναι πάνω στους ανθρώπους, σε αυτούς που έχουν δεχτεί το χάραγμα, αν μπορούν να σκεφτούν άλλος πώς. Δεν ξέρουμε, αλλά μπορεί ανάμεσα σε αυτούς που μετανοούν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου να είναι και άτομα που έχουν λάβει το χάραγμα, που καταφέρνουν να βγουν από το σκοτάδι. Αυτοί οι δύο μάρτυρες λοιπόν δεν είναι δύο άντρες μόνο, δεν μπορούσε να είναι. Θα πρόκειται για δύο σύνολα ανθρώπων, Εβραίων και Εθνικών. Αποκάλυψη 11 στο 4. Αυτοί είναι τα δύο ελαιόδεντρα και οι δύο λιχνίες που μπροστά στον Κύριο της Γης έχουν σταθεί. Οι δύο ελαίοι, λέει το αρχαίο. Εδώ βρίσκομαι τώρα έναν καλό πιστήριο για να δούμε την ταυτότητα αυτών των μαρτύρων. Ονομάζονται δύο ελιές. Σκεφτείτε μία ελιά και μία ελιά. Και αυτή είναι η απόδειξη ότι πρόκειται για δύο ομάδες ανθρώπων και όχι για δύο άνδρες. Είναι δύο σύνολα δηλαδή. Και το κλειδί της μετάφρασης αυτού του συμβόλου βρίσκεται στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπου ο Παύλος μιλάει για την είσοδο των εθνικών στη Διαθήκη και στις επαγγελίες του έθνους Ισραήλ. Τι εξηγεί εκεί, αν θυμάστε, ότι επειδή οι Ισραηλίτες ως έθνος αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού ως έθνος, έτσι, γιατί η πιστή ήταν από το λαό Ισραήλ η πρώτη, αλλά σαν λαός τον αρνήθηκε και τον σταύρωσαν. Έτσι αποτραβήχτηκαν από το Θεό δια της απιστίας τους. Και ο Κύριος τι έκανε, στράφηκε προς τα έθνη πάνω στα οποία επικέντρωσε το έργο της σωτηρίας του. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αφού ο λαός μου δεν με δέχτηκε, στρέφομαι στα υπόλοιπα έθνη, στους άπιστους κατά τους Ισραηλίτες, που δεν ήταν τέκνα του Αβραάμ εξαίματος, και έδωσε τη σωτηρία εκεί. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τα έθνη. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Ο Παύλος λοιπόν διδάσκει πως μερικοί από τον Ισραήλ αποκόπηκαν, σκεφτείτε το δέντρο, να κόβεις κάποια κλαδιά. Αλλά ότι στο τέλος ο Θεός θα φέρει τον Ισραήλ πίσω και θα συμφιλιώσει τελικά το έθνος με τον Κύριο Ιησού, καθώς θα επιστρέψουν σε Αυτόν κατά τη δεύτερη έλευση του στη γη. Ιδιαίτερα όταν θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα και θα έρθουν όλα τα στρατεύματα ενάντια στην πόλη, την Αγία, εκεί τώρα είναι που θα εξητήσουν τον Κύριο, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Στην προς Ρωμαίους λοιπόν, είναι στο 11ο κεφάλαιο, μιλάει για την καλλιελαία που συμβολίζει το έθνος Ισραήλ και την αγριελαία που είναι η εξεχθνών πιστή. Δηλαδή βάζει την εικόνα ενός δέντρου όμορφης ελιάς, καλλιελαία, και λέει κάποιοι που απίστησαν οι Ισραηλίτες, τους κόβουμε τα κλαδιά, τους αποκόπτουμε. Και παίρνουμε από τα έθνη η άγρια ελιά και παραφύση λέει τους κεντρίζουμε, ανοίγουμε τρύπα και βάζουμε μέσα τα νέα κλαδιά, πώς γίνεται το μπόλιασμα στα δέντρα, και αυτοί μπαίνουν πάνω στην ημερήν ελιά, ενώ δεν έπρεπε. Και από τις ρίζες, που είναι ο Αβραάμ, οι πατέρες, δηλαδή οι πρόγονοι, παίρνουν και αυτοί τον καρπό. Και ξέρετε, ένα δέντρο, μια ελιά, οποιοδήποτε δέντρο τον μπολιάσεις, εκεί το κλαδί θα βγάλει καρπόν από τη ρίζα. Δεν έχει διαφορά μια. Και τονίζω ότι κάποιοι από τους φυσικούς κλάδους αποκόπηκαν εξαιτίας της απιστίας τους και λέει στο Ρωμαίους 11:25 «Δεν θέλω να γνωρείτε αδελφοί αυτό το μυστήριο για να μην θεωρείτε τους εαυτούς σας φρόνιμους ότι έχει γίνει πόρωση μερικώς στο λαό Ισραήλ μέχρι ότου εισέλθει η πληρότητα των εθνικών». Δηλαδή μέσα στη σοφία του ο Θεός τι έκανε, έχει τον λαό του, τον έβαλε λίγο στην άκρη, έσωσε τον υπόλοιπον κόσμο, η πληρότητα των εθνικών, και όταν γίνει και αυτό, τότε θα έρθει και ο λαός Ισραήλ μέσα. Δηλαδή δίνει την πλήρη αποκάλυψη για το τι εννοεί σχετικά με αυτή την αναλογία. Και έχουμε την ερμηνεία ότι ο Ισραήλ είναι η εξημερωμένη καλλιεργημένη ελαία που φέρνει καλόν καρπό στο Θεό, αλλά πολλοί από τους κλάδους της αποκόπηκαν λόγω της απιστίας. Και έτσι ο Θεός στράφηκε στα έθνη και πολλοί από ανάμεσά τους, μεταξύ των οποίων και εμείς σήμερα, ήρθαν μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού και κεντρίστηκαν πνευματικά σε αυτήν την καλή ελαία. Δεν λέμε είμαστε κι εμείς πνευματικοί Ισραηλίτες ή πνευματικά τέκνα του Αβραάμ. Και αυτό είναι το κλειδί για την ερμηνεία των δύο μαρτύρων, οι δύο ελαίες. Δύο ομάδες ανθρώπων, Εβραίοι και Εθνικοί, που είναι και οι δύο χριστιανοί.

περί την αρπαγή δηλαδή, υπάρχουν πολλοί εθνικοί αναγεννημένοι χριστιανοί και Ισραηλίτες αναγεννημένοι. Είναι επομένως φυσικό να σκεφτούμε ότι στη Μεγάλη Θλίψη θα υπάρχουν Ισραηλίτες και εθνικοί χριστιανοί που θα έχουν μείνει πίσω. Γιατί θα έχουν μείνει πίσω? Γιατί δεν είχαν κάνει αυτή τη βαθιά δέσμευση με τον Κύριο. Και αυτό είναι παράλληλο με την αρχική περίοδο του Ευαγγελίου. Γιατί και τότε υπήρχε μια διπλή ομολογία στον κόσμο, τόσο από τους Ιουδαίους όσο και από τους εθνικούς Αγίους. Θυμάστε, ο Πέτρος που κηρύττει, ο Παύλος που κηρύττει. Δηλαδή είχαν διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων και ο Κύριος έσωζε. Και ο λόγος που συμβολικά ονομάζονται δύο μάρτυρες είναι επειδή θα δώσουν μια αληθινή αγνή μαρτυρία για το ίδιο πράγμα. Και θα είναι επίσημοι μάρτυρες ότι το σύστημα που θα υπάρχει στη γη εκείνες τις μέρες είναι ψευδές και είναι από τον εχθρό της ψυχής τους, από τον διάβολο. Τώρα κάποιοι προβάλλουν αντίρρηση και λένε ότι πρόκειται κυριολεκτικά για δύο άντρες που προφητεύουν για 3,5 χρόνια, μετά φωνεύονται και τα πτώματά του είναι νεκρά στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, όπου θεωρούν ότι είναι μεγάλη πόλη. Και ο τρόπος που τους βλέπουν όλοι, γιατί ρωτάνε οι υπόλοιποι, καλά, πώς τους βλέπει όλος ο κόσμος ταυτόχρονα. Λέει, θα τους παίρνουν οι κάμερες και θα τους βλέπουν από την τηλεόραση παγκόσμια. Αλλά αδερφοί, αν ήταν έτσι, που δεν είναι, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κυριαρχεί και θα έχει στην εξουσία του τι τηλεοράσεις και όλα τα μέσα ενημέρωσης, θα άφηνε να διαφημίσει τους μάρτυρες του Θεού που θα αναστηθούν και θα ανεβαίνουν πάνω και θα τους βλέπει όλος ο κόσμος και θα κάνει απευθεία μετάδοση, τι, να διαφημίσει το Θεό? Δηλαδή, αν ήταν έτσι, δεν θα το σταματούσε αμέσως? Είναι αδύνατον οι δαίμονες να επιτρέψουν να φανεί κάτι τέτοιο. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε όλα τα δικτατορικά καθεστώτα υπάρχει απόλυτη καθοδηγημένη προπαγάνδα και τα μέσα ενημέρωσης είναι όλα δικά τους. Τίποτε αντικαθεστωτικό δεν βλέπει τη δημοσιότητα. Άρα είναι αδύνατον όλος ο κόσμος από όλες τις μεριές της γης να δει ένα σημάν που συμβαίνει σε μια πόλη, σε μια πλατεία, με δύο άντρες. Ας ξαναδούμε το Αποκάλυψη 11:11. Αλλά μετά τις 3,5 ημέρες, πνεύμα ζωής από το Θεό εισήλθε μέσα τους και στάθηκαν στα πόδια τους και φόβος μεγάλος έπεσε πάνω σε αυτούς που τους παρατηρούν. Και τότε άκουσαν φωνή μεγάλη από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ» και ανέβηκαν στον ουρανό μέσα στην εφέλη και τους παρατήρησαν οι εχθροί τους. Όπως το λέει ότι δηλαδή οι εχθροί τους είδαν τους δύο μάρτυρες να ανεβαίνουν με νεφέλη, δεν υπονοεί εδώ απευθεία σύνδεση με τηλεοράσεις ή κάτι, προϋποθέτει ότι τους βλέπουν άμεσα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον είναι αυτόπτες μάρτυρες. Άρα αυτό είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που είναι όλες οι πλατείες, γιατί οι Άγιοι της Λήψης, οι μάρτυρες αυτοί, θα είναι ένα μεγάλο πλήθος. Αποκάλυψη 7:9. Μετά από αυτά είδα και είδου πλήθος πολύ, που να το αριθμίσει κανείς δεν μπορούσε. Από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες. Να έχουν σταθεί μπροστά στο θρόνο και μπροστά στο αρνείο, ντυμένους με στολές λευκές και με φοίνικες στα χέρια τους. Και στο 13:5-7, «Και του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα πράγματα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού, για να βλαστημίσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό. Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος». Όλοι θα θανατωθούν. Οι Άγιοι της Λήψης δηλαδή, είναι ο μόνος τρόπος να σωθούν πια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι έναν τεράστιο γκρουπ ανθρώπων που αναζωπηρώνουν τη σχέση τους με τον Κύριο και θα μαρτυρήσουν μέχρι τέλος, μέχρι να πεθάνουν. Και ο Κύριος θα τους πάρει μαζί του. Τώρα, που είπαμε για δύο μάρτυρες, ότι είναι δύο άτομα, δύο άντρες, υπάρχει μια διδασκαλία ότι ο Ηλίας, αν θυμάστε, και ο Ενόχ, δεν πέθαναν φυσιολογικό θάνατο. Ο Ενόχ λέει, περπατήσε με το Θεό και δεν βρισκόταν επειδή ο Θεός το

0: κατέθεσε και ήταν νεαρός κατά τα δεδομένα της εποχής, 365 χρονών, οι άλλοι ζούσαν 800-900, αυτός έφυγε νέος σχετικά. Γιατί ήταν με το Θεό και ο Κύριος τον πήρε μαζί του έτσι. Και ο Ηλίας, θυμάστε, ανέβηκε με ανεβοστρόβιλο στον ουρανό και ήταν ο Ελισσή από κάτω και φώναζε πάτερ μου, που τον έβλεπε. Επομένως, γιατί είναι ένδειξη της αφραγής, ο Κύριος τα επιτρέπει αυτά για να μας δείξει πώς θα γίνει αφραγή, πώς γίνεται κάποιος να πάει ζωντανός. Πολλοί λένε, αφού δεν γνώρισαν φυσικό θάνατο αυτοί οι δύο, πρέπει να έρθουν στη γη να πεθάνουν και αυτοί λογικά θα είναι οι δύο μάρτυρες. Γιατί λέει στους Εβραίους 9:27, και καθώς απομένει στους ανθρώπους μια φορά για πάντα να πεθάνουν και μετά από αυτό έρχεται κρίση. Πρέπει να πεθάνεις και πράγματι όλοι οι άνθρωποι όλους τους αιώνες πεθαίνουν. Αυτό είναι ο κανόνας, ο γενικός. 1 Κορινθίους 15:50. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύναται να κληρονομεί σωσήν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Όλοι πεθαίνουν και μετά αιώνια ζωή, εφόσον είσαι πιστός. Ναι, αυτό είναι ο γενικός κανόνας, αλλά για κοιτάξτε αμέσως μετά τι λέει στο 51. Ιδού μυστήριο σας λέω, όλοι δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα αλλάξουμε. Σε μια στιγμή, σε ρηπή οφθαλμού, κατά την έσχα της άλπιγκα. Γιατί θα σαλπίσει και οι νεκροί θα γερθούν αύθαρτοι και εμείς, εννοεί εμείς που μένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θα αλλάξουμε. Πάντες ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να επιστρέψουν στον κόσμο αυτό για να πεθάνουν ο Ηλίας και ο Ενόχ για να κληρονομήσουν αιώνια ζωή, γιατί ναι μεν έσπασαν τον κανόνα στην εποχή τους, αλλά βλέπουμε στους Κορινθίους ότι όταν θα γίνει αρπαγή, οι νεκροί εν Χριστώ ναι θα αναστηθούν, θα μεταλλαχθούν αμέσως για να πάνε, αλλά και όσοι ζουν, μπορεί να είναι και εκατομμύρια πιστοί, αυτόματα δεν θα πεθάνουμε και μετά θα αναστηθούμε για να πάμε με τον Κύριο. Λέει, ου κοιμηθισόμεθα, δεν θα πεθάνουμε δηλαδή, αλλά θα αλλάξουμε, θα πάρουμε το νέο άφραυτο σώμα. Επομένως, χαλάει, αλλάζει ο κανόνας ότι πρέπει να πεθάνεις για να έχεις αιώνια ζωή μετά. Οι μάρτυρες της θλίψης θανατώνονται λοιπόν και αναστένονται πριν από το μεγάλο σεισμό. Γιατί το Πνεύμα του Θεού μετά την έκτη σφραγίδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τον κύκλο της αφήγησης αυτών των γεγονότων, συνδέει απλά το ένα από τα γεγονότα της 7ης σφραγίδας που λέει ότι ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτιστούν. Και στα επόμενα εδάφια, στο 6ο, στο 13, βλέπουμε ότι φτάνει μέχρι το τέλος των γεγονότων της 7ης σφραγίδας, που είναι τα σημεία της δεύτερης έλευσης του Κυρίου. Ας τα δούμε. Λέει, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη όπως η σικιά ρίχνει τα άγουρα πρώιμα σίκα της όταν σύεται από δυνατό άνεμο. Και ο ουρανός αποχωρίστηκε και εξαφανίστηκε σαν βιβλίο κυλινδρικό που τυλίγεται απότομα. Τα βιβλία τότε δεν ήταν σαν εμάς που έχουμε σήμερα βιβλίο, ήταν σαν ρόλι. Και τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλια και στους βράχους των ωραίων και λένε στα όρη και στους βράχους «Πέστε πάνω μας και κρύφτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου, γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί». Εδώ μας το αναφέρει βέβαια πολύ περιληπτικά, γιατί στην Αποκάλυψη αργότερα, στο 7ο μέχρι το 9ο κεφάλαιο, μας τα λέει αναλυτικά και στο 15ο με το 16ο. Αν θυμάστε, σας είπα από την προηγούμενη φορά ότι η Αποκάλυψη δεν είναι χρονολογικά, αρχίζει και τελειώνει. Είναι περίπου, αλλά κάποια κεφάλαια αλληλοεπικαλύπτονται. Δηλαδή τα ίδια γεγονότα μας τα λέει αργότερα, πιο αναλυτικά ή πιο περιληπτικά. Και λέει ότι κατά την 5η σάλπιγγα της 7ης σφραγίδας, ο ήλιος γίνεται μέλας, μαύρος, σαν σάκος τρίχινος. Σαν σάκος, έτσι δεν θα είναι σάκος τρίχινος, θα μοιάζει έτσι. Γιατί αδερφοί, ο Ιωάννης όταν το έβλεπε αυτό στην όραση που τον έβαλε ο Κύριος, όλα αυτά τα γεγονότα, τα έγραψε όπως τα έβλεπε. Τι είχε μπροστά του, σάκος τρίχινος έμοιαζε, έτσι το έγραψε. Συμβολικά δηλαδή, τι σημαίνει, θα γίνει κυριολεκτικά, ενώ θα σκοτεινιάσει ο ήλιος, αλλά συμβολικά τι σημαίνει, ότι ο Αντίχριστος θα καταφέρει, επειδή θα έχει σκοτώσει όλους τους πιστούς, τους Αγίους της Λήψης, να έρθει τέτοιο σκοτάδι στη γη, ο ήλιος της δικαιοσύνης θα κρυφτεί από το πρόσωπο της γης και θα επέλθει ένα πνευματικό σκοτάδι. Πράγματι θα γίνει έτσι. Αλλά στην κυριολεξία θα υπάρξουν σημεία στον ουρανό, στον ήλιο, στα άστρα. Λέει ότι οι δυνάμεις του ουρανού θα σαλευτούν πριν τη δεύτερη έλευση. Δεν μιλάμε για το τέλος της χιλετίας που θα κάνει νέος ουρανός και νέα γη, αλλά πριν τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, πριν να κλείσουν τα 7 χρόνια, θα σαλευτούν οι δυνάμεις του ουρανού. Δηλαδή ο Κύριος θα επιτρέψει να σκοτεινιάσει ο ήλιος και να μην δίνει το φως του, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι έχουν κάνει. Δηλαδή στην κυριολεξία θα υπάρχει τέτοιο σκοτάδι στη γη που οι άνθρωποι θα πανικοβληθούν. Λέει ο ήλιος θα γίνει μέλας σαν σακός τρίχινος. Γιατί οι άνθρωποι απέρριψαν τον ήλιον της δικαιοσύνης, τον Κύριον Ιησού, ονείδησαν τους Υιούς της δικαιοσύνης, τους Αγίους, και τώρα έρχεται η οργή και η κρίση του Θεού πάνω τους. Μπορεί να φαίνεται λίγο σκληρό, μα οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ από το διάβολο και τώρα ο Θεός ανοίγει άλλες πληγές και να πάθουν και άλλα κακά. Δεν είναι οι αθώοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πια δαιμονιστεί, έχουν συνεργαστεί με το διάβολο και είναι δαιμονισμένοι με τη θέλησή τους πια. Διάλεξαν δηλαδή το κακό μέσα στην ελευθερία τους. Και ο Κύριος θα εκδικηθεί, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος κριτής. Γιατί όταν βλέπεις μια αδικία, ένα μωρό που το βιάζει κάποιος, μια γυναίκα που τη ξυλοκοπεί κάποιος, λες είναι άδικο αυτό, πρέπει να πληρωθεί, θέλουμε να έρθει μια δικαιοσύνη, πού είσαι Θεέ μου. Ο Κύριος όλα αυτά τα φυλάει. Θυμάστε στα Σόδομα λέει η κραυγή των Σοδόμων ανέβηκε σε μένα. Έρχεται δηλαδή μια ώρα που ξεχυλίζει το ποτήρι και λέει δεν πάει άλλο. Και επεμβαίνει ο Κύριος, όχι ότι δεν τον ενδιαφέρει για κάθε μικρό ή μεγάλο κακό που γίνεται. Αλλά όταν μαζευτεί σαν λαό, σαν. Βλέπετε, τα Σόδομα καταστράφηκαν. Δεν έβαλε μια πείνα, ας πούμε, να μην βρέξει η γη 6 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια, όπως άλλες περιπτώσεις. Μιλάμε για τρομερή καταστροφή. Εντελώς. Κάηκαν ζωντανοί. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πια σωτήρια. Έχουν γίνει διάβολοι. Γι' αυτό επιτρέπει ο Κύριος να φανούν αυτά τα σημεία στον ουρανό, για να καταλάβουν τι έκανε. Λέει η σελήνη έγινε ως αίμα, το χρώμα του αίματος. Μπορεί αυτό να είναι αποτέλεσμα της κατάστασης με το σεισμό των μεγάλων, ίσως η φέστεια ή η εθάλη που θα είναι στον αέρα. Συμβαίνει κάποτε να βλέπετε το φεγγάρι σαν κόκκινο, αλλά βέβαια δεν είναι ανάγκη να είναι φυσικό φαινόμενο. Αν θέλει ο Κύριος, μπορεί να κάνει ως τη σελήνη να φαίνεται τόσο κόκκινο όσο το αίμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα δούμε κάποια παράλληλα εδάφια, γιατί τα διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, εκτός την Αποκάλυψη, και λέμε, μα πού θα γίνουν, πότε θα γίνουν αυτά. Ματθαίος 24:29. «Και αμέσως μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα δώσει το φεγγοβόλημά της και οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν». Αυτή η περικοπή αναφέρεται στο ίδιο καιρό, στο ίδιο διάστημα που ανοίγεται η έκτη σφραγίδα και μετά η έβδομη. Και οι δύο σφραγίδες ανοίγονται μετά τη μεγάλη θλίψη. Και συγκεκριμένα η έκτη ανοίγεται μόλις θανατωθούν όλοι οι μάρτυρες της θλίψης. Δηλαδή ακριβώς στο πρώτο μισό της εφταετίας, στο τέλος των πρώτων 3,5 χρονών. Ενώ η έβδομη περιλαμβάνει ολόκληρον το δεύτερο ήμιση της επταετούς βασιλείας του Αντίχριστου, δηλαδή τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Και τα γεγονότα αυτά, αδερφοί, θα πάμε στον Ιωήλ 2:30, της έβδομης σφραγίδας, είναι τα σημεία της έναρξης της ημέρας του Κυρίου. Σκεφτείτε αυτό το ήττα να είναι κεφαλαίο, η ημέρα του Κυρίου, που τα έχουν προφητευτεί εκτενώς αυτά από τους προφήτες. Λέει στο Ιωήλ 2:30, «Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς», όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, έτσι, όχι δράκους, «τέρατα στους ουρανούς και επάνω στη γη αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και περηφανής». Βλέπετε τώρα από την Παλαιά Διαθήκη αυτά που δεν έγιναν ακόμα. «Και οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου», λέει στο 32, «θα σωθεί. Επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει». Και ακόμα ένα στις πράξεις 2:19, «Και θα δώσω τέρατα στον ουρανό πάνω και σημεία στη γη κάτω, αίμα και φωτιά και στήλη καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Δηλαδή την ημέρα αυτήν του Κυρίου θα είναι ολοφάνερο ότι ο Θεός κάνει αυτές τις ενέργειες και εκχαίει τη δίκαιη κρίση του πάνω στα έθνη. Και λέει «οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις τη γην ως σική βάλη τους ολύνθους αυτής». Και αυτόν το σημείο περικλείεται στην έβδομη σφραγίδα. Τι είδαμε στο Ματθαίο πριν, 24, στο τέλος του 29, «και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σαλευτεί, και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουν στη θερινή σιπάσια φυλέ της γης, και θέλουν συνειδή των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής». Βλέπουμε ότι ο Κύριος κατατάσσει την πτώση των αστέρων μετά τη μεγάλη θλίψη. Συνδέεται το γεγονός άμεσα με τη δεύτερη έλευσή του στη γη, η οποία φαίνεται στην τελευταία σάλπιγγα ή φιάλη της 7ης σάλπιγγας, είναι το ίδιο. Και Αποκάλυψη 6:16, το ίδιο βλέπουμε και στη συνέχεια του κεφαλαίου. «Και λένε στα όρη και στους βράχους, πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου». Τώρα η πτώση των αστέρων πιθανόν να πρόκειται για έναν καταράχτη μετεωριτών που πέφτοντας να παρασύρουν και αστέρια του ουρανού. Αυτό που θα συμβεί κατά την 7η σφραγίδα θα είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Δηλαδή, βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα τα άστρα του ουρανού έπεσαν πάνω στη γη. Επειδή αν συνέβαινε αυτό, η γη δεν θα υπήρχε πλέον. Αλλά θα είναι κάτι τρομακτικό. Γιατί στο Αποκάλυψη 8:12, κατά τη διάρκεια της 7ης σφραγίδας, της 4ης σάλπιγγας, υπάρχουν ακόμα αστέρια στον ουρανό. Λέει, «και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και εκτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου και το 1/3 της σελήνης και το 1/3 των αστέρων για να σκοτεινιάσει το 1/3 αυτών και η ημέρα να μην φέξει στο 1/3 της και η νύχτα ομοίως». Δηλαδή αυτή η χρονική περίοδος του ανοίγματος της 7ης σφραγίδας είναι η αρχή της μεγάλης και τρομερής ημέρας του Κυρίου. Γιατί όπως είδαμε ο Ιωήλ είχε πει ότι ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και επομένως όλα αυτά τα γεγονότα θα συμβούν πριν από αυτήν την ημέρα. Γι' αυτόν, αδερφοί, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να ευχαριστούμε τον Κύριο που Είμαστε μαζί του και είμαστε ασφαλείς μέσα στη δόξα του. Ακόμα και εκείνη την τρομερή ημέρα. Β' Θεσσαλονικής από το δεύτερο κεφάλαιο λέει στο 3 «Κανείς ας μη σας εξαπατήσει κατά κανένα τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν δεν έρθει η αποστασία πρώτα και δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας». Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι η μέρα του Κυρίου ξεκινάει από τότε που αρχίζει να καίει ο Θεός τις 7 πληγές της 7ης φραγίδας πάνω στη γη, τις 7 φιάλες πλήρης του θυμού του. Ας το δούμε, είναι ωραία αυτά τα εδάφια, από την αρχή, από το πρώτο εδάφιο. Λέει, παρακαλούμε λοιπόν εσάς αδελφοί, όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συναγωγή μας στο ίδιο μέρος μπροστά του, να μη σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιμία του νου σας, ούτε να θορυβήστε, μήτε από πνεύμα, μήτε από λόγο, μήτε από επιστολή, σαν ήταν από εμάς, πως δήθεν έχει έρθει η ημέρα του Κυρίου. Κανείς ας μη σας εξαπατήσει κατά κανένα τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν δεν έρθει η αποστασία πρώτα και δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας. Αυτός που αντιτάσσεται και υπεριψώνεται ενάντια σε καθέναν που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δεν θυμάστε ότι όταν ήμουν ακόμη κοντά σας αυτά σας έλεγα? Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει στο να αποκαλυφθεί αυτός κατά το δικό του καιρό. Προφανώς εννοεί την ύφη, τους πιστούς που είναι εκεί και εμποδίζουν. Γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο υπάρχει εκείνος που το εμποδίζει τώρα, όσο του φύγει από τη μέση. Και λέει στο 8, «Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του». Αυτού του άνομου η παρουσία θα είναι, σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά, με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους. Σκεφτείτε αδερφοί, κάθε δύναμη, σημεία, τεράστια ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται. Επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Και γι' αυτό ο Θεός στέλνει σε αυτούς ενέργεια πλάνης για να πιστέψουν στο ψέμα, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Βλέπετε πώς τα βλέπει ο Θεός. Το τι θα γίνει πραγματικά, δηλαδή θα είναι τέτοια επιρροή του Αντίχριστου στον κόσμο που θα τους κάνει του χεριού του που λέμε, θα τους παρασύρει όλους. Θα είναι μέσα σε μια μπλάνη γιατί δεν πίστεψαν στην αλήθεια. Ευαρεστήθηκαν στην αδικία και ο Κύριος τους λέει, ωραία, μείνετε στην αδικία. Έτσι όταν ο λόγος μας λέει για τη μεγάλη και τρομερή ημέρα του Κυρίου, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ανοίγονται η 6η και η 7η σφραγίδα και εκχέεται η οργή του Θεού στη γη. Και η ημέρα του Κυρίου αρχίζει με ζόφος, λέει, και σκότος, αλλά τελειώνει ένδοξα, που λέει ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν ως ο ήλιος και ο ήλιος της δικαιοσύνης θα λάμπει από αυτούς. Και αμέσως μετά τη δεύτερη έλευση του Κυρίου έρχεται το φως και ξεκινά εκείνη η λαμπερή περίοδος όπου ο Θεός θα κυβερνά πάνω στη γη με το δικό του τρόπο. Και η βασιλεία του ξέρουμε ότι θα είναι βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης. Αλλά θα έχει δείξει ποια είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας του ανθρώπου, της απομάκρυσης του από το Θεό. Και τι μπορούν να κάνουν σε συνεργασία ο άνθρωπος και ο διάβολος μαζί. Γιατί αδερφοί, δεν μπορούμε να ρίχνουμε όλα με ο διάβολος φταίει. Είναι και η δική μας η καρδιά που ανοίγει και δέχεται. Αν συνεργαστείς με τον εχθρό, έρχεται και αυτός να συνεργαστεί μαζί σου. Εάν αποκόπτεις την επικοινωνία ξανά και ξανά, μένει σε απόσταση. Μπορεί να σε ενοχλεί, αλλά θα είναι σε απόσταση. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται ενάντια στο διάβολο και αντιστέκεται και δεν θέλει, δεν θα τον αφήσει ο Κύριος. Θα το σώσει, θα το φέρει κοντά του. Όταν δει όμως ότι το άτομο αυτό χαϊδεύει το διάβολο και θέλει τις δυνάμεις του, θέλει τα σημεία του, του αρέσει το σκοτάδι, γιατί όπως μας λέει εδώ δεν πίστεψαν στην αλήθεια, ήθελαν το ψέμα, τότε δεν μένει έδαφος για να ενεργήσει ο Κύριος. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι θα είναι πραγματικά μια περίοδος τρομερής κρίσης πάνω στη γη η ημέρα του Κυρίου. Και θα είναι η μέρα κατά την οποία ο Θεός ανοιχτά πλέον επεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Θα μου πείτε, ο Θεός δεν επεμβαίνει όλους τους αιώνες, αφού αυτός είναι ο Δημιουργός. Μέχρι τώρα και το επόμενο διάστημα μέχρι την αρπαγή, ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Δηλαδή, τον ακολουθούμε διαπίστεως, έτσι, δεν βλέπουμε. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει, ο κάθε ένας μπορεί να πει «Ο Κύριος το κάνει αυτό» και ο άλλος να απαντήσει «Ε, είναι συγκυρία, ένα τυχαίο γεγονός, εντάξει τώρα». Δηλαδή, έγινε κάτι καλό, ο Κύριος, όχι, έτυχε. Έγινε κάτι κακό, πάλι το ίδιο. Για τους απλούς ανθρώπους, όλα γίνονται τυχαία, συμπτώσεις. Αλλά τότε δεν θα υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή, θα είναι τέτοιες οι καταστροφές που οι άνθρωποι θα αντιληφθούν ότι είναι ο Θεός, δεν είναι τυχαία γεγονότα πια. Ξέρουμε ότι στο τέλος, η μέρα του Κυρίου, περνάει και τη Χιλιετή Βασιλεία και φτάνει, Δευτέρα Πέτρου 3.10, στο τέλος, που λέει «Θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ως κλέφτης μέσα στη νύχτα, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με ορμητικό σειριστό ήχο και τα στοιχεία, καθώς θα καίγονται, θα διαλυθούν και η γη και τα έργα που βρίσκονται σε αυτή θα κατακαούν. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται». Βλέπουμε εδώ ότι η ημέρα του Κυρίου αποκαλείται και η ημέρα του Θεού στο 12 και περιλαμβάνει περισσότερα γεγονότα από αυτά που θα συμβούν στο τέλος των 7 ετών της Βασιλείας του Αντίχριστου. Λέει στο αρχαίο «Οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσετε και γη και τα εναυτή ουχ ευρεθίσετε». Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η μέρα του Κυρίου περιλαμβάνει και τη Χιλιετή Βασιλεία μέχρι το τέλος. Από την περίοδο της δεύτερης έλευσης μέχρι τη δημιουργία της νέας γης και του ουρανού μεσολαβεί ένα μικρό διάστημα που θα έρθει ο Κύριος δηλαδή και θα πατάξει, που θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα και μετά μπαίνουμε στη Χιλιετή Βασιλεία. Είναι 10 αιώνες. Είναι πολύς καιρός. Σκεφτείτε τη γη μετά την καταστροφή που θα έχει γίνει σε όλη τη γη, όλα αυτά τα γεγονότα, όσοι έχουν επιζήσει και βέβαια οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να γεννούν, να κάνουν παιδιά και θα μπουν μέσα στη Χιλιετή Βασιλεία, ο διάβολος θα έχει δεθεί, ο Θεός θα τον δέσει, τώρα θα τον δέσεις γιατί είναι πνεύμα, απλά δεν θα μπορεί να πειράξει τους ανθρώπους. Στην κυριολεξία θα είναι δεμένος. Σκεφτείτε τι πνευματική αύξηση θα υπάρχει στους ανθρώπους, αφού δεν έχει το διάβολο να σε ζαλίζει, να σε ενοχλεί συνεχώς. Τι ευλογία θα υπάρχει στη φύση, δηλαδή θα βλαστάνουν, ο ήλιος θα δίνει το φως του σωστά, η βροχή, τους καιρούς της, δεν θα υπάρχουν τυφώνες, δεν υπάρχουν καταστροφές, θα υπάρχουν κλιματικές αλλαγές και αυτά. Θα γίνει όλη η γη ένας παράδεισος. Η επιστήμη θα έχει αυξηθεί, πιστεύω, τέλεια, η ιατρική. Γιατί δεν θα σταματήσει. Μην νομίζετε ότι θα πάμε πίσω σε μια εποχή πρωτόγονη. Ο κόσμος έχει τις γνώσεις. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρχουν ουρανοξύστες ή αεροπλάνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν και οι ασθένειες θα μειωθούν πάρα πολύ αφού ο Θεός θα είναι ο Κύριος πάνω. Αλλά και αν κάποιος αρρωστήσει, σίγουρα η τεχνολογία θα είναι τέτοια, η επιστήμη θα είναι τέτοια, οι τέχνες, η αγάπη, η ηθική θα αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά θα είναι. Που λέει το παιδάκι θα βάζει το χέρι του στην τρύπα της ασπίδας στο φίδι και δεν θα το δαγκώνει, ο λύκος θα κατοικά με το αρνί. Θα υπάρχει δηλαδή τέτοια ηρεμία και στη φύση και στους ανθρώπους και στην πανίδα, στα ζώα. Αλλά αδερφοί πρέπει να περάσουν όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα, να καθαρίσει δηλαδή η γη, να καυστηριαστεί η γη, να σπάσει όλον αυτό, να φύγει, και ο διάβολος το ίδιο από τη μέση για να μείνει η γη του Κυρίου και να συνεχίσει με αυτή. Όχι ότι φταίει η γη, Αλλά αυτή η κατάρα που ήρθε πάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, παρόλα αυτά ο Κύριος θα την ευλογήσει τα 1000 χρόνια, αλλά στο τέλος θα κάνει από την αρχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι στο τέλος θα καταλάβουν, αλλά θα είναι αργά. Όταν λέει ότι κάθε εγώνατο θα κάμψει επί γείων και πουρανίων και καταχθονίο, δεν σημαίνει ότι προσκυνούν τον Κύριο με την καρδιά τους, επειδή υποχρεώνονται. Ειδικά τα καταχθόνια, η ποινή τους είναι τελεσμένο γεγονός, αλλά θα αναγκαστούν να προσκυνήσουν. Και ενώ στην αρχή έλεγαν ποιος μπορεί να πολεμήσει το θηρίο στην αρχή, μετά όταν δουν πόσα κακά κάνει ο Αντίχριστος, μετά λένε ποιος μπορεί να κάνει πόλεμο με το θηρίο σε σύντομο χρονικό διάστημα, και βλέπουμε ότι ο Θεός αρχίζει να δείχνει ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει πόλεμο με αυτό που οι άνθρωποι τρέμουν από φόβο. Και γι' αυτό αν είδαμε το εδάφιο πριν, δεν το εξηγήσαμε, που λένε ας πέσουν τα όρη και οι βράχοι να μας κρύψουν από την οργή του Θεού και του αρνίου. Κανείς, αδερφοί, δεν θα μπορεί να σταθεί την ημέρα που ο Θεός θα εκαίει την κρίση του πάνω στη γη. Μια δίκαιη κρίση, γιατί τόσους αιώνες ο πονηρός και οι πονηροί άνθρωποι έκαναν τα δικά τους. Όπως είπα, όλες αυτές οι αμαρτίες, οι αδικίες, το αίμα των ανθρώπων που πέθαναν και κράζει. Έρχεται η ώρα που ο Κύριος το προσθέτει, το προσθέτει, το προσθέτει, και έρχεται η ώρα που πρέπει να πληρωθεί. Αμήν, αδερφοί μου. Αυτή λοιπόν είναι η μέρα, η μεγάλη της οργής του Θεού και του αρνίου, η οποία θα επέλθει πάνω στη γη. Ένα τελευταίο εδάφιο, Ιωάννης 5:22. Γιατί ούτε κρίνει κανέναν ο Πατέρας, αλλά την κρίση όλη την έχει δώσει στον Υιό. Δηλαδή ο Ιησούς είναι ο μόνος που έχει την εξουσία να κάνει κρίση και να εκαίει τις πληγές πάνω στη γη. Είναι το αρνίο που νίκησε τα πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο μας, γιατί ξέρουμε ότι είναι δίκαιος κριτής και τους δικούς του θα τους φυλάξει και θα τους έχει μαζί του αιώνια, αλλά τους άλλους θα τους φύγει μακριά. Γιατί, αδερφοί, αυτό είναι το τίμημα της δικαιοσύνης. Το κακό καταδικάζεται. Κύριε μας, βοήθησε μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας, και βλέποντας αυτά τα τρομερά γεγονότα που έρχονται, εσύ ζωοποίησε μέσα μας, Κύριε μας, το πνεύμα σου, το λογικό που μας έδωσες, να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε, Κύριε μας, βλέποντας το τι συμβαίνει και το τι έρχεται, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε για την περίοδο της χάρης που ζούμε, Κύριε μας. Βοήθησε μας να μην εκμεταλλευόμαστε την αγάπη σου και τη χάρη σου, αλλά να είμαστε σοβαροί μαζί σου. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να περάσουμε ό,τι θα περάσουν οι άνθρωποι, Κύριε μας, μετά την αρπαγή. Ακόμη και οι Άγιοι της λήψης, ξέρουμε πόσα θα υποστούν τα πάνδυνα, Κύριε. Αλλά εσύ μας δίνεις ευκαιρία, μας προειδοποίησες και μας καλείς να σταθούμε μαζί σου για να βρεθούμε στην παρουσία σου, Κύριε μας, άμεσα. Δεν χρειάζεται κανένα παιδί σου, Κύριε μας, να περάσει αυτήν τη φρικτή περίοδο που έρχεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, γιατί μας φυλάτης, Κύριέ μας, και μέσα στην αγάπη σου ζούμε και κινούμαστε. Αμήν Ιησού μας. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απονεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερο βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΙΕ. Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των ιών του Οδύλ, και εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν: «Ακούσατε μου, Ασά και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού, και αν εξητείτε Αυτόν θέλει ευρεθεί εις εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμου. Ότε όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν αυτών, ευρέθη εις αυτούς. Και κατ' εκείνους τους καιρούς δεν ήτο ειρήνη εις των εξερχόμενων και εις των εισερχόμενων. Αλήσαν μεγάλε ταραχέ επί πάντα στους κατοίκους των τόπων. Και ευθύρετο έθνος υπό έθνους και πόλης υπό πόλεως. Διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στενοχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μη είναι εκλελημένε εχείρε σας, διότι θελείστε μισθός εις το έργο σας». Κι ότε ήκουσεν ο Ασά τους λόγους τούτους και την προφητείαν Οδύλ του προφήτου, ενεδυναμώθη και απέβαλε τα βδελίγματα εκ πάσης της γης Ιούδα και Βενιαμίν και εκ των πόλεων τας οποίας έλαβεν εκ του όρους Εφραήμ και ανενέωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το κατέμπροσθεν του προνάου του Κυρίου. Και συνήγαγε πάντα τον Ιούδαν και τον Βενιαμίν και τους παρικούντας με ταυτόν εκ του Εφραήμ και Μανασί και εκ του Σιμεών. Διότι πολλοί εκ του Ισραήλ προσεχώρησαν εις αυτόν, ειδώντες ότι Κύριος ο Θεός αυτού ήτο με ταυτού. Και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήμ κατά τον τρίτον μήνα του 15ου έτους της βασιλείας του Ασά. Και προσέφεραν θυσίαση στον Κύριον κατά την ημέραν εκείνην εκ των λαφύρων τα οποία έφεραν 700 βόας και 7.000 προβάτων. Και εισήλθον η συνθήκην να εξητήσωση Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών. Και πάσος της δεν εξητήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ, να θανατώνεται από μικρού έως μεγάλου, από ανδρός έως γυναικός. Κι όμως αν προς τον Κύριον εν φωνή μεγάλη και εν αλλαγμό και εν σάλπιγξη και εν κερατίνες. Και πας ο Ιούδας εφράνθη εις τον όρκον, διότι όμως αν εξ όλης της καρδίας αυτών και εξεζήτησαν αυτόν μεθόλης της θελήσεως αυτών και ευρέθη εις αυτούς και έδωκεν εις αυτούς ο Κύριος ανάπαυσιν κυκλώθεν. Έτι δε Μαχά την μητέρα του βασιλέως Ασά απέβαλεν αυτήν από του να είναι βασίλισσα, επειδή έκαμεν είδωλον εις άλσος. Και κατέκοψεν ο Ασά το είδωλον αυτής, και συνέτριψε και έκαυσεν αυτό εις τον χήμαρον κέδρον. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν από του Ισραήλ, πριν η καρδία του Ασά ήτο τελεία πάσα στα σημέρας αυτού, και έφερεν εις τον οίκον του Θεού τα αφιερώματα του πατρός αυτού και τα εαυτού αφιερώματα, άργυρον και χρυσόν και σκεύη. Και δεν έγινε πόλεμος έως του 35ου έτους της βασιλείας του Ασά. Το δεύτερο βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Σίγματα. Εν το 36ο έτη της βασιλείας του Ασά, ο Βασά βασιλεύς του Ισραήλ, ανέβη εναντίον του Ιούδα και οκοδόμησε την Ραμά, δια να μη αφήνει μηδένα να εξέρχεται, μηδένα εισέρχεται προς τον Ασά, βασιλέα του Ιούδα. Τότε ο Ασά εξέφερε αργύριον και χρυσίον εκ των θησαυρών του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και απέστειλε προς τον Βέναδάδ, βασιλέα της Συρίας, κατοικούντα εν Δαμασκό, λέγον: «Ας γίνει συνθήκη αναμέσων εμού και σου, ως ήτο και αναμέσων του πατρός μου και του πατρός σου. Ιδού απέστειλα προς σε αργύριον και χρυσίον. Είπαγε διάλυσον τη συνθήκη σου την προς Βασά, βασιλέα του Ισραήλ, δια να αναχωρήσει απ' εμού. Και εισήκουσεν ο Βεναδάδ εις τον βασιλέα Ασά και απέστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων αυτού εναντίον των πόλεων του Ισραήλ. Και επάταξαν την Ιών και την Δαν και την Αβέλμαΐμ και πάσα στα σαποθήκα των πόλεων Νεφθαλή. Και ως οίκουσε Νοβάσα, έπαυσε να οικοδομεί την Ραμά και κατέλειπεν το έργον αυτού. Και παρέλαβε ο βασιλεύς Ασά πάντα τον Ιούδαν και σήκωσαν τους λίθους της Ραμά και τα ξύλα αυτής με τα οποία οικοδόμη ο Βάσα. Και μετά αυτά οικοδόμησε την Γαβά και την Μισπά. Κατ' εκείνον δε των καιρών, Ανανίο βλέπων, ήλθε προς Ασά, τον βασιλέα του Ιούδα, και είπε προς αυτόν, «Επειδή επεστηρίχθης επί τον βασιλέα της Συρίας, και δεν επεστηρίχθης επί Κύριον τον Θεό σου, δια τούτο εξέφυγε το στράτευμα του βασιλέως της Συρίας από τη χειρό σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιες δεν ήσαν στράτευμα μέγα με τα πολυαρίθμων αμαξών και υπέων. Επειδή όμως επεστηρίχθης εις τον Κύριον, παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα σου. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι δια πάσης της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτόν. Εις τούτο έπραξας αφρόνος, δια τούτο θέλεις έχει πολέμους εις το εξής. Και οργίστη ο Ασά κατά του βλέποντος και έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, διότι ηγανάκτησεν εναντίον αυτού δια τούτο και κατέθλιψεν ο Ασά την άσεκ του λαού εν εκείνο το καιρό. Και ειδού επράξεις του Ασά επρώτε και έσχατε ειδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ. Ηρώστησε δε ο Ασά τους πόδας αυτού εν το 39ο έτη της βασιλείας αυτού έως ού η αρρωστή αυτού έγινε μεγίστη. Αλλού δεν δι' αρρωστία αυτού εξεζήτησε τον Κύριον, αλλά τους ιατρούς. Και κοιμήθη ο Ασά μετά των πατέρων αυτού, και απέθανε εν το 41ο έτη της βασιλείας αυτού. Και έθαψαν αυτόν εις τον τάφον αυτού, τον οποίον έσκαψε δι' αυτόν εν πόλη Δαβίδ, και έθεσαν αυτόν επί κλίνης πλήρους ευωδίας και διαφόρων αρωμάτων μυρεψικών, και έκαμον εις αυτόν καύσιν μεγάλην σφόδρα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα δέλτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Η ανθρώπου προφήτευσον επί τους ποιμένας του Ισραήλ, προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένας. Ουέ εις τους ποιμένας του Ισραήλ ήτινες βόσκους είναι αυτούς. Οι ποιμένες δεν βόσκους τα πίμνια. Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεστε το μαλλίον, σβάζετε τα παχαία. Δεν βόσκετε τα πίμνια. Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επανεφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός. Αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζετε επ' αυτά. Και διεσκορπίστησαν επειδή δεν υπήρχε ποιμήν και έγιναν κατάβρωμα εις πάντα τα θηρία του αγρού και διεσκορπίστησαν. Τα πρόβατά μου περιεπλανώντο επί πάν όρος και επί πάντα λόφων υψηλών και επί πάν το πρόσωπον της γης ήσαν διεσκορπισμένα τα πρόβατά μου και δεν υπήρχεν ο ερευνών ουδέω ζητών. Δια τούτο ακούσατε ποιμένες των λόγων του Κυρίου. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρον και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα πάντων των θηρίων του αγρού, διέλειψην ποιμένος, και δεν εζήτησαν οι ποιμένες μου τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες ευόσκησαν εαυτούς και δεν ευόσκησαν τα πρόβατά μου, δια τούτο ακούσατε ποιμένες των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θέλω εξητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών και θέλω πάυσει αυτούς από την απειμένωση τα πρόβατα». Και δεν θέλουσι πλέον βόσκι εαυτούς οι ποιμένες, διότι θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών τα πρόβατά μου και δεν θέλουσιν είστε κατάβρωμα εις αυτούς. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ιδού εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθεί αυτά. Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού, καθήν ημέραν ευρίσκεται εν μέσω των προβάτων αυτού διεσκορπισμένων, ούτω θέλω επισκεφθεί τα πρόβατά μου και θέλω ελευθερώσει αυτά εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διεσκορπισμένα εν ημέρα νεφώδη και ζωφερά. Και θέλω εξαγάγει αυτά εκ των λαών και συνάξει αυτά εκ των τόπων και φέρει αυτά εις την γην αυτών και βοσκήσει αυτά επί τα όρη του Ισραήλ πλησίων των ποταμών και επί πάντα τα κατοικούμενα της γης. Θέλω βοσκήσει αυτά εν αγαθή νομή και η μάνδρα αυτών θέλει είστε επί των υψηλών ωραίων του Ισραήλ. Εκεί θέλουσιν αναπαύεστε εν μάνδρα καλή και θέλουσι βόσκεστε εν παχία νομή επί των ωραίων του Ισραήλ. Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω αναπαύσει αυτά, λέγει Κύριος ο Θεός. Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμένον και ενισχύσει το ασθενές. Το παχύ όμως και το ισχυρόν θέλω καταστρέψει. Εν δικαιοσύνη θέλω βοσκήσει αυτά. Και περί ημών, ποιμνιών μου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου και προβάτου, αναμέσων κρυών και τράγων. Μικρόν είναι εις εσάς ότι εβοσκήσατε την καλήν βοσκήν, το δε επίλοιπον της βοσκής σας κατεπατείτε με τους πόδα σας, και ότι επίνετε καθαρόν είδωρ, το δε επίλοιπον εταράτετε με τους πόδα σας. Τα δε προβατά μου έβοσκον το καταπεπατημένον με τους πόδα σας και έπινον το τεταραγμένον με τους πόδα σας. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος προς αυτά, Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου παχαίος και αναμέσων προβάτου ισχνού. Επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε δια των κεράτων σας πάντα τα ασθενή, έωσου διεσκορπίσατε αυτά εις τα έξω. Δια τούτο θέλω σώσει τα πρόβατά μου και δεν θέλω συνείστε πλέον λάφυρον. Και θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου και προβάτου. Και θέλω καταστήσει επ' αυτά ένα ποιμένα και θέλει ποιμένει αυτά τον δούλο μου Δαβίδ. Αυτός θέλει ποιμένει αυτά και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτών. Και εγώ ο Κύριος θέλω είστε Θεός αυτών και ο δούλος μου Δαβίδ άρχον εν μέσω αυτών. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και θέλω κάμει προς αυτά διαθήκην ειρήνης και θέλω αφανίσει από της γης τα πονηρά θηρία και θέλουσι κατοικήσει ασφαλώς εν τη ερήμο και κοιμάστε εν της δρυμής και θέλω καταστήσει ευλογίαν αυτά και τα πέριξ του όρους μου και θέλω καταβιβάσει την βροχήν εν το καιρό αυτής βροχή ευλογίας θέλει είστε και τα δέντρα του αγρού θέλουσιν αποδίδει των καρπών αυτών και η γη θέλει δίδει το προϊόν αυτής και θέλουσιν είστε ασφαλείς εν τη γη αυτών. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού αυτών και ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των καταδουλωσάντων αυτούς. Και δεν θέλουσιν είστε πλέον λάφυρον εις τα έθνη και τα θηρία της γης δεν θέλουσι κατατρώγει αυτούς, αλλά θέλουσι κατοικεί ασφαλώς και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Και θέλω αναστήσει εις αυτούς φυτών ονομαστών και δεν θέλουσι πλέον φθήρεστε υποπίνης εν τη γη και δεν θέλουσι φέρει πλέον την ύβριν των εθνών. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ, Κύριος ο Θεός αυτών, είμαι με ταυτόν και αυτέ, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εσείς, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, εσείς είστε άνθρωποι και εγώ ο Θεός σας, λέγει Κύριος ο Θεός.
3: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπον σου επί το όρος Σιήρ και προφήτευσον επ' αυτό, και είπε προς αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ιδού, όρος Σιήρ, εγώ είμαι εναντίον σου, και θέλω εκτείνει την χείρα μου κατά σου, και θέλω σε παραδώσει εις όλεθρον και ερήμωσιν. Θέλω αφανίσει τας πόλης σου, και εσύ θέλεις είστε ερήμωσις και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή εφύλαξας παλαιόν μίσος και παρέδωκα στους ιούς Ισραήλ ισχύρα ρομφέας εν το καιρό της θλίψεως αυτών, ότε η ανομία αυτών έφτασεν εις το άκρον, δια τούτο «Ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «θέλω σε παραδώσει εις αίμα και αίμα θέλει σε καταδιώκει. Επειδή δεν εμίσησας το αίμα, αίμα λοιπόν θέλει σε καταδιώκει. και θέλω παραδώσει εις παντελή ερήμωσιν το όρος Σιήρ και θέλω εξαλείψει απ' αυτού τον διαβαίνοντα και τον επιστρέφοντα και θέλω γεμίσει τα όρια αυτού από τον τεθανατωμένον αυτού. Εν της όρεσή σου και εν της φάραγξή σου και εν πάση της ποταμή σου θέλουσι πέσει η τεθανατωμένη εν μαχαίρα. Θέλω σε καταστήσει ερημίαν αιώνιον και η πόλη σου δεν θέλουσι κατοικηθεί. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή είπας τα δύο ταύτα έθνη και οι δύο ούτι τόποι θέλουσιν είστε εμού και εμείς θέλομεν κληρονομήσει αυτά, αν και ο Κύριος εστάθη εκεί. Δια τούτο ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω κάμι κατά των θυμών σου και κατά των φθόνων σου, των οποίων εξετέλεσας δια το προς αυτούς μίσο σου και θέλω γνωστεί εις αυτούς όταν σε κρίνω. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ, ο Κύριος, ήκουσα πάσας τας βλασφημίας σου, τας οποίας επρόφερες κατά των ωραίων του Ισραήλ, λέγον «Αυτά ηρημώθησαν, εις ημάς εδόθησαν διατροφήν. Και με το στόμα ημών εμεγαλωρημονήσατε κατ' εμού, και επληθύνατε τους λόγους ημών κατ' εμού, εγώ ήκουσα». Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Όταν πάσα η γη εφραίνεται, έρημον θέλω καταστήσει σε». Καθώς εφράνθης επί την κληρονομίαν του οίκου Ισραήλ, διότι υφανίσθη, ούτω θέλω κάμι εισέ. Θέλεις ερημωθεί όρος Σιήρ και πας ο Εδόμ, πας αυτός, και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιον ΚΔ. Επειδή οι καιροί δεν είναι και κρυμμένοι από του Παντοδυνάμου, διατί οι γνωρίζοντες αυτόν δεν βλέπουσι τα σημέρας αυτού? Μετακινούσιν όρια, αρπάζουσιν πίμνια και ποιμένουσιν, αφαιρούσι την όνων των ορφανών, λαμβάνουσι τον βούν της χείρας εις ενέχειρον, εξωθούσι τους ενδεείς από τη σοδού, οι πτωχοί της γης ομού κρύπτονται, ιδού ως αγριώνοι εν διερήμο εξέρχονται εις τα έργα αυτών, εγυρώμενοι πρωί δια αρπαγήν. Η έρημος δίδει τροφήν δι' αυτούς και δια τα τέκνα αυτών. Θερίζουσιν αγρών μείοντα εαυτών και τριγώσιν άμπελον αδικίας. Κάμνουσι τους γυμνούς να νυκτερεύωσιν ανεφηματίου και δεν έχουσι σκέπασμα εις το ψύχος. Υγραίνονται εκ των βροχών των ωραίων και εναγκαλίζονται των βράχων μη έχοντες καταφύγια. Εκείνοι αρπάζουσι των ορφανών από του μαστού και λαμβάνουν συνενέχειρον κατά του πτωχού. Κάμνουν συν αυτόν να υπάγει γυμνός ανεφηματίου και οι βαστάζοντες τα χειρόβολα μένουν συπεινώντες. Οι εκπιέζοντες το έλεον εντός των τείχων αυτών και πατούντες τους λινούς αυτών διψώσιν. Άνθρωποι στενάζουσιν εκ της πόλεως και η ψυχή των πεπληγωμένων βοά, αλλά ο Θεός δεν επιθέτει εις αυτούς αφροσύνην. Ούτε είναι εκ των ανθισταμένων εις το φως. Δεν γνωρίζουσι τα σοδούς αυτού και δεν μένουσιν εν τες τρίβης αυτού. Ο φωνεύς εγυρώμενος, την αυγήν, φωνεύει των πτωχών και των ενδεή, τη δε νύκτα γίνεται ως κλέπτης. Ο οφθαλμός ομοίος του μοιχού παραφυλάττει το νύκτωμα λέγον «Ο οφθαλμός δεν θέλει με ειδή» και καλύπτει το πρόσωπον αυτού. Εν το σκότι διατρυπώσει τας οικίας, τας οποίας την ημέραν εσημείωσαν διε αυτούς. Δεν γνωρίζουσι φως, διότι η αυγή είναι εις πάντας αυτούς σκιά θανάτου. Εάν τις γνωρίσει αυτούς, είναι τρόμη σκιά θανάτου. Είναι ελαφρύ επί το πρόσωπον των υδάτων. Η μερίς αυτών είναι κατηραμένη επί της γης. Δεν βλέπουσι την οδόν των αμπέλων. Η ξηρασία και η θερμότης αρπάζουσι τα ύδατα της χιόνος, ο δε τάφος τους αμαρτωλούς. Η μήτρα θέλει λησμονήσει αυτούς, ο σκόλιξ θέλει βόσκεστε επ' αυτούς. Δεν θέλουν συνελθεί πλέον εις ενθύμηση, και η αδικία θέλει συντριφθεί ως ξύλον. Κακοποιούσι την στήραν την άτεκνον, και δεν αγαθοποιούσι την χείραν. Και κατακρατούσι τους δυνατούς δια της δυνάμεως αυτών. Εγείρονται και δεν είναι ουδής ασφαλής εν τη ζωή αυτού. Έδωκε μεν ο Θεός εις αυτούς ασφάλιαν και αναπαύονται. Όμως η οφθαλμή αυτού είναι επί τας οδούς αυτών. Υψώνονται ο λίγων καιρών και δεν υπάρχουσι, και καταβάλλονται ως πάντες. Σηκώνονται εκ του μέσου και αποκόπτονται ως η κεφαλή των ασταχίων. Και αν τώρα δεν είναι ούτω, τι θέλει με ψεύσει και εξουθενήσει τους λόγους μου. Ιώβ. Κεφάλαιον ΚΕ. Και απεκρίθη Βιλδάδος αυχή της και είπεν, «Εξουσία και φόβος είναι μετά αυτού, εκτελεί ειρήνην εις τα ύψη αυτού. Υπάρχει αριθμός των στρατευμάτων αυτού, ή επίτηνα δεν ανατέλει το φως αυτού. Πώς λοιπόν δύναται άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, ή πώς δύναται να είναι καθαρός ο γεγεννημένος εκ γυναικός. Ιδού και αυτή η σελήνη δεν είναι λάμπρα, και οι αστέρες δεν είναι καθαροί ενώπιον αυτού. Πόσον ο λιγότερον ο άνθρωπος η σαπρία, και ο Υιός του ανθρώπου ο σκόλι. Ιώβ. Κεφάλαιον ΚΣΤΑ. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, πόσον εβοήθησα στον αδύνατον, έσωσας βραχίον ανίσχυρον, πόσον συνεβούλευσα στον άσοφον, και εν τέλει σύνε συνέδειξας. Προς τίνα απήγγυλα στους λόγους, και τίν ως πνοή εξήλθεν από σου. Οι νεκροί τρέμουν συν αυτών υποκάτωθεν των υδάτων, και οι συγκατοικούντες μετ' αυτών. Γυμνός ο άδης έμπροσθεν αυτού, και η απώλεια δεν έχει σκέπασμα. Εκτείνει τον βορέαν επί το κενόν, κρεμά την γην επί το μηδέν. Δεσμεύει τα ύδατα εις τας νεφέλας αυτού, και η νεφέλη δεν σχίζεται υποκάτω αυτών. Σκεπάζει το πρόσωπον του θρόνου αυτού, εκτείνει το νέφος αυτού επ' αυτών. Περιεκύκλωσε τα ύδατα με όρια έως τη συντελείας του φωτός και του σκότους. Η στήλη του ουρανού τρέμουσι και εξίστανται από τις επιτιμήσεως αυτού. Ταράτη την θάλασσαν δια της δυνάμεως αυτού και δια της συνέσεως αυτού καταδαμάζει την υπερηφανίαν αυτής. Δια του πνεύματος αυτού εκόσμησε τους ουρανούς. Η χείρα αυτού εσχημάτισε τον συστρεφόμενον όφιν. Ιδού ταύτα είναι τα μέρη των οδών αυτού, αλλά πόσον ελάχιστον πράγμα ακούομεν περί αυτού. Την δε βροντίν της δυνάμεως αυτού, τι δύναται να εννοήσει. Ιώβ. Κεφάλαιον ΚΑΠΑΖΙΤΑ. Και εξικολούθησε ο Ιώβ την παραβολήν αυτού και είπε, «Ζει ο Θεός, ο αποβαλών την κρίση μου και ο παντοδύναμος ο πικράνας την ψυχήν μου, ότι πάντα των χρόνων ενός η πνοή μου είναι ενεμή και το πνεύμα του Θεού εις τους μικτήρας μου, τα χείλη μου δεν θέλουν συλλαλήσει αδικίαν και η γλώσσα μου δεν θέλει μελετήσει δόλων. Μη γεννητό εις εμένα σας δικαιώσω, έως να εκπνεύσω δεν θέλω απομακρύνει την ακεραιότητά μου απ' εμού. Θέλω κρατή την δικαιοσύνη μου και δεν θέλω αφήσει αυτήν. Η καρδία μου δεν θέλει με ελέγξει ενώ σωζώ. Ο εχθρός μου να είναι όσο ασεβής και ο ανιστάμενος κατ' εμού όσο παράνομος. Διότι τις οι ελπείς του υποκριτού, αν και έπλεον έκτισεν, όταν ο Θεός αποσπά την ψυχήν αυτού. Άραγε θέλει ακούσει ο Θεός την κραυγήν αυτού, όταν επέλθει επ' αυτόν συμφορά. Θέλει εφραίνεστε εις τον παντοδύναμον, θέλει επικαλείστε τον Θεόν εν παντή καιρό. Θέλω σας διδάξει τι είναι εν τη χειρή του Θεού. Ό,τι είναι παρά το παντοδυνάμο δεν θέλω κρύψει αυτό. Ιδουσίς πάντες είδετε. Γιατί λοιπόν είστε όλος τόσον μάταιοι. Τούτο είναι παρά Θεού η μερίς του ασεβούς ανθρώπου και η κληρονομία των δυναστών, την οποία θέλουν συλλάβει παρά του παντοδυνάμου. Εάν η ή αυτού πολυπλασιαστώσιν είναι δια την ροφέα και η έκγονη αυτού δεν θέλουσι χορταστεί άρτον. Οι εναπολυφθέντες αυτού θέλουσι ταφή εν θανάτο και οι χείρες αυτού δεν θέλουσι κλάψει. Και αν επισορεύσει αργύριον ως το χώμα και ετοιμάσει η μάτια ως τον πυλόν, δύναται μεν να ετοιμάσει, πλην ο δίκαιος θέλει ενδυθεί αυτά. Και ο αθώος θέλει διαμοιραστεί το αργύριον. Οικοδομεί τον οίκον αυτού ως το σαράκιον και ως καλύβιν την οποίαν κάμνει ο αγροφύλαξ. Πλαγιάζει πλούσιος πλην δεν θέλει συναχθεί. Ανοίγει τους οφθαλμούς αυτού και δεν υπάρχει. Τρόμοι συλλαμβάνουν συν αυτόν ως ύδατα. Ανεμοστρόβιλος αρπάζει αυτόν τη νύχτα. Σηκώνει αυτόν ανατολικός άνεμος και υπάγει. Και αποσπά αυτόν από του τόπου αυτού. Διότι ο Θεός θέλει ρήψη κατά αυτού συμφοράς και δεν θέλει φυστή. Από τη σχηρός αυτού σπέβδει να φύγει. Θέλουν συγκροτήσει τα σχήρας αυτών επ' αυτών και θέλουν συσυρίξει αυτών από του τόπου αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, το Λόγο Σου τον Άγιο. Δώσε μας τροφή πνευματική, Κύριε μας, μέσα από τα διδάγματα Σου, μέσα από κάθε στίχο, κάθε ρήμα που βγαίνει από το αιώνιο βιβλίο Σου, Χριστέ μου Άγιε. Αμήν. Στις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, υπάρχει ένα γνωστό περιστατικό με την εκλογή των 7 διακόνων, όπως ονομάζεται. Οι πράξεις, ξέρετε, αρχίζει με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, αναζωπηρώνεται η Εκκλησία, πιστεύουν 3.000 ψυχές την πρώτη μέρα με τον Πέτρο και το όμορφο κήρυγμα, μετά γίνονται 5.000, πολλοί κόσμος, γιατί η Ιερουσαλήμ ήταν και εκείνη την εποχή πολυπληθής. Και ήταν χιλιάδες ο κόσμος, χιλιάδες οι πιστοί. Και επειδή γίνονταν μεγάλα θαύματα και σημεία με τα χέρια των Αποστόλων, μας λέει, φανταστείτε, θεραπείες, πράγματα, ήταν μια έτσι γιορταστική ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος ήταν εκεί κάθε μέρα, προσευχές, έψαλαν, πουλούσαν τα χωράφια τους, τα έφερναν στα πόδια των Αποστόλων, τρώγαν μαζί όλοι. Ήταν έντονη η παρουσία του Κυρίου, γιατί ήθελε να άρχισε η Εκκλησία την Πεντηκοστή και έπρεπε να αυξηθεί και να διατηρηθεί μάλιστα. Και στις πράξεις του 6ου κεφάλαιο, από την αρχή, ήταν το ξεκίνημα της ύπαρξης μιας ομάδας αδελφών που ονομάζονται διάκονοι, υπηρέτες δηλαδή, διακονούν, για να υπηρετούν τις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων. Και μας λέει εδώ ο Λουκάς, και κατά τις μέρες αυτές, ενώ πλήθαιναν οι μαθητές, όταν λέει μαθητές, εννοεί τους Απόστολους μόνο και τους μαθητές, γενικά, ο καθένας που πιστεύει είναι μαθητής, έγινε γονγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, γιατί παραβλέπονταν στη διακονία την καθημερινή οι χείρες τους. Ξέρετε, τότε μια γυναίκα χείρα, αν είχε και ορφανά, παιδάκια δηλαδή, δεν είναι όπως σήμερα που θα πάρεις τις κοινωνικές σου ασφαλίσεις και το σύνταξη χειρίας κλπ. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Αν είναι μια γυναίκα χείρα και είναι και λίγο ηλικιωμένη που δεν μπορεί να εργαστεί η ίδια, εξαρτώταν αποκλειστικά από τη φιλανθρωπία το γύρο της. Αν είχε συγγενείς, και όχι μόνο τότε, θυμάμαι, μας έλεγε η μαμά μου δηλαδή πριν 100 χρόνια. Πάλι τα ίδια ήταν, στην Πάφο, μακριά. Μια γυναίκα που ήταν χείρα, ή θα διακονούσε ή θα δούλευε, αν μπορούσε να δουλέψει, ό,τι δίνανε οι συγγενείς γύρω. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Δύσκολες περιπτώσεις. Και εδώ, όταν λέει μια γυναίκα που είναι χείρα, δηλαδή δεν έχει άντρα, δεν έχει σκέπασμα, είναι εκεί από ό,τι θέλει ο καθένας να της δώσει, αν της δώσει κάτι. Και έγινε, λέει, γονγισμός. Γιατί, λέει στο αρχαίο, παραθεωρούντο οι χείρες στην καθημερινή διακονία. Αυτό το κεφάλαιο εδώ, το έκτο, που περιγράφει τη ζωή της πρώτης εκκλησίας, έχει να διδάξει πολύτιμα μαθήματα για το πώς άρχισε η Εκκλησία και πώς πρέπει να είναι η ηγεσία και οι προτεραιότητες οι πνευματικές. Και δίνει έμφαση στο ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει κεντρική θέση σε δύο πράγματα. Να κηρύττεται ο Λόγος του Θεού οπωσδήποτε, δηλαδή δεν μπορείς για να βοηθάς τους άλλους, τον κόσμο κλπ. Να το αφήσεις αυτό, και η φροντίδα των φτωχών. Γιατί τότε, όπως είπαμε, υπήρχε μια ανισορροπία. Σήμερα, το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω για να το καταλάβουμε, σήμερα δεν είναι εύκολο να υπάρχει κάποιος φτωχός λόγω των κοινωνικών υπηρεσιών που υπάρχουν. Συντάξεις, το 3Ε κλπ. Ενώ τότε ήταν, ήσουν πλούσιος, ήσουν μια χαρά, ήσουν φτωχός, δεν είχες κανένα να σου δώσει τίποτα. Ήταν μόνο στην καλή προαίρεση κάποιου αν θέλει να δώσει ελεημοσύνη. Και διδάσκει επίσης, παράλληλα με αυτά, για το πώς να λύνονται προστριβές και με αγάπη. Για τη δύναμη που υπάρχει στην κοινότητα, μέσα στην οποία αγαπάει ο ένας τον άλλον. Θυμάστε παλιά που είδαμε ξανά στους Κορινθίους που ο Παύλος τους τα ψέλνει λίγο, γιατί έκαναν την αγάπη, έτσι, θεία κοινωνία μαζί όλοι, και ο ένας λέει κάθεται, τρώει, πίνει, έχει πολλά, δεν τον νοιάζει, και ο άλλος είναι εκεί και βλέπει και δεν έχει να φάει. Και λέει, έτσι θέλετε να κάνετε τις αγάπες σας? Δεν έχετε σπίτια να φάτε, να πιείτε σπίτι σας? Έρχεστε εδώ μαζί, υποτίθεται, όλοι σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα, και εσείς έχετε την κλίκα σας, τρώτε, πίνετε, μεγάλοι και άλλοι φτωχοί κάθονται εκεί και βλέπουν? Και τους ελέγχει ο άνθρωπος του Θεού. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες αργότερα. Εδώ στην αρχή όμως βλέπουμε ποια ήταν η κατάσταση στην πρώτη εκκλησία. Ότι το έργο στην Ιερουσαλήμ μεγαλώνει γρήγορα, απότομα, και η αύξηση βέβαια είναι καλή και θεμητή, θέλουμε και ήθελαν. Και το Πνεύμα του Θεού εργαζόταν με δυναμικό τρόπο και πολλοί μεταστρέφοντας στην πίστη. Αλλά όταν έχεις πολλοί κόσμο να ταΐσεις και συνέχεια ανέρχονται και νέες ψυχές από τον κόσμο που ναι μεν δέχονται τον Κύριο, αλλά σου λέει τώρα τι να κάνουμε. Και τους έχεις εκεί καθημερινά, υπάρχει πρόβλημα γιατί η εκκλησία μπορεί να μην ήταν όριμη, δεν ήταν ακόμη εκπαιδευμένη σε τέτοιες καταστάσεις. Ήταν οι μαθητές, ήταν με τον Κύριο, καλώς, είχαν. Ας πούμε στο Ανώγιον εκεί ήταν 120. Μετά τώρα μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Και καθώς μεγάλωνε η εκκλησία, άλλαζε και το κοινωνικό της προφίλ. Λέει, ένας σημαντικός αριθμός ελληνιστών Ιουδαίων προσετίθετο. Τώρα, οι ελληνιστές Ιουδαίοι. Οι ελληνιστές Ιουδαίοι δεν ήταν Έλληνες. Ήταν Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν μείνει πολλά χρόνια, όπως λέμε εμείς, οι Έλληνες της Διασποράς. Πάνε στην Αμερική, πάνε στην Αυστραλία πολλά χρόνια και μετά επιστρέφουν στον τόπο τους. Ήταν δηλαδή Ιουδαίοι, Εβραίοι, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, ήταν η επίσημη γλώσσα τότε, σαν να λέμε σήμερα αγγλικά, και είχαν μετοικήσει στην Ιερουσαλήμ από τη Διασπορά. Δηλαδή επέστρεψαν πίσω και έμεναν εκεί. Αλλά είχαν διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική παιδεία από τους τοπικούς Ιουδαίους που μιλούσαν αραμαϊκά. Γι' αυτό και οι τοπικοί Εβραίοι τους έβλεπαν λίγο έτσι με καχύποπτον τρόπο, μια δόση υποψίας. Πώς έρχεται τώρα ένας, ξέρω εγώ, Εγγλέζο-Κυπρέος που λέμε, και έχει τα δικά του, είναι αλλιώς μεγάλος εκεί και θέλει να μπει στην κοινωνία μας, ή κάποια πράγματα είναι διαφορετικά. Και ενώ από τη μία υπάρχει πλούσια η φροντίδα για όλους, εν τούτης δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Λέει ότι οι χείρες των Ελληνιστών παραθεωρούν το, παραμελούντα δηλαδή στην καθημερινή διακονία. Δηλαδή σαν να έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα. Εμείς τώρα οι Εβραίοι είμαστε εντάξει, αυτοί τώρα που είναι λίγο ξένοι, λίγο απ' έξω, παρόλο που ήταν και αυτοί οι Εβραίοι, τους παραμελούσαν. Και κάποιοι κατεύθυναν τη βοήθεια που ερχόταν κυρίως στις ανάγκες των χειρών Εβραίων, που ήταν ανάμεσά τους, αντί να μοιράζουν εξίσου ή σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες. Άρα, βρισκόμαστε, μπορούμε να πούμε, στο πρώτο τεστ της αδελφικής αγάπης. Γιατί τι σημασία ήταν Εβραίος που είχε φύγει και ήρθε, ή και ξένος να ήταν. Είναι εκεί τόσα άτομα, τόσα στόματα. Δεν πρέπει να μοιράζεις δίκαια, σωστά. Αν ήταν ο Κύριος Ιησούς, όταν έκανε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και έδωσε στον κόσμο, ρωτούσαν εσύ από πού είσαι και τι κουλτούρα έχεις. Και όχι, έδωσε πλούσια και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Θα μπορούσαν οι χριστιανοί να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, οι οποίες προέκυπταν από την κουλτούρα τους. Γιατί, αδελφοί, αναγεννιόμαστε, αλλά δεν είναι όλα εντελώς όπως τα θέλει ο Κύριος. Μακάρι να ξέραμε τότε ότι ξέρουμε μετά από 20-30 χρόνια. Και πάλι δεν τα ξέρουμε και πάλι πέφτουμε. Αλλά είναι φορές που δεν μπορεί να ξεπεράσεις τόσο γρήγορα παλιές προκαταλήψεις. Μπορεί και κάποιος πει, τι ήρθατε εσείς ανάμεσά μας, είμαστε τόσο εδώ, πήγαινετε πίσω στον τόπο σας, ας πούμε. Οι Απόστολοι λοιπόν δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια, γιατί οι καλοί ηγέτες φαίνονται από το ότι μπορούν να βρουν λύσεις, να διακρίνουν πώς πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να είναι αποφασιστικοί να το κάνουν όπως πρέπει. Πάμε εκεί στις πράξεις, στο 2. Αφού μάζεψαν λοιπόν το λαό, πρότεινα μια λύση. Οι 12 από το πλήθος. Δεν είναι αρεστό εμείς να εγκαταλείψουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζια. Διότι αφού παραβλέπονταν οι χείρες, σου λέει το σωστό είναι εμείς οι πνευματικοί, οι μεγάλοι, οι αρχηγοί, τέλος πάντων, όπως ο Κύριος τους έθεσε εκεί, να βοηθήσουμε εμείς να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά λέει δεν είναι αρεστό να εγκαταλείψουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζια. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, 7 άντρες από εσάς με καλή μαρτυρία, πλήρης πνεύματος και σοφίας, τους οποίους θα καταστήσουμε για την ανάγκη αυτή. Ενώ εμείς θα επιμένουμε καρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Ήταν δύσκολη και η δική τους η υπηρεσία των 12. Γιατί δεν θα ανοίξεις τη γραφή σου και να διαβάσεις και να ανοίξεις το Λόγο κλπ. Να μου πείτε, μα αφού ο Κύριος με το Πνεύμα του έδινε. Ναι, αλλά λέει, επιμένουμε καρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Τι είχαν οι μαθητές τότε? Η Αγία Γραφή δεν είχε γραφτεί, η Καινή Διαθήκη. Γράφτηκε μετά από δεκαετίες. Τα Ευαγγέλια δεν είχαν γραφτεί. Ήρθε ο Κύριος, ό,τι είπε, τα είπε προφορικά. Έφυγε, ήρθε το Πνεύμα του Άγιο ανάμεσά τους ο Κύριος, διακονούσε, αλλά ήταν όλα στο αόρατο. Άτε, αν είχαν μερικές μεμβράνες, μερικούς πάπυρους από τις συναγωγές, κάποια αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη, προφανώς όχι και όλα, και απ' εκεί τώρα έπρεπε με αυτά και από τις οδηγίες του Κυρίου του Ιησού που τους είπε πριν, όλα τα προφορικά λόγια, και με το Πνεύμα του Άγιο να ζωοποιούνται μέσα τους για να φτιάχνουν κηρύγματα και να διακονούν με τον Λόγο. Δεν ήταν εύκολο, θέλω να πω, παρόλο που ο Κύριος ήταν εκεί και ευλογούσε. Θυμάστε ο Παύλος αργότερα, που ήταν και ο Παύλος ήταν νωρίτερας, ήταν πολύ καλός γνώστης, και λέει σε έναν κομμάτι του Λόγου να προσεύχεστε, αδερφοί, να λαλήσω τα λόγια που πρέπει να λαλήσω όπως πρέπει να τα πω. Γιατί όταν θα μεταδώσεις κάτι από τον Λόγο, δεν είναι απλά να πεις εγώ το ξέρω μέσα μου. Πώς θα το βγάλεις, πώς θα φτάσεις στα αυτιά του άλλου να το πιάσει και να μην το πάρει και στραβά? Γιατί είναι κάποια λεπτά θέματα που ο άλλος μπορεί να σκανδαλιστεί ακούγοντας το. Εδώ ο Κύριος ο ίδιος μιλούσε και σκανδαλίζονταν κάποιοι. Γιατί δεν το διέκριναν. Άλλοι το έπιαναν σωστά, άλλοι σκανδαλίζονταν. Ακόμα και οι μαθητές. Ήταν περίπτωση εκεί που τους είπε για το σώμα μου και το αίμα μου, αν το φάτε και να το πείτε. Και σκανδαλίστηκαν, λέει, φύγανε. Και λέει και στους 12, θέλετε να φύγετε κι εσείς? Και λέει ο Πέτρος, πού να πάμε, Κύριε, εσύ έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Αλλά είχαν συγκλονιστεί, λέει, τι μας λέει τώρα? Άρα, το να φέρεις το Λόγο, να διακονήσεις με το Λόγο, δεν είναι απλό. Ειδικά όταν είναι τέτοια πρωτόγνωρα πράγματα που δεν τα ξέρανε. Να κάνω μια παρένθεση, αδερφοί. Ο Κύριος ήρθε, έκανε το έργο του και έφυγε. Οι μαθητές, και τότε που έφυγαν ακόμα, δεν ήξεραν. Περιμένανε το Μεσσία να έρθει να βασιλεύσει. Δεν έγινε αυτό. Σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε. Και έμειναν έτσι. Και έπρεπε να κατανοήσουν εκ των υστέρων ότι η θυσία αυτή είναι για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Αντί να θυσιάζουμε αρνάκια, τώρα είναι αυτή η θυσία. Αυτά δεν τα ξέρανε. Δεν τους τα είχε πει ο Κύριος, γιατί δεν θα τα καταλαβαίνανε. Εδώ τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει και θα αναστηθεί κλπ. Και θα παραδοθεί στα χέρια των αρχιερέων και των γραμματέων και δεν καταλαβαίνανε. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Δεν περίμεναν ότι ο ίδιος θα πέθαινε. Και γι' αυτό ήταν σαν χαμένοι όταν ο Κύριος σταυρώθηκε. Χάσαν όλη την πίστη τους και κρύφτηκαν. Ό,τι χάσανε, ό,τι ήταν όλα ένα ψέμα, ένα παραμύθι τελικά. Ότι ξεγελάστηκαν ίσως ή δεν κατάλαβαν τέλος πάντων. Μετά πήραν δύναμη με το Πνεύμα και στάθηκαν. Αλλά θέλω να πω, εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη γραμμένη 40, 50, 60 χρόνια μετά από τα γεγονότα αυτά και καταλαβαίνουμε τον Λόγο, ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο βασικά και ο Πέτρος. Αλλά τότε δεν ήξεραν οι μαθητές καλά-καλά τον Λόγο. Τι συνέβηκε καλά-καλά. Σιγά-σιγά μάθαιναν. Και έτσι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήθελαν ήδη να φροντίσουν αυτή την κατάσταση ή δεν τους πολύ άρεσαν οι Ελληνιστές. Ούτε επίσης υπάρχει υπερηφάνεια. Δηλαδή δεν καταδεχόμαστε εμείς οι μαθητές τώρα που κηρύττουμε τον Λόγο εμείς να διακονούμε. Είναι υποδιέστερη δουλειά. Δεν το κάναν έτσι, γιατί είχα μάθει από τον Κύριο αυτά τα 3-3,5 χρόνια που ήταν μαζί, τι σημαίνει να έχεις σπλάχνα για το φτωχόν ιδιαίτερα, να έχεις έλεος για τις ανάγκες του άλλου. Και από την πρώτη μέρα, μετά την Πεντηκοστή, υπηρετούσαν με χαρά όλες τις ανάγκες. Αλλά ο χρόνος ήταν πολύτιμος, γιατί έπρεπε να κάνουν και το πνευματικό μέρος. Και η πρώτη τους προτεραιότητα, το πρώτο που απαιτούσε ο Θεός από αυτούς ήταν να κηρύξουν το Σταυρό του Χριστού. Όπως είπα, πρωτόγνωρο. Ο Σταυρός, σταυρώθηκε ο Χριστός. Φώναζαν οι Εβραίοι, τι θέλει η ανθρωποθυσία, θέλει ο Θεός, τι είναι αυτά? Δεν καταλάβαιναν. Και γι' αυτό είπαμε έμφαση στο 4. Εμείς θα επιμένουμε εγκαρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Οι ανάγκες των φτωχών πρέπει να ικανοποιηθούν. Αυτό είναι διαχρονικό. Όχι όμως σε βάρος της διακονίας του Λόγου του Θεού. Εκεί ο Χριστός, όταν του άλυψε η Μαρία τα πόδια με το αλάβαστρο, λέει τους φτωχούς, πάντα θα τους έχετε μαζί σας. Δεν τελειώνουν. Μέσα στους αιώνες συνέχεια έχετε, αλλά ο Λόγος του Θεού. Γιατί ας υποθέσουμε ότι είμαστε τόσο ανθρωπιστές, όπως είναι κάποιοι έξω, να δώσουμε όλη μας τη ζωή να βοηθούμε τους φτωχούς, να έχουν φαγητό να τρώνε οι φτωχοί. Και να μην ασχολούμαστε με το Λόγο του Θεού. Να κάνουμε απλώς καλές πράξεις. Ωραία. Θα πεθαίνουν όλοι στο τέλος, θα γεράσουν και θα πεθάνουν χορτάτοι και θα χάνονται αιώνια. Το πρώτο είναι να σωθεί ψυχή. Και βέβαια θα φροντίσεις και το σώμα. Στο αρχαίο κείμενο λέει δεν είναι αρεστόν να αφήσουμε τον Λόγο. Δεν είναι σωστό, δεν είναι αυτό που αρέσει στον Κύριο δηλαδή. Γιατί η παραμέληση του Λόγου του Θεού είναι καταστροφική. Και είναι παγίδα. Υπάρχουν εκκλησίες σήμερα που φεύγουν από τον Λόγο, από το Κύριο μέρος τους, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού να βοηθούμε τους φτωχούς. Κύριε, πότε σε είδαμε γυμνό κλπ. Κλπ. Όσα κάνετε σε αυτούς είναι σαν τα κάνετε σε μένα κλπ. Ναι, να γίνεται το έργο και για τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά όχι σε βάρος του κηρύγματος, του μηνύματος, του Ευαγγελίου. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στο κατά Ιωάννη 6:27 να εργάζεστε όχι για την τροφή που φθείρεται, που κατά

τη ζωή την αιώνια. Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, ένα γνωστό εδάφιο, 8.3, λέει στο λαό, «Σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα», που το μάνα βέβαια ήταν κάτι θεϊκό, να έχετε κάθε μέρα ψωμί από τον ουρανό, «που δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου γνώριζαν προηγουμένως, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, αλλά ο άνθρωπος ζει με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου». Υπάρχει το καθημερινό ψωμί, αλλά δεν μπορείς να ζήσεις μόνο με αυτό. Θα πεθάνεις και θα χαθείς αιώνια. Και αυτό το είπε ο Κύριος, θυμάστε, και ως τους πειρασμούς στην έρημο. Η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να παραμελήσει τη διακονία του Λόγου. Γιατί αν γίνει αυτό, αδελφοί, δεν θα μεγαλώσουμε πνευματικά και δεν θα μπορούμε να υπηρετήσουμε ούτε να είμαστε μαρτυρία στον κόσμο. Ναι, θα είμαστε γνωστοί για τις καλές μας πράξεις, αλλά ως εκεί. Και οι Απόστολοι είπαν σωστά πως εμείς δε τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου προσκαρτερίσομε. Εμείς θα επιμένουμε καρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των ποιμένων και των πνευματικών ηγετών. Γιατί κάποιοι λένε, εσείς κάνετε κηρύγματα και μιλάτε μπλα μπλα μπλα, πράξεις πούντα. Γιατί τα χρήματά σας να πηγαίνουν σε τέτοια έργα πνευματικά και να μην πηγαίνουν στους φτωχούς, όλα τα χρήματα. Εκεί τώρα γι' αυτό λέω πρέπει να βάλουμε μια ζυγαριά. Γιατί αν πέσουμε στην παγίδα, πάντα υπάρχουν ανάγκες, πάντα υπάρχουν φτωχοί, πάντα υπάρχουν άλλοι που χρειάζονται. Και μέσα και έξω από την Εκκλησία. Αν πέσεις αυτή την παγίδα, θα μειωθεί το έργο του Θεού. Η ανάγκη όμως για τους φτωχούς συνέχιζε να υπάρχει και η αλήθεια είναι πως υπήρχε και αγάπη. Αν πάμε στις πράξεις δύο κεφάλαια πιο πίσω εκεί, στο 4, από το 32. Γιατί όντως ήταν όλοι μαζί και η καρδιά λέει και η ψυχή του πλήθους εκείνων που πίστεψαν ήταν μία. Και ούτε ένας δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά ήταν σε αυτούς όλα κοινά. Και με δύναμη μεγάλη οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Γιατί ούτε κανένας φτωχός δεν υπήρχε μεταξύ τους. Γιατί δεν υπήρχε, μας το εξηγάει παρακάτω. Επειδή όσοι ήταν κάτοχοι χωραφιών ή οικειών, πουλώντας τα, έφερναν τις τιμές αυτών που πουλούσαν και τις έθεταν δίπλα στα πόδια των Αποστόλων και διανεμόταν σε καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε κανείς. Βλέπετε, είχαν αυτή τη συνήθεια εκείνη την εποχή και μάλιστα στο επόμενο κεφάλαιο, στο 5, μπαίνει σφήνα αυτό με την Ανανία και τη Σαπφύρα που είπαμε ψέματα, θυμάστε. Και πούλησαν και αυτοί, αλλά ήθελαν να δείξουν ότι έδωσαν τα πάντα για τον Κύριο, ενώ δεν ήταν έτσι. Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί μπορεί να πει κάποιος, άρα έτσι πρέπει να είναι οι χριστιανοί. Και εμείς εδώ να πουλήσουμε ό,τι έχουμε, να τα βάλουμε όλα στην Εκκλησία μπροστά, να ζήσουμε με αυτά, να μην υπάρχουν ούτε πιο πλούσιοι ούτε πιο φτωχοί. Ήταν, αδερφοί, εκείνη την περίοδο αυτή η ανάγκη και έγινε αυτό, γιατί ήξερε το Πνεύμα του Θεού ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί σε λίγες δεκαετίες. Το 30, ας πούμε, ο Κύριος έφυγε, 29, με την νέα ημερομηνία. 40 χρόνια πες. Άρα το να κάνεις χωράφια και να τα αυξήσεις και να πουλάς και να πουλάς και άλλα και να αγοράζεις, να αγοράζεις, να αγοράζεις, αφού στο τέλος θα φευγαν όλα. Και έτσι για εκείνη την περίοδο τα είχαν όλα κοινά, τα πούλησαν όλα. Δεν είναι αυτή όμως η μέθοδος η σωστή του χριστιανισμού, γιατί εδώ παίρνει και ο κομμουνισμός και πήραν κάποια και λένε έτσι, να τα έχουμε όλα κοινά. Και τελικά τα έχουν οι πολύ λίγοι όλα και όλοι οι άλλοι δουλεύουν σκλάβοι στα χωράφια. Δηλαδή ένας που έχει το χωραφάκι του, τις ελιές του κλπ. Και ζούσε χρόνια ο Ισραηλίτης. Αν τα πουλήσει όλα και τα δώσει στους Αποστόλους για το έργο του Θεού, αμήν. Πώς θα ζεις αυτός ο άνθρωπος μετά? Γιατί τα έτοιμα φεύγουν, χάνονται σιγά σιγά. Πόσο θα πάνε τα χρήματα αυτά? Θα πρέπει να δουλέψει μετά υπάλληλος στο χωράφι του, το οποίο έχει αγοράσει ο μεγαλοδιοκτήμονας, ας πούμε. Πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό? Και η κληρονομία που ο Κύριος σου έδωσε και το πήρες από τον πατέρα σου και το έχεις και θα το δώσεις στα παιδιά σου, τα παιδιά σου τι θα πάρουν μετά? Εκείνη την εποχή δεν είχε δουλειές να παίρνεις πολλά χρήματα, είναι από τη γη που ζούσε ο κόσμος κυρίως. Και θυμάστε από την Παλαιά Διαθήκη ότι κάθε λαός, κάθε οικογένεια, κάθε συγγένεια είχε τα χτήματά της.

0: τα οποία και να πουλούσες στα 50 χρόνια στο Jubilee έπρεπε να επιστραφούν πίσω και ξανά παρχείς, για να έχει ο κόσμος να εργάζεται να ζει. Βεβαίως ήταν οι επιτίδιοι που δεν θέλουν να τα πάρουν για να τα έχουν και οι άλλοι να είναι απλά υπάλληλοι. Άρα αυτό το σύστημα ήταν καλό για τότε, αλλά δεν είναι, γιατί λέμε, αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι περιπτώσεις που είναι εποχιακές, ήταν για την ανάγκη τότε. Μη σας πω ότι όταν αργότερα έπεσε μεγάλη πείνα στην Ιερουσαλήμ, οι αδερφοί πεινούσαν και πρέπει ο Παύλος να μαζέψει εισφορές από την Ελλάδα πάνω ψηλά και να τους φέρει να ζήσουν, γιατί αυτά τέλειωσαν τα αίτημα. Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ότι ο Κύριος έκανε λάθος, αλλά όταν έχεις ένα χωράφι και το σπέρνεις και το θερίζεις κάθε χρόνο, ή αμπέλι ή ελιές, έχεις και τρως όλο το χρόνο. Τις περισσότερες εποχές, τέλος πάντων. Εάν το σταματήσεις, πώς θα έχεις. Κι έτσι τα έδιναν όλα στα πόδια των Αποστόλων και διανεμόταν σε καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε κανείς. Δηλαδή η αγάπη που είχαν τους έκανε να δώσουν με θυσία ο ένας για τον άλλον. Και βέβαια ο φτωχός λάμβανε και ο πιο πλούσιος έχανε σε εισαγωγικά, γιατί ο πλούσιος πουλούσε, ο φτωχός δεν είχε, ήταν εκεί και έπαιρνε, αλλά ήταν αυτό που λέμε η αγάπη, να είναι όλοι μαζί ένα. Υπήρχε μεταστροφή. Το να γίνεται αυτή η διακονία όμως σωστά και αποτελεσματικά ήταν δύσκολο, αυτό που λέμε, γιατί μιλούμε για μεγάλα ποσά. Φέρνει ο άλλος τα χρήματα, μεγάλα ποσά. Ο άλλος μπορεί να φέρει 10 βαρέλια λάδι, ο άλλος μπορεί να φέρει ελιές, μπορεί να φέρει φρούτα, καρπούς κλπ. Και η φροντίδα για τις χείρες ήταν μια μεγάλη δουλειά. Χρειαζόταν χρόνος, προσπάθεια, χρήματα. Μιλούμε για πολύ κόσμο. Και πρότειναν οι Απόστολοι τη δική τους λύση. «Επισκέψαστε δε, αδελφοί, άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους 7, πλήρης πνεύματος και σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης». Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, 7 άνδρες από εσάς, με καλή μαρτυρία, πλήρης πνεύματος και σοφίας, τους οποίους θα καταστήσουμε για την ανάγκη αυτή. Υπήρχε ανάγκη όλα αυτά που δίνονταν να χρησιμοποιηθούν σωστά. Και γιατί όταν υπάρχει κακή διαχείριση και ανοργανωσιά, οι καλές προθέσεις αποβαίνουν μάταιες. Γιατί ο Θεός λέει θέλει όλα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Άρα χρειάζεται σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι θα έκαναν αυτοί οι διάκονοι. Γιατί λένε κάποιοι τώρα, καλά ρε παιδί μου, να σερβίρεις τα τραπέζια, να είσαι τον καρσόνι δηλαδή, ο σερβιτόρος πρέπει να είσαι πλήρης πνεύματος Αγίου και να είναι και 7 άτομα και να έχουν καλή μαρτυρία. Είναι τόσο σημαντικό. Ένας σερβιτόρος είσαι. Δεν ήταν έτσι αδερφοί. Τι είπαν οι Απόστολοι στο 2, δεν είναι αρεστό εμείς να εγκαταλείψουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζια. Το αρχαίο λέει στα τραπέζας. Στην τράπεζα, γιατί έτσι είναι η λέξη. Και οι διάκονοι νομίζουμε ότι αυτή τη δουλειά θα είχαν. Να σερβίρουν στο τραπέζι, που ήταν οι χείρες. Και μας κάνει εντύπωση που για κάτι τόσο απλό έπρεπε να ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας. Όπως είδαμε στις πράξεις 4:34, για να δούμε ότι η διακονία τους δεν ήταν τόσο απλή, ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ουδέ γαρ ενδεΐστης ειν εν αυτής. Όσοι γαρ κτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχον, πολλούντες, έφερονται τιμάς των πιπρασκομένων και ετήθουν παρά τους πάδας των Αποστόλων, διεδίδεται δε εκάστο, καθότι αν της χρειαν είχε. Διανεμόταν δηλαδή σε καθένα, ανάλογα με την ανάγκη που είχε κανείς. Όπως είπα, υπάρχαν άνθρωποι που είχαν χρήματα και ήταν αρκετά και τα έφερναν και τα μοιράζονταν ανάλογα με την ανάγκη. Διαβάζουμε επίσης ότι οι χείρες των Ελληνιστών παραβλέπονταν στην καθημερινή διακονία. Αυτή η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το σερβίρισμα απλά του φαγητού μεσημέρι βράδυ ή έστω μια φορά την ημέρα. Και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η λέξη τράπεζα σημαίνει μεν γεύμα, φαγητό, το τραπέζι, όμως έχει και την έννοια που έχει και σήμερα, τράπεζα. Λουκάς 19:23. Και διατί ουκ εδοκάσμου του αργύριον επί τράπεζαν, καγώ ελθόν συντόκω αν αυτό έπραξα. Γιατί δεν τα βάλεις τα χρήματα μου στην τράπεζα, λέει, και όταν ερχόμουν να τα πάρω με τόκο, όταν άφησε το δούλο και έφυγε. Με άλλα λόγια δηλαδή, όταν λέει εδώ η τράπεζα, είναι και η οικονομική διαχείριση. Όλα αυτά τα προϊόντα, είτε είναι χρήματα, είτε είναι αγαθά άλλα, λάδι, ελιές, ξηρή καρπή, τα πάντα, όλο, ήταν ποσότητα μεγάλη γιατί ήταν πολλά στόματα, έπρεπε κάποιος να τα διαχειριστεί σωστά. Και οι τράπεζες των πράξεων ήταν το μέρος που προμηθευόταν όλο αυτό το στόκ, η αποθήκη. Έτσι. Όταν λοιπόν κάποιος δει όλη την εικόνα από τις πράξεις στο τέταρτο και στο έκτο, τότε η ευθύνη των διακόνων ήταν να διαχειριστούν, να διανέμουν στους φτωχούς όλα αυτά που έρχονταν στα πόδια των Αποστόλων. Γιατί οι Απόστολοι δεν θα κάτσουν να παίρνουν τα λεφτά και να μετρούν τα λεφτά και να τα φυλάνε και να διαχειρίζονται, αφού δεν θέλαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτοί θέλαν να προσεύχονται, να επικεντρωθούν στο λόγο, πώς να κηρύξουν, πώς να προχωρήσει το έργο του Κυρίου. Όλα αυτά που είχαν και τα φέρνανε και τα εμπιστευόντουσαν στους Αποστόλους, θέλανε άνθρωπους σωστούς, με καλό χαρακτήρα, πνευματικούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, να τους πούν: «Να τα, πάρτε τα, σας έχουμε εμπιστοσύνη». Γιατί πάντα υπάρχει ο δελεασμός, ξέρετε, να δώσεις το άλλο παραπάνω, να βάλεις και στην τσέπη, όπως ο Ιούδας που είχε το ταμείο και έκλεφτε, λέγεται, ήταν κλέφτης, ενώ ήταν μαθητής του Κυρίου. Άρα τα μάζευαν, τα διένυμαν και το έκαναν με τρόπο δίκαιο, ώστε κανείς να μην παραμελείται και ώστε οι χείρες των Ελληνιστών να μην παραβλέπονται. Αυτό που έγινε με τις χείρες έγινε γιατί στις τράπεζες, εκεί που μαζευόταν όλη η βοήθεια κάθε είδους, δεν υπήρχε η σωστή αντιμετώπιση. Και αυτοί οι 7 διάκονοι λοιπόν ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπεύθυνα, καθώς ο λαός τους αναγνώρισε, ανέλαβαν αυτή τη διαχείριση της διακονίας, του ελέους, της εκκλησίας. Ήταν ευθύνη, αδερφοί, γιατί μιλάμε για πολλής αξίας προϊόντα που υπήρχαν και αντιπρόσωπευαν την ανταπόκριση όλου του σώματος του Χριστού στις ανάγκες που είχαν οι χείρες, αλλά και οι άλλοι φτωχοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, μπορεί με αυτά που είπα να μην ακόμη ξεκάθαρο γιατί αυτή η διακονία ήταν τόσο σημαντική και γιατί συνεχίζει να είναι και σήμερα. Πάμε στο Ιάκωβος 1:27. Πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι στα μάτια του Θεού ο φτωχός. Αυτός που δεν έχει τα προστοζήν. Λέει, θρησκεία καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Άνω κάτω τελεία. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους. Τα λέω ορφανούς και χείρες, έτσι πάμε στην περίοδο τότε. Και σήμερα βέβαια, αλλά όπως είπα σήμερα μια χείρα δεν είναι κατά ανάγκη ότι πεινάει. Έχει άλλη ανάγκη πιο πολύ, ίσως και οικονομική, αλλά συμπαράσταση κλπ. Τότε όμως ήταν ενδεής. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτόν του άσπυλο από τον κόσμο. Δηλαδή θέλεις να έχεις καλή θρησκεία, να λες είμαι καλός χριστιανός, είμαι φρίσκος, ο καθαρός θρησκευόμενος. Ζει άγια ζωή που δεν μολύνεται από τον κόσμο, αλλά αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι να φροντίζει τους ορφανούς και τις χείρες στη θλίψη τους. Άρα η αύξηση της Εκκλησίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου, το ανώθευτο, η επέκταση της Βασιλείας περνάει μέσα από τη φροντίδα των φτωχών. Γιατί μας αρέσουν τα άκρα πολλές φορές. Εγώ όλη μέρα προσεύχομαι, ακούω κηρύγματα, ψάλλω, δουλεύω τίμια, τα λεφτά μου όλα για μένα, δίνω και κάτι για τον Κύριο εκεί, ό,τι θέλω να στα κάνουν. Είμαι εντάξει. Είσαι εντάξει, αλλά ο φτωχός θα τον αναλάβουν άλλοι. Ωραία, αν είναι η εκκλησία σου και το έχει αναλάβει άλλος, όπως εδώ οι 7, καλώς και συνεισφέρεις έμμεσα. Αλλά είναι, αν θέλουμε να πάμε εδώ στον Ιάκωβο, σου λέει είσαι σωστός μπροστά στο Θεό. Λοιπόν, πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Και αυτή η διακονία πρέπει να γίνεται σωστά. Να γίνεται από ανθρώπους για τους οποίους υπάρχει καλή μαρτυρία για το χαρακτήρα τους, για την αξιοπιστία τους ως χριστιανοί. Δηλαδή άνθρωποι των οποίων η παρουσία θα εγγυάται ότι δεν υπάρχει πρόσωπο λειψία. Γιατί για δείτε να έχω εγώ ας πούμε 50.000 ευρώ, έτσι, αξία της εκκλησίας μας, μια μεγάλη εκκλησία, και να μου δοθεί η ικανότητα να τα δώσω στους φτωχούς. Πάω και βλέπω τους φτωχούς, πολλοί. Εσένα θα σου δώσω 5.000, εσένα θα σου δώσω 2. Εσένα όχι, εσένα θα σου δώσω 15 γιατί μου αρέσεις πιο πολύ. Και η προσωποληψία δηλαδή αρχίζει και ο άνθρωπος χάνει από το να έχουμε σωστή διάκριση και είναι επικίνδυνο. Πρέπει να έχεις δηλαδή τη σοφία να διακρίνεις και να αποφασίσεις. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι επιτίδη που εκμεταλλεύονται το ζήλο σου να βοηθήσεις τους φτωχούς και λέει είμαι και εγώ φτωχός, εγώ πάρα πολύ φτωχός, δώσε μου. Πόσες φορές στις εκκλησίες υπάρχουν άτομα που μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες, ζητάνε, παίρνουν, μόλις τους ανακαλύψουν, φεύγουν, πάνε σε μια άλλη εκκλησία, το ίδιο. Και μαζεύουν και μαζεύουν και μαζεύουν σε βάρος των ανθρώπων του Θεού που εκείνα τα χρήματα πρέπει να δοθούν κάπου που πραγματικά υπήρχε ανάγκη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και διάκριση. Άρα το άτομο αυτό που είναι υπεύθυνο, όπως αυτοί οι 7, είναι να δίνεις δίκαια σε όλους. Εκεί που υπάρχει παραπάνω ανάγκη να δώσεις παραπάνω, εκεί που υπάρχει λιγότερη, λιγότερη. Εκεί που είναι καθόλου, καθόλου. Οι αδύναμοι χρειάζονται προστασία, χρειάζονται βοήθεια. Και επίσης πρέπει αυτοί που τους βοηθούν, καθώς διαχειρίζονται μεγάλα ποσά, να είναι ήδη αξιόπιστοι, άνθρωποι εμπιστοσύνης. Άρα το πλήθος του λαού έδειξε 7 ανθρώπους για τους οποίους υπήρχε μαρτυρία ότι ήταν γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού και είχαν σοφία, οι Απόστολοι τους ενέκριναν και έτσι οργανώθηκε το πρώτο σώμα των διακόνων. Σαν να λέμε υπηρέτες, διακονία. 1 Πέτρου 4:10. Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα εις εαυτούς, αυτό διακονούντες, ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Και αυτό που έγινε στις πράξεις είναι ένα παράδειγμα πώς εφαρμόζεται αυτό το εδάφιο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν πρόδρομοι των υπόλοιπων διακόνων που ήρθαν μετά και αναφέρονται στις επιστολές. Γιατί σε άλλα τμήματα του Λόγου του Θεού, η λέξη διακονία συχνά σχετίζεται με την ανακούφιση των φτωχών. Δεν είναι όμως απόλυτο, γιατί όταν κάποιος ακούει διακονία, θεωρεί ότι είναι κάτι πνευματικό. Διακονώ με τον Λόγο του Θεού. Ναι, δεν λέμε ότι δεν είναι, αλλά κυρίως η διακονία είναι να υπηρετήσεις τους ανθρώπους στις υλικές τους ανάγκες. Και αν μπορείς και πνευματικά. Πράξεις 11:29. Και οι μαθητές, ανάλογα με το πόσο ευπορούσε κανείς, όρισαν κάθε ένας τους να στείλει βοήθεια για διακονία στους αδελφούς που κατοικούν στην Ιουδαία. Βλέπετε, αυτή η διακονία ήταν υλική ανάγκη. Αυτό και έκαναν αφού απέστειλαν τη βοήθεια προς τους πρεσβυτέρους με το χέρι του Βαρνάβα και του Σάβλου. Μετέφεραν δηλαδή τη βοήθεια και την έδωσαν στους αδελφούς. Ρωμαίους 15:25. Γράφει ο Παύλος, «Τώρα όμως πορεύομαι στην Ιερουσαλήμ διακονώντας τους Αγίους». Θα πει κάποιος, διακονώντας, υπηρετώντας, σημαίνει κηρύττοντας τον λόγο. Γιατί ευαρεστήθηκαν οι αδελφοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας να κάνουν κάποια συνεισφορά για τους φτωχούς των Αγίων που είναι στην Ιερουσαλήμ, το που σας είπα πριν. Ευαρεστήθηκαν πράγματι και μάλιστα είναι οφειλέτες τους. Γιατί αν στα πνευματικά τους έγιναν συμμέτοχα τα έθνη, γιατί από την Ιερουσαλήμ άρχισε τον μπαμ, ο Λόγος του Θεού και βγήκε προς τα έξω. Και λέει, αν στα πνευματικά τους έγιναν συμμέτοχα τα έθνη, οφείλουν και στις ανάγκες του σώματος να τους υπηρετήσουν. Όταν επιτελέσω λοιπόν αυτό και όταν παραδώσω με ασφάλεια σε αυτούς αυτό τον καρπό, διακονώντας, θα πάω περνώντας από εσάς στην Ισπανία. Βλέπετε και ο Παύλος δηλαδή πήρε, μάζεψε εισφορές και πήρε στους φτωχούς αδελφούς στην Ιερουσαλήμ πολλά χρόνια μετά από αυτό που διάβασαμε στις πράξεις. Όταν λοιπόν αργότερα γράφονται οι επιστολές, τι άλλο να υποθέσει κανείς για την υπηρεσία που καλούνται να προσφέρουν οι διάκονοι ή οι διακόνισσες, γιατί μπορεί να είναι και γυναίκες. Η διακονία τους είναι η βοήθεια για τις φυσικές ανάγκες των φτωχών και όχι μόνο, μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, μπορεί να είναι άνεργοι, απομονωμένοι άνθρωποι κλπ. Και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι στα προσόντα τους δεν περιλαμβάνεται το ότι πρέπει να είναι διδακτικοί, να κηρύττουν δηλαδή οι διάκονοι. Δεν είναι προϋπόθεση ότι τώρα μπορούν να κηρύξουν. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται, γιατί ο Στέφανος ήταν διάκονος και κήρυτε, και ο Φίλιππος το ίδιο. Μπορούσαν και κήρυτταν, όμως δεν απαιτείται. Αλλά διάκονοι είναι αυτοί που φροντίζουν τις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων. Είναι υπηρέτες του ελέους και δεν είναι υποδιέστερον, αδερφοί. Ταξιολόγος, πνευματικό, αμήν, αλλά χρειάζεται και το άλλο, γιατί το Ευαγγέλιο φαίνεται μέσα από πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο να μιλάει κάποιος, και στην πράξη να μην κάνεις και τίποτε άλλο. Θυμάστε, ακόμα και στα τέλη, λέει ο Κύριος, από πού θα φανεί ότι αυτοί είναι χριστιανοί? Από την αγάπη τους. Δεν λέει από τα καλά κηρύγματά τους, δεν λέει από τα θαύματα και τα σημεία και τα τεράστια, λέει από την αγάπη που έχουν μεταξύ τους θα φανεί το σώμα. Άρα είμαστε υπηρέτες ελέους. Και μην ξεχνάμε πως το κήρυγμα του Ευαγγελίου γίνεται με τα λόγια αλλά και με τη ζωή. Και οι διάκονοι μπορούν έμμεσα να κηρύττουν με τη ζωή της υπηρεσίας, ακόμη και αν δεν μπορούν με τα λόγια. Ένας δηλαδή που είναι ανάμεσα στους φτωχούς και τους βοηθάει, δεν είναι πάντα χρήματα, μπορεί να έχεις ένα άτομο που θέλει βοήθεια, να τον ντύσεις, να τον βοηθήσεις να κάνει μπάνιο, το στηρίξεις ψυχολογικά, να είσαι μαζί του. Φαίνεται ο χριστιανισμός σου και από αυτό. Δεν είναι απλά να πεις έλα 50 ευρώ και γεια σου φεύγω τώρα, έκανα το καθήκον μου. Μα τα 50 ευρώ είναι ένα χαρτονόμισμα, τι να το κάνει, να το φάει, αφού δεν μπορεί να σηκώσει από το κρεβάτι να κάνει ένα μπάνιο. Θα πληρώσει με αυτά τα χρήματα κάποιον άλλον να το κάνει. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα λόγος περί χρημάτων. Μάρκος 9:35. Αφού κάθισε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει, αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, 12 μαθητές, έτσι, θέσεις, Κύριε, να με δεξιά σου, αριστερά σου, στη βασιλεία σου. Αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, θα είναι τελευταίος όλων και διάκονος όλων. Άρα θέλω εγώ, και πέτω για τον εαυτό σου, θέλω να είμαι πρώτος, ναι. Υπηρέτης, τελευταίος δηλαδή, στα μάτια των ανθρώπων, αλλά για το Θεό είναι πρώτος. Αυτός που είναι σκυμμένος εκεί και πλένει τα πόδια, θυμάστε ο Κύριος τους έπλυνε τα πόδια, και του λέει ο Πέτρος, Κύριε, εσύ να μου πουλείς τα πόδια, δεν το δέχομαι. Και ο Κύριος του λέει, αυτό που κάνω, πάρ' το σαν παράδειγμα. Εσείς με λέτε Κύριε, Κύριε και είμαι πρώτος που λέμε εδώ, αλλά κοιτάξτε τι σας κάνω. Έτσι θα κάνετε κι εσείς, αν θέλετε να είστε πρώτοι. Δεν τους άρεσε τους μαθητές. εμείς ακολουθούμε εσένα, θαύματα τεράστια κλπ. Και να είμαστε τελικά σαν τους υπηρέτες, γιατί ήταν δουλειά του υπηρέτη να έρθει ο προσκεκλημένος απ' έξω με τα βρώμικα πόδια, γιατί τότε δεν ήταν τα παπούτσια μας και οι δρόμοι μας οι καθαροί. Μέσα στις λάσπες και μέσα στις κοτσιλιές και με τα περιττώματα των ζώων, στους δρόμους έρχεσαι όλος κόνες και λέει ο λελουμένος θέλει μόνο τα πόδια και την κεφαλή, γιατί το σώμα υποτίθεται είναι εντυμένο. Για να πάρεις αυτά τα πόδια, να βγάλεις τα σαντάλια και να τα πλύνεις, ο υπηρέτης. Ήταν η δουλειά του. Και ο κύριος λέει: εγώ το έκανα αυτό σε εσάς και σας το δίνω σαν παράδειγμα. Δεν μας αρέσει σαρκικά, ανθρώπινα, αλλά κοιτάξτε, αδερφοί, πώς ο κύριος βλέπει. Από την υπηρεσία να αρχίζει, εκεί θα φανεί η αγάπη σου. Άρα πρέπει να είναι άνθρωποι που να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, με διάκριση, να βλέπουν μέσα και έξω από την εκκλησία. Άνθρωποι δηλαδή που να σπλαχνίζονται τον άρρωστο. Είναι ο άλλος εκεί και δεν μπορεί να γυρίσει πλευρό. Φανταστείτε τι φρικτό πράγμα να ξαπλώνεις και να μην μπορείς να γυρίσεις, έστω να γυρίσεις από τη μια πλευρά και μετά από μια ώρα από την άλλη και θέλεις κάποιον να σε γυρίσει, που για μας δεν είναι τίποτα, ο άλλος όμως υποφέρει. Τώρα είναι άστεγος, φτωχός, ορφανός, ηλικιωμένος, πεινασμένος, άνεργος. Εκεί είναι η διακονία, εκεί είναι τα σπλάχνα. Εκεί είναι που πρέπει να φανερώνεται η αγάπη του Ιησού στην πράξη. Γιατί η επέκταση της Βασιλείας του Θεού περνάει μέσα και από αυτές τις καταστάσεις. Ανθρώπους που έχουν ανάγκη που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή δεν έχουν τα βασικά, τα χρειώδη. Όπως είπα την άλλη φορά, έχεις 10 φορέματα. Δεν τα χρησιμοποιείς για χρόνια, τα βάζεις, τα βγάζεις. Δώσε, παιδί μου. Παντελόνια, κάτι. Αφού τα έχουμε και τα στηβάζουμε, δηλαδή δεν μας τυχίζει και τίποτα, απλώς θα κάνουμε και χώρο στα αρμάρια μας. Πόσο μάλλον να στερηθούμε κιόλας για να δώσεις. Γιατί ο κύριος έλεγε αυτός που έχει 2 χιτώνες να δώσει τον ένα. Μα 2 χιτώνες δεν είναι πολύ. Θέλεις να αλλάζεις. Πες, είναι κοστούμι, οτιδήποτε. Δεν θέλεις να έχεις μια ποικιλία, δεν μπορείς να ζεις με τα ίδια ρούχα, αλλά έφτασες σε εκείνον το σημείο να πει ότι μπορείς να μοιραστείς. Άρα, η επέκταση της Βασιλείας του Θεού περνάει μέσα από τους φτωχούς, από όλους αυτούς που δυσκολεύονται και δεν έχουν όσα εμείς. Άρα, αδερφοί, να προσευχόμαστε η επέκταση της Βασιλείας, η μαρτυρία μας στον κόσμο, να περνάει μέσα από την προσφορά μας και ως εκκλησία, αλλά και ως άτομα ξεχωριστά. Ο καθένας μας και κάθε μία στο δρόμο μας, στην επιρροή μας, τους γύρω μας, θα δούμε καταστάσεις που υπάρχει ανάγκη. Ναι, ο εχθρός πολλές φορές θα εκμεταλλευτεί και θα σου πει «θέλω», ενώ δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη, για να σου πάρει εκείνο που είναι για τον πραγματικά φτωχό, εκεί θέλει διάκριση. Από την άλλη όμως, να μην είμαστε πάντα κλειστοί, γιατί πρέπει να προσέχω τα δικά μου και να μην δίνω τίποτα. Και όπως είπα, δεν είναι πάντα χρήματα. Τώρα μας φανεί παράξενο, είναι άλλου είδους ανάγκη πραγματική. Ένας καλός λόγος, ένα χτύπημα στην πλάτη φιλικό, ένα χαμόγελο, μια καλή συμβουλή, κάποια ώρα να θυσιάσεις για να ακούσεις τον άλλον που είναι εγκλωβισμένος στα δικά του και δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Όλοι θέλουν να πούν τα δικά τους. Έρχεται ο άλλος να σου πει το πρόβλημά του και αρχίζει να σου το λέει και λες «Ου, και εγώ να δεις, και εγώ περνάω το αυτό και αυτό» και το διακόπτεις. Δεν θέλει να ακούσει το πρόβλημά σου, θέλει να ακούσεις εσύ το δικό του. Και ας μην έχεις τίποτα να πεις. Πρέπει να πεις, μα δεν έχω να πω τίποτα. Γι' αυτό είναι μεγάλη βοήθεια. Πολλοί πάνε στους ψυχολόγους και στους ψυχίατρους απλά για να μιλήσουν, να το βγάλουν από μέσα τους. Μπορεί οι συμβουλές τους να μην είναι πολύ καλές στο τέλος, αλλά το ότι μίλησαν νιώθουν μια ανακούφιση ότι το έβγαλαν. Γιατί όταν το βγάλεις, το ακούς κι εσύ. Πώς το εκθέτεις, πώς το βάζεις. Και λες, α, τελικά μα δεν ήταν έτσι. Είναι αλλιώς. Μήπως δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα μου τελικά. Ή η συμβουλή που θα σου δώσει. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθηθεί ο ένας με τον άλλο και ο κύριος, αδερφοί, μας έχει κάνει κοινωνικά όντα. Είμαστε σε κοινωνίες. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, όπως και να το κάνουμε. Και είναι όμορφο να μπορούμε να βοηθούμε. Γι' αυτόν υπάρχουν οι καλοί φίλοι, πραγματικοί καλοί φίλοι, που να μπορείς να εμπιστευτείς χωρίς να σε εκμεταλλευτεί ο άλλος ή άλλη. Πόσο μάλλον ανάμεσα στα αδέρφια μας, έτσι. Μακριά από κουτσομπολιό μεν, αλλά με πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη, να βοηθάει ο ένας τον άλλο. Και αν χρειαστεί να είναι κάτι οικονομικό, οικονομικό. Αλλά συνήθως στον κύκλο μας ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις. Πιο πολύ είναι η ανάγκη της κοινωνίας των πιστών μεταξύ μας. Επομένως, αδερφοί μου, το μήνυμα απόψε είναι να έχουμε και τα δύο σκέλη σωστά. Και το πνευματικό μέρος, να γίνεται όπως το θέλει ο Κύριος, αλλά και το υλικό. Γιατί, όπως λέει και ο Ιάκωβος, θέλεις να ονομάζεσαι θρησκός, είναι η μόνη λέξη που είναι στη γραφή για τη θρησκεία. Ωραία. Κράτω τον εαυτό σου αμόλυτο από τον κόσμο, αλλά κάνε και το άλλο. Και όταν λέει χείρες ορφανά, επειδή εκείνη την εποχή ήταν το υποδιέστερο που υπήρχε, σήμερα μπορεί να βάλεις δίπλα του οτιδήποτε άλλο έχει την ανάγκη. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε, για αυτά τα λίγα λόγια, Κύριε. Ζητώ εσύ να τα κάνεις στροφή στο σώμα μας, Κύριε, και στη ψυχή μας. Γιατί ο λόγος σου, Κύριε μας, είναι μια έλωση στα οστά μας, Κύριε, και μας δίνει υγεία, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, που έχουμε και περισσεύουμε, Χριστέ μου Άγιε, και μπορούμε, Κύριε μας, να δώσουμε και παρακάτω. Ευχαριστούμε που δεν είμαστε σε μια γειτονική χώρα, Κύριε μας, που οι άνθρωποι είναι μέσα στους πολέμους ή μέσα στην πείνα, στη μιζέρια, αλλά εσύ μας ευλόγησες πλούσια, Κύριε, και στα πνευματικά και στα υλικά. Και είναι ευκαιρία Ιησού μας, Άγιε, Κύριε μας, να δώσουμε και παρακάτω, Κύριε μας, από τον πλούτο που εσύ μας έδωσες, Χριστέ μας, Άγιε, γιατί είσαι αγαθός και καλός, Κύριε μας. Ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες σου, Κύριε μας, Ιησού μας, και για μας και για τα παιδιά μας, Κύριε, για τα σπίτια μας, για τα υπάρχοντά μας, Ιησού μας, Άγιε. Εσύ είσαι αγαθός, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, θέλουμε να μένουμε κοντά σου στηριγμένοι, Κύριε μας. Να μην αφήνουμε το λόγο σου, Κύριε μας. Αλλά να μένουμε μέσα στα διδάγματά σου, μέσα στα ρήματά σου, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 15ο κεφάλαιο. Τότε ήρθε το Πνεύμα του Θεού επάνω στον Αζαρία, τον γιο του Οδίδ, και βγήκε σε συνάντηση του Ασά και του είπε: «Ακούστε με, Ασά, και ολόκληρος ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε με Αυτόν. Και αν Τον εξητάτε, θα βρεθεί σε σας. Αν όμως Τον εγκαταλείψετε, θα σας εγκαταλείψει. Πολύ καιρό μεν ο Ισραήλ στάθηκε χωρίς τον αληθινό Θεό και χωρίς ιερέα που να διδάσκει και χωρίς νόμο. Όταν όμως στη στενοχώρια τους γύρισαν στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και Τον εξήθησαν, βρέθηκε σε αυτούς. Και στους καιρούς εκείνους δεν υπήρχε ειρήνη στον εξερχόμενο και στον εισερχόμενο, αλλά υπήρχαν μεγάλες ταραχές επάνω σε όλους τους κατοίκους των τόπων. Και φθυρόταν έθνος από έθνος και πόλη από πόλη, επειδή ο Θεός τους κατέθλιβε με κάθε στεναχώρια. Εσείς όμως ενδυναμώνεστε και ας μην είναι χαλαρωμένα τα χέρια σας, επειδή στο έργο σας θα υπάρξει μισθός». Και όταν ο Ασά άκουσε αυτά τα λόγια και την προφητεία του προφήτη Οδίδ, ενδυναμώθηκε και απέβαλε τα βδελίγματα από ολόκληρη τη γη του Ιούδα και του Βενιαμίν και από τις πόλεις που πήρε από το βουνό Εφραήμ και ανανέωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου που ήταν μπροστά στον πρόναο του Κυρίου. Και συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν και εκείνους που παρικούσαν κοντά τους από τον Εφραήμ και τον Μανασί και από τον Σιμεών. Επειδή πολλοί από τον Ισραήλ προσχώρησαν σε αυτόν, βλέποντας ότι ο Κύριος ο Θεός του ήταν μαζί του. Και συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ κατά τον τρίτο μήνα του 15ου χρόνου της βασιλείας του Ασά. Και πρόσφεραν στον Κύριο θυσίες εκείνη την ημέρα από τα λάφυρα που έφεραν, 700 βόδια και 7.000 πρόβατα. Και μπήκαν σε συνθήκη να εξηδήσουν τον Κύριο το Θεό των πατέρων τους από ολόκληρη την καρδιά τους και από ολόκληρη την ψυχή τους. Και καθένας που δεν θα εξητήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ να θανατώνεται, από μικρών μέχρι μεγάλων, από άνδρα μέχρι γυναίκα. Και ορκίστηκαν στον Κύριο με δυνατή φωνή και με αλαλαγμό και με σάλπιγγα και με κεράτινες σάλπιγγες. Και ολόκληρος ο Ιούδας εφράνθηκε στον όρκο, επειδή ορκίστηκαν από ολόκληρη την καρδιά τους και τον εξήτησαν με ολόκληρη τη θέλησή τους. Και βρέθηκε σε αυτούς, και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση ολόγυρα. Ακόμα και τη Μάχα, τη μητέρα του βασιλιά Ασά, την απέβαλε από τον Ένε βασίλισσα, επειδή έκανε ένα είδωλο στο άλσος. Και ο Ασά κατέκοψε το είδωλό της και το σύντριψε και το έκαψε στο χήμαρο των κέδρων. Όμως, οι ψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν από τον Ισραήλ. Εν τούτης, η καρδιά του Ασά ήταν τέλεια όλες τις ημέρες του. Και έφερε στον οίκο του Θεού τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του αφιερώματα, ασίμι, χρυσάφι και σκεύη. Και δεν έγινε πόλεμος μέχρι τον 35ο χρόνο της βασιλείας του Ασά. Δευτέρα Χρονικών, 16ο κεφάλαιο. Στον 36ο χρόνο της βασιλείας του Ασά, ο Βαασά, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκε ενάντια στον Ιούδα και οικοδόμησε τη Ραμά, για να μην αφήνει κανένα να βγαίνει ούτε να μπαίνει προς τον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα. Τότε, ο Ασά έβγαλε το ασίμι και το χρυσάφι από τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του παλατιού του βασιλιά και τα έστειλε στον Βεναδάδ, του βασιλιά της Συρίας, που κατοικούσε στη Δαμασκό, λέγοντας: «Ας γίνει συνθήκη ανάμεσα σε μένα και σε σένα, όπως υπήρχε και ανάμεσα στον πατέρα μου και τον πατέρα σου. Δες, σου έστειλα ασίμι και χρυσάφι. Πήγαινε, διάλυσε τη συνθήκη σου που έχεις με τον Βαασά, τον βασιλιά του Ισραήλ, για να αναχωρήσει από μένα». Και ο Βεναδάδ εισάκουσε τον βασιλιά Ασά και έστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων του ενάντια στις πόλεις του Ισραήλ. Και πάταξαν την Ιιών και τη Δάν και την Αβέλ Μαΐμ και όλες τις αποθήκες των πόλεων του Νεφθαλή. Και καθώς ο Βαασά το άκουσε, σταμάτησε να οικοδομεί τη Ραμά και εγκατέλειψε το έργο του. Και ο βασιλιάς Ασά παρέλαβε ολόκληρο τον Ιούδα και σήκωσαν τις πέτρες της Ραμά και τα ξύλα της, με τα οποία οικοδομούσε ο Βάσα. Και με αυτά οικοδόμησε την Γαβαά και τη Μισπά. Και κατά τον καιρό εκείνο, ο Ανανή, ο Βλέπων, ήρθε στον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε: «Επειδή στηρίχθηκες επάνω στον βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες επάνω στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό ο στρατός του βασιλιά της Συρίας ξέφυγε από το χέρι σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβοι δεν ήσαν μεγάλο στρατός με πολυάριθμες άμαξες και καβαλάριδες? Επειδή όμως στηρίχθηκες στον Κύριο, τους παρέδωσες το χέρι σου, δεδομένου ότι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης, για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Σε τούτο έπραξες με αφροσύνη. Γι' αυτό στο εξής θα έχεις πολέμους». Και ο Ασά οργίστηκε ενάντια στον Βλέποντα και τον έβαλε σε φυλακή, επειδή για το πράγμα αυτό αγανάκτησε εναντίον του. Και ο Ασά κατέθλιψε μερικούς από το λαό κατά τον καιρό εκείνο. Και δέστε, οι πράξεις του Ασά, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Ασά αρρώστησε στα πόδια του στον 39ο χρόνο της βασιλείας του, μέχρι ότου η αρρώστια του έγινε πολύ μεγάλη. Όμως, ούτε στην αρρώστια του εξήτησε τον Κύριο, αλλά τους γιατρούς. Και ο Ασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και πέθανε τον 41ο χρόνο της βασιλείας του. Και τον έθαψαν στον τάφο του, που είχε σκάψει για τον εαυτό του στην πόλη του Δαβίδ, και τον έβαλαν επάνω σε κρεβάτι γεμάτο από ευωδία και διάφορα μυρεψικά αρώματα, και του έκαναν μια υπερβολικά μεγάλη καύση. Η Εζεκιήλ, 34ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους ποιμένες του Ισραήλ. Προφήτευσε και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός στους ποιμένες: Αλίμονο στους ποιμένες του Ισραήλ που βόσκουν τον εαυτό τους. Οι ποιμένες δεν βόσκουν τα ποίμνια. Εσείς όμως τρώτε το πάχος και εντείνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχιά. Δεν βόσκετε τα ποίμνια. Δεν ενισχύσατε το ασθενικό και δεν γιατρέψατε αυτό που δεν είναι καλά, και δεν κάνατε επίδεσμα στο συντριμμένο, και δεν επαναφέρατε το πλανεμένο, και δεν ζητήσατε το χαμένο. Αλλά με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε πάνω σε αυτά. Και διασκορπίστηκαν επειδή δεν υπήρχε ποιμένας. Και έγιναν κατάβρωμα σε όλα τα θύρια του χωραφιού και διασκορπίστηκαν. Τα πρόβατά μου περιπλανιόνταν επάνω σε κάθε βουνό και πάνω σε κάθε ψηλό λόφο. Και πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης τα πρόβατά μου ήσαν διασκορπισμένα. Και δεν υπήρχε εκείνος που ερευνάει, ούτε εκείνος που αναζητάει. Γι' αυτό ακούστε, ποιμένες, τον λόγο του Κυρίου. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Οπωσδήποτε, επειδή τα πρόβατα μου έγιναν λάφυρο και τα πρόβατα μου έγιναν κατάβρωμα όλων των θηρίων του χωραφιού από έλλειψη ποιμένα, και οι ποιμένες μου δεν ζήτησαν τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες βόσκησαν τον εαυτό τους και δεν βόσκησαν τα πρόβατά μου. Γι' αυτό, ποιμένες, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους ποιμένες και θα ζητήσω τα πρόβατά μου από το χέρι τους και θα τους σταματήσω από το να ποιμένουν τα πρόβατα. Και στο εξής οι ποιμένες δεν θα βόσκουν τον εαυτό τους, επειδή θα ελευθερώσω από το στόμα τους τα πρόβατά μου και δεν θα είναι σε αυτούς κατάβρωμα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, δέστε, εγώ θέλω και θα αναζητήσω τα πρόβατά μου και θα τα επισκεφθώ. Όπως ο ποιμένας επισκέπτεται το ποίμνιό του κατά την ημέρα που βρίσκεται ανάμεσα στα διασκορπισμένα πρόβατά του, έτσι θα επισκεφθώ τα πρόβατά μου και θα τα ελευθερώσω από όλους τους τόπους όπου ήσαν διασκορπισμένα, σε συννεφιασμένη και σκοτεινή ημέρα. Και θα τα βγάλω από τους λαούς και θα τα συγκεντρώσω από τους τόπους και θα τα φέρω στη γη τους και θα τα βοσκήσω επάνω στα βουνά του Ισραήλ κοντά στα ποτάμια και σε όλα τα κατοικούμενα μέρη της γης. Θα τα βοσκήσω σε αγαθή βοσκή και η μάντρα τους θα είναι επάνω στα ψηλά βουνά του Ισραήλ. Εκεί θα αναπαύονται σε καλή μάντρα και θα βόσκονται σε παχιά βοσκή επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου και εγώ θα τα αναπαύσω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Θα αναζητήσω το χαμένο και θα επαναφέρω το πλανεμένο και θα επιδέσω το συντριμμένο και θα ενισχύσω το ασθενικό. Όμως θα καταστρέψω το παχύ και το δυνατό. Με δικαιοσύνη θα τα βοσκήσω. Και για σας, πίμνιό μου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο, ανάμεσα σε κρυάρια και τράγους. Είναι μικρός εσάς ότι βοσκήσατε την καλή βοσκή και το υπόλοιπο της βοσκής σας το καταπατούσατε με τα πόδια σας, και ότι πίνατε καθαρό νερό ενώ το υπόλοιπο το ταράζατε με τα πόδια σας. Και τα πρόβατά μου έβοσκαν το καταπατημένο με τα πόδια σας και έπιναν το ταραγμένο με τα πόδια σας νερό. Γι' αυτό έτσι λέει σε αυτά ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα κρίνω ανάμεσα στο παχύ πρόβατο και ανάμεσα στο ισχνό πρόβατο. Επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε με τα κέρατά σας όλα τα ασθενικά, μέχρι ότου τα διασκορπίσατε προς τα έξω. Γι' αυτό θα σώσω τα πρόβατά μου και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο και θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο. Και θα βάλω επάνω σε αυτά ποιμένα και θα τα ποιμένει τον δούλο μου τον Δαβίδ. Αυτός θα τα ποιμένει και αυτός θα είναι ποιμένας τους. Και εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους και ο δούλος μου ο Δαβίδ άρχοντας ανάμεσά τους. Εγώ μίλησα, ο Κύριος. Και θα κάνω σε αυτά διαθήκη ειρήνης και θα αφανίσω από τη γη τα πονηρά θηρία και θα κατοικήσουν στην έρημο με ασφάλεια και θα κοιμούνται στους δρυμούς. Και θα τα κάνω ευλογία και εκείνα που είναι γύρω από το βουνό μου. Και θα κατεβάσω τη βροχή στον καιρό της. Βροχή ευλογίας θα είναι. Και τα δέντρα του χωραφιού θα αποδίδουν τον καρπό τους και η γη θα δίνει το προϊόν της και θα είναι ασφαλής στη γη τους. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού τους και θα τους ελευθερώσω από το χέρι εκείνων που τους καταδούλωσαν. Και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο στα έθνη και τα θηρία της γης δεν θα τους κατατρώνε, αλλά θα κατοικούν με ασφάλεια και δεν θα υπάρχει εκείνος που εκφοβίζει. Και θα σηκώσω σε αυτούς ένα ονομαστό φυτό και στο εξής δεν θα φθύρονται από πείνα στη γη και δεν θα φέρουν πλέον την ύβρη των εθνών. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός τους, είμαι μαζί τους. Και αυτοί, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και εσείς, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου. Εσείς είστε άνθρωποι και εγώ ο Θεός σας, λέει ο Κύριος. Η Εζεκιήλ 35ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στο βουνό Σιήρ και προφήτευσε εναντίον του. Και πες του, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, βουνό Σιήρ, εγώ είμαι εναντίον σου και θα απλώσω το χέρι μου εναντίον σου και θα σε παραδώσω σε όλεθρο και ερήμωση. Θα αφανίσω τις πόλεις σου και εσύ θα είσαι ερήμωση και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή φύλαξες παλιό μίσος και παρέδωσες τους γιους Ισραήλ σε χέρι ρομφαίας κατά τον καιρό της θλίψης τους, όταν η ανομία τους έφτασε στο έπακρο, γι' αυτό ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα σε παραδώσω σε αίμα και αίμα θα σε καταδιώκει. Επειδή δεν μίσησες το αίμα, αίμα λοιπόν θα σε καταδιώκει. Και θα παραδώσω σε ολοκληρωτική ερήμωση το βουνό Σιήρ και από αυτό θα εξαλείψω αυτόν που διαβαίνει και αυτόν που επιστρέφει. Και θα γεμίσω τα βουνά του από τους θανατωμένους του στα βουνά σου και στα φαράγγια σου και σε όλους τους ποταμούς σου θα πέσουν οι θανατωμένοι με μάχαιρα. Θα σε κάνω αιώνια ερημιά και οι πόλεις σου δεν θα κατοικηθούν. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή είπες, τα δύο αυτά έθνη και οι δύο αυτοί τόποι θα είναι δικοί μου και θα τα κληρονομήσουμε εμείς, παρόλο που ο Κύριος στάθηκε εκεί. Γι' αυτό ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω σύμφωνα με το θυμό σου και σύμφωνα με το φθόνο σου που εκτέλεσες εξαιτίας του μίσου σου προς αυτούς και θα γνωριστώ σε αυτούς όταν σε κρίνω. Και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος άκουσα όλες τις βλασφημίες σου που πρόφερες ενάντια στα βουνά του Ισραήλ, λέγοντας «Αυτά ερημώθηκαν, δόθηκαν σε μας για τροφή». Και με το στόμα σας κομπάσατε εναντίον μου και πληθύνατε τα λόγια σας εναντίον μου. Εγώ άκουσα. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Όταν εφραίνεται ολόκληρη η γη, θα σε καταστήσω έρημο. Όπως εφράνθηκες επάνω στην κληρονομιά του Ισραήλ, επειδή αφανίστηκε, έτσι θα κάνω σε σένα. Θα ερημωθείς, βουνό Σιήρ, και ολόκληρος ο Εδόμ, αυτός ολόκληρος. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιώβ 24ο κεφάλαιο. Επειδή οι καιροί δεν είναι κρυμμένοι από τον Πατοδύναμο, γιατί δεν βλέπουν τις μέρες του αυτοί που τον γνωρίζουν? Μετακινούν όρια, αρπάζουν πίμνια και επιμένουν. Αφαιρούν το γαϊδούρι των ορφανών, παίρνουν το βόδι της χείρας για ενέχειρο. Αποθούν τους απόρους από το δρόμο. Οι φτωχοί της γης κρύβονται μαζί. Δέστε, σαν άγρια γαϊδούρια στην έρημο βγαίνουν στα έργα τους, καθώς σηκώνονται το πρωί για αρπαγή. Η έρημος δίνει για αυτούς τροφή και για τα παιδιά τους. Θερίζουν χωράφι που δεν είναι δικό τους και τριγούν άμπελο αδικίας. Κάνουν τους γυμνούς να περνούν τη νύχτα χωρίς σημάτιο και δεν έχουν σκέπασμα στο ψύχος. Από τις βροχές των βουνών υγραίνονται και αγκαλιάζουν τον βράχο μη έχοντας καταφύγιο. Εκείνοι αρπάζουν τον ορφανό από το μαστό και από το φτωχό παίρνουν ενέχειρο. Τον κάνουν να αναχωρήσει γυμνός χωρίς σημάτιο. Και αυτοί που βαστάζουν τα χειρόβολα μένουν πεινασμένοι. Αυτοί που βγάζουν το λάδι με πίεση μέσα στους τοίχους τους και πατούν τους λινούς τους, διψούν. Άνθρωποι από την πόλη στενάζουν και η ψυχή των πληγωμένων βοά. Ο Θεός όμως δεν βάζει πάνω τους αφροσύνη. Αυτοί είναι από εκείνους που αντιστέκονται στο φως. Δεν γνωρίζουν τους δρόμους του και δεν μένουν στα μονοπάτια του. Ο φωνιάς, καθώς σηκώνεται την αυγή, φωνεύει το φτωχό και τον άπορο, ενώ τη νύχτα γίνεται σαν κλέφτης. Τα μάτια του μοιχού παρόμοια παραφυλάττουν το νύχτωμα, λέγοντας «Μάτι δεν θα με δει» και σκεπάζει το πρόσωπό του. Στο σκοτάδι διατρυπούν τα σπίτια που την ημέρα είχαν σημειώσει για τον εαυτό τους. Φως δεν γνωρίζουν, επειδή η αυγή είναι σε όλους αυτούς σκιά θανάτου. Αν κάποιος τους γνωρίσει, είναι τρόμη σκιά θανάτου. Είναι ελαφρύ επάνω στην επιφάνεια των νερών. Η μερίδα τους πάνω στη γη είναι καταραμένη. Δεν βλέπουν τον δρόμο των αμπέλων. Η ξηρασία και η θερμότητα αρπάζουν τα νερά του χιονιού και ο τάφος τους αμαρτώλους. Η μήτρα θα τους λησμονήσει. Το σκουλίκι θα βόσκει επάνω τους. Δεν θα έρθουν πλέον σε θύμηση. Και η αδικία θα συντριφτεί σαν ξύλο. Κακοποιούν τη στήρα, την άτεκνη, και δεν αγαθοποιούν τη χείρα. και κατακρατούν τους δυνατούς με τη δύναμή τους. Σηκώνονται και κανένας δεν είναι ασφαλής στη ζωή του. Ο Θεός τους έδωσε μεν ασφάλεια και αναπαύονται. Όμως, τα μάτια του είναι πάνω στους δρόμους τους. Υψώνονται για λίγο καιρό και δεν υπάρχουν. Και καταβάλλονται όπως όλοι οι άλλοι. Σηκώνονται από το μέσον και κόβονται όπως η κορφή από τα στάχια. Και αν τώρα δεν είναι έτσι, ποιος θα με διαψεύσει και θα εξουθενήσει τα λόγια μου? Ιώβ, 25ο κεφάλαιο. Και ο Βιλδάδ, ο Σαφχίτης, απάντησε και είπε: «Εξουσία και φόβος είναι μαζί του. Εκτελεί ειρήνη στα ύψη του. Υπάρχει αριθμός των στρατευμάτων του? Και πάνω σε ποιον δεν ανατέλει το φως του? Πώς λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό? Ή πώς μπορεί να είναι καθαρός αυτός που γεννήθηκε από γυναίκα? Δες, και αυτό το φεγγάρι δεν είναι λαμπρό και τα αστέρια δεν είναι καθαρά μπροστά του. Πόσο λιγότερο ο άνθρωπος, η σαπίλα και ο γιος του ανθρώπου, το σκουλίκι?» Ιώβ, 26ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε: «Πόσο βοήθησες τον αδύνατο, έσωσες τον ανίσχυρο βραχίωνα. Πόσο συμβούλευσες τον άσοφο και έδειξες καθόλα τέλεια σύνεση. Σε ποιον ανήγγειλες τα λόγια και τι νοση πνοή βγήκε από σένα? Οι νεκροί τον τρέμουν κάτω από τα νερά και αυτοί που συγκατοικούν μαζί τους. Ο Άδης είναι γυμνός μπροστά του και η απώλεια δεν έχει σκέπασμα. Απλώνει τον βοριά πάνω στο κενό. Κρεμάει τη γη πάνω στο μηδέν. Δεσμεύει τα νερά στα σύννεφά του και το σύννεφο δεν σχίζεται από κάτω τους. Σκεπάζει το πρόσωπο του θρόνου του. Απλώνει το σύννεφο του επάνω του. Περικύκλωσε τα νερά με όρια μέχρι τη συντέλεια του φωτός και του σκοταδιού. Οι στήλοι του ουρανού τρέμουν και από την επιτίμησή του εξίστανται. Ταράζει τη θάλασσα με τη δύναμή του και με τη σύνεση του καταδαμάζει την υπερηφάνεια της. Με το πνεύμα του κόσμησε τους ουρανούς. Το χέρι του σχημάτισε το συστρεφόμενο φίδι. Ναι, αυτά είναι τα κράσπεδα των δρόμων του. Αλλά πόσο πολύ λίγο ακούμε για αυτόν? Και τη βροντί της δύναμής του ποιος μπορεί να την εννοήσει?» Ιώβ, 27ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ εξακολούθησε την παραβολή του και είπε: «Ο Θεός ζει, αυτός που απέβαλε την κρίση μου, και ο παντοδύναμος, αυτός που πίκρανε την ψυχή μου, ότι ολόκληρο τον καιρό, ενώ σου η πνοή μου είναι μέσα μου και το πνεύμα του Θεού στους μυκτήρες μου, τα χείλη μου δεν θα μιλήσουν αδικία και η γλώσσα μου δεν θα μελετήσει δόλο. Μη γέννητο σε μένα να σας δικαιώσω. Μέχρι να εκπνεύσω, δεν θα απομακρύνω από μένα την ακαιρεότητά μου. Θα κρατώ τη δικαιοσύνη μου και δεν θα την αφήσω. Η καρδιά μου δεν θα με ελέγξει ενώ σωζώ. Ο εχθρός μου να είναι σαν τον ασεβή και αυτός που σηκώνεται εναντίον μου σαν τον παράνομο. Επειδή ποια η ελπίδα του υποκριτή, αν και πλεονέκτησε, όταν ο Θεός αποσπάει την ψυχή του? Άραγε ο Θεός θα ακούσει την κραυγή του όταν θα έρθει επάνω του συμφορά? Θα εφραίνεται στον παντοδύναμο? Θα επικαλείται το Θεό σε κάθε καιρό? Θα σας διδάξω τι είναι στο χέρι του Θεού. Ό,τι είναι από τον παντοδύναμο, δεν θα το κρύψω. Δέστε, εσείς όλοι έχετε δει. Γιατί λοιπόν είστε ολοκληρωτικά τόσο μάταιοι? Αυτό είναι από το Θεό η μερίδα του ασεβή ανθρώπου και η κληρονομία των δυναστών που θα πάρουν από τον παντοδύναμο. Αν οι γη του πολλαπλασιαστούν, προορίζονται για τη ρομφαία και οι εγγονοί του δεν θα χορτάσουν ψωμί. εκείνοι που του εναπέμειναν θα ταφούν μέσα σε θάνατο και οι χείρες του δεν θα κλάψουν. Και αν επισορεύσει ασήμι σαν το χώμα και ετοιμάσει η μάτια σαν τον πυλό, μπορεί μεν να ετοιμάσει, εν τούτης θα ταντηθεί ο δίκαιος και ο αθώος θα μοιραστεί το ασήμι. Χτίζει το σπίτι του σαν το σαράκι και σαν καλύβα που κάνει ο αγροφύλακας. Πλαγιάζει πλούσιος, όμως δεν θα συναχθεί. Ανοίγει τα μάτια του και δεν υπάρχει. Τον πιάνουν τρόμοι σαν νερά. Τον αρπάζει ανεμοστρόβιλο στη νύχτα. Τον σηκώνει ανατολικός άνεμος και πάει. Και τον αποσπάει από τον τόπο του. Επειδή ο Θεός θα ρίξει εναντίον του συμφορές και δεν θα λυπηθεί. Σπέβδει να φύγει από το χέρι του. Θα χτυπήσει επάνω του τα χέρια και θα τον φυσήξει με συρριγμό από τον τόπο του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, Άγιε Βασιλιά μας, ερχόμαστε ενώπιον Σου, πεινασμένοι και διψασμένοι Κύριε, και θέλοντας να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του θελήματος και της καρδιάς Σου. Μίλησέ μας, Κύριε. Αμήν. Σήκωσε τα βάρη του πνεύματος και της ψυχής μας αυτό βράδυ. Αμήν. Και δώσ' μας, Κύριε, το δικό Σου βάρος. Αμήν. Το βάρος της δόξας Σου, Κύριε. Αμήν. Αυτό θέλουμε να φέρουμε. Αυτό θέλουμε να έχουμε μέσα στο πνεύμα, την καρδιά και τη ζωή μας, Κύριε Σου. Χρήσε τα ότα και την καρδιά μας και έλα με ένα πνεύμα ελευθερίας. Αντί στάκτης να δώσει σήμερα την ωραιότητα του πνεύματος και της δόξας Σου στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας καθίσουμε, αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει σφόδρα. Βλέπετε όλοι ότι μπροστά μας έχουμε το τραπέζι με τα σύμβολα της κοινωνίας του Κυρίου. Και πολλές φορές παλεύουμε με τον εαυτό μας για να αλλάξουμε το επίπεδο της πνευματικής μας ζωής. Δυσκολευόμαστε να το αλλάξουμε γιατί πολλές φορές η σάρκα μας εμποδίζει. Η σάρκα μας μιλάει και μας υπενθυμίζει ιδιαίτερα τα λάθη και τις ανθρώπινες μας αποτυχίες. Δεν έχουμε ακόμη ανοίξει το πνεύμα μας στο βαθμό που να είναι παραδομένο στον Κύριο, ώστε καθώς θα ζούμε την νέα εν Χριστώ ζωή, η σάρκα όλο και περισσότερο να θυμώνεται και να μην έχει ούτε διεκδίκηση ούτε φωνή. Να είναι νεκρή, καθώς το πνεύμα μας θα είναι γεμάτο με την ζωή της Ανάστασης και της δόξας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παλεύουμε, προσπαθούμε, είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Κάνουμε τρία βήματα μπροστά, μερικές φορές κάνουμε όμως και πίσω. Και το να κάνουμε μερικά βήματα πίσω μαθαίνοντας για να κάνουμε μετά περισσότερα μπροστά είναι καλό. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν κάποιοι κάνουν τρία μπροστά βήματα και τέσσερα πίσω και μετά δυσκολεύονται να σηκωθούν και να ξαναπερπατήσουν μπροστά. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε ένα νέο πνεύμα. Ένα πνεύμα το οποίο θα ζει την νικηφόρα ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χωρίς προβλήματα δεν υπάρχουν νίκες. Εάν η ζωή μας ήταν με λιγάλα, τι νίκες θα είχαμε, καθώς δεν θα μαχόμασταν τίποτα και δεν θα πολεμούσαμε. Άρα, οι μάχες και οι πολέμοι που κάνουμε έχουν ωφέλη, αν και μας ταλαιπωρούν, μας δυσκολεύουν, μας στεναχωρούν. Γιατί μέσα από τις νίκες φαίνεται το μέταλλο της πίστης και η δύναμη της αναγέννησης που μας έδωσε ο Κύριος. Πώς θα φάνει η αναγέννησή μας? Μέσα στις στριβές της καθημερινότητας. Μέσα από τον τρόπο που θα έχουμε αντίληψη για το οτιδήποτε ενεργείται μέσα στη ζωή μας. Από τις αποφάσεις μας, τις επιλογές μας. Από τον τρόπο που ζούμε, καθώς η ζωή μας περνάει μηνύματα σε ανθρώπους που είναι γύρω μας. Και αν εμείς δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αν εμείς δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, πώς θα περάσουμε στους ανθρώπους που έχουν τόσα προβλήματα εκεί έξω την χάρη και την δόξα του Κυρίου? Πώς? Πρέπει όλο αυτό να γίνει πρώτα δικό μας, να το εγκολπωθούμε, να είναι ανεξίτηλο μέσα μας, να το ζούμε, ώστε αυτό μετά να το δίνουμε με την χάρη του Θεού και σ' άλλους ανθρώπους που εκεί έξω στην κοινωνία ταλαιπωρούνται από τα δεκάδες προβλήματα αυτής της ζωής. Να διαβάσουμε. Προς Ρωμαίους 8, 31-39 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 8, 31 έως το 39 εδάφιο. Τι λοιπόν θέλουμε υπή προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών? Όταν έχουμε μαζί μας τον Θεό, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Δουλέψτε αυτό το εδάφιο μέσα στο μυαλό και το πνεύμα σας αυτή την ώρα. Όταν έχουμε μαζί μας τον Θεό, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Κανένας. Και ξέρετε ποιος είναι ο πιο δύσκολος που πρέπει να παλέψουμε ώστε να μην είναι εναντίον μας? Ο ίδιος μας ο εαυτός. Επειδή ώστις των ίδιων εαυτού ιών δεν εφίστη, δεν λυπήθηκε δηλαδή, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Κύριος θυσίασε το γιο του. Γιατί? Για να μας χαρίσει τα πάντα. Αμήν. Στο 33. Τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Τι θελήστε ο κατακρίνων? Μπορεί κάποιος να μας κατακρίνει? Από τη στιγμή που ο Κύριος έχει καθαρίσει την καρδιά, την ψυχή, το πνεύμα και τη ζωή μας, κανένας αδελφή, κανένας, αν και πολλές φορές ο μόνος που έρχεται να κατηγορήσει εκτός από τον διάβολο τον εαυτό μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Χριστός αποφανών μάλλον δε και αναστάς, ώστις είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει περί μόν. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχώρια, διωγμός ή πείνα, γυμνώτης ή κίνδυνος, μάχαιρα? Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα. Ελογίστη μεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών. Εδάφια τα οποία φανερώνουν, όπως όλη η γραφή εξάλλου, την αγάπη που έχει ο Κύριος για εμάς. Μας σκεπάζει, μας ευλογεί, δεν μας κατακρίνει, γιατί μας δίνει ένα νέο πνεύμα, μια ελευθερία από το παρελθόν. Ο διάβολος διεκδικεί, αλλά ο Κύριος, καθώς μας έχει σκεπάσει με τη δόξα Του, δεν τον αφήνει να διεκδικήσει πράγματα περισσότερο από αυτά τα οποία επιτρέπει ο Κύριος για κάποιους σκοπούς και για κάποιους λόγους. Δεν τον αφήνει να μας πειράξει. Αν δεν είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα του Κυρίου, θα μπορούσε να μας διαλύσει εν ρηπεί οφθαλμό ο διάβολος. Γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, σαρκικός, πουλημένος στην αμαρτία, αλλά η δόξα του Κυρίου και η θυσία του Κυρίου μας ελευθέρωσαν και μας έδωσαν μια νέα ζωή. Και αυτή η νέα ζωή είναι η νικηφόρα εν Χριστώ Ιησού ζωή. Ο Κύριος λοιπόν δεν μας κατηγορά. Κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Ο κατήγορος βέβαια μας κατηγορεί ημέρα και νύχτα, αλλά ο Κύριος μας σκεπάζει με το αίμα Του, μας φυλάτει και μας προστατεύει, καθώς μεσητεύει η θυσία Του υπερ ημών. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Ο μόνος όμως που κατακρίνει εμάς είναι ποιος? Ο ίδιος μας ο εαυτός. Ξυπνάει το παρελθόν, τα λάθη, οι αποτυχίες. Εκμεταλλεύεται το ξύπνημα αυτό της σάρκας ο διάβολος και έρχεται να βάλει περισσότερα ξύλα στη φωτιά. Να την ανάψει. Ο άνθρωπος νιώθει άσχημα. Και όταν ένας άνθρωπος νιώθει άσχημα, συμπεριφέρεται άσχημα όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά στο σπίτι του, στη δουλειά του, οπουδήποτε. Γιατί ξεσπά. Ξεσπά. Και πολλές φορές ο άνθρωπος όταν νιώθει άσχημα, αμαρτάνει για να νιώσει μια γλυκύτητα από την αμαρτία ως προς τον πόνο που έχει. Πολλοί άνθρωποι αμαρτάνουν σήμερα, ιδιαίτερα με σεξουαλικές αμαρτίες, για να νιώσουν καλά, καθώς είναι μέσα σε μια αυτοκατάκριση και σε μια αυτοκατηγορία. Άλλοι καταφεύγουν σε υποκατάστατα, αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ. Ενώ η αγάπη του Κυρίου, η αγκαλιά του Κυρίου είναι ανοιχτή, μας έχει σώσει, μας έχει ευλογήσει και μας σκεπάζει κατά πάντα με το Άγιο του αίμα. Ισαΐας 61:3. Βιβλίο του Ισαΐα 61:3. Ακούστε. Δια να σέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της στάκτης. Και αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματός μας, που θα μπορούσαμε να δώσουμε δύο τίτλους. Ο πρώτος, ωραιότητα αντί στάκτης, και ο δεύτερος, ενοχές και απογοήτευση. Διαλέξτε όποιον θέλετε. Εγώ θα προτιμήσω το ωραιότητα αντί στάκτης. Έλεον εφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Φοβερή ανταλλαγή. Δίνουμε στον Θεό τις τάχτες του πένθους, της θλίψης, των ενοχών και της απογοήτευσης, και ο Κύριος μας δίνει ωραιότητα. Κυριολεκτική αναφορά στον στολισμό του ενδύματος που φορούσαν σε στιγμές εφροσύνης. Τότε όταν είχαν στιγμές χαράς, φορούσαν ιδιαίτερα ξεχωριστά και ωραία ρούχα. Του δίνουμε το πένθος και μας δίνει έλεον εφροσύνης. Ήταν το αρωματισμένο έλαιο που έριχναν στους επισκέπτες σε γιορτές χαράς. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος ως επισκέπτης πήγαινε σε ένα σπίτι που είχε χαρά, ή του σπιτιού το ράντιζαν με αυτό το άρωμα, το έλαιο, και ο άνθρωπος ευωδίαζε. Δίνουμε στον Θεό το πνεύμα της ακηδείας, της αναισθησίας, της αδιαφορίας, και μας δίνει ένα ένδυμα εφροσύνης, δηλαδή μια νέα εν Χριστώ ζωή με μια διαφορετική συμπεριφορά, με διαφορετικές σκέψεις και διαφορετικά συναισθήματα. Αμήν. Και αν δεν το έχουμε κάνει στο βαθμό που ο Κύριος θέλει, είναι ευκαιρία σήμερα να προσευχηθούμε και από εδώ και πέρα να ζούμε το εδάφιο που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Να διαβάσουμε Ψαλμός 51, 1 έως 4. Ψαλμός 51, 1 έως 4. Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το έλαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψον τα ανομήματά μου. Πλύνομαι μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισέ με. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι για παντός. Εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα για να δικαιωθείς εν τα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Έκανε ο Δαβίδ την αμαρτία με την Βηθσαβέ. Πόρνευσε μαζί της, μίχευσε μαζί της, την άφησε έγκυο και φώνευσε με έναν δόλιο τρόπο τον Ουρία, τον σύζυγό της. Μετά από κάποιο διάστημα, κάποιους μήνες, τον ελέγχει ο προφήτης, ο Νάθαν. Και ο Δαβίδ καταλαβαίνει το σφάλμα, το ολέθριο που είχε πράξει. Κατά τα δικά μας δεδομένα, ο Δαβίδ εισήλθε σε κατάθλιψη. Η πολλή θλίψη που ένιωθε για την αμαρτία που είχε διαπράξει μπροστά στον Κύριο τον Θεό, στους ανθρώπους, καθώς είχε κάνει κακό. Κακό ολέθριο. Τον έφερε στο επίπεδο μιας βαριάς κατάθλιψης. Ναι, μεν, είχε πάρει την συγχώρεση του Θεού, αλλά μέσα ακόμα η ψυχή του πάλευε. Πάλευε. Και όλο αυτό τον έκανε να φτάσει στα όρια της ψυχικής συντριβής. Διαβάζουμε ότι δεν είχε πια δάκρυα να βγάλει από τα μάτια του, είχαν στερέψει τα μάτια του. Οι δεξαμενές των δακρύων, επιτρέψτε μου την έκφραση, είχαν στερέψει. Ζούσε ένα πρόβλημα. Και ευτυχώς που είχε τον Θεό μαζί του, γιατί αν δεν είχε τον Θεό μαζί του, πιστεύω ότι ίσως και να αυτοκτονούσε. Αλλά αυτός τον κράτησε, τον συγχώρεσε, τον σήκωσε, τον ευλόγησε και του έδωσε απογόνους. Και μέσα από την γενεαλογική δικιά του γραμμή ήρθε και ο Μεσσίας. Ζούμε μία εποχή ιδιαίτερη. Είναι μία κοινωνία αυτή που ζούμε με βίαιες προσαρμογές σε όλα τα επίπεδα. Τα πάντα τρέχουν και υπάρχουν τόσο μεγάλες ανατροπές στο οτιδήποτε. Οικονομικές, γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές, οικονομικές, ηθικές, διαπροσωπικές. Υπάρχουν βίαιες προσαρμογές γρήγορες που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τις προλάβουμε και να φυλάξουμε την ψυχή μας. Το έχω ξαναπεί. Σήμερα περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες στατιστικά, περίπου συμπλήν, παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Στην Αμερική 130 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου δηλαδή το μισό του πληθυσμού της Αμερικής, περίπου συμπλήν, κάνει καθημερινή χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Στα επόμενα 5 με 10 χρόνια οι γιατροί, οι ειδικοί λένε ότι η δεύτερη αιτία θανάτου θα είναι η κατάθλιψη. Γιατί με την κατάθλιψη ο άνθρωπος μαραζώνει και τα όργανα του αρρωσταίνουν. Άρρωστη ψυχή, κάτι που μεταδίδεται και στο ανθρώπινο σώμα, καθώς τα όργανα του ανθρώπου αρρωσταίνουν. Μία από τις αιτίες της κατάθλιψης είναι οι ενοχές που οδηγούν τον άνθρωπο

εαυτό του για κάτι το οποίο έκανε. Και μετά, αυτό που έρχεται, μαζί με την αυτοκατάκριση και τα λοιπά, είναι η απογοήτευση. Ο άνθρωπος νιώθει αποκαρδιωμένος, λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, έχει χάσει κάθε του ελπίδα. Εμείς ζούμε με αυτή τη λογική. Ζούμε, αδελφοί, με αυτή τη λογική, γιατί πολλές φορές ακούω, διαβάζω, μαθαίνω ότι πολλοί αδελφοί, ανά τον κόσμο μιλάω, ανά την Ελλάδα, ζούνε μέσα στην κατάθλιψη, στις ενοχές, στην απογοήτευση, στον βασανισμό της ψυχής. Και ο Κύριος μας είπε ότι αντί του πένθους θα μας δώσει, λέει, χαρά, ωραιότητα, αντί της τάχτης. Και αυτό που λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Άρα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε περισσότερο το Λόγο του Θεού στη ζωή μας, αφήνοντας τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και εμείς σίγουρα να κάνουμε το δικό μας μέρος, που είναι να μην ακούμε τη φωνή της σάρκας και του σατανά που έρχεται μαζί με τη δικιά μας τη φωνή να μας πειράξει. Υπάρχουν δύο ειδών ενοχές. Μία θετική και μία αρνητική. Και τώρα τίθεται μία ερώτηση. Μα αδελφέ, μπορεί μία ενοχή να είναι θετική και υγιής? Ναι. Οι νοσηρές ενοχές φέρνουν κατάθλιψη, απογοήτευση, κλείσιμο του πνεύματος, απομόνωση, οκνηρία και θάνατο. Οι υγιείς ενοχές φέρνουν μετάνοια, αποκατάσταση και αναζωογόνηση. Και οι υγιείς ενοχές λειτουργούν ως ένας, ακούστε, διορθωτικός μηχανισμός, καθώς ο άνθρωπος αναγνωρίζει τα λάθη του, τις βλάβες, τα φτιάχνει οριμάζοντας και μη ξανακάνοντάς τα. Δεν θέλουμε την αμαρτία, ούτε τα λάθη. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι ελλιπείς, θα γλιστρήσουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι με μετάνοια να σηκωθούμε καλύτεροι, μαθαίνοντας και μην ξανακάνοντας τα ίδια λάθη. Γιατί ο άνθρωπος, ο πιστός, ο άνθρωπος νιώθει ενοχές? Νιώθει κάποιος ένοχος όταν έχει διαπράξει κάτι κακό, νιώθοντας ότι το κακό που έχει κάνει είναι μη αναστρέψιμο. Ξέρετε, όταν σας λέω αυτά τα λόγια, ποιος βιβλικός ήρωας, κακός ήρωας, μου έρχεται στο μυαλό? Ο Κάιν. Θεωρούσε μη αναστρέψιμο το σφάλμα που έκανε. Αλλά σίγουρα δεν είχε ίχνος μετάνοιας μέσα στην καρδιά του. Νιώθει κάποιος ένοχος εξαιτίας λανθασμένης γονικής συμπεριφοράς. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα κακό οικογενειακό περιβάλλον είναι ευάλωτοι στο να νιώθουν ενοχές. Και είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να προσέχουν το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Κάποιος νιώθει ένοχος λόγω άγνοιας του τι είναι καλό και τι κακό. Με αποτέλεσμα, εκεί που δεν πρέπει να νιώθει ένοχος και εκεί που πρέπει να νιώσει ένοχος ώστε να έρθει με μετάνοια η αποκατάσταση, να μην νιώθει. Έχει κάποιες ενοχές όταν οι απαιτήσεις του Θεού τον πνίγουν, αγνοώντας ότι οι εντολές δόθηκαν για να μας δίνουν την αίσθηση της ταπείνωσης και του δρόμου της σωτηρίας. Ακούμε πολλές φορές χριστιανούς να λένε «Δεν μπορώ, το νόμο του Κυρίου με πνίγει, θέλω να ζήσω πιο ελεύθερα». Μα ο νόμος του Κυρίου είναι η ελευθερία μας, γιατί μας δείχνει την οδό της ελευθερίας, και καθώς θα ζούμε το πνεύμα του νόμου και της χάρης, θα είμαστε ελεύθεροι και θα έχουμε χάρη.

0: και ειρήνη. Γιατί ο νόμος δόθηκε για να μας φυλάτει μέχρι να έρθει ο Χριστός και εκπλήρωση του νόμου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και καθώς θα ζούμε τη ζωή του Χριστού, ο νόμος δεν θα μπορεί να μας υποδείξει ως ένοχους και φταίχτες. Νιώθει κάποιος ένοχος όταν δεν εκτιμά τον εαυτό του. Πολλές φορές ακόμα ανθρώπους να κατηγορούν τον εαυτό τους. Και αν κατηγορούν ανοιχτά τον εαυτό τους στο διπλανό τους, σκεφτείτε πόσο περισσότερο κατηγοράνε τον εαυτό τους μόνοι τους στο σπίτι τους, βασανίζοντας την ψυχή τους. Είναι πολύ απέσιο, άσχημο, λυπηρό, δυστυχία ολόκληρη, μεγάλη. Κάποιος να μην εκτιμά τον εαυτό του, αυτό που είναι. Να μην σέβεται την προσωπικότητά του. Να μην σέβεται το σώμα του. Να μην σέβεται αυτό που είναι, αυτό που το έχει δώσει ο Κύριος. Τέλος, κάποιος νιώθει ένοχος όταν δεν τακτοποιεί τα λάθη του παρελθόντος. Τα αφήνει. Και τι έγινε που έγινε αυτό το πράγμα, άστο. Αργά ή γρήγορα, ο διάβολος θα πειράξει την ψυχή του, θα νιώσει ενοχές και μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα και καταστροφικά. Τώρα, γιατί κάποιος απογοητεύεται, γιατί κάποιος νιώθει απογοήτευση. Επειδή μπορεί να έχει απολυθεί από την εργασία του, να είναι άνεργος και να έχει μια οικονομική δυσκολία. Έρχεται απογοήτευση, αποκαρδίωση, έλλειψη ελπίδας. Απογοήτευση νιώθει κάποιος όταν υπάρχει μια αρρώστια ή ένας θάνατος. Απογοήτευση νιώθει κάποιος καθώς ζει την κρίση, όπως λένε οι άνθρωποι, της μέσης ηλικίας. Απογοήτευση νιώθει ένας άνθρωπος από ψεύτικες φιλίες και από έλλειψη αληθινών σχέσεων. Νιώθει προδομένος από φίλους, από γνωστούς, από συναδέλφους, από τους ίδιους του τους συγγενείς και έτσι απογοητεύεται. Ε? Σωστά? Νιώθει απογοήτευση από τις αποτυχίες και τα λάθη. Που τα λάθη πολλές φορές είναι καλύτεροι δάσκαλοι. Και τέλος κάποιος απογοητεύεται γιατί μέσα του έχει τον φόβο της απόρριψης. Και αυτό του δίνει μία αίσθηση απογοήτευσης καθώς νιώθει ό,τι και αν κάνει, όπου και αν πάει, ότι τον απορρίπτουν όλοι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26, 69-75. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26 θα διαβάσουμε τα εδάφια 69 έως το 75. Ο δε Πέτρος εκάσιτο έξω εντιαυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη λέγουσα «Και εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου». Ο δε αρνήθη έμπροσθεν πάντων λέγον «Δεν εξεύρω τι λέγεις». Τότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδε αυτόν άλλη δούλη δηλαδή, και λέγει προς τους εκεί «Και ούτως ήτο με τα Ιησού του Ναζωραίου». Και πάλι ειρνήθη με θόρκου ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Με το λίγον δε προσερθόντες οι εστώτες είπαν προς τον Πέτρον «Αληθώς και εσύ εξ αυτών είσαι, διότι η λαλιά σου σε κάμνη φανερό». Τότε άρχισε να κατανεθεματίζει και να ομνεί ότι δεν γνωρίζει τον άνθρωπο, και ευθύς εφώναξε ο αλέκτον. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Ιησού, ως της είχε πει προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο αλέκτον τρεις θέλει να απαρνηθεί και εξελθών έξω, έκλαψε πικρός. Πριν λίγες στιγμές ο Πέτρος, γεμάτος δύναμη, έλεγε στον Κύριο «Και στον θάνατο μαζί σου, Κύριε, και στον θάνατο μαζί σου». Και βλέπουμε μετά από λίγες στιγμές μπροστά σε δούλες και ανθρώπους να αναθεματίζει και να ορκίζεται ότι δεν είχε ξαναδεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ακούει τον αλέκτορ να φωνάζει και θυμάται τα όσα του είχε πει ο Κύριος. Ενοχές, απογοήτευση, τύψεις, αυτοκατάκριση πλημμυρίζουν την καρδιά και το πνεύμα του Πέτρου. Αλλά ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή επέλεξε την υγιή συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένας πιστός. Μετανόησε, ενδυναμώθηκε και αποφάσισε να τακτοποιήσει και να φτιάξει το λάθος που είχε κάνει με υγιή τρόπο στο θέλημα του Θεού. Ας διαβάσουμε τώρα και την περίπτωση ενός άλλου ανθρώπου στο τι έκανε μετά από ένα λάθος που είχε κάνει. Πέτρος λοιπόν τακτοποίησε, το έφτιαξε. Μετανόησε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ας διαβάσουμε και Ματθαίος 27:3-5. Ματθαίος, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 27:3-5. Τότε ειδών ο Ιούδας, ο παραδός αυτών, ότι κατελικάστη μεταμεληθείς, επέστρεψε τα 300 αργύρια εις τους πρεσβυτέρους λέγον «Ήμαρτον, παραδόσας εμαθών, ιδέιπον, τι προς ημάς σι όψι». Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκρεμάστη. Βλέπουμε δύο ανθρώπους με δύο σφάλματα και με δύο διαφορετικές συμπεριφορές ως προς αυτό που είχαν κάνει. Η αμαρτία ή το λάθος, εμείς νομίζουμε ότι θυμώνει τον Κύριο, τον κάνει να θυμώσει, να οργιστεί. Περισσότερο, να ξέρετε, τον κάνει να θέλει να έχει και να δώσει θεραπεία και αποκατάσταση. Η θρησκεία λέει ότι ο Θεός τιμώνει. Το πνεύμα της πίστης λέει ότι ο Θεός έρχεται να δώσει αποκατάσταση και τακτοποίηση. Πώς πήγε στον Αδάμ και την Εύα? Θυμωμένος ή με ένα πνεύμα αποκατάστασης? Πώς πήγε στον Κάιν? Θυμωμένος ή με ένα πνεύμα αποκατάστασης? Πώς πήγε, αδελφοί? Όταν όμως ο άνθρωπος δεν μετανοεί, τότε η αυστηρότητα του Κύριου θα μιλήσει, μήπως και μέσω της αυστηρότητας ο άνθρωπος μετανοήσει και σωθεί. Η ένταση του Κύριου δεν είναι να τιμωρήσει, είναι να σώσει, ακόμη και μέσα από μία πιθανή τιμωρία. Να μας σώσει, αδελφοί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και το σωστό είναι ότι νιώθω αμαρτωλός, έχω κάνει λάθος, αλλά υπάρχει ένα φάρμακο, γιατί υπάρχει ένας σωτήρας, ο Κύριος. Το λάθος είναι, νιώθω αμαρτωλός, νιώθω ότι έχω κάνει λάθος, ότι δεν αξίζω, δεν θα συγχωρηθώ, δεν με αγαπάει κανείς. Ο Πέτρος επέλεξε το πρώτο, ο Ιούδας επέλεξε το δεύτερο. Αυτοκτόνησε. Ενώ θα μπορούσε να πάει στους μαθητές που τους είχε μαζί του για τόσα χρόνια ο Ιούδας και μαζί τους να ζητήσει μετάνοια και αποκατάσταση. Και να σας πω και κάτι, μαζί με τον Κύριο ήταν. Άκουγε ότι ο Κύριος θα αναστενόταν. Άρα η πίστη του Ιούδα θα έπρεπε να του λέει, έκανα σφάλμα, μετανοώ, συντρίβομαι μπροστά στον Θεό, θα περιμένω 3 μέρες γιατί θα αναστηθεί ο Κύριος και τότε προσωπικά και ζωντανά θα του ζητήσω συγγνώμη, σύν ότι τώρα του ζητάω. 3 μέρες θα περίμενε. Ώστε παράλληλα με το ότι θα ζητούσε συγγνώμη εκείνη τη στιγμή, θα του ζητήσω και σε προσωπικό επίπεδο. Θα τον έπαιρνε παραπικρά, θα του λέγε, Κύριε, έσφαλα, σε πρόδωσα, συγχώρεσέ με. Πριν σε φίλησα με το φιλί της προδοσίας, αλλά τώρα σε φιλάω με το φιλί της αγάπης και της μετάνοιας. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Το πώς πρέπει να λειτουργούμε, αδελφοί. Και ο Κύριος αυτό μας το λέει στο λόγο, Β' προς Κορινθίους 7, 8-10. Β' Κορινθίους 7, θα διαβάσουμε από το 8 έως το 10. Διότι εάν και σας ελείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενοούν, επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προς όραν σας ελείπησε, τώρα χαίρω, ουχή ότι ελυπήθηκε, ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοια, διότι ελυπήθητε κατά Θεόν, για να μην ζημιωθείτε ξημών σουδέν. Διότι κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία, αμεταμέλητον, η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατο. Η λύπη του Ιούδα γέννησε θάνατο, ενώ η κατά Θεόν λύπη του Πέτρου γέννησε και έδωσε ζωή. Να διαβάσουμε Ψαλμός 103 από το 1 έως το 13 εδάφιο. Ψαλμός 103, 1, 13 εδάφιο. Ακούστε. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Να μην ξεχνάμε τις ευεργεσίες του, τα όσα μας έχει δώσει και τα όσα μας έχει κάνει. Τον συγχωρούντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρώστιάς σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σε μέλος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντας τους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Κτήρμον και λοιήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογή διαπαντός, που δεν θέλει φυλάτη την οργή αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεται εις εμάς κατά τα σαμαρτία ημών, ουδέ ανταπέδωσεν εις εμάς κατά τα σανομία ημών. Διότι όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε φημών τα σανομία ημών. Καθώς, ακούστε σας παρακαλώ, σπλαχνίζεται ο πατέρας τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Πώς αντιμετωπίζουμε τις ενοχές και την απογοήτευση? Να μάθουμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας αγαπώντας τον υγιή. Να ζούμε την βιβλική αρχή της συγχώρεσης και της αποδοχής. να παραδεχόμαστε την αμαρτία μας χωρίς ενοχές, μη θέλοντας βέβαια να αμαρτήσουμε, νιώθοντας ότι η αγάπη του Κυρίου σκεπάζει τα πάντα, δίνει διόρθωση και τακτοποίηση. Να μάθουμε να διαφυλάττουμε με όμορφο χριστιανικό τρόπο την προσωπική μας αξιοπρέπεια. Να είμαστε μεγαλόψυχοι, συγχωρητικοί, αλλά όχι ανόητα ρομαντικοί και αφελείς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αμήν. Γιατί αν είμαστε ανόητα ρομαντικοί και αφελείς, θα μας εκμεταλλεύονται με δόλο οι άνθρωποι. Δεν θα αφήνουμε το παρελθόν να μας καταστρέφει το παρόν και το μέλλον. Θα αναζητάμε τα λάθη μας, όχι με αυτοκατάκριση, αλλά με στόχο την αποκατάσταση εν Χριστώ Ιησού. Να είμαστε φιλόξενοι, υπηρέτες. Να μαθαίνουμε να τιμάμε πρώτοι τους ανθρώπους, όπως λέει προσδρομένος επιστολή. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε τι λένε σήμερα? Αφού δεν μου έκανε, θα του κάνω κι εγώ. Ο Κύριος, ξέρετε τι λέει? Θα κάνεις εσύ πρώτα. Τιμή στον άλλο άνθρωπο, στον πλησίον σου. Πρέπει να μάθουμε να αγκαλιάζουμε, να επαινούμε, να χαμογελάμε, αδελφοί, να δοξάζουμε τον Κύριο, να νιώθουμε την χαρά του Πνεύματος για τα δώρα που μας έχει κάνει, τη ζωή που μας έδωσε, τη ζωή που μας περιμένει. Αν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, να προσευχόμαστε και να μιλάμε με τους εργάτες του Κυρίου. Και σίγουρα, αδελφοί, να ψάχνουμε τις απολαύσεις που ο Θεός μας προσφέρει, τόσο πνευματικά όσο και βιωτικά, και να τις απολαμβάνουμε πνευματικά. Η απολαύσή μας είναι ο Κύριος, τα αδέλφια μας, η κοινωνία, η εκκλησία, η προσευχή, η μελέτη, ο ευαγγελισμός, αλλά και βιωτικά το να πάμε σε ένα όμορφο μέρος, να περάσουμε καλά, να κάνουμε ένα πικνίκ, να πιούμε ένα όμορφο καφέ σε έναν όμορφο τόπο, ένα ωραίο περιβάλλον, υγιή, όμορφα, σκεπασμένα. Αμήν. Να απολαύσουμε λοιπόν τα όσα πνευματικά και βιωτικά μας δίνει ο Κύριος. Να νιώσουμε καλά. Και ό,τι μαθαίνουμε να το περνάμε και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, τα επόμενα χρόνια ο δεύτερος λόγος που θα πεθαίνουν οι άνθρωποι θα είναι κατάθλιψη. Κάνει κατάθλιψη. Υποφέρουν οι ψυχές των ανθρώπων. Είναι εύθραυστοι οι άνθρωποι της σημερινής εποχής, γιατί όπως είπα πριν λίγο, υπάρχει μια βίαιη αναπροσαρμογή στο οτιδήποτε λαμβάνει η χώρα σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη ζωή. Αρρώστιες, πολέμη, οικονομικά κράχ, το ένα, το άλλο. Αμήν, εύθραυστοι οι άνθρωποι και ψυχοραγούνε. Να είμαστε εμείς όπως ο Κύριος θέλει, για να μπορούμε να βοηθούμε και άλλους ανθρώπους. Και κλείνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο από τον Ψαλμό 118. Ψαλμός λοιπόν 118 στο 5. Ψαλμός 118, 5. Και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε και να εισέλθουμε στην κοινωνία λαμβάνοντας τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Εν θλίψη, εν θλίψη, επεκαλέστηκα τον Κύριο, φώναξα στον Κύριο. Και τι λέει το υπόλοιπο του εδαφίου? Ο Κύριος με υπάκουσε, με άκουσε και μου έδωσε ευρυχωρία. Και λέμε αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπησε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσαφάτο Υιός αυτού και ενεδυναμώθη κατά του Ισραήλ. Κι έβαλε δυνάμεις εις πάσας τας οχυράς πόλης του Ιούδα και κατέστησε φρουράς εν τη γη Ιούδα και εν τες πόλεσι του Εφραήμ, τας οποίας είχε κυριεύσει Ασά ο πατήρ αυτού. Και ήτο Κύριος μετά του Ιωσαφάτ, επειδή περιεπάτησε εν τες οδείς Δαβίδ του πατρός αυτού, τες πρώτες και δεν εξεζήτησε τους Βααλίμ. Αλλά τον Θεόν του πατρός αυτού εξεζήτησε, και εις τας εντολάς αυτού περιεπάτησε και ουχή εις τα έργα του Ισραήλ. Δια τούτο εστερέωσεν ο Κύριος την βασιλείαν εν τη χειρή αυτού. Και πας ο Ιούδας έδωκε δώρα εις τον Ιωσαφάτ, και απέκτησε πλούτον και δόξαν πολλήν. Και υψώθη η καρδία αυτού εις τας οδούς του Κυρίου, και έτι αφήρεσε τους υψηλούς τόπους και τα άλση από του Ιούδα. Και το τρίτο έτη της βασιλείας αυτού, απέστειλε τους άρχοντας αυτού, τον Βεν Αΐλ και τον Οβαδία και τον Ζαχαρίαν και τον Ναθαναήλ και τον Μιχαΐαν, δια να διδάσκωσιν εν τες πόλεσι του Ιούδα. Και μετ' αυτόν τους Λεβίτας, τον Σεμαΐαν και Ναθανίαν και Ζεβαδίαν και Ασαΐλ και Σεμιραμόθ και Ιωνάθαν και Αδωνίαν και Τοβίαν και Τοβαδωνίαν, τους Λεβίτας. Και μετ' αυτόν Ελισαμά και Ιωράμ τους ιερείς. Και δίδασκον εν το Ιούδα, έχοντες μεθε αυτόν το βιβλίο του νόμου του Κυρίου και περιήρχοντο εις πάσας τας πόλης του Ιούδα και δίδασκον των λαών. Και πέπεσε φόβος Κυρίου επί πάσας τας βασιλείας των πέριξ του Ιούδα τόπων και δεν επολέμουν εναντίον του Ιωσαφάτ. Και από τον Φιλιστέων έφερον δώρα προς τον Ιωσαφάτ και φόρον αργυρίου. Οι Άραβες προσέτη έφερον προς αυτόν πίμνια κρυών 7.700 και τράγων 7.700. Και προεχώρει ο Ιωσαφάτ μεγαλυνόμενος σφόδρα και οκοδόμησεν εν Ιούδα φρούρια και πόλεις αποθηκών και είχε πολλά έργα εν τες πόλες εν Ιούδα και άνδρας πολεμιστάς δυνατούς εν ισχύει εν Ιερουσαλήμ. Ούτι δε είναι οι αριθμοί αυτών κατά τους οίκους των πατριών αυτών. Εκ του Ιούδα χιλίαρχη, Αδνά ο αρχηγός και μετ' αυτού δυνατή ενισχύει 300.000. Και μετά τούτον Ιωαννάν ο αρχηγός και μετ' αυτού 280.000. Και μετά τούτον Αμασίας ο γιος του Ζιχρή, ως της προθήμος προσέφερε εαυτόν εις τον Κύριο. Και μετ' αυτού 200.000 δυνατή ενισχύει. Εκ δε του Βενιαμίν δυνατός ενισχύει Ελιαδά και μετ' αυτού τοξότε και ασπιδοφόρη 200.000. Και μετά τούτον Ιωζαβάδ και μετ' αυτού 180.000 οπλισμένοι εις πόλεμα. Ούτι ήσαν οι υπηρετούντες των βασιλέα εκτός των όσους έβαλεν ο βασιλεύς εις τας οχυράς πόλης εν παντί το Ιούδα.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Και εσύ, Υιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί τα όρη Ισραήλ και είπε: Όρη του Ισραήλ, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή ο εχθρός είπεν εναντίον σας, έβγε, οι αιώνιοι υψηλοί τόποι έγιναν κληρονομία ημών, δια τούτο προφήτευσον και είπε: Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή ηρήμωσαν και κατέπιον εσάς κυκλώθεν, δια να γίνεται κληρονομία εις το υπόλοιπον των εθνών, και κατεστάθητε λάλημα της γλώσσης και όνειδος των λαών, δια τούτο, όρη του Ισραήλ, ακούσατε τον λόγον Κυρίου του Θεού. Ούτω λέγει ο Θεός προς τα όρη και προς τα βουνά, προς τους χυμάρους και προς τα σφάραγγας, και προς τους ηρημωμένους και υφανισμένους τόπους, και προς τας εγκαταλελειμμένας πόλεις, έτινες έγιναν λάφυρον και εμπεγμός εις το υπόλοιπον των πέριξ εθνών. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. εξάπαντος εν το πυρί του ζήλου μου ελάλησα κατά του υπολείπου των εθνών και κατά παντός του Εδόμ, ήτινες έκαμον την γην μου κληρονομίαν εαυτών εν χαρά όλης της καρδίας αυτών και εν περιφρονήσει ψυχής για να εκθέσω συν αυτήν εις λάφυρον. Δια τούτο προφήτευσον επί την γην Ισραήλ και είπε προς τα όρη και προς τα βουνά, προς τους χυμάρους και προς τα σφάραγγας, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ ελάλησα εν το ζήλο μου και εν το θυμό μου, διότι εβαστάσατε την ύβριν των εθνών. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ ύψωσα την χείρα μου. Εξάπαντος τα έθνη, τα πέριξ ημών, αυτά θέλουσι βαστάσει την εσχήνην αυτών. Σεις δε, όροι του Ισραήλ, θέλετε εκβλαστήσει τους κλάδους σας και θέλετε δώσει τον καρπόν σας εις τον λαόν μου Ισραήλ, διότι πλησιάζου συναέλθωση. Διότι ιδού, εγώ επιβλέπω εφ' ημάς και θέλω στραφή προς ημάς και θέλετε αρωτριαστεί και σπαρθεί και θέλω πληθύνει εφ' ημών ανθρώπους, άπαντα των οίκων Ισραήλ, άπαντα αυτών και επόλης θέλουσι κατοικηθεί και ερημώσεις θέλουσιν οικοδομηθεί. Και θέλω πληθύνει εφ' ημών ανθρώπους και κτίνη και θέλουσιν αυξηθεί και καρποφορήσει. Και θέλω σας κατοικήσει ως είστε πρώτερον και αγαθοποιήσει μάλλον παρά τα σαρχά σας. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω κάμει να περιπατώσει εφ' ημών άνθρωποι, ο λαός μου Ισραήλ. Και θέλουσι σας κληρονομήσει και θέλετε είστε κληρονομία αυτών και του λοιπού δεν θέλετε πλέον ατεκνώσει αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή είπων προς εσάς, «Συ είσαι γη κατατρόγουσα ανθρώπους και ατεκνώνουσα τους λαούς σου, δια τούτο δεν θέλεις πλέον κατατρόγει ανθρώπους, ουδέ ατεκνώσει πλέον τους λαούς σου», λέγει Κύριος ο Θεός. «Και δεν θέλω πλέον κάμι να ακουστεί εν σύ η ύβρις των εθνών, και δεν θέλεις φέρει πλέον τον ονειδισμόν των λαών, και δεν θέλεις κάμι πλέον τους λαούς σου να ατεκνωθώσει», λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, ότε ο οίκος Ισραήλ κατόκισαν εν τη γη αυτών, εμίαναν αυτήν δια της οδού αυτών και δια των πράξεων αυτών. Η οδός αυτών ήτο έμπροσθέν μου ως ακαθαρσία από και χωρισμένης. Δια τούτο, εξέχεια των θυμών μου επ' αυτούς, δια το αίμα το οποίον έχησαν επί την γην και δια τα είδωλα αυτών με τα οποία εμόλυναν αυτήν. Και διέσπειρα αυτούς μεταξύ των εθνών και ήσαν διεσκορπισμένοι εν της τόπης. Κατά την οδόν αυτών και κατά τα έργα αυτών έκρινα αυτούς. Και ότι εισήλθον εις τα έθνη, όπου ήλθον, ευεβήλωσαν το όνομά μου το Άγιον, ενώ ελέγετο περί αυτών, ούτι είναι ο λαός του Κυρίου και εκ της γης αυτού εξήλθον. Εσπλαχνίστην όμως ένεκεν του Αγίου ονόματός μου, το οποίον ο οίκος Ισραήλ ευεβήλωσε μεταξύ των εθνών εις τα οποία ήλθον. Δια τούτο είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ δεν κάμνω τούτο ένεκεν ημών, οίκος Ισραήλ, αλένεκεν του Αγίου ονόματός μου, το οποίον ευεβηλώσατε μεταξύ των εθνών εις τα οποία ήλθετε. Και θέλω αγιάσει το όνομά μου το Μέγα, το βεβηλωθέν μεταξύ των εθνών, το οποίον ευεβηλώσατε εν μέσω αυτών. Και θέλουσι γνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέγει Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ εν ημίν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρει εις την γην ημών. Και θέλω ράνι εφ' ημών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσας την λιθύνην καρδίαν από τη σαρκό σας, θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην. Και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτητε τας κρίσης μου και να εκτελείτε αυτάς. Και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας σας και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός σας. Και θέλω σας σώσει από πασών των ακαθαρσιών σας και θέλω ανακαλέσει τον σύτον και πληθύνει αυτόν και δεν θέλω πλέον επιφέρει εις εσάς πείναν. και θελοπληθύνει των καρπών των δέντρων και τα γεννήματα του αγρού, για να μην λάβετε πλέον ονειδισμόν πείνης μεταξύ των εθνών. Και θέλετε ενθυμηθεί τα σοδούς ημών τα σπονηράς και τα έργα ημών τα μη αγαθά, και θέλετε αποστραφεί αυτοί εαυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών σας, δια τας ανομίας σας και δια τα βδελίγματά σας. Εγώ δεν καμνω ταύτα ένε και νημών, λέγει Κυρίος ο Θεός, ας είναι γνωστόν εις εσάς. Εσχύνθητε και εντράπητε δια τα σοδού σας, οίκος Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Καθήν ημέραν σας καθαρίσω από πασών των ανομιών σας, θέλω κάμι έτη να κατοικηθώ συνε πόλης και θέλω συν οικοδομηθεί ερημώσεις. Και η γη η υφανισμένη θέλει γεωργηθεί, αντί να κείται η υφανισμένη ενώπιον παντός διαβαίνοντος. Και θέλω συλλέγει, η γη αυτή, ή της ή το υφανισμένη, κατεστάθη ως ο παράδεισος της Εδέμ, και επόλεις ειρημωμένε και υφανισμένε και κατηδαφισμένε οχυρώθησαν, κατοκίστησαν. Και τα έθνητα εναπολυφθέντα κύκλο ημών θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ, ο Κύριος, οκοδόμησα τα κατηδαφισμένα και εφύτευσα τα υφανισμένα. Εγώ, ο Κύριος, ελάλησα και θέλω εκτελέσει. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και τούτο θέλει ζητηθεί παρε μου, εκ του οίκου Ισραήλ, να κάμω εις αυτούς, να πληθύνω αυτούς με ανθρώπους ως πίμνιον προβάτων. Ως το Άγιον Πίμνιον, ως το πίμνιον της Ιερουσαλήμ εν τες επισήμεις εορτές αυτής, ούτως επόλης ειρημωμένε θέλουσι γίνει πλήρης πίμνιον ανθρώπων και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα ζήτα. Χίρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ, και με εξήγαγεν ο Κύριος δια πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή το πλήρης οστέων. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο-κύκλο. Και ιδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπον της πεδιάδος και ιδού ήσαν κατάξυρα. Και είπε προς εμέ, «Η ανθρώπου, δίναντε τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Και είπα, «Κύριε Θεέ, σύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ, «Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά ακούσατε των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφ' ημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ' ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα και θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην και καθώς προεφύτευσα έγινεν ήχος και ιδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού οστούν με τα οστού αυτού. Και είδον και ιδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περιεσκέπασεν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, «Προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ιδού, ούτη λέγουσι, τα οστά ημών εξηράνθησαν και η ελπίς ημών εχάθη, ημείς υφανίστημεν. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού, λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας. Θέλω σας φέρει εις την γην του Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν, λαέ μου, ανοίξω τους τάφους σας και σας αναβιβάσω εκ των τάφων σας. Και θέλω δώσει το πνεύμα μου εις εσάς και θέλετε αναζήσει και θέλω σας θέσει εν τη γη ημών. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα», λέγει Κύριος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Και εσύ, ιε ανθρώπου, λάβε εις αυτόν ράβδον μίαν και γράψον επ' αυτήν περί του Ιούδα και περί των ιών Ισραήλ των συνακολούθων αυτού. λάβε και άλλην ράβδον και γράψαν επ' αυτήν περί του Ιωσήφ, της ράβδου του Εφραήμ και παντός του οίκου Ισραήλ των συνακολούθων αυτού. Και σύναψον αυτάς εις αυτόν μίαν προς μίαν εις ράβδον μίαν και θέλουσι γίνει μία εν τη χειρή σου. Και όταν οι ιοί του λαού σου ύποσι προσέ λέγοντες «Δεν θέλεις απαγγείλει εις ημάς τι δηλούσιν εις ετάφτα», είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Ιδού εγώ θέλω λάβει την ράβδον του Ιωσήφ, την εν τη χειρή του Εφραήμ και των φυλών του Ισραήλ των συνακολούθων αυτού και θέλω βάλει εκείνας με τα ταύτης της ράβδου του Ιούδα και κάμει αυτάς μίαν ράβδον και θέλουσιν είστε μία εν τη χειρή μου. Και εράβδη επί τας οποίας έγραψας θέλουσιν είστε εν τη χειρή σου ενώπιον αυτών». Και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Ιδού, εγώ θέλω λάβει τους ιούς Ισραήλ εκ μέσου των εθνών όπου υπήγον και θέλω συνάξει αυτούς πανταχώθεν και φέρει αυτούς εις την γην αυτών και θέλω κάμει αυτούς εν έθνος εν τη γη επί των ωραίων του Ισραήλ και εις βασιλεύς θέλει είστε βασιλεύς επί πάντας αυτούς και δεν θέλω συν είστε πλέον δύο έθνη και δεν θέλω συν είστε του λοιπού διηρεμένοι πλέον εις δύο βασίλεια». Και δεν θέλουσιν μιένεστε πλέον εν της ειδόλης αυτών, ουδέ εν της βδελίγμασιν αυτών, ουδέ εν πάσες τες παραβάσεσιν αυτών. Αλλά θέλω σώσει αυτούς εκ πασών των κατοικήσεων αυτών, ενές ημάρτησαν, και θέλω καθαρίσει αυτούς. Και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Και Δαβίδ ο δούλος μου θέλει είστε βασιλεύς επ' αυτούς, και θέλει είστε επί πάντας αυτούς εις ποιμήν, και θέλουσι περιπατεί εν τες κρίσες ήμου, και θέλουσι φυλάτει τα διατάγματά μου και εκτελεί αυτά, και θέλουσι κατοικεί εν τη γη, την οποίαν έδωκα εις τον δούλον μου τον Ιακώβ, όπου κατόκισαν οι πατέρες σας. Και εν αυτή θέλουσι κατοικεί, αυτή και τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα των τέκνων αυτών έως αιώνος. Και Δαβίδ ο δούλος μου θέλει είστε άρχον αυτών εις τον αιώνα. Και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην ειρήνης. Αυτή θέλει είστε διαθήκη αιώνιος προς αυτούς. Και θέλω στηρίξει αυτούς και πληθύνει αυτούς και θέλω θέση του αγιαστήριών μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. Και η σκηνή μου θέλει είστε εν μέσω αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτή θέλω συνείστε λαός μου. Και θέλω συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο αγιάζων των Ισραήλ όταν το αγιαστήριών μου είναι εν μέσω αυτών εις τον αιώνα.
1: Ιώβ, κεφάλαιον καπαΐτα. Βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου όθεν εξάγεται και τόπος του χρυσίου όπου καθαρίζεται. Ο σίδηρος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρα. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος και ανοιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος. Τους λίθους του σκότους και της σκιάς του θανάτου. Χήμαρος εξορμά εκ του τόπου όπου κατοικεί. Ύδατα αδοκίμαστα υπό του ποδός. Ταύτα ολιγοστεύουσι και αναχωρούσιν από τον ανθρώπον. Περί δε της γης εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος και υποκάτωθεν αυτής ανασκάπτεται ως υποπυρός. Η λίθη αυτής είναι τόπος σαπφύρων και εν αυτή χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνην δεν γνωρίζει πτηνών και ο οφθαλμός γυπός δεν είδεν αυτήν. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν, ο άγριος λέων δεν επέρασεν δι' αυτής. Εκτείνει την χείρα αυτού επί των σκληρών βράχων. Ανατρέπει τα όρη από τις ρίζες. Εγκόπτει τους ποταμούς μεταξύ των βράχων και ο οφθαλμός αυτού ανακαλύπτει παν πολύτιμον. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύραν και το κεκριμένον εκφέρει εις φως. Αλισοφία πόθεν θέλει ευρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμήν αυτής και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Η άβυσσος λέγει δεν είναι εν εμή και η θάλασσα λέγει δεν είναι μετ' εμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής και αργύριον δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του οφύρ, με τον πολύτιμον όνυχα και σάπφυρ. Το χρυσίον και ο κρύσταλλος δεν δύναντε να εξισωθώσουν με αυτήν, και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρωτά του χρυσίου. Δεν θέλει μνημονευθεί κοράλιον ή μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν. Δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρόν χρυσίον. Πόθεν λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμόν πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι, δια των ότων ημών οικούσαμεν την φήμην αυτής. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και Αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής, επειδή Αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού. Δια να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρον. Ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής, τότε είδε και εφανέρωσεν αυτήν, ητίμασεν αυτήν και μάλιστα εξιχνίασεν αυτήν. Και είπε προς τον άνθρωπον, «Ιδού, ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης». Ιώβ, κεφάλαιον καπαθήτα. Και εξικολούθησεν ο Ιώβ την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ω να ήμην ως εις τους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες ότε ο Θεός με εφύλατεν. Ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Καθώς ήμην εν τες ημέρες της ακμής μου, ότε η εύνοια του Θεού ήτο επί την σκηνή μου. Ότε ο παντοδύναμος ήτο μετέ μου και τα παιδεία μου κύκλο μου. Ότε έπλυνον τα βήματά μου με βούτυρον και ο βράχος εξέχε διεμέ ποταμού σελαίου. Ότε δια της πόλεως εξυρχόμηνη στην πύλην, ετοίμαζον την καθέδραν μου εν την πλατεία. Οι νέοι με έβλεπον και εκρύπτοντο, και οι γέροντες εγυρώμενοι ίσταντο. Οι άρχοντες έπαυον ομιλούντες και έβαλον χείρα επί το στόμα αυτών. Η φωνή των εγκρίτων εκρατήτω και η γλώσσα αυτών εκολάτω εις τον ουρανίσκον αυτών. Ότε το οτίον ήκουε και με μακάριζε και ο οφθαλμός έβλεπε και μαρτύρει υπέρε μου. Διότι ηλευθέρουν των πτωχών βοώντα και των ορφανών των μη έχοντα βοηθών. Η ευλογία του απολυμένου είχε το επεμέ και την καρδία της χείρας έφρενον. Εφόρουν δικαιοσύνην και ενεδιώμην την ευθύτητά μου ως επενδύτην και διάδημα. Ήμην οφθαλμός εις των τυφλών και πούς εις των χωλών εγώ. Ήμην πατήρ εις τους πτωχούς και την δίκην την οποίαν δεν εγνώριζον εξιχνίαζον. Και συνέτριβον τους κοινόδοντας του αδίκου και απέσπον το θύραμα από τον οδόντον αυτού. Τότε έλεγον, «Θέλω αποθάνει εν τη φόλεά μου και ως την άμμον θέλω πολυπλασιάσει τα σημέρας μου. Η ρίζα μου ήτο ανοιχτή προς τα ύδατα και η δρόσος διενυκτέρευεν επί των κλάδων μου. Η δόξα μου ανενεούτο εν εμή και το τόξον μου εκρατείνετο εν τη χειρή μου. Με ικροάζοντο προσέχοντες και εις την συμβουλήν μου αισιόπων. Μετά τους λόγους μου δεν προσέθετον ουδέν και η ομιλία μου εστάλαζεν επ' αυτούς και με περιέμενον ως την βροχήν και ήσαν και χινότες ως δια την όψιμον βροχήν. Εγέλων προς αυτούς και δεν επίστευον και την φεδρότητα του προσώπου μου δεν αφήνον να πέσει. Εάν ηρεσκόμηνη στην οδόν αυτών εκαθήμην πρώτος και κατεσκήνουν ως βασιλεύσεντο στρατεύματι όσο παρηγορών τους τεθλιμένων». Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα. «Αλλά τώρα η νεότερη μου την ηλικίαν με περιγελώσει, τον οποίον τους πατέρας δεν ήθελον καταδεχθεί να βάλω μετά των κοινών του ποιμνίου. Και εστί το όντι η δύνατο να με ωφελήσει η δύναμη των χειρών αυτών, εις τους οποίους η ισχύς εξέλιπε. Διένδιαν και πείναν ήσαν απομεμονωμένοι, έφευγον εις γην άνυδρον, σκοτεινήν, υφανισμένην και έρημον. Έκοπτον μολόχιν πλησίον το θάμνον και την ρίζαν των αρκεύθων διατροφήν αυτών. Ήσαν εκ μέσου δε διωγμένοι, εφώναζον επ' αυτούς ως κλέπτας, κατόκουν εν της κρυμνής των χυμάρων τες τρύπες της γης και της βράχης. Μεταξύ των θάμνων ογκόντο, υποκάτω των ακανθών συνήγοντο. Άφρονες και δύσφημοι, ενδεδιωγμένοι εκ της γης. Και τώρα εγώ είμαι το τραγώδιον αυτών, είμαι και η παροιμία αυτών. Με βδελίτονται, απομακρύνονται απ' εμού και δεν συστέλλονται ναυτίωσιν εις το πρόσωπον μου. Επειδή ο Θεός διέλυσε την υπεροχήν μου και με έθλιψεν, απέρριψαν και αυτοί των χαλινών εμπροσθέν μου. Εκ δεξιών ανίστανται οι νέοι, αποθούσι τους πόδας μου και ετοιμάζουσι κατ' εμού τα σολεθρίους οδούς αυτών. Ανατρέπουσι την οδόν μου, επαυξάνουσι τη συμφοράν μου χωρίς να έχω συβοηθών. Εφορμόσιν ως φοδρά πλημμύρα, επί της ερημώσεώς μου περικυλίονται. Τρόμοιες στράφησαν επ' εμέ, καταδιώκουσι την ψυχήν μου ως άνεμος, και η σωτηρία μου παρέρχεται ως νέφος. Και τώρα η ψυχή μου εξεχήθη εντός μου, η μέρε θλίψεως με κατέλαβον. Τη νύχτα τα οστά μου διεπεράστησαν εν εμή, και τα νεφρά μου δεν αναπαύονται. Υπό της φοδράς δυνάμεως ηλιώθη το ένδυμά μου, με περισφύγγει ως το περιλέμιον του χιτώνος μου. Με έριψεν εις τον πυλόν και ομοιώθην με χώμα και κόνιν. Κράζω προσέ και δεν μη αποκρίνεσαι. Ίσταμε και με παραβλέπεις. Έγινας ανελεήμων προς εμέ, δια της κρατεάς χειρός σου με μαστιγώνεις. Με εσήκωσας επί των άνεμων, με επεβίβασας και διέλυσας την ουσίαν μου. Εξεύρωμεν ότι θέλεις με φέρει εις θάνατον και τον οίκον των προσδιορισμένων εις πάντα ζώντα. Αλλά δεν θέλει εκτείνει χείρα εις τον τάφον, εάν κράζωσι προς αυτόν όταν αφανίζει. Δεν έκλαψα εγώ δια τον όντα εν ημέρες σκληρές και λυπήθη η ψυχή μου δια των πτωχών. Ενώ περιέμενον το καλόν, τότε ήλθε το κακόν, και ενώ ανέμενον το φως, τότε ήλθε το σκότος. Τα εντόστια μου ανέβρασαν και δεν ανεπάφθησαν. Οι μέρες λήψεως με προέφθασαν. Περιεπάτησα με λαχρινός ουχή υπό ηλίου. Εσηκώθην, εβόησα εν συνάξη. Έγινα αδελφός των δρακόντων και σύντροφος των στρουθοκαμήλων. Το δέρμα μου εμαύρισεν επ' εμέ και τα οστά μου κατεκάφθησαν υπό της φλογώσεως. Η δε κιθάρα μου μετεβλήθη εις πέθος και το όργανόν μου εις φωνήν κλαιόντων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω μέσα από το Καταλουκά Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο. Λέει τρεις παραβολές ο Κύριος εκεί. Γιατί τον κατηγορούσαν, γιατί έτρωχε με αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο Κύριος ο Ιησούς ήρθε να σώσει. Και στάλθηκε ο Κύριος για τον Ισραήλ κυρίως. Το αναφέρει μέσα. Μετά είπε στους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αλλά κυρίως η διακονία του Κυρίου απευθυνόταν εκεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ισραήλ ήξερε τα πράγματα του Κυρίου. Γνώριζε τον νόμο. Έλεγαν ότι ήταν λαός του Θεού. Και η αμαρτωλή που ο Θεός είχε στείλει τον Κύριο μέσα από τον Ισραήλ να τους επιστρέψει ήταν Ισραηλίτες. Και έχει σημασία γι' αυτό που θέλω να πω. Αυτές οι παραβολές αρφές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θυμάστε που λέει ότι ποιος άνθρωπος λέει που έχει 100 πρόβατα, λέει την πρώτη, και χάσει το ένα, δεν θα αφήσει το 99 να πάει να βρει το πλανόμενο. Και όταν το βρει, χαίρεται. Έτσι γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό για ένα αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί. Το ίδιο και μια γυναίκα η οποία χάσει μια δραχμή, δεν σαρώνει, λέει, όλη την οικία αυτής μέχρι να βρει την δραχμή και μόλις τη βρει, καλεί όλες τις γυναίκες τη γειτονιά, τέλος πάντων, να τη συγχαρούν γιατί βρήκε αυτή τη χαμένη δραχμή. Έτσι γίνεται χαρά στον ουρανό για ένα αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί. Και μετά παραθέτει αυτή την παραβολή με τον άσωτο γιο, που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ότι αυτός ο γιος ήθελε το... ήταν ο νεότερος γιος, έτσι. Και ξαφνικά είπε ο νεότερος αυτός στον πατέρα του, «Δώσ' μου αυτό που ανήκει σε μένα». Το ανήκον είσαι με από την περιουσία. Και εκεί πάλι βλέπουμε την αγάπη του πατέρα, που ενώ θα μπορούσε να τον κατηγορήσει σαν άσωτο, σαν άνθρωπο ο οποίος ήταν απειθής και δεν ήθελε να κατηγορηθεί ο γιος του, ώστε γιατί υπήρχε νόμος, αυστηρός νόμος για τους απειθείς γιους. Τι έκανε? Πούλησε το 1/3 της περιουσίας. Γιατί στο νεότερο γιο ανήκει το 1/3. Στο πρωτότοκο τα 2/3. Και του έδωσε τα χρήματα και αυτός ξέρουμε πολύ καλά ότι πήγε μέσα στην αμαρτία, μέσα στον κόσμο, μέσα στις πόρνες και κατασφάλισε όλη την περιουσία μέχρι που έφτασε να τρώει χαρούπι, να τρέφει χείλη. Αλλά μία φράση θέλω έτσι να, αδερφοί, να κοιτάξουμε σήμερα. Και λέω αυτές τις ιστορίες γιατί θέλω να δημιουργηθεί μέσα μας μια αντίθεση ανάμεσα σε δύο πράγματα, ώστε να επιλέξουμε το σωστό. Όταν λοιπόν έφτασε στον πάτο, λέει, «Ελθόν δε εις εαυτόν», είπε. Ήρθε στα σύγκαλά του. Ήρθε στον εαυτό του. Γιατί πριν δεν ήταν? Όχι, είχε χάσει τη λογική του. Δυστυχώς. Ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι, αδερφοί, που συλλαμβάνει, καταλαβαίνει καταρχήν ποιος είναι. Και θα δούμε σήμερα αυτό ακριβώς, το πρώτο και κύριο. Καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Ο φυσιολογικός άνθρωπος έχει τις αισθήσεις του, ξέρει τις ευθύνες του, τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματά του, γνωρίζει ποιος είναι, γνωρίζει πού ανήκει, γνωρίζει γενικά το περιβάλλον του. Ξέρει ποιος είναι. Γνωρίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Όμως ο άσωτος γιος εξαιτίας των επιθυμιών του τα διέγραψε όλα αυτά και ήθελε να φτιάξει μια καινούρια αρχή για τη ζωή του. Δεν ξέρουμε τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Μπορεί να υπήρχε αντιζηλία με τον άλλο αδερφό. Μπορεί να υπήρχε πρόβλημα. Μπορεί το οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα ήθελε να νιώσει ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Να διαχειριστεί την περιουσία που δεν κοπίασε εκείνος, αλλά την έδωσε ο πατέρας του. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα ποια ήταν. Σίγουρα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αδελφοί, ότι μιλάει για τους απίστους κυρίως. Αλλά γι' αυτό έκανα την εισαγωγή να σας πω ότι ο Κύριος απευθύνεται στους ιδέους πρώτα, οι οποίοι ήξεραν τα πράγματα του Θεού, γνώριζαν. Αυτός ο γιος, ο νεότερος γιος, ήταν γιος. Δεν ήταν ξένος, δεν ήταν δούλος. Ήταν γιος στο σπίτι του πατέρα του, ο οποίος όμως είχε μέσα στο μυαλό του το πώς να ευχαριστηθεί μόνο, το πώς να ικανοποιήσει τη σάρκα του μόνο, και ας ήταν γιος ενός ανθρώπου που πραγματικά πρέπει να ήταν θεοσεβής άνθρωπος και δίκαιος. Αυτό που περιγράφει ο Λουκάς, αυτή τη φράση που περιγράφει «ελθόν δε εις αυτόν», είναι ένας ιατρικός όρος. Ήταν γιατρός ο Λουκάς. Και είναι ότι δηλώνει τον άνθρωπο που αναλαμβάνει από μια κρίση απώλειας τη συνείδησής του ή από μια κομματώδη κατάσταση. Και όλο αυτό μας παραπέμπει πνευματικά, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας και να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε εάν πραγματικά γνωρίζουμε ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό, γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, γνωρίζουμε πού ο Θεός μας τοποθέτησε σαν παιδιά Του, γιατί μας εξαγόρασε με το αίμα Του, είμαστε δικοί Του, είμαστε και πρέπει να είμαστε γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Έχουμε δικαιώματα, έχουμε υποχρεώσεις. Αλλά για να τα εκτιρήσεις όλα αυτά, αδερφοί, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Να γνωρίζεις. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι βλέπουμε να καταλαβαίνει όταν ήρθε στον εαυτό του, όταν ήρθε στα σύγκαλά του, ότι στο σπίτι του πατέρα του υπήρχαν άφωνα αγαθά. Λέει ότι μα πώς εγώ να ταλαιπωρούμε, να χάνομαι, ενώ στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν τόσα και τόσα πράγματα όμορφα, οι δούλοι του περνάνε καλά, πόσο μάλλον εγώ. Και το δεύτερο είναι ότι κατάλαβε ότι μακριά από τον πατέρα του υπάρχει πόνος, υπάρχει πείνα, υπάρχει κόλαση, υπάρχει μαυρίλα. Το ζητούμενο για μας είναι το πόσο κοντά είμαστε και αν πραγματικά είμαστε πνευματικά κοντά στον Κύριο και ζούμε σαν γη. Σαν γη, όχι άσωτη γη, που πήραμε κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες, πήραμε το Λόγο του Θεού, μάθαμε κάποια πράγματα, τρώμε τον άρτο, τρώμε τον ίνο, πίνουμε τον ίνο, έχουμε κάποια δώρα μας έχει δώσει ο Κύριος κατά καιρούς, σαν παιδιά του Θεού, και ζούμε τη ζωή μας επιλέγοντας εμείς να ζήσουμε όπως θέλουμε. Όπως η σάρκα μας επιθυμεί. Και μπορεί να είμαστε στον οίκο του Πατρός με το σώμα μας, αλλά με το πνεύμα και την ψυχή μας ανήκουμε κάπου αλλού και ζούμε κάπως άσωτα. Αυτή είναι μια μεριά. Αυτό είναι, είπαμε, θέλω να μιλήσω με αντίθεση σήμερα και να καταλάβουμε την άλλη πλευρά. να έρθουμε στα σύγκαλά μας, να καταλάβουμε, αδελφοί, το τι ο Θεός, πώς ο Θεός μας βλέπει και τι ο Θεός έχει για μας. Ποια είναι η θέση που μας έχει τοποθετήσει ο Θεός. Να κάνουμε την επιλογή μας. Μας έχει πει ο Κύριος ότι είμαστε γη του Θεού του υψίστου. Πώς γίναμε γη? Ήμασταν μέσα στην αμαρτία, όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν ήταν κανένας από εμάς ούτε δίκαιος, ούτε υπεράγιος, ούτε άξιζε να καλεστεί από τον Κύριο. Και ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, σκέπασε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας και μας κάλεσε, μας υιοθέτησε και μας έκανε γιους Του και θυγατέρες Του. Το λέει καθαρά μέσα ο Λόγος του Θεού, δεν χρειάζεται να σας το αποδείξω. Είμαστε γη του Θεού του υψίστου. Μας βλέπει ο Κύριος και μας έχει τοποθετήσει στο θρόνο Του. Μας συνανέστησε, λέει, εμάς που ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών, των παραβάσεων, και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πού μας συνεκάθισε? Στο θρόνο. Το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Όπου δηλαδή είναι ο Χριστός, είμαστε και εμείς. Πόσοι από εμάς το καταλαβαίνουμε και πόσοι από εμάς πραγματικά το έχουμε εγκολπωθεί μέσα μας ότι είμαστε γη και θυγατέρες του Θεού του υψίστου. Εγώ λέει είπα θεείστε και εσείς λέει σαν άνθρωποι πεθαίνετε. Σε ποιους απευθύνετε? Σε όλους εμάς που πιστέψαμε. Γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος του Θεού σαν άνθρωπος και δεν καταλαβαίνει ότι ο Θεός τον λέει ότι θεοί είστε, Ελοχήμ? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν καταλαβαίνεις ποιος, όταν ξέρεις ποιος είσαι, όταν έρχονται δοκιμασίες, όταν έρχονται προβλήματα, όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις, όταν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε πληγώνουν ή οτιδήποτε και αν είναι αυτό, δεν λειτουργείς σαν άνθρωπος, λειτουργείς σαν γιος και την κατέρα του Θεού του υψίστου. Έτσι μας θέλει να λειτουργούμε. Να ζούμε με αυτό. Όταν έρχονται δυσκολίες, ο κόσμος φοβάται τι θα γίνει αύριο. Φοβόταν ο Ιησούς Χριστός τι θα γίνει αύριο? Αυτό τώρα που θέλω να αντιπαραβάλω είναι το εξής, να δούμε την άλλη πλευρά. Να δούμε τον πραγματικό Υιό του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, είδαμε τον άσωτο Υιό. Το Υιό ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται με λίγα λόγια. Που είναι Υιός αλλά κατασπαταλεί το χρόνο του. Περνάει ο καιρός, περνάνε τα χρόνια και εμείς είμαστε στη σάρκα. Σπαταλούμε την περιουσία του Πατέρα μας. Μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιου, κληρονομία. Είναι, λέει, σφραγίδα για την απολύτρωση αραβών της κληρονομίας. Και εμείς σπαταλούμε όλο αυτό καθώς περνάει ο καιρός και δεν κακοφορούμε στον Κύριο. Γιατί δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε καταλάβει, κατανοήσει τη θέση μας, αδερφοί. Δεν μου λέτε τώρα από την άλλη πλευρά, ο Ιησούς Χριστός ήξερε ποιος ήταν? Γνώρισε? Ό,τι κι αν έκανε, αδερφοί, ο Κύριος γνώριζε, ξεκίναγε από εκεί, γνώριζε ποιος ήταν. Πριν ακόμα ξεκινήσει τη διακονία του, είχε μελετήσει το λόγο του Κυρίου, καταλάβαινε τις προφητείες. Γνώριζε, είχε αντίληψη το ποιος ήταν, ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Και το έλεγε κιόλας. Γι' αυτό τον σταύρωσα. Γιατί Υιός του Θεού, ποιον έλεγαν Υιό Θεού? αυτοκράτορα. Αυτό μου έλεγα. Και μας λέει εμάς ότι είμαστε γη του Θεού. Γνώριζε ότι ήταν γιος του Θεού. Ακούστε τι λέει στο κατά Ιωάννη στο 13, όταν ήταν στον τελευταίο δείπνο. Εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας. Στον άσο το γιο του έδωσε ό,τι του ανήκε ο πατέρας. Στον αγαπημένο του γιο του έδωσε τα πάντα ώστε να τα διαχειριστεί όπως εκείνος έκανε. Και ό,τι από του Θεού εξήλθε και προς το Θεόν υπάγει, εγείρεται και μετά βλέπουμε να πλένει τα πόδια των μαθητών του, σαν ένας ταπεινός δούλος. Όμως γνώριζε ποιος ήταν.

0: σαν σοφοί οικονόμοι. Το κλειδί, αδελφοί, να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε Σούπερμαν. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, ποιοι είμαστε. Θέλω να διαβάσω επίσης τον ψαλμό όσον αφορά τον Ιησού Χριστό, μια θαυμάσια προφητεία που ο ίδιος ο Κύριος τη γνώριζε ότι ήταν γι' αυτόν. Είναι ο άσωτος γιος, είναι και ο αγαπητός γιος. Και αυτός ο ψαλμός μιλάει υπέρ του αγαπητού. Ο δι λέει υπέρ του αγαπητού. Αυτά ήταν προφητευμένα για τον Ιησού. Θαυμάσια προφητεία. Θαυμάσια προφητεία. Από τον Δαβίδ. Και ήξερε ο Κύριος ότι ήταν για εκείνον. Προσέξτε, δεν διάβαζε σαν μια προφητεία για κάποιον άλλον. Διάβαζε και ήξερε ότι ήταν για εκείνον. Ακούστε πώς τον έβλεπε ο πατέρας του ουράνιος. Συ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Πιστεύω ότι ήταν πανέμορφος ο Κύριος. Αλλά η ωραιότητα, αδελφοί, ήταν κυρίως εσωτερική. Είναι όπως ένας γονιός βλέπει το παιδί του και είναι το ομορφότερο του κόσμου. Δεν πάει να είναι.
1: Στο ζωικό βασίλειο που πέσε ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ. Καρακάξα. Καρακάξα.
0: Βλέπει το παιδί της ότι είναι το ομορφότερο του κόσμου. Κύριος ήταν πανέμορφος. Πάνω στο σταυρό ήταν ο πιο άσχημος. Το λέει μέσα. Δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε. Ωραιότητα. Συ είσαι ωραιότερο των ιών των ανθρώπων. Εξεχεί τη χάρη στα χείλη σου, γιατί το σε ευλόγησε ο Θεός των αιώνων. Τα χείλη του ήταν μια ευλογία. Ακούστε του λέει, περίζωσον τη ροφέα σου επί των μυρό σου δυνατέ. Εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρέπειά σου. Ποια μεγαλοπρέπεια? Γεννήθηκε σε ένα στάβλο, μέσα στη φτώχεια, δεν είχαν να προσφέρουν ή πρόσφεραν τη θυσία των πτωχών. Ο Ιωσήφ και η Μαριά, για εκείνο. Μέσα στη δυσκολία άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας. Δεν ήταν ούτε κανάς πλούσιος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ήταν φτωχός. Όμως μέσα του ήταν πλούσιος, γιατί η δόξα είναι μέσα. Και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου και βασίλευε εν αληθεία. Τι το λέει εδώ? Αυτό είναι το φτωχό μαραγκό. Ότι ήταν βασιλιάς. Και πραότητη και δικαιοσύνη και η δεξιά σου θέληση δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα, λαοί υποκάτων σου θέλουν σου πέσει και αυτά θέλουν σε εμπηχτή, λέει, στην καρδιά των εχθρών του βασιλέως. Και ακούστε τι λέει. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας. Και επαναλαμβάνω, αυτά γνώριζε ότι ο Ιησούς ήταν για εκείνον. Ο Κύριος δεν μας έχει πει παρόμοια πράγματα και σε εμάς. Είπα αλήθεια είστε. Μας κάνει και θα το δούμε παρακάτω βασιλείς και ιερείς μας έχει κάνει. Βασίλειον ιεράτευε. Οι υποσχέσεις, ό,τι υπόσχεις ήταν για τον Υιό είναι και για όλους τους Υιούς και τις θυγατέρες του Θεού. Η αγάπη σας δικαιοσύνη και μίσης σας αδικία. Διότι το έχρισε σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεις υπέρ τους μετόχους σου. Τότε χρήστηκε ο Κύριος. 30 ετών. 30 χρόνια.

0: Ναι, χρήστηκε. Γιατί χρήστηκε? Γιατί έγινε Χριστός? Και ένα πάρα πολύ σημαντικό, θα το δούμε και παρακάτω, είναι αυτό. Επειδή αγάπησε δικαιοσύνη και ενίσχυσε αδικία. Πότε? Όταν έγινε Χριστός ή πριν? Πάντα. Πριν για να χρηστεί. Πριν για να χρηστεί. Δεν αγάπησε δικαιοσύνη και εμείς σε αδικία για να χρηστεί. Ήταν μέσα του αυτό. Ήταν γιος του Θεού του εξίσου. Το γνώρισε. Οδύ υπέρ του αγαπητού. Αμήν. Θυμάστε όταν χρήστηκε. Ήρθε ο πατέρας ουράνιος, ακούστηκε φωνή. Λέει, ούτως είναι ο γιος μου, ο αγαπητός. Αυτό τι σημαίνει? Τι σήμαινε για τον άνθρωπο Χριστό Ιησού? Ότι αυτή η προφητεία που διαβάσαμε εκπληρώνεται τέλεια στο πρόσωπό του και ότι ο Θεός επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι ο αγαπητός. Και ότι είναι βασιλιάς, ότι έχει σκύπτρο βασιλείας, ότι λαοί θα υποταχθούν κάτω από αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο ψαλμός ήταν για εκείνον. Το ήξερε, αλλά επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά από τον πατέρα τον ουράνιο. Τώρα, πάμε λίγο σε εμάς. Πώς μας λέει ο Κύριος? Το χρήσμα καταρχήν, σε ποιους διδόταν? Ποιους έχρια? Τους βασιλείς και τους ιερείς. Αμήν. Και λέει στην Αλφα Πέτρου στο 2.9, «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός, ο οποίος απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του». Πώς μας λέει, βασίλειο ιεράτευμα? Έχει αυτά τα δύο κύρια χαρακτηριστικά, ο καθένας από εμάς. Βασιλείς και ιερείς μας έκανε, και στην Αποκάλυψη το λέει. Θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Πόσο το πιστεύουμε όμως αυτό ότι είναι για μας? Πόσο? Όταν μας έρνει η σάρκα μας προς την αμαρτία, το σκεφτόμαστε καθόλου? Ο βασιλιάς αρκεί, δεν αρκεί να είναι βασιλιάς, αλλά να φαίνεται ότι είναι και βασιλιάς. Όλη η ζωή μας, αδερφοί, θα πρέπει να εναρμονιστεί με αυτή την επίγνωση, με αυτή τη γνώση. Το ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό. Όχι ποιοι είμαστε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Γιατί στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να είσαι ένας καλός άνθρωπος, μπορεί να είσαι ένας καλός έμπορας, μπορεί να είσαι ένας καλός τεχνίτης, μια καλή νοικοκυρά. Σου αρκεί αυτό? Σου αρκεί αυτό για αυτή τη ζωή που ζεις, που πέρασες και περνάς? Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο και έγινα μια καλή νοικοκυρά. Άρα, επιτυχία μεγάλη. Έγινα ένας καλός μαγαζάτορας εγώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε ικανοποιεί αυτό? Δεν μας ικανοποιεί, αδερφοί. Έχουμε μέσα μας το άπειρο του Θεού. Και δεν πρέπει να μας ικανοποιεί αυτό. Αυτά εδώ θα πρέπει να μας ικανοποιήσουν. Τότε ο άνθρωπος πληρώνεται από το Πνεύμα του Θεού. Γεμίζει, γιατί είμαστε αγκαία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να καταλάβουμε ότι είμαστε βασιλείς και ιερείς. Όπως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, αδερφοί, τον Κύριο ποιος ήταν. Γνώριζε ποιος ήταν εκείνος, και εμείς πρέπει να τον γνωρίσουμε, ώστε να του μοιάξουμε κι εμείς. Τα δύο βασικά λοιπόν, γιατί έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την ζωή μας είναι ότι μας έκανε ο Κύριος βασιλείς και ιερείς. Το ιεράτευμα είναι κάτι το οποίο είναι θαυμάσιο. Το να είσαι ιερέας του Θεού του υψίστου. Όπως και βασιλιάς. Θα δούμε τώρα όσον αφορά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο Ιησούς Χριστός είχε τρία αξιώματα. Το πρώτο αξίωμα ήταν του βασιλιά, το δεύτερο του προφήτη και το τρίτο του ιερέα. Το αξίωμα του ιερέα σαν επέκτασή του μπορείς να πεις ότι ήταν και το αξίωμα του προφήτη. Θέλω να το αποδείξω λίγο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήταν ιερέας, αλλά δεν ήταν ιερέας σαν τους υπόλοιπους ιερείς που προσφέρανε ζώα. Ήταν ιερέας σε μια άλλη τάξη. Η τάξη Μελχισεδέκ λέει στην προς Εβραίους, το 7:21, όμως ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν ιερέας. Το είχε μαρτυρήσει ο Κύριος. Ιερέας. Τα κρατάμε αυτά. Το πρώτο αξίωμα του Κυρίου μας ήταν ιερέας. Και σαν απόρρια αυτού, πνευματικός ιερέας είναι το να είσαι προφήτης. Ήταν προφήτης. Φοβερός προφήτης. Φοβερός. Θυμάστε τη Σαμαρίτισσα εκεί στο πηγάδι, του λέει, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Δεν το αρνήθηκε. Όπως και βασιλιάς. Σκύπτρο ανευθύντας, διαβάσαμε, είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου, του λέει ο Κύριος. Θυμάστε όταν μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ, μπήκε σαν βασιλιάς. Σαν βασιλιάς. Τώρα, και εμείς σαν εκκλησία, για να μπούμε τώρα μέσα σε αυτό, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και να καταλάβουμε πώς ο Θεός μας βλέπει. Για φαντάσου να σε βλέπει ο Θεός σαν ιερέα. Σαν ιερέα. Είμαστε σαν ιερείς στην καθημερινότητά μας. Σαν προφήτη. Και να δούμε τη διαφορά. Και σαν βασιλιά. Με εξουσία. Και εμείς σαν Εκκλησία λοιπόν υπηρετούμε αυτά τα τρία αξιώματα. Καθώς έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ στη γη. Οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης ξέρουμε ότι πρόσφεραν διάφορες θυσίες. Συνέχεια ο Θεός είχε δώσει διατάγματα, αν διαβάσει το Λεβιτικό λέει τέλεια το τι έπρεπε να κάνουν οι ιερείς. Να σφάζουν τα ζώα, να τα προσφέρουν στο Θεό. Ήτανε, φανταστείτε ότι ήτανε από τις 12 φυλές, η μία φυλή ήταν ιερείς. Λεβίτες που βοηθούσαν και ιερείς ήταν αυτοί που πρόσφεραν τα ζώα. Ιερείς. Το φανταστείτε το. Πόσο σημαντικό ήταν για το Θεό. Ο Κύριος όλες αυτές τις θυσίες τις εκπλήρωσε, αδελφοί, με το θάνατό του. Έτσι, ξέρουμε ότι όλα αυτά σταμάτησαν γιατί ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε άπαξ μια φορά και για πάντα. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος διάλυσε τον ναό, Σολομώντα, τελειώσαν οι θυσίες τους, τελειώσαν όλα, τους απαγόρευσε ο Θεός. Για φανταστείτε, 2000 χρόνια. Να μην μπορούν να χτίσουν το ναό και να μην μπορούν να προσφέρουν θυσία. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος, αδελφοί, είναι ο βασιλιάς. Εκείνος είναι που πρόσφερε τη θυσία σαν ιερέας και έγινε αρχιερέας. Τώρα σε εμάς έρχεται ο Κύριος και σου λέει ότι πρέπει να προσφέρεις σαν ιερέας πνευματικές θυσίες. Που έχει να κάνει με την προσευχή, με τη λατρεία, με πράγματα τα οποία είναι πνευματικά σε εκείνον, έτσι. Έχει να κάνει με την ευχαριστία και την προσκύνηση. Αλλά ακόμα και τα σώματά μας θα πρέπει να τα προσφέρουμε θυσία ζώσα. Λέει στην προστρομέα στο Ιωταβίτα κεφάλαιο. Να παραστήσουμε σε αυτούς μας θυσία ζώσα, Αγία Ευάρεστη. Αλλά το Κύριο, η Κύρια Διακονία του ιερέα είναι να προσφέρει στον κόσμο τη θυσία του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Κύρια μας υπηρεσία. Πνευματικές θυσίες. Πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους, λέει στον Κύριο. Και όλες αυτές οι θυσίες προσφέρονται προς τα άνω. Αυτή είναι η διαφορά με το προφητικό αξίωμα. Όλες αυτές οι θυσίες της προσκύνησης, της λατρείας, του ένου, της ευχαριστίας, των δεήσεων και των ηκεσιών σαν ιερείς, προσφέρονται προς τα πάνω. Προς εκείνον. Και λέμε τώρα, πώς πάει η προσευχή μας? Πώς πάει η ηκεσία μας? Πώς πάει η ευχαριστία μας? Πώς πάει η λατρεία μας? Η λατρεία συνήθως πάει καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί μας ευχαριστεί και εμάς. Αλλά δεν ερχόμαστε εδώ για διασκέδαση. Ερχόμαστε εδώ για να προσφέρουμε θυσίες ευπροσδέκτους σε εκείνον. Πώς είναι το θυμίαμά μας? Οι ιερείς προσφέραν θυμιάματα. Εμάς το θυμίαμά μας πώς είναι στην καθημερινότητά μας? Και ξεκινάω πάλι από την αρχή, επιστρέφω στην αρχή που λέω ότι όλα αυτά γίνονται μόνο όταν καταλάβουμε ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό, αλλιώς δεν μπορούμε να τα λειτουργήσουμε όλα αυτά. Δεν γίνεται. Είμαστε μετά σαν άσωτη γη που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και σπαταλούμε το χρόνο μας, τα δώρα του Κυρίου, τα χαρίσματα του Θεού, τις ευλογίες και τις ευεργεσίες του Θεού στη σάρκα μας. Περνάει ο καιρός έτσι. Ίσως ο Θεός να επιτρέψει και τέτοιου είδους καταστάσεις, ώστε όπως ο λαός Ισραήλ, μόλις όταν έφτανα στον πάτο, έκραζα στον Κύριο. Να τι να το κάνεις? Το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο αξίωμα που είχε ο Ιησούς Χριστός και έχουμε και εμείς, είναι το προφητικό αξίωμα. Το προφητικό αξίωμα δεν έχει να κάνει με το πάνω, αλλά έχει να κάνει με τους ανθρώπους γύρω. Έχει να κάνει με μια οριζόντια σχέση. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους το 14:2-3. Διότι ο λαλόν γλώσσα αναγνώριστο, καθώς ψάλαμε προηγουμένως και το ψάσαμε και μιλάμε με γλώσσες αγνώρισης του Πνεύματος, δεν λαλεί προς τους ανθρώπους αλλά προς τον Θεό. Βλέπουμε εκεί την ιερατική στάση ή το ιερατικό αξίωμα των παιδιών του Θεού. Καθώς προσευχόμαστε, και καθώς προσευχόμαστε και με το νου και με το πνεύμα, δεν λαλούμε προς τους ανθρώπους. Είναι προς τα άνω, προς τον Κύριο, προς τον Θεό. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρι. Ο δε προφητεύων λαλεί προς τους ανθρώπους, προς οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Σαν ιερείς, αδελφοί, προσφέρουν πνευματικές θυσίες στον Κύριο. Σαν προφήτες όμως, ένας προφητικός λαός του Θεού, είναι ότι υπηρετούμε και πρέπει να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον, όχι να αρχίσουμε να προφητεύουμε ο ένας τον άλλον. Που μπορεί και αυτό κάποια στιγμή να γίνει, κάποια στιγμή. Δηλαδή, το να δώσει κάτι ο Κύριος, αλλά ξέρουμε την τάξη πόσο ο Θεός λειτουργεί πάνω σε αυτό. Αλλά να έχουμε την καρδιά να υπηρετήσουμε, να προτρέψουμε, προτρέποντες αλλήλους. Αμήν. Να οικοδομήσουμε τους άλλους. Να παρηγορήσουμε τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν, αυτή η στάση, αδερφοί, θυμάστε αυτό που λέει, να προνοούμε τα καλά πάνω των ανθρώπων. Προνοούμε, προφητεύουμε για το καλό πάντα. Δεν είναι δουλειά μας να κατακρίνουμε, ούτε να ελέγχουμε ο ένας τον άλλο. Όμως η δουλειά κάθε ενός από εμάς που είμαστε προφητικός λαός του Θεού είναι να προτρέπουμε και να δίνουμε θετική όραση ως προς το μέλλον σε όλους. Έτσι πρέπει να ευλογούμε συνέχεια, να προτρέπουμε, να ενισχύουμε, να οικοδομούμε. Και όταν το έχεις αυτό το χάρισμα, αδελφοί, το να μεταδίδεις Ο Κύριος θα σε πρικίσει με ιδιαίτερα πνευματικά, προφητικά χαρίσματα ως προς αυτό. Και θέλω να τελειώσω, να φτάσω στο τελευταίο μάλλον, που είναι το βασιλικό αξίωμα. Τα δύο πρώτα κάπως στραβά, κουτσά, θα λειτουργούμε. Ψευχόμαστε, κοιτεύουμε όσο μπορεί ο καθένας, όσο πίστη και αν έχει ο καθένας. Προτρέπουμε ο ένας τον άλλον, βγαίνει από το στόμα μας γλώσσες του πνεύματος, προφητικός λόγος πολλές φορές. Βλέπουμε κάποια πράγματα για το μέλλον ώστε να ενισχύουμε ένας τον άλλον, αμήν, σε ένα μέτρο ο καθένας μας. Όμως το βασιλικό αξίωμα δεν το έχουμε λειτουργήσει. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με εξουσία. Που αυτή η εξουσία δεν δόθηκε μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δόθηκε και για τον κάθε ένα ο οποίος είναι γιος και θυγατέρα του Θεού του εξίσου. Εξουσία. Τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει το βασιλιά? Στο λόγο του βασιλιά υπάρχει τι? Μια εξουσία. Ο Κύριος μας έδωσε εξουσία. Καταρχήν ο ίδιος πήρε την εξουσία αυτή. Πάσα εξουσία εδόθη εις εμέ, λέει. Πήρε το βασιλικό αξίωμα ο Ιησούς Χριστός. Και τι μας λέει? Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Να πορευθούμε και να μαθητεύσουμε όλο τον κόσμο με την εξουσία, αυτή τη βασιλική εξουσία που έχει ο Κύριος και αυτή τη βασιλική εξουσία που θέλει να ενεργήσουμε κι εμείς. Κατά πόσο την ενεργούμε? Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε βασιλείς κι εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε. Θυμάστε εκεί στο Μάρκο που λέει σημεία σε αυτούς που θα πιστέψουν. Θα μιλάνε νέες γλώσσες. Όφης θα πιάνουν. Δαιμόνια θα βγάζουν. Τι είναι η βασιλική εξουσία? Εκείνη λέει στο τελευταίο εδάφιο στο κατά Μάρκο. Εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού. Μετά που τους είπε αυτά, που λέει υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θέλει ότι όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία σε αυτούς που θα πιστέψουν. Εκείνοι οι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα για τον επακολουθούν των θαυμάτων. Αμήν. Με ποια εξουσία το έκανε? Με αυτή τη βασιλική εξουσία που ο Κύριος θέλει να μας δείσει. Ένα μέρος του βασιλικού αξιώματος μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τους ίδιους μας τους εαυτούς στην αρχή, αλλά και να το χρησιμοποιήσουμε, αδελφοί, και στο περιβάλλον μας γύρω. Ο βασιλιάς ήταν εκείνος ο οποίος προείστατος στις μάχες μπροστά, στους πολέμους και κατατρόπωνε τους εχθρούς. Ήταν μια αρμοδιότητα του βασιλιά αυτή. Να πάει και να καταστρέψει. Θυμάστε τον Δαβίδ. Πώς, Δαβίδ τι πάει να πει? Τι πάει να πει Δαβίδ? Αγαπητός. Και πνευματικά μπορούμε να πούμε ότι ο Δαβίδ ήταν ο μόνος ο οποίος είχε και αυτά τα τρία αξιώματα. Ήταν βασιλιάς και το βασιλικό αξίωμα είχε εξουσία. Ήταν προφήτης, κάποιοι τον λένε ο προφητάναξ, γιατί φοβερές προφητείες μέσα στους ψαλμούς. Διαβάσαμε μία για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είχε το βασιλικό αξίωμα, το προφητικό αξίωμα και είχε και το ιερατικό πνευματικά αξίωμα, καθώς λάτρευε τον Κύριο, αυτό που λέει για τη σκηνή του Δαβίδ, την Πεπτοκία. Τρία αξιώματα. Και τον έλεγαν αγαπητό. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Δαβίδ είχε ένα τέτοιο πνεύμα που διάλυσε τους εχθρούς του γύρω, το ίδιο πρέπει να έχουμε και εμείς. Λέει, ακούστε τι λέει στην Α Κορινθίους, Β Κορινθίους στο 13-4. Διότι αν και περιπατώμενες αυτοί, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά σε Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζουμε πάνω ημάς στην υπακοή του Χριστού, κοίμεθα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης υπακοής. Βασιλικό αξίωμα είναι αυτό. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό πρώτα απ' όλα στις δικές μας διάνοιες. Να μην αφήνουμε διαβολές του εχθρού να μπαίνουν μέσα στο νου μας, μέσα στην διάνοιά μας. Εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Θα πει κανένας, πώς μπορώ να αποκτήσω κι εγώ αυτό το βασιλικό αξίωμα? Θυμάστε τον Κύριο? Χένταζε τη θάλασσα, τους ανέμους, τα ψάρια να μπουν μέσα στα δίχτυα των μαθητών του. Περπάτησε πάνω στα κύματα. Έμειναν έκθαμοι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να διατάζει τα στοιχεία της φύσης, τον άνεμο να σταματάει, τα κύματα να σταματάνε? Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Ποιος είναι αυτός? Τι λέτε, ο Κύριος, αδερφοί, τα έκανε μόνο εκείνο τον καιρό? Υπάρχει μια διδασκαλία, η διδασκαλία λέει της πάυσεως, ότι μετά από τον καιρό των Αποστόλων έπαυσε ο Θεός να τα κάνει όλα αυτά. Ξέρεις, όταν είσαι κοντά σε ένα βασιλιά, παίρνεις τους τρόπους του σιγά σιγά, και οι μαθητές πήραν τους τρόπους του Κυρίου, έμαθαν. Για να γίνει κάποιος βασιλιάς, αδερφοί, χρειάζεται προετοιμασία, το πρώτο στοιχείο, ώστε να πάρουμε το βασιλικό αυτό αξίωμα. Χρειάζεται προετοιμασία. Όταν ένας βασιλιάς θέλει σιγά σιγά να εκπαιδεύσει τον πρωτότοκό του για να γίνει και εκείνος βασιλιάς, όταν θα φύγει, τον προετοιμάζει. Ο Ιησούς Χριστός προετοίμασε τους μαθητές του 3,5 χρόνια. Τους δίδαξε. Είδαν πράγματα. Έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους. Άνοιξαν τα μάτια τους. Είχαν σαρκικότητες. Ο Κύριος το πάλεψε όλο αυτό. Και μετά είδαμε τους μαθητές, αυτοί που έλεγαν ποιος είναι μεγαλύτερος και τα λοιπά και τα λοιπά, μετά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται και να γίνονται πραγματικά βασιλείς και ιερείς. Και εμείς θέλουμε, αφού είμαστε παιδιά του Θεού και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, και εμείς θέλουμε να διατάζουμε τους ανέμους. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Και εμείς θέλουμε να βάζουμε τα χέρια μας στους αρρώστους για να γίνουμε καλά. Υπάρχουν προϋποθέσεις, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με το βασιλικό αξίωμα. Που δεν πληρώνουμε το κόστος για να έρθει μέσα στη ζωή μας αυτό. Δεν το πληρώνουμε. Και ο Κύριος, αδελφοί, δεν δίνει την εξουσία του σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι να την διαχειριστούν σωστά. Θυμάστε το Σαούλ? Έγινε βασιλιάς γιατί ήταν η καρδιά του λαού να τον κάνει βασιλιά. Και ποιο ήταν το Κύριο το οποίο τελικά εξαιτίας αυτού έχασε τη βασιλεία? Η ανυπακοή και η απήθεια. Πόση υπακοή έχουμε? Πέστε μου. Θυμάστε αυτό που διαβάσαμε πριν? Λέει, και είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή μας. Υπακοή. Θα πρέπει να μάθουμε και να προετοιμαστούμε όσον αφορά την υπακοή μας. Πόσο υπάκου είμαστε στον Κύριο? Αυτό που διαβάσαμε και πιο πριν λέει, γάψε δικαιοσύνη, μίσε σας αδικία, γι' αυτό σε έχρισε. Τον έχρισε βασιλέα, ιερέα και προφήτη. Γι' αυτό τον έχρισε. Γιατί είχε γίνει μια προετοιμασία πριν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατος, ούτε επειδή έγραφαν οι προφητείες απλά ότι θα γίνει αυτό ή εκείνο. Ο Σταυρός του Χριστού δεν ήταν μόνο εκεί στον Γολγοθά. Είχε σταυρώσει τη σάρκα του και τις επιθυμίες του πολύ πιο πριν, ώστε να είναι πλήρης και αναμάρτητος. Πλήρης με τον Κύριο, αναμάρτητος. Λέει, τι έκανε, λέει, ο Χριστός, λέει, μέχρι τα 12, από τα 12 μέχρι τα 30 του. Τι έκανε? Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι πήγε στη συναγωγή της Ναζαρέτ και κατά τη συνήθεια αυτού, αυτό συνήθισε να κάνει. Αυτό έκανε, αδελφοί. Η αγάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομία πριν να χρηστεί. Προετοιμασία λοιπόν. Δεύτερο είναι υπακοή στο Λόγο του Θεού. Για να γίνουν βασιλιάδες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε διατάξει να γράφουν όλο τον νόμο με τα χέρια τους, ώστε να τον υπακούσουν οι βασιλείς. Πλήρη υπακοή στον Λόγο, στον νόμο του Θεού. Θέλουμε το βασιλικό αξίωμα. Προετοιμασία. Δεύτερο, υπακοή στο νου μου, στο λόγο του Κυρίου. Με ταπεινή καρδιά και υπάκουη. Τους είχε απαγορεύσει να μην έχουν άλογα πολλά. Ο Σολομώντας έπεσε και στα τρία αυτά που είχε απαγορεύσει ο Θεός, έπεσε μέσα στην παγίδα. Τι δηλώνει το άλογο? Έχει να κάνει με υπερηφάνεια, αλλά έχει να κάνει επίσης με την πεποίθηση ότι μπορώ να τα καταφέρω. Έχω τις δυνατότητες, έχω τα άλογα να μπορώ να κατακτήσω ό,τι θέλω. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Στους Ισραηλίτες τους είχε πει με τα γαϊδουράκια να πάτε στη μάχη. Για να δοξάζετε εκείνος. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχει ο άνθρωπος πεποίθηση στον εαυτό του, αλλά στον Κύριο, για να λειτουργήσει πιο το βασιλικό αξίωμα. Το άλλο είχε να κάνει με γυναίκες, λέει, να μην προσθέτουν γυναίκες. Ο Σολομώντας πήρε 1000 γυναίκες. Σαρκικότητα. Δεν θα σε τραβάει σάρκα. Είναι η σάρκα και το πνεύμα, τα οποία είναι αντίθετα. Να μην μαζεύουν πολύ χρυσό. Να μην έχουν την εμπιστοσύνη τους σε υλικά πράγματα, αλλά στον Κύριο, τη Βασιλείς. Και ένα τελευταίο θα πω, που αυτό νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο. Και αυτό έχει να κάνει με το φρόνημα του Κεκρισμένου, το φρόνημα του Χριστού. Είναι το πιο σημαντικό στο να έρθει πάνω μας αυτή η εξουσία, η βασιλική εξουσία. Φιλιππισίους 2:5. Το αυτό δε φρόνημα έστεν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Φρόνημα μας. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισα παγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δεν είναι καμάρι να λες, ξέρεις, εγώ είμαι γιος του Θεού. Δεν το χρησιμοποίησε ο Χριστός μας ποτέ σαν καμάρι. Ούτε έκλεψε καμία από τις εξουσίες αυτές που ο Θεός του έδωσε, λέει, τα πάντα δόθηκαν, λέει, σε μένα εις τας χείρας. Φανταστείτε να είσαι τέτοια εξουσία. Τέτοια εξουσία. Μπορείς να δώσεις ένα τρελό το κουμπί με τα πυρηνικά όποτε θέλει να το πατήσει και πότε, όποτε θέλει να μην το πατήσει. Εξουσία. Για φανταστείτε, ο Κύριος δηλαδή είχε αυτή την εξουσία σαν άνθρωπο. Δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Τι σημαίνει εκένωσε τον εαυτό του? Άδειασε τον εαυτό του. Άδειασε το εγώ του. Είναι. Το έχω έτσι λίγο μέσα στις σκέψεις μου αυτό. Είναι σαν να είσαι αόρατος. Δηλαδή να μην υπάρχεις. Ό,τι και αν κάνεις. Θυμάστε τους μαθητές, λέει, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Τι χαίρεται γι' αυτό. Τι μας λέει, όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα επιστρέφουμε πίσω και θα λέμε, αχρίδουλοι είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Μπορεί κάποια στιγμή να κηρύξεις, σε πλήθη. Αυτό που θα πρέπει να νιώθεις είναι σαν να είσαι αόρατος. Μην είσαι εσύ, μην υπάρχει το εγώ σου. Να μην υπάρχει περηφάνεια σου. Να μην υπάρχει ο εγωισμός σου. Εκένωσε τον εαυτό του και πήρε και έγινε, λέει, όμοιος με τους ανθρώπους. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ακούστε τι λέει όσον αφορά την υπακοή. Υπακοή μέχρι τέρμα. Μέχρι τέρμα. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις τα θαυμάσια του Κυρίου και το βασιλικό αξίωμα εάν δεν έχεις υπακοή. Αδερφοί, τα χαρίσματα του Κυρίου και η πρόσκληση του Θεού είναι, λέει, αμεταμέλητα. Δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός. Τόσο δίνει χαρίσματα ο Θεός, στα δίνει και είναι χάρισμα. Όταν δίνεις χάρισμα στον άλλον, δεν το παίρνεις πίσω. Είναι χάρισμα. Γι' αυτό και ο Θεός είναι πάρα πολύ προσεκτικός όσον αφορά τα χαρίσματά του και όσον αφορά την εξουσία του. Ιδιαίτερα όσον αφορά την εξουσία του. Γιατί μπορεί να τη μεταχειριστεί ο οποιοσδήποτε στραβά. Και αυτό θα είναι μια μεγάλη ζημιά και για τον ίδιο, αλλά και για τους υπόλοιπους. Και για τη Βασιλεία του Θεού. Άρα τι περιμένει από εμάς? Λέμε, μα Κύριε, γιατί δεν λειτουργούν τα χαρίσματα και οι δυνάμεις? Ποιος θέλει? Άλλαξε η Διαθήκη, άλλαξε ο Θεός? Όλα είναι εκεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να δούμε το κατά πόσον υπάκου είμαστε ή όχι. Να καταλάβουμε ποιοι είμαστε εν Χριστώ. Και τότε δημιουργείται μέσα μας η πίστη. Λέει, αν έχεις πίστη ως κόκκος συνάπιος, μπορείς να πεις στη κάμινο τάφτη, λέει, εκριζώθητη και ρίφητη στη θάλασσα. Και φυτεύτητη στη θάλασσα. Φυτευτή στη θάλασσα. Και θέλει γίνει, λέει. Αυτό είναι το βασιλικό αξίωμα. Όμως προϋποθέτει, αδελφοί, πράγματα τα οποία θα πρέπει να εργαστούν μέσα μας. Και το κυρίαρχο είναι η υπακοή, η ταπείνωση. Ό,τι και αν σου ζητήσει ο Κύριος, να πεις, Κύριε, αμήν. Ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και ακούστε τι λέει. Για τούτο και ο Θεός υπερίζωσε αυτόν. Αμήν. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Τον υπερίψωσε ο Κύριος. και χάρισε σε αυτόν όνομα το υπερπάνω όνομα για να κλείνει εις το όνομα του Ιησού πάνγονι επ ουρανίων και πηγίων και κατακτονίων. Σαν βασιλιάς, όχι σαν, είναι ο βασιλιάς. Ο Θεός, αδελφοί, δεν λυπάται να δώσει. Είναι Θεός δοτήρ. Είναι Θεός που δίνει. Αμήν. Τον έκανε ο βασιλιά, τον υπερήψωσε για να κλείνει στο όνομα του Ιησού πάνγονι επ ουρανίων και πηγίων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Κύριος των πάντων. Αμήν. Εμείς από μόνοι μας, αδελφοί, από μόνοι μας δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια εξουσία. Δεν πρόκειται. Όμως μπορούμε να λειτουργούμε τη βασική εξουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού καθώς είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Καθώς ταιριάζουμε με το Πνεύμα Του, καθώς έχουμε το φρόνημά Του. Και ο Κύριος θα το αυξήσει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Αυτό που πρέπει τελικά να αναρωτηθούμε τελικά είναι, θέλουμε να είμαστε σαν τον άσωτο γιο ή σαν τον αγαπητό γιο, τον ιό της αγάπης του. Ο άσωτος γιος σπατάλησε την περιουσία του πατέρα του, ζών ασώτος. Εμείς τι κάνουμε? Περνάει ο καιρός και τι κάνουμε? Ή να είμαστε σαν τον αγαπητό γιο, στον μήκο του πατέρα μας. Αμήν. Με τα αξιώματα που ο Θεός μας έχει δώσει, σαν ιερείς, σαν προφήτες και σαν βασιλείς. Κοιτάξου στον πνευματικό καθρέφτη λεπτό, λοιπόν, και δες τον εαυτό σου. Δες ποιος είσαι. Αμήν. Να ξέρουμε πάντα ότι ο Κύριος περιμένει. Πάντα. Ο Κύριος είναι και περιμένει, όπως τον άσωτο γιο. Να επιστρέψουμε, να έρθουμε εις σε Αυτόν. Να έρθουμε στα σύγκαλά μας. Μην πάντα περιμένει, ώστε να μας δείσει ξανά τη στολή την πρώτη, να μας δώσει το δαχτυλίδι, να σφάξει το μόσχο, το σιτευτό, να πανηγυρίσει, γιατί ήμασταν χαμένοι και βρεθήκαμε. Μη χανόμαστε λοιπόν στη μέρινα του κόσμου, ούτε στη σάρκα, αδελφοί. Αλλά ας επιστρέψουμε να πάρουμε ο καθένας μας τη θέση που ο Κύριος του έχει δώσει. Αμήν. Οι προσχέσεις του Θεού είναι ναι και αμήν. Αμήν. Να τα σκεφτούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 17ο κεφάλαιο. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωσαφάτ ο γιος του και ενδυναμώθηκε ενάντια στον Ισραήλ. Και βάλε δυνάμεις σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και εγκατέστησε φρουρές στη γη του Ιούδα και στις πόλεις του Εφραήμ που είχε κυριεύσει ο Ασά, ο πατέρας του. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσαφάτ, επειδή περπάτησε στους δρόμους του Δαβίδ, του πατέρα του, τους πρώτους δρόμους, και δεν εξήτησε τους Βααλίμ, αλλά εξήτησε το Θεό του πατέρα του και περπάτησε στις εντολές του και όχι σύμφωνα με τα έργα του Ισραήλ. Γι' αυτό ο Κύριος στερέωσε στο χέρι του τη βασιλεία και ολόκληρος ο Ιούδας έδωσε στον Ιωσαφάτ δώρα και απέκτησε πλούτο και πολλή δόξα. Και η καρδιά του υψώθηκε στους δρόμους του Κυρίου και ακόμα αφαίρεσε από τον Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα άλση. Και στον τρίτο χρόνο της βασιλείας του έστειλε τους άρχοντες του, τον Βεναήλ και τον Οβαδία και τον Ζαχαρία και τον Αθαναήλ και τον Μιχαΐα, για να διδάσκουν στις πόλεις του Ιούδα, και μαζί τους τους Λεβίτες, τον Σεμαΐα και τον Αθανία και τον Ζεβαδία και τον Ασαήλ και τον Σεμιραμόθ και τον Ιωνάθαν και τον Αδωνία και τον Τοβία και τον Τοβαδονία, τους Λεβίτες, και μαζί τους τον Ελισαμά και τον Ιωράμ, τους ιερείς. Και δίδασκαν στον Ιούδα, έχοντας μαζί τους το βιβλίο του νόμου του Κυρίου, και περιέρχονταν σε όλες τις πόλεις του Ιούδα και δίδασκαν το λαό. Και φόβος Κυρίου έπεσε πάνω σε όλα τα βασίλεια των τόπων ολόγυρα από τον Ιούδα και δεν πολεμούσαν ενάντια στον Ιωσαφάτ. Και από τους Φιλιστέους έφεραν δώρα στον Ιωσαφάτ και φόρο από ασήμι. Ακόμα και οι Άραβες έφεραν σε αυτόν κοπάδια κρυαριών 7.700 και τράγων 7.700. Και ο Ιωσαφάτ προχωρούσε μεγαλυνόμενος υπερβολικά και οικοδόμησε φρούρια στον Ιούδα και πόλεις αποθηκών. Και είχε πολλά έργα στις πόλεις του Ιούδα και πολεμιστές άνδρες ισχυρούς με δύναμη στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί είναι οι αριθμοί τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους. Από τον Ιούδα, χιλίαρχη ο Αδνά ο αρχηγός και μαζί του ισχυρή με δύναμη 300.000. Και ύστερα από αυτόν, ο Ιωαννάν ο αρχηγός και μαζί του 280.000. Και ύστερα από αυτόν, ο Αμασίας, ο γιος του Ζιχρή, που πρόθυμα πρόσφερε τον εαυτό του στον Κύριο. Και μαζί του 200.000 ισχυροί με δύναμη. Και από τον Βενιαμίν, ισχυρός με δύναμη ο Ελιαδά, και μαζί του τοξότες και ασπιδοφόροι 200.000. Και ύστερα από αυτόν, ο Ιωζαβάδ, και μαζί του 180.000 οπλισμένοι για πόλεμο. Αυτοί ήσαν που υπηρετούσαν το βασιλιά, εκτός από όσους ο βασιλιάς έβαλε στις οχυρές πόλεις σε ολόκληρο τον Ιούδα. Η Εζεκιήλ, 36ο κεφάλαιο. Και εσύ, γε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στα βουνά του Ισραήλ και πες, «Βουνά του Ισραήλ, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ο εχθρός είπε εναντίον σας, έβγε, οι αιώνιοι υψηλοί τόποι έγιναν δική μας κληρονομιά, γι' αυτό προφήτευσε και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ερήμωσαν και σας κατάπιαν ολόγυρα για να γίνετε κληρονομιά στο υπόλοιπο των εθνών και να γίνετε μήλημα γλώσσας και όνειδος των λαών, γι' αυτό, βουνά του Ισραήλ, ακούστε το λόγο του Κυρίου του Θεού. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς τα βουνά και προς τους λόφους, προς τους χυμάρους και προς τα φαράγγια και προς τους ερημωμένους και αφανισμένους τόπους και προς τις εγκαταλειμμένες πόλεις που έγιναν λάφυρο και εμπεγμός στο υπόλοιπο που είναι γύρω από τα έθνη. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Μίλησα οπωσδήποτε μέσα στη φωτιά του ζήλου μου ενάντια στο υπόλοιπο των εθνών και ενάντια σε κάθε έναν στον Εδόμ, που έκαναν τη γη μου κληρονομιά στον εαυτό τους με χαρά ολόκληρης της καρδιάς τους και σε περιφρόνηση ψυχής για να την εκθέσουν σε λάφυρο. Γι' αυτό, προφήτευσε ενάντια στη γη Ισραήλ και πες προς τα βουνά και προς τους λόφους, προς τους χυμάρους και προς τα φαράγγια. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ μίλησα μέσα στο ζήλο μου και μέσα στο θυμό μου, επειδή βαστάξατε την ύβρη των εθνών. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, εγώ ύψωσα το χέρι μου. Τα έθνη που είναι γύρω σας θα βαστάξουν εξάπαντος την τροπή τους. Και εσείς, βουνά του Ισραήλ, θα βαλαστήσετε τα κλαδιά σας και θα δώσετε τον καρπό σας στο λαό μου Ισραήλ. Δεδομένου ότι πλησιάζουν να έρθουν. Επειδή δέστε, εγώ κοιτάζω επάνω σας και θα στραφώ σε εσάς και θα αρωτριαστείτε και θα σπαρθείτε. Και από σας θα πληθύνω ανθρώπους, ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, αυτών ολόκληρων. Και οι πόλεις θα κατοικηθούν και οι ερημώσεις θα οικοδομηθούν. Και από σας θα πληθύνω ανθρώπους και κτίνη και θα αυξηθούν και θα καρποφορήσουν. Και θα σας κατοικήσω όπως ήσασταν πρωτήτερα και θα σας αγαθοποιήσω περισσότερο από ό,τι στις αρχές σας. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα κάνω να περπατούν επάνω σας άνθρωποι, ο λαός μου Ισραήλ. Και θα σας κληρονομήσουν και θα είστε δική τους κληρονομιά και του λοιπού δεν θα τους ατεκνώσετε πλέον. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή σας είπα, εσύ είσαι γη που κατατρώς ανθρώπους και που ατεκνώνεις τους λαούς σου, γι' αυτό στο εξής δεν θα κατατρώς ανθρώπους, ούτε θα ατεκνώσεις πλέον τους λαούς σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και δεν θα κάνω πλέον να ακουστεί μέσα σε σένα κάποια ύβρη των εθνών, και δεν θα φέρεις στο εξής τον ονειδισμό των λαών, και δεν θα κάνεις πλέον τους λαούς σου να ατεκνωθούν, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, όταν ο οίκος Ισραήλ κατοίκησαν στη γη τους, τιμόλυναν με το δρόμο τους και με τις πράξεις τους. Ο δρόμος τους ήταν μπροστά μου σαν αποχωρισμένη ακαθαρσία. Γι' αυτό ξέχισα το θυμό μου επάνω τους, εξαιτίας του αίματος που έχυσαν επάνω στη γη και εξαιτίας των ειδώλων τους με τα οποία τιμόλυναν. Και τους διέσπηρα ανάμεσα στα έθνη και ήσαν διασκορπισμένοι στους τόπους σύμφωνα με τους δρόμους τους και σύμφωνα με τα έργα τους, τους έκρινα. Και όταν μπήκαν τα έθνη όπου ήρθαν, βεβήλωσαν το Άγιο όνομά μου, ενώ λεγόταν για αυτούς, «Αυτή είναι ο λαός του Κυρίου» και βγήκαν από τη γη του. Σπλαχνίστηκα όμως, ένεκα του Αγίου μου ονόματος, που ο οίκος Ισραήλ βεβήλωσε ανάμεσα στα έθνη στα οποία ήρθαν. Γι' αυτό πες στον οίκο Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, «Εγώ δεν το κάνω αυτό για σας, οίκος Ισραήλ, αλλά για το Άγιο όνομά μου, που βεβηλώσατε ανάμεσα στα έθνη στα οποία ήρθατε. Και θα αγιάσω το μεγάλο μου όνομα, που βεβηλώθηκε ανάμεσα στα έθνη, το οποίο βεβηλώσατε ανάμεσά τους. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος», λέει ο Κύριος ο Θεός, «όταν αγιαστώ σε εσάς μπροστά στα μάτια τους. Επειδή θα σας πάρω από μέσα από τα έθνη και θα σας συγκεντρώσω από όλους τους τόπους, και θα σας φέρω στη γη σας. Και θα ράνω επάνω σας καθαρό νερό και θα καθαριστείτε. Από όλες τις ακαθαρσίες σας και από όλα τα είδωλά σας θα σας καθαρίσω. Και θα σας δώσω καρδιά νέα. Και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου. Και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου και να τηρείτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Και θα κατοικήσετε στη γη που έδωσα στους πατέρες σας και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας. Και θα σας σώσω από όλες τις ακαθαρσίες σας και θα ανακαλέσω το σιτάρι και θα το πληθύνω και δεν θα ξαναφέρω πλέον σε εσάς πείνα. Και θα πληθύνω τον καρπό των δένδρων και τα γεννήματα του χωραφιού, για να μην πάρετε πλέον ονειδισμό πείνας ανάμεσα στα έθνη, και θα θυμηθείτε τους πονηρούς σας δρόμους και τα έργα σας τα όχι αγαθά και θα αποστραφείτε ήδη τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας για τις ανομίες σας και για τα βδελίγματά σας. «Εγώ δεν κάνω αυτά εξαιτία σας», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Ας είναι αυτό γνωστό σε σας. Εσχυνθείτε και ντραπείτε για τους δρόμους σας, οίκος Ισραήλ». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Κατά την ημέρα που θα σας καθαρίσω από όλες τις ανομίες σας, θα κάνω ακόμα να κατοικηθούν οι πόλεις και να οικοδομηθούν οι ερημώσεις. Και η αφανισμένη γη θα γεωργηθεί, αντί να κοίταται αφανισμένη μπροστά σε καθέναν που διαβαίνει. Και θα λένε, αυτή η γη που ήταν αφανισμένη έγινε σαν παράδεισος της Εδέμ. Και οι ερημωμένες πόλεις και αφανισμένες και κατεδαφισμένες οχυρώθηκαν, κατοικήθηκαν. Και τα έθνη που είχαν να απομείνει ολόγυρά σας θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος οικοδόμησα τα κατεδαφισμένα και φύτεψα τα αφανισμένα. Εγώ ο Κύριος μίλησα και εγώ θα εκτελέσω». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Και τούτο θα ζητηθεί εκ μέρους μου από τον οίκο Ισραήλ, να κάνω σε αυτούς να τους πληθύνω με ανθρώπους σαν πίμνιο από πρόβατα. Σαν το Άγιο Πίμνιο, σαν το πίμνιο της Ιερουσαλήμ μέσα στις επίσημες γιορτές της, έτσι οι ερημωμένες πόλεις θα γεμίσουν από πίμνια ανθρώπων και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Η Εζεκιήλ, 37ο κεφάλαιο. «Το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω μου και με έβγαλε έξω διαμέσου του πνεύματος του Κυρίου και με έβαλε στο μέσον μιας πεδιάδας και αυτή ήταν γεμάτη από κόκαλα. Και με έκανε να περάσω κοντά τους γύρω-γύρω. Και να, ήσαν πολλά σε υπερβολικό βαθμό επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας. Και να, ήσαν κατάξερα. Και είπε σε μένα, «Γε ανθρώπου, μπορούν αυτά τα κόκαλα να αναζήσουν?» Και είπα, «Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις». Και μου είπε, «Προφήτευσε προς αυτά τα κόκαλα και πες τους, τα κόκαλα τα ξερά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς αυτά τα κόκαλα. Δέστε, εγώ θα βάλω μέσα σε σας πνεύμα και θα αναζήσετε. Και θα βάλω επάνω σας νεύρα και θα βάλω επάνω σας σάρκα και θα σας περισκεπάσω με δέρμα. Και θα βάλω σε σας πνεύμα και θα αναζήσετε και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και προφήτευσα καθώς προστάχθηκα. Και καθώς προφήτευσα, έγινε ήχος και ξάφνου ένας σεισμός και τα κόκαλα συγκεντρώθηκαν μαζί, το ένα κόκαλο μαζί με το άλλο κόκαλο. Και είδα και ξάφνου αναφύησαν επάνω τους νεύρα και σάρκες και δέρμα από πάνω τα περισκέπασε. Όμως πνεύμα δεν ήταν μέσα τους. Και είπε σε μένα, «Προφήτευσε προς το πνεύμα. Προφήτευσε, γε ανθρώπου, και να πεις προς το πνεύμα, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, έλα πνεύμα από τους τέσσερις ανέμους και φύσηξε προς αυτούς τους φωνευμένους και ας αναζήσουν». Και προφήτευσα όπως προστάχθηκα και το πνεύμα μπήκε μέσα σε αυτούς και ανέζησαν και στάθηκαν στα πόδια τους ένα στράτευμα μέγα σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, αυτά τα κόκαλα είναι ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ. Δες, αυτοί λένε, τα κόκαλα μας ξεράθηκαν και η ελπίδα μας χάθηκε. Εμείς αφανιστήκαμε. Γι' αυτό προφήτευσε και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θα σας ανεβάσω από τους τάφους σας και θα σας φέρω στη γη του Ισραήλ. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν, λαέ μου, ανοίξω τους τάφους σας και σας ανεβάσω από τους τάφους σας. Και θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα αναζήσετε. Και θα σας τοποθετήσω στη γη σας. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ ο Κύριος μίλησα και εκτέλεσα», λέει ο Κύριος. και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Και εσύ, γε ανθρώπου, πάρε για τον εαυτό σου μια ράβδο και γράψε πάνω σε αυτή για τον Ιούδα και για τους γιους Ισραήλ, των συνακολούθων του. Πάρε και μια άλλη ράβδο και γράψε πάνω σε αυτή για τον Ιωσήφ, η ράβδος του Εφραήμ και ολόκληρου του οίκου Ισραήλ, των συνακολούθων του. Και σύνδεσέ τες στον εαυτό σου μία προς μία, σε μία ράβδο, και θα γίνουν στο χέρι σου μία. Και όταν οι γη του λαού σου πουν σε σένα λέγοντας «Δε θα μας αναγγείλεις τι σημαίνουν σε σένα αυτά?» Πες τους «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα πάρω τη ράβδο του Ιωσήφ, που είναι στο χέρι του Εφραήμ, και των φυλών του Ισραήλ, των συνακολούθων του, και θα βάλω αυτές μαζί με αυτή, τη ράβδο του Ιούδα, και θα τις κάνω μία ράβδο και θα είναι στο χέρι μου μία. Και οι ράβδοι επάνω στις οποίες έγραψες θα είναι στο χέρι σου μπροστά τους. Και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, δέστε, εγώ θα πάρω τους γιους Ισραήλ από το μέσον των εθνών όπου πήγαν και θα τους συγκεντρώσω από παντού και θα τους φέρω στη γη τους. Και θα τους κάνω έθνος μέσα στη γη, επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Και βασιλιάς θα είναι επάνω σε όλους αυτούς και δεν θα είναι πλέον δύο έθνη και δεν θα είναι στο εξής χωρισμένοι σε δύο βασίλεια. Και δεν θα μολύνονται πλέον μέσα στα είδωλά τους, ούτε μέσα στα βδελίγματά τους, ούτε μέσα σε όλες τις παραβάσεις τους. Αλλά θα τους σώσω από όλες τις κατοικήσεις τους στις οποίες αμάρτησαν και θα τους καθαρίσω. Και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Και ο Δαβίδ, ο δούλος μου, θα είναι βασιλιάς επάνω τους. Και θα είναι επάνω σε όλους αυτούς ένας ποιμένας. Και θα περπατούν στις κρίσεις μου και θα φυλάττουν τα διατάγματά μου και θα τα εκτελούν. Και θα κατοικούν στη γη που είχα δώσει στον δούλο μου τον Ιακώβ, όπου είχαν κατοικήσει οι πατέρες σας. Και μέσα σε αυτή θα κατοικούν αυτοί και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους μέχρι τον αιώνα. Και ο Δαβίδ, ο δούλος μου, θα είναι άρχοντάς τους μέχρι τον αιώνα. Και θα κάνω προς αυτούς διαθήκη ειρήνης. Αυτή θα είναι διαθήκη αιώνια προς αυτούς. Και θα τους στηρίξω και θα τους πληθύνω και θα βάλω το αγιαστήριό μου ανάμεσά τους στον αιώνα. Και η σκηνή μου θα είναι ανάμεσά τους. Και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος είμαι αυτός που αγιάζει τον Ισραήλ όταν το αγιαστήριό μου θα είναι ανάμεσά τους στον αιώνα. Ιώβ 28 κεφάλαιο. Βέβαια υπάρχει τόπος για το ασήμι από που βγαίνει και τόπος για το χρυσάφι όπου καθαρίζεται. Το σίδερο παίρνεται από τη γη και ο χαλκός χύνεται από το πέτρωμα. Ο άνθρωπος βάζει μεν όρια στο σκοτάδι και ανιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητας. Τις πέτρες του σκοταδιού και τις σκιάς του θανάτου. Χήμαρος εξορμάει από τον τόπο όπου κατοικεί. Νερά αδοκίμαστα από πόδι. Αυτά λιγοστεύουν και αναχωρούν από τους ανθρώπους. Όμως, για τη γη, από αυτή βγαίνει το ψωμί και από κάτω της σκάβεται σαν από φωτιά. Οι πέτρες της είναι τόπος από σάπφυρους και μέσα σε αυτή υπάρχει χώμα από χρυσάφι. Εκείνο το δρόμο πολύ δεν τον γνωρίζει και μάτι γήπα δεν τον έχει δει. Τα θηρία δεν τον πάτησαν. Το άγριο λιοντάρι δεν πέρασε μέσα από αυτόν. Απλώνει το χέρι του επάνω στον σκληρό βράχο. Ανατρέπει τα βουνά από τη ρίζα. Κόβει ποτάμια ανάμεσα σε βράχους και το μάτι του ανακαλύπτει κάθε τι πολύτιμο. Δεσμεύει την πλημμύρα των ποταμών και φέρνει σε φως το κρυμμένο. Αλλά η σοφία από πού θα βρεθεί και πού είναι ο τόπος της σύνεσης? Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή της και δεν βρίσκεται στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Η Άβυσσος λέει «Δεν υπάρχει μέσα μου» και η θάλασσα λέει δεν είναι μαζί μου. Δεν μπορεί να δοθεί χρυσάφι αντί για αυτή. Και δεν μπορεί να ζυγιστεί ασήμι σε αντάλλαγμα για αυτή. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με το χρυσάφι του Οφύρ, με τον πολύτιμο όνυχα και το τσάπφυρο. Το χρυσάφι και ο κρύσταλλος δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτή. Και με σκεύει από καθαρότατο χρυσάφι να γίνει αντάλλαγμα για αυτή. Δεν θα γίνει μνήα για κοράλι ή μαργαριτάρια, επειδή η τιμή της σοφίας είναι μεγαλύτερη από πολύτιμες πέτρες. Το τοπάζι της Αιθιοπίας δεν θα εξισωθεί με αυτή. Δεν θα εκτιμηθεί με καθαρό χρυσάφι. Από πού λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της σύνεσης? Είναι βέβαια κρυμμένη από τα μάτια όλων των ζωντανών ανθρώπων και σκεπασμένη από τα πουλιά του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λένε «Με τα αυτιά μας ακούσαμε τη φήμη της». Ο Θεός εννοεί το δρόμο της και Αυτός γνωρίζει τον τόπο της. Επειδή Αυτός βλέπει μέχρι τα πέρατα της γης, βλέπει κάτω από κάθε ουρανό, για να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα νερά με μέτρο. Όταν έκανε νόμο για τη βροχή και δρόμο για την αστραπή της βροντής, τότε είδε και τη φανέρωσε. Την ετοίμασε και μάλιστα την εξιχνίασε. Και στον άνθρωπο είπε «Πρόσεξε, ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι η σοφία. Και η αποχή από το κακό, σύνεση». Ιώβ 21 κεφάλαιο. Και ο Ιώβ εξακολούθησε την παραβολή του και είπε «Ω να ήμουν όπως τους περασμένους μήνες, όπως τις ημέρες που ο Θεός με φύλαγε, όταν το λιχνάρι του έφεγγε επάνω στο κεφάλι μου και με το φως του περπατούσα μέσα στο σκοτάδι, όπως ήμουν στις ημέρες της ακμής μου, όταν η εύνοια του Θεού ήταν επάνω στη σκηνή μου, όταν ο παντοδύναμος ήταν μαζί μου και τα παιδιά μου ολόγυρά μου, όταν έπλαινα τα βήματά μου με βούτυρο και ο βράχος έβγαζε για μένα ποτάμια λάδι, όταν έβγαινα διαμέσου της πόλης στην πύλη, ετοίμαζαν την καθέδρα μου στην πλατεία. Οι νέοι με έβλεπαν και κρύβονταν και οι γέροντες, αφού εγείρονταν, στέκονταν όρθιοι. Οι άρχοντες σταματούσαν να μιλούν και έβαζαν το χέρι επάνω στο στόμα τους. Η φωνή των έγκριτων της πόλης κρατιόταν και η γλώσσα τους κολούσε στον ουρανίσκο τους. Όταν το αυτή άκουγε και με μακάριζε και το μάτι έβλεπε. Όταν το αυτή άκουγε και με μακάριζε και το μάτι έβλεπε και έδινε μαρτυρία για μένα. Επειδή ελευθέρωνα τον φτωχό που βοούσε, τον ορφανό που δεν είχε βοηθό. Η ευλογία του χαμένου ερχόταν επάνω μου και έφρενα την καρδιά της χείρας. Φορούσα δικαιοσύνη και εντυνόμουν την ευθύτητά μου σαν επανοφόρη και διάδημα. Ήμουν μάτι στον τυφλό και πόδι στο χολό εγώ. Ήμουν πατέρας στους φτωχούς και τη δίκη που δεν γνώριζα την εξιχνίαζα. Και έσπαζα τους κοινόδοντες του άδικου και αποσπούσα το θύραμα από τα δόντια του. Τότε έλεγα «Θα πεθάνω στη φωλιά μου και θα πολλαπλασιάσω τις ημέρες μου σαν την άμμο». Η ρίζα μου ήταν ανοιχτή στα νερά και η δροσιά διανυχτέρευε πάνω στα κλαδιά μου. Η δόξα μου ανανεωνόταν μέσα μου και το τόξο μου δυναμωνόταν στο χέρι μου. Με ακροάζονταν με προσοχή και σιωπούσαν στη συμβουλή μου. Ύστερα από τα λόγια μου δεν πρόσθεταν τίποτε και η ομιλία μου στάλαζε επάνω τους. Και με περίμεναν σαν τη βροχή και ήσαν με ανοιχτό το στόμα όπως για την όψιμη βροχή. Γελούσα προς αυτούς και δεν πίστευαν και δεν άφηναν να πέσει η φεδρότητα του προσώπου μου. Αν αρεσκόμουν στο δρόμο τους, καθόμουν πρώτος και κατασκήνωνα όπως ένας βασιλιάς μέσα στο στράτευμά του, όπως αυτός που παρηγορεί τους θλιμμένους. Ιώβ, κεφάλαιο 30. Τώρα όμως οι νεότεροι μου σε ηλικία με περιγελούν, τους πατέρες των οποίων δεν θα καταδεχόμουν να βάλω μαζί με τα σκυλιά του κοπαδιού μου. Και σε τι πραγματικά θα μπορούσε να με ωφελήσει η δύναμη των χεριών τους, στους οποίους η δύναμη τελείωσε? Ήσαν απομονωμένοι από ανέχεια και πείνα. Έφευγαν σε γη άνυδρη, σκοτεινή, αφανισμένη και έρημη. Για τροφή τους έκοβαν μολόχα κοντά στους θάμνους και τη ρίζα από τις αρκεύθους. Ήσαν διωγμένοι μέσα από τους ανθρώπους. Φώναζαν εναντίον τους σαν σε κλέφτες. Κατοικούσαν στους γκρεμούς των χυμάρων, στις τρύπες της γης και στους βράχους. Γκάριζαν ανάμεσα στους θάμνους. Μαζεύονταν ανάμεσα στα αγκάθια. Γη αφρόνων και γη χωρίς όνομα, διωγμένη μέσα από τη γη. Και τώρα, εγώ είμαι το διασκεδαστικό τους τραγούδι. Είμαι και η παροιμία τους. Με συχαίνονται, απομακρύνονται από εμένα και δεν συστέλλονται να φτύνουν στο πρόσωπό μου. Επειδή ο Θεός διέλυσε την υπεροχή μου και με έθλιψε, απέρριψαν και αυτοί από μπροστά μου το χαλινάρι. Από τα δεξιά σηκώνονται οι νέοι, αποθούν τα πόδια μου και ετοιμάζουν εναντίον μου τους ολέθριους δρόμους τους. Ανατρέπουν το δρόμο μου και αυξάνουν τη συφορά μου χωρίς να έχουν βοηθό. Εφορμούν σαν δυνατή πλημμύρα, επάνω στην ερήμωσή μου κυλίονται ολόγυρα. Τρόμοι στράφηκαν επάνω μου, σαν άνεμος καταδιώκουν τη ψυχή μου και η σωτηρία μου παρέρχεται σαν σύννεφο. Και τώρα η ψυχή μου ξεχύθηκε μέσα μου. Με κατέλαβαν οι μέρες θλίψης. Τη νύχτα τα κόκαλά μου διαπερνιούνται μέσα μου και τα νεύρα μου δεν αναπαύονται. Από την υπερβολική δύναμη αλλοιώθηκε το ένδυμά μου. Με περισφύγγει σαν το περιλέμιο του χιτώνα μου. Με έριξε στη λάσπη και ομοιώθηκα με χώμα και σκόνη. Κράζω σε σένα και δεν μου απαντάς. Στέκομαι όρθιος και παραβλέπεις. Έγινες σε μένα ανελεήμονας. Με μαστιγώνεις με το κρατιό σου χέρι. Με σήκωσες επάνω στον άνεμο. Με ανέβασες επάνω και διέλυσες την ουσία μου. Ξέρω μεν ότι θα με φέρεις σε θάνατο και στον οίκο που είναι προσδιορισμένος για κάθε ζωντανό άνθρωπο. Αλλά δεν θα πλώσει χέρι στον τάφο αν κράζουν σε αυτόν όταν αφανίζει. Δεν έκλαψα εγώ για αυτόν που ήταν μέσα σε σκληρές ημέρες και δεν λυπήθηκε η ψυχή μου για το φτωχό? Ενώ περίμενα καλό, τότε ήρθε το κακό. Και ενώ ανέμενα το φως, τότε ήρθε το σκοτάδι. Τα εντόστια μου έβρασαν και δεν αναπαύθηκαν. Οι μέρες θλίψης με πρόφτασαν. Περπάτησα με λαψός, όχι από τον ήλιο. Σηκώθηκα, βόησα μέσα σε σύναξη. Έγινα αδελφός των δρακόντων και σύντροφος των στουρθοκάμιλων. Το δέρμα μου μαύρισε επάνω μου και τα κόκαλά μου κατακάηκαν από τη φλόγωση. Και η κιθάρα μου μεταβλήθηκε σε πένθος και το όργανό μου σε φωνή ανθρώπων που κλαίνε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί. Την προηγούμενη εβδομάδα αναλύσαμε το έκτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης στην αρχή και απόψε θα το συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος. Και είχαμε δει ότι τα πρώτα 3,5 χρόνια της Μεγάλης Λήψης τα βλέπει ο Ιωάννης από τον ουρανό, όπως τα βλέπει ο Θεός δηλαδή. Και είδαμε το αρνείο να ανοίγει τις σφραγίδες μία προς μία και τα 4 ζώα να λένε στον κάθε αναβάτη του ύπου πήγαινε. Και είδαμε τι αντιπροσωπεύουν τα 4 άλογα. Ο λευκός ύπος συμβολίζει τον Αντίχριστο, ο κόκκινος συμβολίζει τον πόλεμο, ο χρός ύπος συμβολίζει τον λοιμό, την πείνα και ο μαύρος συμβολίζει το θάνατο. Και είδαμε και τις ψυχές των εσφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο που, όπως είπαμε, είναι Άγιοι της Λήψης. Αποκάλυψη λοιπόν έχει το κεφάλαιο από το 12. Και είδα όταν άνοιξε τη σφραγίδα την έκτη και σεισμός μεγάλος έγινε. Και ο ήλιος έγινε μαύρος σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη όπως η σικιά ρίχνει τα άγουρα πρώιμα σίκα της όταν σύεται από δυνατό άνεμο. Το κύριο γεγονός που γίνεται καθώς ανοίγει η έκτη σφραγίδα είναι αυτός ο μεγάλος σεισμός. Να θυμόμαστε επίσης ότι εκείνος που ανοίγει τη σφραγίδα είναι το αρνείο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 5, στο 4 γράφει ο Ιωάννης «Και έκλαιγα πολύ γιατί κανείς άξιος δεν βρέθηκε να ανοίξει το βιβλίο ούτε να το βλέπει. Και ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει «Μη κλαις, ιδού, νίκησε ο Λέοντας που είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, για να ανοίξει το βιβλίο και τις 7 σφραγίδες του». Τώρα, αυτός ο μεγάλος σεισμός που είδαμε είναι ο ίδιος που συμβαίνει στο τέλος της μαρτυρίας των Αγίων της Λήψης και μας βάζει 3 χρονικές περιόδους που είναι ίδιες, απλώς το αναλύει διαφορετικά. Είναι στο τέλος των 1260 ημερών ή των πρώτων 3,5 χρόνων της Λήψης της 7ης του Αντίχριστου. Και αυτό το βλέπουμε στο Αποκάλυψη στο 11ο κεφάλαιο, από το 11. Αλλά μετά από 3,5 ημέρες, πνεύμα ζωής από το Θεό εισήλθε μέσα τους, μιλάει για τους 2 μάρτυρες, και στάθηκαν πάνω στα πόδια τους και φόβος μεγάλος έπεσε πάνω σε αυτούς που τους παρατηρούν. Και τότε άκουσαν φωνή μεγάλη από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ». Και ανέβηκαν στον ουρανό μέσα στην εφέλη και τους παρατήρησαν οι εχθροί τους. Και εκείνη την ώρα έγινε σεισμός μεγάλος και το 1/10 της πόλης έπεσε και σκοτώθηκαν κατά το σεισμό 7,000 ονόματα ανθρώπων και οι λοιποί γέμισαν φόβο και έδωσαν δόξα στο Θεό του ουρανού. Τώρα εδώ στο 11 στην αρχή που λέει μετά τις 3,5 ημέρες, δεν είναι ακριβώς 3,5 ημέρες, κατά κρύβεια είναι 3,5 χρόνια, γιατί το ξέρουμε από το Λόγο του Θεού αλλού ότι εννοεί τα χρόνια. Και αυτά τα χρόνια είναι η διάρκεια της ομολογίας των 2 μαρτύρων, που όπως θα δούμε είναι 2 γκρουπ ανθρώπων, που αντιπροσωπεύουν τους Αγίους της Μεγάλης Λήψης. Δηλαδή αποτελούν τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς Χριστιανούς. Και θα έχει τελειώσει πια η περίοδος αναμονής για να λάβουν τα ένδοξα σώματά τους, οι Άγιοι της Λήψης, που όπως είδαμε ήταν οι ψυχές των σφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο που κράζουν στο Θεό. Και η ίδια χρονική περίοδος των 1260 ημερών αναφέρεται και σαν περίοδος 42 μηνών, γιατί είναι 3 χρόνια και μισό, δηλαδή 12, 24, 36 και 6, 42 μήνες. Αν πολλαπλασιάσουμε 42 μήνες επί 30 μέρες, που ο Λόγος του Θεού θεωρεί τους μήνες, μας βγάζει 1260 ημέρες. Είναι το ίδιο χρονικό διάστημα. Και αυτοί οι 2 μάρτυρες, απλά αδερφοί, είναι μια εικόνα της εκκλησίας της Λαοδίκειας. Γιατί θυμάστε που κάναμε τις εκκλησίες Φιλαδέλφια, είναι νύμφη, αρπάζεται και κατά τη διάρκεια της θλίψης αυτοί που θα μείνουν κάτω, που δεν ήταν έτοιμοι, μαρτυρούν σε όλο τον κόσμο για τον Ιησού Χριστό και για τα γεγονότα που πρόκειται να λάβουν χώρα μπροστά στα μάτια τους. Μαρτυρούν δηλαδή ότι η αρπαγή έγινε πράγματι, ήταν από το Θεό και ότι το σύστημα εκείνη την ώρα θα κυβερνάει είναι ένα ψέμα και είναι ενάντια στο Θεό. Είναι ο Αντίχριστος. Και μαρτυρούν ότι όλο αυτό το σύστημα είναι κύβδηλο και πρόκειται να πέσει. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ακριβώς πώς θα είναι εκείνη την περίοδο, γιατί βλέπετε συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στις μέρες μας τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρουμε τι έπεται ακόμη που με την τεχνολογία, με το ψέμα του εχθρού, με τις πανουργίες του, πώς θα είναι ο κόσμος, σε τι χάος θα βρίσκεται η ανθρωπότητα. Γι' αυτό κάποιοι πρέπει να σταθούν και να προσπαθήσουν να ξυπνήσουν όσο γίνεται αυτούς που κοιμούνται πνευματικά. Επίσης, μαρτυρούν ότι υπάρχει ακόμη σωτηρία εν Χριστώ για αυτούς που θα αναθερμάνουν την πίστη της ώστε να μην λάβουν το χάραγμα του Αντίχριστου. Και θα μαρτυρήσουν για την επερχόμενη κρίση. Τώρα, αυτό ίσως δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά αναφορικά με το ότι όλοι όσοι λαμβάνουν το σφράγισμα, το χάραγμα του θηρίου, θα είναι καταδικασμένοι και έτσι φαίνεται. Όμως, δεν λέει ότι κάποιος που έλαβε το χάραγμα του θηρίου δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν θα έχει δηλαδή την ευκαιρία. Το σφράγισμα δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι ασυγχώρητη αμαρτία, όπως λέει ότι είναι βλασφημία ενάντια στο Άγιο Πνεύμα. Λέει ότι όποιοι λάβουν το χάραγμα του θηρίου είναι σαν να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι. Συνδέουν τον εαυτόν τους με ένα σύστημα το οποίο πρόκειται να καταδικαστεί και να καταστραφεί. Δηλαδή, μπαίνουν σε ένα σκοτάδι, μπαίνουν σε μια πλάνη. Το πρόβλημα για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να σωθεί πρέπει να έρθει πρώτα η μετάνοια και να ζητήσει συγχώρεση. Ωραία, δεν είναι ασυγχώρητη αμαρτία. Αλλά αν ο άλλος δεν μπορεί να ανέβει στην καρδιά του μετάνοια και να ζητήσει συγχώρεση, ο Θεός δεν μπορεί να σώσει κάποιον που δεν ζητάει σωτηρία. Εάν μπαίνουν σε μια πορεία ζωής της οποίας το τέλος είναι καταδίκη και καταστροφή, αυτό θα είναι. Γιατί δεν θα μπορούν να σκεφτούν καθαρά, λογικά, να πούν «μα τι κάνουμε». Όπως οι Άγιοι της Λήψης που ήξεραν τον Λόγο, δεν ήταν με την ύφη, αλλά αντιλήφθηκαν εκ των υστέρων ότι χάσαμε την ευκαιρία. Τώρα θα μείνουμε, θα σταθούμε, θα μαρτυρήσουμε για τον Κύριο και ας πεθάνουμε. Αλλά τουλάχιστον να πάμε με τον Κύριο. Είναι διαφορετικό αυτό τον γκρουπ ανθρώπων των μαρτύρων με τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά δεν λέει ότι δεν μπορεί κάποιος που έχει λάβει το χάραγμα να συνέλθει, συνειδητοποιώντας ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος και μετανοώντας να αποτραβήξει τον εαυτόν του από το σύστημα. Επομένως, δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέω, πώς θα είναι τότε, τι πίεση πνευματική θα είναι πάνω στους ανθρώπους, σε αυτούς που έχουν δεχτεί το χάραγμα, αν μπορούν να σκεφτούν άλλος πώς. Δεν ξέρουμε, αλλά μπορεί ανάμεσα σε αυτούς που μετανοούν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου να είναι και άτομα που έχουν λάβει το χάραγμα, που καταφέρνουν να βγουν από το σκοτάδι. Αυτοί οι δύο μάρτυρες λοιπόν δεν είναι δύο άντρες μόνο, δεν μπορούσε να είναι. Θα πρόκειται για δύο σύνολα ανθρώπων, Εβραίων και Εθνικών. Αποκάλυψη 11 στο 4. Αυτοί είναι τα δύο ελαιόδεντρα και οι δύο λιχνίες που μπροστά στον Κύριο της Γης έχουν σταθεί. Οι δύο ελαίοι, λέει το αρχαίο. Εδώ βρίσκομαι τώρα έναν καλό πιστήριο για να δούμε την ταυτότητα αυτών των μαρτύρων. Ονομάζονται δύο ελιές. Σκεφτείτε μία ελιά και μία ελιά. Και αυτή είναι η απόδειξη ότι πρόκειται για δύο ομάδες ανθρώπων και όχι για δύο άνδρες. Είναι δύο σύνολα δηλαδή. Και το κλειδί της μετάφρασης αυτού του συμβόλου βρίσκεται στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπου ο Παύλος μιλάει για την είσοδο των εθνικών στη Διαθήκη και στις επαγγελίες του έθνους Ισραήλ. Τι εξηγεί εκεί, αν θυμάστε, ότι επειδή οι Ισραηλίτες ως έθνος αρνήθηκαν τον Κύριον Ιησού ως έθνος, έτσι, γιατί η πιστή ήταν από το λαό Ισραήλ η πρώτη, αλλά σαν λαός τον αρνήθηκε και τον σταύρωσαν. Έτσι αποτραβήχτηκαν από το Θεό δια της απιστίας τους. Και ο Κύριος τι έκανε? Στράφηκε προς τα έθνη, πάνω στα οποία επικέντρωσε το έργο της σωτηρίας του. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αφού ο λαός μου δεν με δέχτηκε, στρέφομαι στα υπόλοιπα έθνη, στους άπιστους, κατά τους Ισραηλίτες, που δεν ήταν τέκνα του Αβραάμ εξαίματος, και έδωσαν τη σωτηρία εκεί. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τα έθνη. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Ο Παύλος λοιπόν διδάσκει πως μερικοί από τον Ισραήλ αποκόπηκαν, σκεφτείτε το δέντρο, να κόβεις κάποια κλαδιά. Αλλά ότι στο τέλος ο Θεός θα φέρει τον Ισραήλ πίσω και θα συμφιλειώσει τελικά το έθνος με τον Κύριον Ιησού, καθώς θα επιστρέψουν σε Αυτόν κατά τη δεύτερη έλευση του στη γη. Ιδιαίτερα όταν θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα και θα έρθουν όλα τα στρατεύματα ενάντια στην πόλη, την Αγία, εκεί τώρα είναι που θα εξητήσουν τον Κύριο, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Στην προς Ρωμαίους λοιπόν, είναι στο 11ο κεφάλαιο, μιλάει για την καλλιελαία που συμβολίζει το έθνος Ισραήλ και την αγριελαία που είναι η εξεχθνών πιστή. Δηλαδή βάζει την εικόνα ενός δέντρου όμορφης ελιάς, καλλιελαία, και λέει κάποιοι που απίστησαν οι Ισραηλίτες, τους κόβουμε τα κλαδιά, τους αποκόπτουμε και παίρνουμε από τα έθνη η άγρια ελιά και παραφύση, λέει, τους κεντρίζουμε, ανοίγουμε τρύπα και βάζουμε μέσα τα νέα κλαδιά, πώς γίνεται το μπόλιασμα στα δέντρα, και αυτοί μπαίνουν πάνω στην ημερήν ελιά, ενώ δεν έπρεπε. Και από τις ρίζες, που είναι ο Αβραάμ, οι πατέρες, δηλαδή οι πρόγονοι, παίρνουν και αυτοί τον καρπό. Και ξέρετε, ένα δέντρο, μια ελιά, οποιοδήποτε δέντρο τον μπολιάσεις, εκεί το κλαδί θα βγάλει καρπόν από τη ρίζα. Δεν έχει διάφορα μια. Και τονίζει ότι κάποιοι από τους φυσικούς κλάδους αποκόπηκαν εξαιτίας της απιστίας τους. Και λέει στο Ρωμαίους 11:25, «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, αυτό το μυστήριο, για να μην θεωρείτε τους εαυτούς σας φρόνιμους, ότι έχει γίνει πόρωση μερικώς στο λαό Ισραήλ, μέχρι ότου εισέλθει η πληρότητα των εθνικών». Δηλαδή μέσα στη σοφία του ο Θεός τι έκανε? Έχει τον λαό του, τον έβαλε λίγο στην άκρη, έσωσε τον υπόλοιπο κόσμο, η πληρότητα των εθνικών, και όταν γίνει και αυτό, τότε θα έρθει και ο λαός Ισραήλ μέσα. Δηλαδή δίνει την πλήρη αποκάλυψη για το τι εννοεί σχετικά με αυτή την αναλογία. Και έχουμε την ερμηνεία ότι ο Ισραήλ είναι η εξημερωμένη καλλιεργημένη ελαία που φέρνει καλόν καρπό στο Θεό, αλλά πολλοί από τους κλάδους της αποκόπηκαν λόγω της απιστίας. Και έτσι ο Θεός στράφηκε στα έθνη και πολλοί από ανάμεσά τους, μεταξύ των οποίων και εμείς σήμερα, ήρθαν μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού και κεντρίστηκαν πνευματικά σε αυτήν την καλή ελαία. Δεν λέμε είμαστε κι εμείς πνευματικοί Ισραηλίτες ή πνευματικά τέκνα του Αβραάμ? Και αυτό είναι το κλειδί για την ερμηνεία των δύο μαρτύρων, οι δύο ελαίες. Δύο ομάδες ανθρώπων, Εβραίοι και Εθνικοί, που είναι και οι δύο Χριστιανοί. Ξέρετε, η άγρια ελιά είναι έξω στην έρημο, μακριά, και αυτό ισοδυναμεί με τους Εθνικούς Αγίους, δηλαδή έξω από τη σφαίρα του Ιουδαϊσμού, που όμως έχουν την πίστη του Αβραάμ, έστω και αν δεν προέρχονται γενεαλογικά. Όμως, πνευματικά, όπως λέει ο Παύλος, έγιναν μέτοχοι της ρίζας και της παχύτητας του δέντρου. Είναι, δηλαδή, πνευματικοί Ισραηλίτες. Η φυσική ελαία στην προς Ρωμαίους είναι το ίδιο με το να πούμε η καλλιεργημένη ελαία. Και, αδερφοί, γνωρίζουμε ότι και σήμερα, περί την αρπαγή δηλαδή, υπάρχουν πολλοί εθνικοί αναγεννημένοι χριστιανοί και Ισραηλίτες αναγεννημένοι. Είναι επομένως φυσικό να σκεφτούμε ότι στη μεγάλη θλίψη θα υπάρχουν Ισραηλίτες και εθνικοί χριστιανοί που θα έχουν μείνει πίσω. Γιατί θα έχουν μείνει πίσω? Γιατί δεν είχαν κάνει αυτήν τη βαθιά δέσμευση με τον Κύριο. Και αυτό είναι παράλληλο με την αρχική περίοδο του Ευαγγελίου. Γιατί και τότε υπήρχε μια διπλή ομολογία στον κόσμο, τόσο από τους Ιουδαίους όσο και από τους εθνικούς Αγίους. Θυμάστε, ο Πέτρος που κηρύττει, ο Παύλος που κηρύττει. Δηλαδή είχαν διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων και ο Κύριος έσωζε. Και ο λόγος που συμβολικά ονομάζονται δύο μάρτυρες είναι επειδή θα δώσουν μια αληθινή αγνή μαρτυρία για το ίδιο πράγμα. Και θα είναι επίσημοι μάρτυρες ότι το σύστημα που θα υπάρχει στη γη εκείνες τις μέρες είναι ψευδές και είναι από τον εχθρό της ψυχής τους, από το διάβολο. Τώρα κάποιοι προβάλλουν αντίρρηση και λένε ότι πρόκειται κυριολεκτικά για δύο άντρες που προφητεύουν για 3,5 χρόνια, μετά φωνεύονται και τα πτώματά του είναι νεκρά στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, όπου θεωρούν ότι είναι μεγάλη πόλη. Και ο τρόπος που τους βλέπουν όλοι, γιατί ρωτάνε οι υπόλοιποι, καλά, πώς τους βλέπει όλος ο κόσμος ταυτόχρονα. Λέει, θα τους παίρνουν οι κάμερες και θα τους βλέπουν από την τηλεόραση παγκόσμια. Αλλά αδερφοί, αν ήταν έτσι, που δεν είναι, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κυριαρχεί και θα έχει στην εξουσία του τι τηλεοράσεις και όλα τα μέσα ενημέρωσης, θα άφηνε να διαφημίσει τους μάρτυρες του Θεού που θα αναστηθούν και θα ανεβαίνουν πάνω και θα τους βλέπει όλος ο κόσμος και θα κάνει απευθεία μετάδοση, τι, να διαφημίσει το Θεό? Δηλαδή, αν ήταν έτσι, δεν θα το σταματούσε αμέσως? Είναι αδύνατον οι δαίμονες να επιτρέψουν να φανεί κάτι τέτοιο. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε όλα τα δικτατορικά καθεστώτα υπάρχει απόλυτη καθοδηγημένη προπαγάνδα και τα μέσα ενημέρωσης είναι όλα δικά τους. Τίποτε αντικαθεστωτικό δεν βλέπει τη δημοσιότητα. Άρα είναι αδύνατον όλος ο κόσμος από όλες τις μεριές της γης να δει ένα σημάν που συμβαίνει σε μια πόλη, σε μια πλατεία, με δύο άντρες. Ας ξαναδούμε το Αποκάλυψη 11:11. Αλλά μετά τις 3,5 ημέρες, πνεύμα ζωής από το Θεό εισήλθε μέσα τους και στάθηκαν στα πόδια τους και φόβος μεγάλος έπεσε πάνω σε αυτούς που τους παρατηρούν. Και τότε άκουσαν φωνή μεγάλη από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ» και ανέβηκαν στον ουρανό μέσα στην εφέλη και τους παρατήρησαν οι εχθροί τους. Όπως το λέει ότι δηλαδή οι εχθροί τους είδαν τους δύο μάρτυρες να ανεβαίνουν με νεφέλη, δεν υπονοεί εδώ απευθεία σύνδεση με τηλεοράσεις ή κάτι, προϋποθέτει ότι τους βλέπουν άμεσα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον είναι αυτόπτες μάρτυρες. Άρα αυτό είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που είναι όλες οι πλατείες, γιατί οι Άγιοι της Λήψης, οι μάρτυρες αυτοί, θα είναι ένα μεγάλο πλήθος. Αποκάλυψη 7:9. Μετά από αυτά είδα και είδου πλήθος πολύ, που να το αριθμίσει κανείς δεν μπορούσε. Από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες. Να έχουν σταθεί μπροστά στο θρόνο και μπροστά στο αρνείο, ντυμένους με στολές λευκές και με φοίνικες στα χέρια τους. Και στο 13:5-7, και του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα πράγματα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού, για να βλαστημίσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό. Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Όλοι θα θανατωθούν. Οι Άγιοι της Λήψης δηλαδή, είναι ο μόνος τρόπος να σωθούν πια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι έναν τεράστιο γκρουπ ανθρώπων που αναζωπηρώνουν τη σχέση τους με τον Κύριο και θα μαρτυρήσουν μέχρι τέλος, μέχρι να πεθάνουν. Και ο Κύριος θα τους πάρει μαζί του. Τώρα, που είπαμε για δύο μάρτυρες, ότι είναι δύο άτομα, δύο άντρες, υπάρχει μια διδασκαλία ότι ο Ηλίας, αν θυμάστε, και ο Ενόχ, δεν πέθαναν φυσιολογικό θάνατο. Ο Ενόχ λέει περπατήσε με το Θεό και δεν βρισκόταν επειδή ο Θεός το μετέθεσε. Και ήταν νεαρός κατά τα δεδομένα της εποχής. 365 χρονών. Οι άλλοι ζούσαν 800-900. Αυτός έφυγε νέος σχετικά. Γιατί ήταν με

πεθάνουν και μετά από αυτό έρχεται κρίση. Πρέπει να πεθάνεις και πράγματι όλοι οι άνθρωποι, όλους τους αιώνες πεθαίνουν. Αυτό είναι ο κανόνας, ο γενικός. 1 Κορινθίους 15:50. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύναται να κληρονομεί σωσήν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Όλοι πεθαίνουν και μετά αιώνια ζωή, εφόσον είσαι πιστός. Ναι, αυτό είναι ο γενικός κανόνας, αλλά για κοιτάξτε αμέσως μετά τι λέει στο 51. Ιδού μυστήριο σας λέω, όλοι δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα αλλάξουμε. Σε μια στιγμή, σε ρηπή οφθαλμού, κατά την έσχα της άλπιγκα. Γιατί θα σαλπίσει και οι νεκροί θα γερθούν αύθαρτοι και εμείς, εννοεί εμείς που μένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θα αλλάξουμε. Πάντες ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να επιστρέψουν στον κόσμο αυτό για να πεθάνουν ο Ηλίας και ο Ενόχ για να κληρονομήσουν αιώνια ζωή, γιατί ναι μεν έσπασαν τον κανόνα στην εποχή τους, αλλά βλέπουμε στους Κορινθίους ότι όταν θα γίνει αρπαγή, οι νεκροί εν Χριστώ ναι θα αναστηθούν, θα μεταλλαχθούν αμέσως για να πάνε, αλλά και όσοι ζουν, μπορεί να είναι και εκατομμύρια πιστοί, αυτόματα δεν θα πεθάνουμε και μετά θα αναστηθούμε για να πάμε με τον Κύριο, λέει, ου κοιμηθισόμεθα, δεν θα πεθάνουμε δηλαδή, αλλά θα αλλάξουμε, θα πάρουμε το νέο άφραυτο σώμα. Επομένως, χαλάει, αλλάζει ο κανόνας ότι πρέπει να πεθάνεις για να έχεις αιώνια ζωή μετά. Οι μάρτυρες της θλίψης θανατώνονται λοιπόν και ανασταίνονται πριν από το μεγάλο σεισμό. Γιατί το Πνεύμα του Θεού μετά την έκτη σφραγίδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τον κύκλο της αφήγησης αυτών των γεγονότων, συνδέει απλά το ένα από τα γεγονότα της 7ης σφραγίδας που λέει ότι ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτιστούν. Και στα επόμενα εδάφια, στο 6ο, στο 13, βλέπουμε ότι φτάνει μέχρι το τέλος των γεγονότων της 7ης σφραγίδας, που είναι τα σημεία της δεύτερης έλευσης του Κυρίου. Ας τα δούμε, λέει, «Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη όπως η σικιά ρίχνει τα άγουρα πρώιμα σίκα της όταν σύεται από δυνατό άνεμο. Και ο ουρανός αποχωρίστηκε και εξαφανίστηκε σαν βιβλίο κυλινδρικό που τυλίγεται απότομα». Τα βιβλία τότε δεν ήταν σαν εμάς που έχουμε σήμερα βιβλίο, ήταν σαν ρόλι. «Και τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλια και στους βράχους των ωραίων και λένε στα όρη και στους βράχους, πέστε πάνω μας και κρύφτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου. Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί». Εδώ μας το αναφέρει βέβαια πολύ περιληπτικά, γιατί στην Αποκάλυψη αργότερα, στο 7ο μέχρι το 9ο κεφάλαιο, μας τα λέει αναλυτικά και στο 15ο με το 16ο. Αν θυμάστε, σας είπα από την προηγούμενη φορά ότι η Αποκάλυψη δεν είναι χρονολογικά, αρχίζει και τελειώνει. Είναι περίπου, αλλά κάποια κεφάλαια αλληλοεπικαλύπτονται. Δηλαδή τα ίδια γεγονότα μας τα λέει αργότερα, πιο αναλυτικά ή πιο περιληπτικά. Και λέει ότι κατά την 5η σάλπιγγα της 7ης σφραγίδας, ο ήλιος γίνεται μέλας, μαύρος, σαν σάκος τρίχινος. Σαν σάκος, έτσι δεν θα είναι σάκος τρίχινος, θα μοιάζει έτσι. Γιατί αδερφοί, ο Ιωάννης όταν το βλέπει αυτό στην όραση που τον έβαλε ο Κύριος, όλα αυτά τα γεγονότα, τα έγραψε όπως τα έβλεπε. Τι είχε μπροστά του, σάκος τρίχινος έμοιαζε, έτσι το έγραψε. Συμβολικά δηλαδή, τι σημαίνει, θα γίνει κυριολεκτικά, ενώ θα σκοτεινιάσει ο ήλιος, αλλά συμβολικά τι σημαίνει, ότι ο Αντίχριστος θα καταφέρει, επειδή θα έχει σκοτώσει όλους τους πιστούς, τους Αγίους της Λήψης, να έρθει τέτοιο σκοτάδι στη γη, ο ήλιος της δικαιοσύνης θα κρυφτεί από το πρόσωπο της γης και θα επέλθει ένα πνευματικό σκοτάδι. Πράγματι θα γίνει έτσι. Αλλά στην κυριολεξία θα υπάρξουν σημεία στον ουρανό, στον ήλιο, στα άστρα. Λέει ότι οι δυνάμεις του ουρανού θα σαλευτούν πριν τη δεύτερη έλευση. Δεν μιλάμε για το τέλος της χιλετίας που θα κάνει νέος ουρανός και νέα γη, αλλά πριν τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, πριν να κλείσουν τα 7 χρόνια, θα σαλευτούν οι δυνάμεις του ουρανού. Δηλαδή ο Κύριος θα επιτρέψει να σκοτεινιάσει ο ήλιος και να μην δίνει το φως του, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι έχουν κάνει. Δηλαδή στην κυριολεξία θα υπάρχει τέτοιο σκοτάδι στη γη που οι άνθρωποι θα πανικοβληθούν. Λέει ο ήλιος θα γίνει μέλας,

0: σάκος τρίχινος. Γιατί οι άνθρωποι απέρριψαν τον ήλιον της δικαιοσύνης, τον Κύριον Ιησού, ονείδησαν τους Υιούς της δικαιοσύνης, τους Αγίους, και τώρα έρχεται η οργή και η κρίση του Θεού πάνω τους. Μπορεί να φαίνεται λίγο σκληρό, μα οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ από το διάβολο και τώρα ο Θεός ανοίγει άλλες πληγές και να πάθουν κι άλλα κακά. Δεν είναι οι αθώοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πια δαιμονιστεί, έχουν συνεργαστεί με το διάβολο και είναι δαιμονισμένοι με τη θέλησή τους πια. Διάλεξαν δηλαδή το κακό μέσα στην ελευθερία τους. Και ο Κύριος θα εκδικηθεί, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος κριτής. Γιατί όταν βλέπεις μια αδικία, ένα μωρό που το βιάζει κάποιος, μια γυναίκα που τη ξυλοκοπεί κάποιος, λες είναι άδικο αυτό, πρέπει να πληρωθεί, θέλουμε να έρθει μια δικαιοσύνη, πού είσαι Θεέ μου. Ο Κύριος όλα αυτά τα φυλάει. Θυμάστε στα Σόδομα λέει, η κραυγή των Σοδόμων ανέβηκε σε μένα. Έρχεται δηλαδή μια ώρα που ξεχυλίζει το ποτήρι και λέει δεν πάει άλλο. Και επεμβαίνει ο Κύριος, όχι ότι δεν τον ενδιαφέρει για κάθε μικρό ή μεγάλο κακό που γίνεται. Αλλά όταν μαζευτεί σαν λαό, σαν. Βλέπετε, τα Σόδομα καταστράφηκαν. Δεν έβαλε μια πείνα, να πούμε, να μην βρέξει η γη 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, όπως άλλες περιπτώσεις. Μιλάμε για τρομερή καταστροφή. Εντελώς. Κάηκαν ζωντανοί. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πια σωτήρια. Έχουν γίνει διάβολοι. Γι' αυτό επιτρέπει ο Κύριος να φανούν αυτά τα σημεία στον ουρανό, για να καταλάβουν τι έκανε. Λέει η σελήνη έγινε ως αίμα, το χρώμα του αίματος. Μπορεί αυτό να είναι αποτέλεσμα της κατάστασης με το σεισμό των μεγάλων, ίσως η φέστεια ή η εθάλη που θα είναι στον αέρα. Συμβαίνει κάποτε να βλέπετε το φεγγάρι σαν κόκκινο, αλλά βέβαια δεν είναι ανάγκη να είναι φυσικό φαινόμενο. Αν θέλει ο Κύριος, μπορεί να κάνει ως τη σελήνη να φαίνεται τόσο κόκκινο όσο το αίμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα δούμε κάποια παράλληλα εδάφια, γιατί τα διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, εκτός την Αποκάλυψη, και λέμε, μα πού θα γίνουν, πότε θα γίνουν αυτά. Ματθαίος 24:29. Και αμέσως μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα δώσει το φεγγοβόλημά της και οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Αυτή η περικοπή αναφέρεται στο ίδιο καιρό, στο ίδιο διάστημα που ανοίγεται η έκτη σφραγίδα και μετά η έβδομη. Και οι δύο σφραγίδες ανοίγονται μετά τη μεγάλη θλίψη. Και συγκεκριμένα η έκτη ανοίγεται μόλις θανατωθούν όλοι οι μάρτυρες της θλίψης. Δηλαδή ακριβώς στο πρώτο μισό της εφταετίας, στο τέλος των πρώτων 3,5 χρονών. Ενώ η έβδομη περιλαμβάνει ολόκληρον το δεύτερο ήμιση της επταετούς βασιλείας του Αντίχριστου, δηλαδή τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Και τα γεγονότα αυτά, αδερφοί, να πάμε στον Ιωήλ 2:30, της έβδομης σφραγίδας, είναι τα σημεία της έναρξης της ημέρας του Κυρίου. Σκεφτείτε αυτό το ήττα να είναι κεφαλαίο, η ημέρα του Κυρίου, που τα έχουν προφητευτεί εκτενώς αυτά από τους προφήτες. Λέει στο Ιωήλ 2:30, «Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς», όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, έτσι, όχι δράκους, «τέρατα στους ουρανούς και επάνω στη γη αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και περηφανής». Βλέπετε τώρα από την Παλαιά Διαθήκη αυτά που δεν έγιναν ακόμα. «Και οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου», λέει στο 32, «θα σωθεί, επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει». Και ακόμα ένα στις Πράξεις 2:19, «και θα δώσω τέρατα στον ουρανό πάνω και σημεία στη γη κάτω, αίμα και φωτιά και στήλη καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Δηλαδή την ημέρα αυτήν του Κυρίου θα είναι ολοφάνερο ότι ο Θεός κάνει αυτές τις ενέργειες και εκχαίει τη δίκαιη κρίση του πάνω στα έθνη. Και λέει, «οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις τη γη ως σική βάλη τους ολύνθους αυτής». Και αυτόν το σημείο περικλείεται στην έβδομη σφραγίδα. Τι είδαμε στο Ματθαίο πριν, 24, στο τέλος του 29, «και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σαλευτεί, και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουν στη θερινή σιπάσια φυλέ της γης, και θέλουν συνειδή των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού μεταδυνάμεως και δόξης πολλής». Βλέπουμε ότι ο Κύριος κατατάσσει την πτώση των αστέρων μετά τη μεγάλη θλίψη. Συνδέεται το γεγονός άμεσα με τη δεύτερη έλευσή του στη γη, η οποία φαίνεται στην τελευταία σάλπιγγα ή φιάλη της 7ης σάλπιγγας, είναι το ίδιο. Και Αποκάλυψη 6:16, το ίδιο βλέπουμε και στη συνέχεια του κεφαλαίου. «Και λένε στα όρη και στους βράχους, πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου». Τώρα, η πτώση των αστέρων πιθανόν να πρόκειται για έναν καταράχτη μετεωρητών που πέφτοντας να παρασύρουν και αστέρια του ουρανού. Αυτό που θα συμβεί κατά την 7η σφραγίδα θα είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Δηλαδή, βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα τα άστρα του ουρανού έπεσαν πάνω στη γη, επειδή αν συνέβαινε αυτό η γη δεν θα υπήρχε πλέον, αλλά θα είναι κάτι τρομακτικό. Γιατί στο Αποκάλυψη 8:12, κατά τη διάρκεια της 7ης σφραγίδας, της 4ης σάλπιγγας, υπάρχουν ακόμα αστέρια στον ουρανό. Λέει, «και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και εκτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου και το 1/3 της σελήνης και το 1/3 των αστέρων για να σκοτεινιάσει το 1/3 αυτών και η ημέρα να μην φέξει στο 1/3 της και η νύχτα ομοίως». Δηλαδή αυτή η χρονική περίοδος του ανοίγματος της 7ης σφραγίδας είναι η αρχή της μεγάλης και τρομερής ημέρας του Κυρίου. Γιατί όπως είδαμε, ο Ιωήλ είχε πει ότι ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και επομένως όλα αυτά τα γεγονότα θα συμβούν πριν από αυτήν την ημέρα. Γι' αυτόν, αδερφοί, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να ευχαριστούμε τον Κύριο που Είμαστε μαζί του και είμαστε ασφαλείς μέσα στη δόξα του. Ακόμα και εκείνη την τρομερή ημέρα. Β' Θεσσαλονικής από το δεύτερο κεφάλαιο λέει στο 3 «Κανείς ας μη σας εξαπατήσει κατά κανένα τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η ημέρα εκείνη αν δεν έρθει η αποστασία πρώτα και δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας». Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι η μέρα του Κυρίου ξεκινάει από τότε που αρχίζει να καίει ο Θεός τις 7 πληγές της 7ης φραγίδας πάνω στη γη, τις 7 φιάλες πλήρης του θυμού του. Ας το δούμε, είναι ωραία αυτά τα εδάφια, από την αρχή, από το πρώτο εδάφιο. Λέει, παρακαλούμε λοιπόν εσάς αδελφοί, όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συναγωγή μας στο ίδιο μέρος μπροστά Του, να μη σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιμία του νου σας, ούτε να θορυβήστε, μήτε από πνεύμα, μήτε από λόγο, μήτε από επιστολή, σαν έτανα από εμάς, πως δήθεν έχει έρθει η ημέρα του Κυρίου. Κανείς ας μη σας εξαπατήσει κατά κανένα τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η ημέρα εκείνη αν δεν έρθει η αποστασία πρώτα και δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας. Αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε καθέναν που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δεν θυμάστε ότι όταν ήμουν ακόμη κοντά σας αυτά σας έλεγα? Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει στο να αποκαλυφθεί αυτός κατά το δικό του καιρό. Προφανώς εννοεί την ύφη τους πιστούς που είναι εκεί και εμποδίζουν. Γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο υπάρχει εκείνος που το εμποδίζει τώρα, όσο του φύγει από τη μέση. Και λέει στο 8, «Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του». Αυτού του άνομου η παρουσία θα είναι, σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά, με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους. Σκεφτείτε αδερφοί, κάθε δύναμη, σημεία, τεράστια ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται. Επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Και γι' αυτό ο Θεός στέλνει σε αυτούς ενέργεια πλάνης για να πιστέψουν στο ψέμα, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Βλέπετε πώς τα βλέπει ο Θεός. Το τι θα γίνει πραγματικά, δηλαδή θα είναι τέτοια επιρροή του Αντίχριστου στον κόσμο που θα τους κάνει του χεριού του που λέμε, θα τους παρασύρει όλους. Θα είναι μέσα σε μια μπλάνη γιατί δεν πίστεψαν στην αλήθεια. Ευαρεστήθηκαν στην αδικία και ο Κύριος τους λέει, ωραία, μείνετε στην αδικία. Έτσι όταν ο λόγος μας λέει για τη μεγάλη και τρομερή ημέρα του Κυρίου, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ανοίγονται η 6η και η 7η σφραγίδα και εκαίεται η οργή του Θεού στη γη. Και η ημέρα του Κυρίου αρχίζει με ζόφος, λέει, και σκότος, αλλά τελειώνει ένδοξα, που λέει ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν ως ο ήλιος και ο ήλιος της δικαιοσύνης θα λάμπει από αυτούς. Και αμέσως μετά τη δεύτερη έλευση του Κυρίου έρχεται το φως και ξεκινά εκείνη η λαμπερή περίοδος όπου ο Θεός θα κυβερνά πάνω στη γη με το δικό του τρόπο. Και η βασιλεία του ξέρουμε ότι θα είναι βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης. Αλλά θα έχει δείξει ποια είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας του ανθρώπου, της απομάκρυσης του από το Θεό και τι μπορούν να κάνουν σε συνεργασία ο άνθρωπος και ο διάβολος μαζί. Γιατί αδερφοί, δεν μπορούμε να ρίχνουμε όλα με ο διάβολος φταίει. Είναι και η δική μας η καρδιά που ανοίγει και δέχεται. Αν συνεργαστείς με τον εχθρό, έρχεται και αυτός να συνεργαστεί μαζί σου. Εάν αποκόπτεις την επικοινωνία ξανά και ξανά, μένει σε απόσταση. Μπορεί να σε ενοχλεί, αλλά θα είναι σε απόσταση. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται ενάντια στο διάβολο και αντιστέκεται και δεν θέλει, δεν θα τον αφήσει ο Κύριος. Θα το σώσει, θα το φέρει κοντά του. Όταν δει όμως ότι το άτομο αυτό χαϊδεύει το διάβολο και θέλει τις δυνάμεις του, θέλει τα σημεία του, του αρέσει το σκοτάδι, γιατί όπως μας λέει εδώ δεν πίστεψαν στην αλήθεια, ήθελαν το ψέμα, τότε δεν μένει έδαφος για να ενεργήσει ο Κύριος. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι θα είναι πραγματικά μια περίοδος τρομερής κρίσης πάνω στη γη η ημέρα του Κυρίου. Και θα είναι η ημέρα κατά την οποία ο Θεός ανοιχτά πλέον επεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Να μου πείτε, ο Θεός δεν επεμβαίνει όλους τους αιώνες, αφού αυτός είναι ο Δημιουργός. Μέχρι τώρα και το επόμενο διάστημα μέχρι την αρπαγή, ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Δηλαδή, τον ακολουθούμε διαπίστεως, έτσι, δεν βλέπουμε. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει, ο κάθε ένας μπορεί να πει «Ο Κύριος το κάνει αυτό» και ο άλλος να απαντήσει «Είναι συγκυρία, ένα τυχαίο γεγονός, εντάξει τώρα». Δηλαδή, έγινε κάτι καλό, ο Κύριος, όχι, έτυχε. Έγινε κάτι κακό, πάλι το ίδιο. Για τους απλούς ανθρώπους, όλα γίνονται τυχαία, συμπτώσεις. Αλλά τότε δεν θα υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή θα είναι τέτοιες οι καταστροφές που οι άνθρωποι θα αντιληφθούν ότι είναι ο Θεός, δεν είναι τυχαία γεγονότα πια. Ξέρουμε ότι στο τέλος, η μέρα του Κυρίου, περνάει και τη Χιλητή Βασιλεία και φθάνει Δευτέρα Πέτρου 3:10, στο τέλος, που λέει «Θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ως κλέφτης μέσα στη νύχτα, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με ορμητικό σιριστό ήχο και τα στοιχεία, καθώς θα καίγονται, θα διαλυθούν και η γη και τα έργα που βρίσκονται σε αυτή θα κατακαούν. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται». Βλέπουμε εδώ ότι η ημέρα του Κυρίου αποκαλείται και η ημέρα του Θεού στο 12 και περιλαμβάνει περισσότερα γεγονότα από αυτά που θα συμβούν στο τέλος των 7 ετών της Βασιλείας του Αντίχριστου. Θες το αρχαίο «Οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσετε και γη και τα εναυτή ουχ ευρεθίσετε». Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η ημέρα του Κυρίου περιλαμβάνει και τη Χιλητή Βασιλεία μέχρι το τέλος. Από την περίοδο της δεύτερης έλευσης μέχρι τη δημιουργία της νέας γης και του ουρανού μεσολαβεί ένα μικρό διάστημα που θα έρθει ο Κύριος δηλαδή και θα πατάξει, που θα γίνει μάχη του Αρμαγεδόνα και μετά μπαίνουμε στη Χιλητή Βασιλεία. Είναι 10 αιώνες. Είναι πολύ καιρός. Σκεφτείτε τη γη μετά την καταστροφή που θα έχει γίνει σε όλη τη γη, όλα αυτά τα γεγονότα, όσοι έχουν επιζήσει και βέβαια οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να γεννούν, να κάνουν παιδιά και θα μπουν μέσα στη Χιλετή Βασιλεία, ο διάβολος θα έχει δεθεί, ο Θεός θα τον δέσει, τώρα θα τον δέσεις γιατί είναι πνεύμα, απλά δεν θα μπορεί να πειράξει τους ανθρώπους. Στην κυριολεξία θα είναι δεμένος. Σκεφτείτε τι πνευματική αύξηση θα υπάρχει στους ανθρώπους, αφού δεν έχει το διάβολο να σε ζαλίζει, να σε ενοχλεί συνεχώς. Τι ευλογία θα υπάρχει στη φύση, δηλαδή θα βλαστάνουν, ο ήλιος θα δίνει το φως του σωστά, η βροχή, τους καιρούς της, δεν θα υπάρχουν τυφώνες, δεν θα υπάρχουν καταστροφές, θα υπάρχουν κλιματικές αλλαγές και αυτά. Θα γίνει όλη η γη ένας παράδεισος. Η επιστήμη θα έχει αυξηθεί, πιστεύω τέλεια, η ιατρική. Γιατί δεν θα σταματήσει, μην νομίζετε ότι θα πάμε πίσω σε μια εποχή πρωτόγονη. Ο κόσμος έχει τις γνώσεις. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρχουν ουρανοξύστες ή αεροπλάνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν και οι ασθένειες θα μειωθούν πάρα πολύ αφού ο Θεός θα είναι ο Κύριος πάνω. Αλλά και αν κάποιος αρρωστήσει, σίγουρα η τεχνολογία θα είναι τέτοια, η επιστήμη θα είναι τέτοια, οι τέχνες, η αγάπη, η ηθική θα αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά θα είναι. Που λέει το παιδάκι θα βάζει το χέρι του στην τρύπα της ασπίδας στο φίδι και δεν θα το δαγκώνει, ο λύκος θα κατοικά με το αρνί. Θα υπάρχει δηλαδή τέτοια ηρεμία και στη φύση και στους ανθρώπους και στην πανίδα, στα ζώα. Αλλά αδερφοί πρέπει να περάσουν όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα, να καθαρίσει δηλαδή η γη, να καυστηριαστεί η γη, να σπάσει όλον αυτό, να φύγει, και ο διάβολος το ίδιο από τη μέση για να μείνει η γη του Κυρίου και να συνεχίσει με αυτή. Όχι ότι φταίει η γη, Αλλά αυτή η κατάρα που ήρθε πάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, παρόλα αυτά ο Κύριος θα την ευλογήσει τα 1000 χρόνια, αλλά στο τέλος θα κάνει από την αρχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι στο τέλος θα καταλάβουν, αλλά θα είναι αργά. Όταν λέει ότι κάθε εγώνατο θα κάμψει επί γείων και επουρανίων και καταχθονίων, δεν σημαίνει ότι προσκυνούν τον Κύριο με την καρδιά τους, επειδή υποχρεώνονται. Η καταχθόνια, η ποινή τους είναι τελεσμένο γεγονός, αλλά θα αναγκαστούν να προσκυνήσουν. Και ενώ στην αρχή έλεγαν ποιος μπορεί να πολεμήσει το θηρίο στην αρχή, μετά όταν δουν πόσα κακά κάνει ο Αντίχριστος, μετά λένε ποιος μπορεί να κάνει πόλεμο με το θηρίο σε σύντομο χρονικό διάστημα, και βλέπουμε ότι ο Θεός αρχίζει να δείχνει ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει πόλεμο με αυτό που οι άνθρωποι τρέμουν από φόβο. Και γι' αυτό αν είδαμε το εδάφιο πριν, δεν το εξηγήσαμε, που λένε ας πέσουν τα όρη και οι βράχοι να μας κρύψουν από την οργή του Θεού και του αρνίου. Κανείς, αδερφοί, δεν θα μπορεί να σταθεί την ημέρα που ο Θεός θα εκαίει την κρίση του πάνω στη γη. Μια δίκαιη κρίση, γιατί τόσους αιώνες ο πονηρός και οι πονηροί άνθρωποι έκαναν τα δικά τους. Όπως είπα, όλες αυτές οι αμαρτίες, οι αδικίες, το αίμα των ανθρώπων που πέθαναν και κράζει. Έρχεται η ώρα που ο Κύριος το προσθέτει, το προσθέτει, το προσθέτει, και έρχεται η ώρα που πρέπει να πληρωθεί. Αμήν, αδερφοί μου. Αυτή λοιπόν είναι η μέρα, η μεγάλη της οργής του Θεού και του αρνίου, η οποία θα επέλθει πάνω στη γη. Ένα τελευταίο εδάφιο, Ιωάννης 5:22. Γιατί ούτε κρίνει κανέναν ο Πατέρας, αλλά την κρίση όλη την έχει δώσει στον Υιό. Δηλαδή ο Ιησούς είναι ο μόνος που έχει την εξουσία να κάνει κρίση και να εκαίει τις πληγές πάνω στη γη. Είναι το αρνίο που νίκησε τα πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο μας, γιατί ξέρουμε ότι είναι δίκαιος κριτής και τους δικούς του θα τους φυλάξει και θα τους έχει μαζί του αιώνια, αλλά τους άλλους θα τους φύγει μακριά. Γιατί, αδερφοί, αυτό είναι το τίμημα της δικαιοσύνης. Το κακό καταδικάζεται. Κύριε μας, βοήθησε μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας, και βλέποντας αυτά τα τρομερά γεγονότα που έρχονται, εσύ ζωοποίησε μέσα μας, Κύριε μας, το πνεύμα σου, το λογικό που μας έδωσες, να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε, Κύριε μας, βλέποντας το τι συμβαίνει και το τι έρχεται, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε για την περίοδο της χάρης που ζούμε, Κύριε μας. Βοήθησε μας να μην εκμεταλλευόμαστε την αγάπη σου και τη χάρη σου, αλλά να είμαστε σοβαροί μαζί σου. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να περάσουμε ό,τι θα περάσουν οι άνθρωποι, Κύριε μας, μετά την αρπαγή. Ακόμη και οι Άγιοι της λήψης, ξέρουμε πόσα θα υποστούν τα πάνδυνα, Κύριε. Αλλά εσύ μας δίνεις ευκαιρία, μας προειδοποίησες και μας καλείς να σταθούμε μαζί σου για να βρεθούμε στην παρουσία σου, Κύριε μας, άμεσα. Δεν χρειάζεται κανένα παιδί σου, Κύριε μας, να περάσει αυτήν τη φρικτή περίοδο που έρχεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, γιατί μας φυλάτης, Κύριε μας, και μέσα στην αγάπη σου ζούμε και κινούμαστε. Αμήν Ιησού μας. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερο βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΙΕ. Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των ιών του Οδίδ, και εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν: «Ακούσατε μου, Ασά, και πάσο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν συσίστε με ταυτού, και αν εξητείτε Αυτόν θέλει ευρεθεί εις εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμου. Ότε όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν Αυτόν, ευρέθη εις αυτούς. Και κατ' εκείνους τους καιρούς δεν είτο ειρήνη εις των εξερχόμενων και εις των εισερχόμενων. Αλήσαν μεγάλε ταραχέ επί πάντα στους κατοίκους των τόπων. Και ευθύρετο έθνος υπό έθνους και πόλης υπό πόλεως. Διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στενοχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μη είναι εκλελημένε εχείρε σας, διότι θελείστε μισθός εις το έργο σας». Κι ότε ήκουσεν ο Ασά τους λόγους τούτους και την προφητείαν Οδίδ του προφήτου, ενεδυναμώθη και απέβαλε τα βδελίγματα εκ πάσης της γης Ιούδα και Βενιαμίν και εκ των πόλεων τας οποίας έλαβεν εκ του όρους Εφραήμ και ανενέωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το κατέμπροσθεν του προνάου του Κυρίου. Και συνήγαγε πάντα τον Ιούδαν και τον Βενιαμίν και τους παρικούντας με ταυτόν εκ του Εφραήμ και Μανασί και εκ του Σιμεών. Διότι πολλοί εκ του Ισραήλ προσεχώρησαν εις αυτόν, ειδώντες ότι Κύριος ο Θεός αυτού ήτο με ταυτού. Και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήμ κατά τον τρίτον μήνα του 15ου έτους της βασιλείας του Ασά. Και προσέφεραν θυσίας εις τον Κύριον κατά την ημέραν εκείνην εκ των λαφύρων τα οποία έφεραν, 700 βόας και 7000 προβάτων. Και εισήλθον η συνθήκην να εξητήσωση Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών. Και πάσος της δεν εξητήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ, να θανατώνεται από μικρού έως μεγάλου, από ανδρός έως γυναικός. Κι όμως αν προς τον Κύριον εν φωνή μεγάλη και εν αλλαγμό και εν σάλπιγξη και εν κερατίνες. Και πας ο Ιούδας εφράνθη εις τον όρκον, διότι όμως αν εξ όλης της καρδίας αυτών και εξεζήτησαν αυτών μεθόλης της θελήσεως αυτών και ευρέθη εις αυτούς και έδωκεν εις αυτούς ο Κύριος ανάπαυσιν κυκλώθεν. Έτι δε Μαχά την μητέρα του βασιλέως Ασά απέβαλεν αυτήν από του να είναι βασίλισσα, επειδή έκαμεν είδωλον εις άλσος. Και κατέκοψεν ο Ασά το είδωλον αυτής, και συνέτριψε και έκαυσεν αυτό εις τον χήμαρον κέδρον. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν από του Ισραήλ, πριν η καρδία του Ασά ήτο τελεία πάσα στα σημέρας αυτού, και έφερεν εις τον οίκον του Θεού τα αφιερώματα του πατρός αυτού και τα εαυτού αφιερώματα, άργυρον και χρυσόν και σκέλι. Και δεν έγινε πόλεμος έως του 35ου έτους της βασιλείας του Ασά. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Σίγματα. Εν το 36ο έτη της βασιλείας του Ασά, ο Βασά βασιλεύς του Ισραήλ ανέβη εναντίον του Ιούδα και οκοδόμησε την Ραμά, δια να μη αφήνει μηδένα να εξέρχεται, μηδένα εισέρχεται προς τον Ασά, βασιλέα του Ιούδα. Τότε ο Ασά εξέφερε αργύριον και χρυσίον εκ των θησαυρών του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και απέστειλε προς τον Βέναδάδ, βασιλέα της Συρίας, κατοικούντα εν Δαμασκό, λέγον: «Ας γίνει συνθήκη αναμέσων εμού και σου, ως ήτο και αναμέσων του πατρός μου και του πατρός σου. Ιδού απέστειλα προσέ αργύριον και χρυσίον. Είπαγε διάλυσον τη συνθήκη σου την προς Βασά βασιλέα του Ισραήλ δια να αναχωρήσει απ' εμού». Και εισήκουσεν ο Βεναδάδ εις τον βασιλέα Ασά και απέστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων αυτού εναντίον των πόλεων του Ισραήλ. Και επάταξαν την Ιών και την Δαν και την Αβέλμαΐμ και πάσα στα σαποθήκα των πόλεων Νεφθαλή. Και ως οίκουσε Νοβάσα, έπαυσε να οικοδομεί την Ραμά και κατέλειπεν το έργον αυτού. Και παρέλαβε ο βασιλεύς Ασά πάντα τον Ιούδαν και σήκωσαν τους λίθους της Ραμά και τα ξύλα αυτής με τα οποία οικοδόμη ο Βάσα. Και μετά αυτά οικοδόμησε την Γαβά και την Μισπά. Κατ' εκείνον δε των καιρών, Ανανίο βλέπων, ήλθε προς Ασά, τον βασιλέα του Ιούδα, και είπε προς αυτόν, «Επειδή επεστηρίχθης επί τον βασιλέα της Συρίας, και δεν επεστηρίχθης επί Κύριον τον Θεό σου, δια τούτο εξέφυγε το στράτευμα του βασιλέως της Συρίας από τη χειρό σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιες δεν ήσαν στράτευμα μέγα με τα πολυαρίθμων αμαξών και υπέων. Επειδή όμως επεστηρίχθης εις τον Κύριον, παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα σου. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι δια πάσης της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτών. Εις τούτο έπραξας αφρόνος, δια τούτο θέλεις έχει πολέμους εις το εξής. Και οργίστη ο Ασά κατά του βλέποντος και έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, διότι ηγανάκτησεν εναντίον αυτού δια τούτο και κατέθλιψεν ο Ασά την άσεκ του λαού εν εκείνο το καιρό. Και ειδού επράξεις του Ασά επρώτε και έσχατε ειδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ. Ηρώστησε δε ο Ασά τους πόδας αυτού εν το 39ο έτη της βασιλείας αυτού εωσού η αρρωστή αυτού έγινε μεγίστη. Αλλού δεν δι' αρρωστία αυτού εξεζήτησε τον Κύριον, αλλά τους ιατρούς. Και κοιμήθη ο Ασά μετά των πατέρων αυτού, και απέθανεν εν το 41ο έτη της βασιλείας αυτού. Και έθαψαν αυτόν εις τον τάφον αυτού, τον οποίον έσκαψε δι' αυτόν εν πόλη Δαβίδ, και έθεσαν αυτόν επί κλίνης πλήρους ευωδίας και διαφόρων αρωμάτων μυρεψικών, και έκαμον εις αυτόν καύσιν μεγάλην σφόδρα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα δέλτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Η ανθρώπου προφήτευσον επί τους ποιμένας του Ισραήλ, προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένας. Ουέ εις τους ποιμένας του Ισραήλ ήτινες βόσκους είναι αυτούς. Οι ποιμένες δεν βόσκουσι τα πίμνια. Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεστε το μαλλίον, σβάζετε τα παχαία. Δεν βόσκετε τα πίμνια. Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επανεφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός. Αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζετε επ' αυτά. Και διεσκορπίστησαν επειδή δεν υπήρχε ποιμήν και έγιναν κατάβρωμα εις πάντα τα θηρία του αγρού και διεσκορπίστησαν. Τα πρόβατά μου περιεπλανώντο επί πάν όρος και επί πάντα λόφων υψηλών και επί πάν το πρόσωπον της γης ήσαν διεσκορπισμένα τα πρόβατά μου και δεν υπήρχεν ο ερευνών ουδέω ζητών. Δια τούτο ακούσατε ποιμένες των λόγων του Κυρίου. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρον και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα πάντων των θηρίων του αγρού, διέλειψην ποιμένος, και δεν εζήτησαν οι ποιμένες μου τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες ευόσκησαν εαυτούς και δεν ευόσκησαν τα πρόβατά μου, δια τούτο ακούσατε ποιμένες των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θέλω εξητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών και θέλω παύση αυτούς από την απειμένωση τα πρόβατα. Και δεν θέλουσι πλέον βόσκι εαυτούς οι ποιμένες, διότι θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών τα πρόβατά μου και δεν θέλουσιν είστε κατάβρωμα εις αυτούς. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθεί αυτά. Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού, καθήν ημέραν ευρίσκεται εν μέσω των προβάτων αυτού διεσκορπισμένων, ούτω θέλω επισκεφθεί τα πρόβατά μου και θέλω ελευθερώσει αυτά εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διεσκορπισμένα εν ημέρα νεφώδη και ζωφερά. Και θέλω εξαγάγει αυτά εκ των λαών και συνάξει αυτά εκ των τόπων και φέρει αυτά εις την γην αυτών και βοσκήσει αυτά επί τα όρη του Ισραήλ πλησίων των ποταμών και επί πάντα τα κατοικούμενα της γης. Θέλω βοσκήσει αυτά εν αγαθή νομή και η μάνδρα αυτών θελείστε επί των υψηλών ωραίων του Ισραήλ. Εκεί θέλουσιν αναπαύεστε εν μάνδρα καλή και θέλουσι βόσκεστε εν παχία νομή επί των ωραίων του Ισραήλ. Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω αναπαύσει αυτά, λέγει Κύριος ο Θεός. Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμένον και ενισχύσει το ασθενές. Το παχύ όμως και το ισχυρόν θέλω καταστρέψει. Εν δικαιοσύνη θέλω βοσκήσει αυτά. Και περί ημών, ποιμνιών μου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου και προβάτου, αναμέσων κρυών και τράγων. Μικρόν είναι εις εσάς ότι εβοσκήσατε την καλήν βοσκήν, το δε επίλοιπον της βοσκής σας κατεπατείτε με τους πόδα σας, και ότι επίνετε καθαρόν είδωρ, το δε επίλοιπον εταράτετε με τους πόδα σας. Τα δε προβατά μου έβοσκον το καταπεπατημένον με τους πόδα σας και έπινον το τεταραγμένον με τους πόδα σας. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος προς αυτά, Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου παχαίος και αναμέσων προβάτου ισχνού. Επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε δια των κεράτων σας πάντα τα ασθενή, έως ου διεσκορπίσατε αυτά εις τα έξω. Δια τούτο θέλω σώσει τα πρόβατά μου και δεν θέλω συνείστε πλέον λάφυρον. Και θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου και προβάτου. Και θέλω καταστήσει επ' αυτά ένα ποιμένα και θέλει ποιμένει αυτά τον δούλο μου Δαβίδ. Αυτός θέλει ποιμένει αυτά και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτών. Και εγώ ο Κύριος θέλω είστε Θεός αυτών και ο δούλος μου Δαβίδ άρχον εν μέσω αυτών. Εγώ ο Κύριος ελάλησα. Και θέλω κάμι προς αυτά διαθήκην ειρήνης. Και θέλω αφανίσει από της γης τα πονηρά θηρία. Και θέλουσι κατοικήσει ασφαλώς εν τη ερήμο και κοιμάστε εν της δρυμής. Και θέλω καταστήσει ευλογίαν αυτά και τα πέριξ του όρους μου. Και θέλω καταβιβάσει την βροχήν εν το καιρό αυτής. Βροχή ευλογίας θέλει είστε. Και τα δέντρα του αγρού θέλουσι να αποδίδει των καρπών αυτών και η γη θέλει δίδει το προϊόν αυτής και θέλουσιν είστε ασφαλείς εν τη γη αυτών. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού αυτών και ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των καταδουλωσάντων αυτούς. Και δεν θέλουσιν είστε πλέον λάφυρον εις τα έθνη και τα θηρία της γης δεν θέλουσι κατατρώγει αυτούς, αλλά θέλουσι κατοικεί ασφαλώς και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Και θέλω αναστήσει εις αυτούς φυτών ονομαστών και δεν θέλουσι πλέον φθήρεστε υποπίνης εν τη γη και δεν θέλουσι φέρει πλέον την ύβριν των εθνών. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ, Κύριος ο Θεός αυτών, είμαι με ταυτόν και αυτέ, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εσείς, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, εσείς είστε άνθρωποι και εγώ ο Θεός σας, λέγει Κύριος ο Θεός.
0: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπόν σου επί το όρος Σιήρ και προφήτευσον επ' αυτό, και είπε προς αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ιδού, όρος Σιήρ, εγώ είμαι εναντίον σου, και θέλω εκτείνει την χείρα μου κατά σου, και θέλω σε παραδώσει εις όλεθρον και ερήμωσιν. Θέλω αφανίσει τας πόλης σου, και εσύ θέλεις είστε ερήμωσις και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή εφύλαξα σπαλαιόν μίσος και παρέδωκα στους ιούς Ισραήλ ισχύρα ρομφέας εν το καιρό της θλίψεως αυτών, ότε η ανομία αυτών έφτασεν εις το άκρον, δια τούτο ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω σε παραδώσει εις αίμα και αίμα θέλει σε καταδιώκει. Επειδή δεν εμίσησα στο αίμα, αίμα λοιπόν θέλει σε καταδιώκει.
2: και θέλω παραδώσει εις παντελή ερήμωσιν το όρος Σιήρ και θέλω εξαλείψει από αυτού τον διαβαίνοντα και τον επιστρέφοντα και θέλω γεμίσει τα όρια αυτού από τον τεθανατωμένον αυτού. Εν τις όρεσή σου και εν τες φάραγξή σου και εν πάση της ποταμή σου θέλουσι πέσει η τεθανατωμένη εν μαχαίρα. Θέλω σε καταστήσει ερημίαν αιώνιον και η πόλη σου δεν θέλουσι κατοικηθεί. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή είπας τα δύο ταύτα έθνη και οι δύο ούτι τόποι θέλουσιν είστε εμού και εμείς θέλομεν κληρονομήσει αυτά, αν και ο Κύριος εστάθη εκεί. Δια τούτο ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω κάμι κατά των θυμών σου και κατά των φθόνων σου, των οποίων εξετέλεσας δια το προς αυτούς μίσο σου και θέλω γνωστεί εις αυτούς όταν σε κρίνω. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ, ο Κύριος, ήκουσα πάσας τας βλασφημίας σου, τας οποίας επρόφερες κατά των ωραίων του Ισραήλ, λέγον «Αυτά ηρημώθησαν, εις ημάς εδόθησαν διατροφήν. Και με το στόμα ημών εμεγαλωρημονήσατε κατεμού και επληθύνατε τους λόγους ημών κατεμού, εγώ ήκουσα». Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Όταν πάσα η γη εφραίνεται, έρημον θέλω καταστήσει σε». Καθώς εφράνθης επί την κληρονομίαν του οίκου Ισραήλ, διότι υφανίσθη, ούτω θέλω κάμι εισέ. Θέλεις ερημωθεί όρος Σιήρ και πας ο Εδόμ, πας αυτός, και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιον Καπαδέλτα. Επειδή οι καιροί δεν είναι και κρυμμένοι από του παντοδυνάμου, γιατί οι γνωρίζοντες αυτόν δεν βλέπουσι τα σημέρας αυτού? Μετακινούσιν όρια, αρπάζουσιν πίμνια και ποιμένουσιν, αφαιρούσι την όνον των ορφανών, λαμβάνουσι τον βούν της χείρας εις ενέχειρον, εξωθούσι τους ενδεείς από τη σοδού, οι πτωχοί της γης ομού κρύπτονται, ιδού ως αγριώνει εν διερήμο εξέρχονται εις τα έργα αυτών, εγυρώμενοι πρωί δια αρπαγήν. Η έρημος δίδει τροφήν δι' αυτούς και δια τα τέκνα αυτών. Θερίζουσιν αγρών μείοντα εαυτών και τριγώσιν άμπελον αδικίας. Κάμνουσι τους γυμνούς να νυκτερεύωσιν ανεφηματίου και δεν έχουσι σκέπασμα εις το ψύχος. Υγραίνονται εκ των βροχών των ωραίων και εναγκαλίζονται των βράχων μη έχοντες καταφύγια. Εκείνοι αρπάζουσι των ορφανών από του μαστού και λαμβάνουσιν ενέχειρον κατά του πτωχού. Κάμνουσιν αυτόν να υπάγει γυμνός ανεφηματίου και οι βαστάζοντες τα χειρόβολα μένουν συπεινώντες. Οι εκπιέζοντες το έλεον εντός των τείχων αυτών και πατούντες τους λινούς αυτών διψώσιν. Άνθρωποι στενάζουσιν εκ της πόλεως και η ψυχή των πεπληγωμένων βοά, αλλά ο Θεός δεν επιθέτει εις αυτούς αφροσύνη. Ούτε είναι εκ των ανθισταμένων εις το φως. Δεν γνωρίζουσι τα σοδούς αυτού και δεν μένουσιν εν τες τρίβης αυτού. Ο φωνεύς εγυρώμενος, την αυγήν, φωνεύει των πτωχών και των ενδεή, τη δε νύκτα γίνεται ως κλέπτης. Ο οφθαλμός ομοίος του μοιχού παραφυλάττει το νύκτωμα λέγον «Ο οφθαλμός δεν θέλει με ειδή» και καλύπτει το πρόσωπον αυτού. Εν το σκότι διατρυπώσει τας οικίας, τας οποίας την ημέραν εσημείωσαν διε αυτούς, δεν γνωρίζουσι φως, διότι η αυγή είναι εις πάντας αυτούς σκιά θανάτου. Εάν τις γνωρίσει αυτούς, είναι τρόμη σκιά θανάτου. Είναι ελαφρύ επί το πρόσωπον των υδάτων. Η μερίς αυτών είναι κατηραμένη επί της γης. Δεν βλέπουσι την οδόν των αμπέλων. Η ξηρασία και η θερμότης αρπάζουσι τα ύδατα της χιόνος, ο δε τάφος τους αμαρτωλούς. Η μήτρα θέλει λησμονήσει αυτούς, ο σκόλιξ θέλει βόσκεστε επ' αυτούς. Δεν θέλουν συνελθεί πλέον εις ενθύμηση και η αδικία θέλει συντριφθεί ως ξύλον. Κακοποιούσι την στήραν την άτεκνον και δεν αγαθοποιούσι την χείραν. Και κατακρατούσι τους δυνατούς δια της δυνάμεως αυτών. Εγείρονται και δεν είναι ουδής ασφαλής εν τη ζωή αυτού. Έδωκε μεν ο Θεός εις αυτούς ασφάλιαν και αναπαύονται. Όμως η οφθαλμή αυτού είναι επί τα σοδούς αυτών. Υψώνονται ολίγων καιρών και δεν υπάρχουσι, και καταβάλλονται ως πάντες. Σηκώνονται εκ του μέσου και αποκόπτονται ως η κεφαλή των ασταχίων. Και αν τώρα δεν είναι ούτω, τι θέλει με ψεύσει και εξουθενήσει τους λόγους μου. Ιώβ. Κεφάλαιον ΚΕ. Και απεκρίθη Βιλδάδος αυχήτης και είπεν, εξουσία και φόβος είναι μετ' αυτού, εκτελεί ειρήνην εις τα ύψη αυτού. Υπάρχει αριθμός των στρατευμάτων αυτού, ή επίτηνα δεν ανατέλει το φως αυτού. Πώς λοιπόν δύναται άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, ή πώς δύναται να είναι καθαρός ο γεγεννημένος εκ γυναικός. Ιδού και αυτή η σελήνη δεν είναι λαμπρά, και οι αστέρες δεν είναι καθαροί ενώπιον αυτού. Πόσον ο λιγότερον ο άνθρωπος η σαπρία, και ο Υιός του ανθρώπου ο σκόλη. Ιώβ. Κεφάλαιον ΚΣ. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, πόσον εβοήθησα στον αδύνατον, έσωσας βραχίον ανίσχυρον, πόσον συνεβούλευσα στον άσοφον και εν τελεί σύνε συνέδειξας. Προς τίνα απήγγυλα στους λόγους, και τίν ως πνοή εξήλθεν από σου. Οι νεκροί τρέμουσιν αυτών υποκάτωθεν των υδάτων, και οι συγκατοικούντες μετ' αυτών. Γυμνός ο άδης έμπροσθεν αυτού, και η απώλεια δεν έχει σκέπασμα. Εκτείνει τον βορέαν επί το κενόν, κρεμά την γην επί το μηδέν. Δεσμεύει τα ύδατα εις τας νεφέλας αυτού, και η νεφέλη δεν σχίζεται υποκάτω αυτών. Σκεπάζει το πρόσωπον του θρόνου αυτού, εκτείνει τον έφος αυτού επ' αυτών. Περιεκύκλωσε τα ύδατα με όρια έως τη συντελείας του φωτός και του σκότους. Η στήλη του ουρανού τρέμουσι και εξίστανται από τις επιτιμήσεως αυτού. Ταράττει την θάλασσαν δια της δυνάμεως αυτού και δια της συνέσεως αυτού καταδαμάζει την υπερηφανίαν αυτής. Δια του πνεύματος αυτού εκόσμησε τους ουρανούς. Η χείρα αυτού εσχημάτισε τον συστρεφόμενον όφιν. Ιδού ταύτα είναι τα μέρη των οδών αυτού. Αλλά πόσον ελάχιστον πράγμα ακούομεν περί αυτού. Την δε βροντίν της δυνάμεως αυτού, τι δύναται να εννοήσει. Ιώβ. Κεφάλαιον ΚΑΠΑΖΙΤΑ. Και εξικολούθησε ο Ιώβ την παραβολήν αυτού και είπε, ζει ο Θεός, ο αποβαλών την κρίση μου και ο παντοδύναμος ο πικράνας την ψυχή μου, ότι πάντα των χρόνων ενός η πνοή μου είναι ενεμή και το πνεύμα του Θεού εις τους μικτήρας μου, τα χείλη μου δεν θέλουν συλλαλήσει αδικίαν και η γλώσσα μου δεν θέλει μελετήσει δόλων. Μη γεννητό εις εμένα σας δικαιώσω, έως να εκπνεύσω δεν θέλω απομακρύνει την ακεραιότητά μου απ' εμού. Θέλω κρατεί την δικαιοσύνη μου και δεν θέλω αφήσει αυτήν. Η καρδία μου δεν θέλει με ελέγξει ενώ σωζώ. Ο εχθρός μου να είναι όσο ασεβής και ο ανιστάμενος κατ' εμού όσο παράνομος. Διότι τίς η ελπής του υποκριτού, αν και έπλεον έκτισεν, όταν ο Θεός αποσπά την ψυχήν αυτού. Άραγε θέλει ακούσει ο Θεός την κραυγήν αυτού, όταν επέλθει επ' αυτόν συμφορά. Θέλει εφραίνεστε εις τον παντοδύναμον, θέλει επικαλείστε τον Θεόν εν παντή καιρό. Θέλω σας διδάξει τι είναι εν τη χειρή του Θεού. Ό,τι είναι παρά το παντοδυνάμω δεν θέλω κρύψει αυτό. Ιδουσίς πάντες είδετε. Γιατί λοιπόν είστε όλος τόσον μάταιοι. Τούτο είναι παρά Θεού η μερίς του ασεβούς ανθρώπου και η κληρονομία των δυναστών, την οποία θέλουν συλλάβει παρά του παντοδυνάμου. Εάν η ή αυτού πολυπλασιαστώσιν, είναι δια την ροφέα, και οι έκγονοι αυτού δεν θέλουσι χορταστεί άρτον. Οι εναπολυφθέντες αυτού θέλουσι ταφή εν θανάτο, και οι χείρες αυτού δεν θέλουσι κλάψει. Και αν επισορεύσει αργύριον ως το χώμα, και ετοιμάσει η μάτια ως τον πυλόν, δύναται μεν να ετοιμάσει, πλην ο δίκαιος θέλει ενδυθεί αυτά, και ο αθώος θέλει διαμοιραστεί το αργύριον. Οικοδομεί τον οίκον αυτού ως το σαράκιον και ως καλύβιν την οποίαν κάμνει ο αγροφύλαξ. Πλαγιάζει πλούσιος πλην δεν θέλει συναχθεί. Ανοίγει τους οφθαλμούς αυτού και δεν υπάρχει. Τρόμοι συλλαμβάνουν συν αυτόν ως ύδατα. Ανεμοστρόβιλος αρπάζει αυτόν τη νύχτα. Σηκώνει αυτόν ανατολικός άνεμος και υπάγει. Και αποσπά αυτόν από του τόπου αυτού. Διότι ο Θεός θέλει ρήψη κατά αυτού συμφοράς και δεν θέλει φυστή. Από τη σχηρός αυτού σπέβδει να φύγει. Θέλουν συγκροτήσει τα σχήρας αυτών επ' αυτών και θέλουν συσυρίξει αυτόν από του τόπου αυτού.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, το Λόγο Σου τον Άγιο. Δώσε μας τροφή πνευματική, Κύριε μας, μέσα από τα διδάγματα Σου, μέσα από κάθε στίχο, κάθε ρήμα που βγαίνει από το αιώνιο βιβλίο Σου, Χριστέ μου Άγιε. Αμήν. Στις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, υπάρχει ένα γνωστό περιστατικό με την εκλογή των 7 διακόνων, όπως ονομάζεται. Οι πράξεις, ξέρετε, αρχίζει με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, αναζωπηρώνεται η Εκκλησία, πιστεύουν 3.000 ψυχές την πρώτη μέρα με τον Πέτρο και τον όμορφο κήρυγμα, μετά γίνονται 5.000, πολλοίς κόσμος, γιατί η Ιερουσαλήμ ήταν και εκείνη την εποχή πολυπληθής. Και ήταν χιλιάδες ο κόσμος, χιλιάδες οι πιστοί. Και επειδή γίνονταν μεγάλα θαύματα και σημεία με τα χέρια των Αποστόλων, μας λέει, φανταστείτε, θεραπείες, πράγματα, ήταν μια έτσι γιορταστική ατμόσφαιρα και πολλοίς κόσμος ήταν εκεί κάθε μέρα, προσευχές, έψαλαν, πουλούσαν τα χωράφια τους, τα έφερναν στα πόδια των Αποστόλων, τρώγαν μαζί όλοι, ήταν έντονη η παρουσία του Κυρίου, γιατί ήθελε να άρχισε η Εκκλησία την Πεντηκοστή και έπρεπε να αυξηθεί και να διατηρηθεί μάλιστα. Και στις πράξεις του 6ου κεφάλαιο, από την αρχή, ήταν το ξεκίνημα της ύπαρξης μιας ομάδας αδελφών που ονομάζονται διάκονοι, υπηρέτες δηλαδή, διακονούν για να υπηρετούν τις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων. Και μας λέει εδώ ο Λουκάς, και κατά τις μέρες αυτές, ενώ πλήθαιναν οι μαθητές, όταν λέει μαθητές εννοεί τους Απόστολους μόνο και τους μαθητές, γενικά ο κάθε ένας που πιστεύει είναι μαθητής, έγινε γονγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, γιατί παραβλέπονταν στη διακονία την καθημερινή οι χείρες τους. Ξέρετε, τότε μια γυναίκα χείρα, αν είχε και ορφανά, παιδάκια δηλαδή, δεν είναι όπως σήμερα που θα πάρεις τις κοινωνικές σου ασφαλίσεις και το σύνταξη χειρίας κλπ. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Αν είναι μια γυναίκα χείρα και είναι και λίγο ηλικιωμένη που δεν μπορεί να εργαστεί η ίδια, εξαρτώταν αποκλειστικά από τη φιλανθρωπία το γύρω της. Αν είχε συγγενείς, και όχι μόνο τότε, θυμάμαι, μας έλεγε η μαμά μου δηλαδή πριν 100 χρόνια. Πάλι τα ίδια ήταν, στην Πάφο, μακριά, μια γυναίκα που ήταν χείρα, ή θα διακονούσε ή θα δούλευε, αν μπορούσε να δουλέψει, ό,τι δίνανε οι συγγενείς γύρω. Ήταν δύσκολη κατάσταση, δύσκολες περιπτώσεις. Και εδώ, όταν λέει μια γυναίκα που είναι χείρα, δηλαδή δεν έχει άντρα, δεν έχει σκέπασμα, είναι εκεί από ό,τι θέλει ο καθένας να της δώσει, αν της δώσει κάτι. Και έγινε, λέει, γονγκισμός. Γιατί, λέει στο αρχαίο, παραθεωρούντο οι χείρες στην καθημερινή διακονία. Αυτό το κεφάλαιο εδώ, το 6ο, που περιγράφει τη ζωή της πρώτης εκκλησίας, έχει να διδάξει πολύτιμα μαθήματα για το πώς άρχισε η Εκκλησία και πώς πρέπει να είναι η ηγεσία και οι προτεραιότητες οι πνευματικές. Και δίνει έμφαση στο ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει κεντρική θέση σε δύο πράγματα. Να κηρύττεται ο Λόγος του Θεού οπωσδήποτε, δηλαδή δεν μπορείς για να βοηθάς τους άλλους, τον κόσμο κλπ. Να το αφήσεις αυτό. Και η φροντίδα των φτωχών. Γιατί τότε, όπως είπαμε, υπήρχε μια ανισορροπία. Σήμερα, το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω για να το καταλάβουμε, σήμερα δεν είναι εύκολο να υπάρχει κάποιος φτωχός λόγω των κοινωνικών υπηρεσιών που υπάρχουν. Συντάξεις, το 3Ε, και λοιπά, ενώ τότε ήταν, ήσουν πλούσιος, ήσουν μια χαρά, ήσουν φτωχός, δεν είχες κανένα να σου δώσει τίποτα. Ήταν μόνο στην καλή προαίρεση κάποιου αν θέλει να δώσει ελεημοσύνη. Και διδάσκει επίσης, παράλληλα με αυτά, για το πώς να λύνονται προστριβές και με αγάπη. Για τη δύναμη που υπάρχει στην κοινότητα, μέσα στην οποία αγαπάει ο ένας τον άλλον. Θυμάστε παλιά που είδαμε ξανά στους Κορινθίους που ο Παύλος τους τα ψέλνει λίγο, γιατί κάναν την αγάπη, έτσι, θεία κοινωνία μαζί όλοι, και ο ένας λέει κάθεται, τρώει, πίνει, έχει πολλά, δεν τον νοιάζει, και ο άλλος είναι εκεί και βλέπει και δεν έχει να φάει. Και λέει, έτσι θέλετε να κάνετε τις αγάπες σας? Δεν έχετε σπίτια να φάτε, να πιείτε σπίτι σας? Έρχεστε εδώ μαζί, υποτίθεται όλοι σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα και εσείς έχετε την κλίκα σας, τρώτε, πίνετε μεγάλοι και οι άλλοι φτωχοί κάθονται εκεί και βλέπουν και τους ελέγχει ο άνθρωπος του Θεού. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες αργότερα. Εδώ στην αρχή όμως βλέπουμε ποια ήταν η κατάσταση στην πρώτη εκκλησία. Ότι το έργο στην Ιερουσαλήμ μεγαλώνει γρήγορα, απότομα, και η αύξηση βέβαια είναι καλή και θεμητή, θέλουμε και ήθελαν. Και το Πνεύμα του Θεού εργαζόταν με δυναμικό τρόπο και πολλοί μεταστρέφοντας την πίστη. Αλλά όταν έχεις πολλοί κόσμο να ταΐσεις και συνέχεια έρχονται και νέες ψυχές από τον κόσμο που ναι μεν δέχονται τον Κύριο, αλλά σου λέει τώρα τι να κάνουμε. Και τους έχεις εκεί καθημερινά, υπάρχει πρόβλημα γιατί η εκκλησία μπορεί να μην ήταν όριμη, δεν ήταν ακόμη εκπαιδευμένη σε τέτοιες καταστάσεις. Ήταν οι μαθητές, ήταν με τον Κύριο, καλώς, είχαν. Ας πούμε στο Ανώγιον εκεί ήταν 120. Μετά τώρα μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Και καθώς μεγάλωνε η εκκλησία, άλλαζε και το κοινωνικό της προφίλ. Λέει, ένας σημαντικός αριθμός ελληνιστών Ιουδαίων προσετίθετο. Τώρα, οι ελληνιστές Ιουδαίοι. Οι ελληνιστές Ιουδαίοι δεν ήταν Έλληνες. Ήταν Ιουδαίοι οι οποίοι είχαν μείνει πολλά χρόνια, όπως λέμε εμείς, οι Έλληνες της Διασποράς. Πάνε στην Αμερική, πάνε στην Αυστραλία πολλά χρόνια και μετά επιστρέφουν στον τόπο τους. Ήταν δηλαδή Ιουδαίοι, Εβραίοι, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, ήταν η επίσημη γλώσσα τότε, σαν να λέμε σήμερα αγγλικά, και είχαν μετοικήσει στην Ιερουσαλήμ από τη Διασπορά. Δηλαδή επέστρεψαν πίσω και έμεναν εκεί. Αλλά είχαν διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική παιδεία από τους τοπικούς Ιουδαίους που μιλούσαν αραμαϊκά. Γι' αυτό και οι τοπικοί Εβραίοι τους έβλεπαν λίγο έτσι με καχύποπτον τρόπο, μια δόση υποψίας. Πώς έρχεται τώρα ένας, ξέρω εγώ, Εγγλεζοκυπρέος που λέμε, και έχει τα δικά του, είναι αλλιώς μεγάλωσε εκεί και θέλει να μπει στην κοινωνία μας, κάποια πράγματα είναι διαφορετικά. Και ενώ από τη μία υπάρχει πλούσια η φροντίδα για όλους, εν τούτης δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Λέει ότι οι χείρες των Ελληνιστών παραθεωρούν το, παραμελούνταν δηλαδή στην καθημερινή διακονία. Δηλαδή σαν έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα. Εμείς τώρα οι Εβραίοι είμαστε εντάξει, αυτοί τώρα που είναι λίγο ξένοι, λίγο απ' έξω, παρόλο που ήταν και αυτοί οι Εβραίοι, τους παραμελούσαν. Και κάποιοι κατεύθυναν τη βοήθεια που ερχόταν κυρίως στις ανάγκες των χειρών Εβραίων, που ήταν ανάμεσά τους, αντί να μοιράζουν εξίσου ή σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες. Άρα, βρισκόμαστε, μπορούμε να πούμε, στο πρώτο τεστ της αδελφικής αγάπης. Γιατί τι σημασία ήταν Εβραίος που είχε φύγει και ήρθε, ή και ξένος να ήταν. Είναι εκεί τόσα άτομα, τόσα στόματα. Δεν πρέπει να μοιράζεις δίκαια, σωστά. Αν ήταν ο Κύριος Ιησούς, όταν έκανε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και έδωσε στον κόσμο, ρωτούσε εσύ από πού είσαι και τι κουλτούρα να έχεις. Και... όχι, έδωσε πλούσια και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Θα μπορούσαν οι χριστιανοί να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, οι οποίες προέκυπταν από την κουλτούρα τους. Γιατί, αδερφοί, αναγεννιόμαστε, αλλά δεν είναι όλα εντελώς όπως τα θέλει ο Κύριος. Μακάρι να ξέραμε τότε ότι ξέρουμε μετά από 20-30 χρόνια. Και πάλι δεν τα ξέρουμε και πάλι πέφτουμε. Αλλά είναι φορές που δεν μπορεί να ξεπεράσεις τόσο γρήγορα παλιές προκαταλήψεις. Μπορεί και κάποιος να πει: τι ήρθατε εσείς ανάμεσά μας, είμαστε εντός εδώ, πήγαινετε πίσω στον τόπο σας. Ας πούμε. Οι Απόστολοι λοιπόν δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια, γιατί οι καλοί ηγέτες φαίνονται από το ότι μπορούν να βρουν λύσεις, να διακρίνουν πώς πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να είναι αποφασιστικοί να το κάνουν όπως πρέπει. Πάμε εκεί στις πράξεις, στο 2. Αφού μάζεψαν λοιπόν το λαό, πρότεινα μια λύση. Οι 12 από το πλήθος. Δεν είναι αρεστό εμείς να εγκαταλείψουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζια. Διότι αφού παραβλέπονταν οι χείρες, σου λέει το σωστό είναι εμείς οι πνευματικοί, οι μεγάλοι, οι αρχηγοί, τέλος πάντων, όπως ο Κύριος τους έθεσε εκεί, να βοηθήσουμε εμείς να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά λέει δεν είναι αρεστό να εγκαταλείψουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζια. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, 7 άντρες από εσάς με καλή μαρτυρία, πλήρης πνεύματος και σοφίας, τους οποίους θα καταστήσουμε για την ανάγκη αυτή. Ενώ εμείς θα επιμένουμε καρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Ήταν δύσκολη και η δική τους η υπηρεσία των 12, γιατί δεν θα ανοίξεις τη γραφή σου και να διαβάσεις και να ανοίξεις το λόγο κλπ. Να μου πείτε, μα αφού ο Κύριος με το πνεύμα του έδινε. Ναι, αλλά λέει, επιμένουμε καρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Τι είχαν οι μαθητές τότε? Η Αγία Γραφή δεν είχε γραφτεί, η Καινή Διαθήκη. Γράφτηκε μετά από δεκαετίες. Τα Ευαγγέλια δεν είχαν γραφτεί. Ήρθε ο Κύριος, ό,τι είπε, τα είπε προφορικά. Έφυγε, ήρθε το πνεύμα του Άγιο ανάμεσά τους ο Κύριος, διακονούσε, αλλά ήταν όλα στο αόρατο. Άτε, αν είχαν μερικές μεμβράνες, μερικούς πάπυρους από τις συναγωγές, κάποια αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη, προφανώς όχι και όλα, και από εκεί τώρα έπρεπε με αυτά και από τις οδηγίες του Κυρίου του Ιησού που τους είπε πριν, όλα τα προφορικά λόγια, και με το Πνεύμα του Άγιο να ζωοποιούνται μέσα τους για να φτιάχνουν κηρύγματα και να διακονούν με τον Λόγο. Δεν ήταν εύκολο, θέλω να πω, παρόλο που ο Κύριος ήταν εκεί και ευλογούσε. Θυμάστε ο Παύλος αργότερα, που ήταν και ο Παύλος ήταν νωρίτερας, ήταν πολύ καλός γνώστης, και λέει σε έναν κομμάτι του λόγου να προσεύχεστε, αδερφοί, να λαλήσω τα λόγια που πρέπει να λαλήσω όπως πρέπει να τα πω. Γιατί όταν θα μεταδώσεις κάτι από τον λόγο, δεν είναι απλά να πεις εγώ το ξέρω μέσα μου. Πώς θα το βγάλεις, πώς θα φτάσεις στα αυτιά του άλλου να το πιάσει και να μην το πάρει και στραβά? Γιατί είναι κάποια λεπτά θέματα που ο άλλος μπορεί να σκανδαλιστεί ακούγοντας το. Εδώ ο Κύριος ο ίδιος μιλούσε και σκανδαλίζονταν κάποιοι. Γιατί δεν το διέκριναν. Άλλοι το έπιαναν σωστά. Άλλοι σκανδαλίζονταν. Ακόμα και οι μαθητές. Ήταν περίπτωση εκεί που τους είπε για το σώμα μου και το αίμα μου, αν το φάτε και να το πείτε. Και σκανδαλίστηκαν, λέει, φύγανε. Και λέει και στους 12, θέλετε να φύγετε κι εσείς? Και λέει ο Πέτρος, πού να πάμε, Κύριε, εσύ έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Αλλά είχαν συγκλονιστεί, λέει, τι μας λέει τώρα? Άρα, το να φέρεις το λόγο, να διακονήσεις με το λόγο, δεν είναι απλό. Ειδικά όταν είναι τέτοια πρωτόγνωρα πράγματα που δεν τα ξέρανε. Να κάνω μια παρένθεση, αδερφοί. Ο Κύριος ήρθε, έκανε το έργο του και έφυγε. Οι μαθητές και τότε που έφυγαν ακόμα δεν ήξεραν. Περιμένανε το Μεσσία να έρθει να βασιλεύσει. Δεν έγινε αυτό. Σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και έμειναν έτσι. Και έπρεπε να κατανοήσουν εκ των υστέρων ότι η θυσία αυτή είναι για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Αντί να θυσιάζουμε αρνάκια, τώρα είναι αυτή η θυσία. Αυτά δεν τα ξέρανε. Δεν τους τα είχε πει ο Κύριος, γιατί δεν θα τα καταλαβαίνανε. Εδώ τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει και θα αναστηθεί κλπ. Και θα παραδοθεί στα χέρια των αρχιερέων και των γραμματέων και δεν καταλαβαίνανε. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Δεν περιμένανε ότι ο ίδιος θα πέθαινε. Και γι' αυτό ήταν σαν χαμένοι όταν ο Κύριος σταυρώθηκε. Χάσαν όλη την πίστη τους. Και κρύφτηκαν. Ό,τι χάσανε, ότι ήταν όλα ένα ψέμα, ένα παραμύθι τελικά. Ότι ξεγελάστηκαν ίσως ή δεν κατάλαβαν τέλος πάντων. Μετά πήραν δύναμη με το πνεύμα και στάθηκαν. Αλλά θέλω να πω, εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη γραμμένη 40, 50, 60 χρόνια μετά από τα γεγονότα αυτά και καταλαβαίνουμε τον λόγο, ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο βασικά και ο Πέτρος. Αλλά τότε δεν ήξεραν οι μαθητές καλά-καλά τον λόγο. Τι συνέβη και καλά-καλά. Σιγά-σιγά μάθαιναν. Και έτσι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήθελαν ήδη να φροντίσουν αυτήν την κατάσταση ή δεν τους πολύ άρεσαν οι ελληνιστές. Ούτε επίσης υπάρχει υπερηφάνεια, δηλαδή δεν καταδεχόμαστε εμείς οι μαθητές τώρα που κηρύττουμε τον λόγο εμείς να διακονούμε. Είναι υποδιέστερη δουλειά. Δεν το κάνανε έτσι, γιατί είχα μάθει από τον Κύριο αυτά τα 3-3,5 χρόνια που ήταν μαζί, τι σημαίνει να έχεις σπλάχνα για το φτωχόν ιδιαίτερα, να έχεις έλεος για τις ανάγκες του άλλου. Και από την πρώτη μέρα, μετά την Πεντηκοστή, υπηρετούσαν με χαρά όλες τις ανάγκες. Αλλά ο χρόνος ήταν πολύτιμος, γιατί έπρεπε να κάνουν και το πνευματικό μέρος. Και η πρώτη τους προτεραιότητα, το πρώτο που απαιτούσε ο Θεός από αυτούς, ήταν να κηρύξουν το Σταυρό του Χριστού, όπως είπα, πρωτόγνωρο. Ο Σταυρός, σταυρώθηκε ο Χριστός. Φώναζαν οι Εβραίοι, τι θέλει η ανθρωποθυσία, θέλει ο Θεός, τι είναι αυτά. Δεν καταλάβαιναν. Και γι' αυτό είπαμε έμφαση στο 4. Εμείς θα επιμένουμε εγκαρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Οι ανάγκες των φτωχών πρέπει να ικανοποιηθούν. Αυτό είναι διαχρονικό. Όχι όμως σε βάρος της διακονίας του Λόγου του Θεού. Εκεί ο Χριστός, όταν του άλυψε η Μαρία τα πόδια με το αλάβαστρο, λέει τους φτωχούς, πάντα θα τους έχετε μαζί σας. Δεν τελειώνουν. Μέσα στους αιώνες συνέχεια έχετε, αλλά ο Λόγος του Θεού. Γιατί ας υποθέσουμε ότι είμαστε τόσο ανθρωπιστές, όπως είναι κάποιοι έξω, να δώσουμε όλη μας τη ζωή να βοηθούμε τους φτωχούς, να έχουν φαγητό να τρώνε οι φτωχοί. Και να μην ασχολούμαστε με το λόγο του Θεού. Να κάνουμε απλώς καλές πράξεις. Ωραία. Θα πεθαίνουν όλοι στο τέλος, θα γεράσουν και θα πεθάνουν χορτάτη και θα χάνονται αιώνια. Το πρώτο είναι να σωθεί ψυχή. Και βέβαια θα φροντίσεις και το σώμα. Στο αρχαίο κείμενο λέει δεν είναι αρεστόν να αφήσουμε τον λόγο. Δεν είναι σωστό, δεν είναι αυτό που αρέσει στον Κύριο δηλαδή. Γιατί η παραμέληση του λόγου του Θεού είναι καταστροφική. Και είναι παγίδα. Υπάρχουν εκκλησίες σήμερα που φεύγουν από το λόγο, από το κύριο μέρος τους, γιατί λέει ο λόγος του Θεού να βοηθούμε τους φτωχούς. Κύριε, πότε σε είδαμε γυμνό κλπ. Όσα κάνετε σε αυτούς είναι σαν τα κάνετε σε μένα κλπ. Ναι, να γίνεται το έργο και για τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά όχι σε βάρος του κηρύγματος, του μηνύματος, του Ευαγγελίου. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στο κατά Ιωάννη 6:27 «Να εργάζεστε όχι για την τροφή που φθήρεται, που καταστρέφεται, αλλά για την τροφή που μένει για ζωή αιώνια». Βλέπετε, υπάρχει τροφή που είναι για το σώμα μας, ναι, η οποία όμως λέει αυτή η τροφή φθήρεται. Και στο τέλος είναι απλά προσωρινή, αδερφή. Είναι να φας, να περάσει από μέσα σου, να φύγει. Να εργάζεστε όχι για την τροφή που καταστρέφεται, αλλά για την τροφή που μένει για ζωή αιώνια, που ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει, γιατί αυτόν ο Πατέρας σφράγισε ο Θεός. Να εργάζεστε για την τροφή, τη ζωή, την αιώνια. Επίσης, στην Παλιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, ένα γνωστό εδάφιο, 8:3, λέει στο λαό, «Σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα», που το μάνα βέβαια ήταν κάτι θεϊκό, να έχετε κάθε μέρα ψωμί από τον ουρανό, που δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου γνώριζαν προηγουμένως, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, αλλά ο άνθρωπος ζει με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Υπάρχει το καθημερινό ψωμί, αλλά δεν μπορείς να ζήσεις μόνο με αυτό. Θα πεθάνεις και θα χαθείς αιώνια. Και αυτό το είπε ο Κύριος, θυμάστε, και ως τους πειρασμούς στην έρημο. Η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να παραμελήσει τη διακονία του Λόγου. Γιατί αν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν θα μεγαλώσουμε πνευματικά και δεν θα μπορούμε να υπηρετήσουμε ούτε να είμαστε μαρτυρία στον κόσμο. Ναι, θα είμαστε γνωστοί για τις καλές μας πράξεις, αλλά ως εκεί. Και οι Απόστολοι είπαν σωστά πως εμείς δε τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου προσκαρτερίσομε. Εμείς θα επιμένουμε καρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των ποιμένων και των πνευματικών ηγετών. Γιατί κάποιοι λένε, εσείς κάνετε κηρύγματα και μιλάτε μπλα μπλα μπλα, πράξεις πούντα. Γιατί τα χρήματά σας να πηγαίνουν σε τέτοια έργα πνευματικά και να μην πηγαίνουν στους φτωχούς. Όλα τα χρήματα. Εκεί τώρα γι' αυτό λέω πρέπει να βάλουμε μια ζυγαριά. Γιατί αν πέσουμε στην παγίδα, πάντα υπάρχουν ανάγκες, πάντα υπάρχουν φτωχοί, πάντα υπάρχουν άλλοι που χρειάζονται. Και μέσα και έξω από την Εκκλησία. Αν πέσεις αυτή την παγίδα, θα μειωθεί το έργο του Θεού.

της του Κυρίου Ιησού και χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Γιατί ούτε κανένας φτωχός δεν υπήρχε μεταξύ τους. Γιατί δεν υπήρχε, μας το εξηγάει παρακάτω. Επειδή όσοι ήταν κάτοχοι χωραφιών ή οικειών, πουλώντας τα, έφερναν τις τιμές αυτών που πουλούσαν και τις έθεταν δίπλα στα πόδια των Αποστόλων και διανεμόταν σε καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε κανείς. Βλέπετε, είχαν αυτή τη συνήθεια εκείνη την εποχή και μάλιστα στο επόμενο κεφάλαιο, στο 5, μπαίνει η σφήνα αυτό με την Ανανία και τη Σαπφύρα που είπαμε ψέματα, θυμάστε. Και πούλησαν και αυτοί, αλλά ήθελαν να δείξουν ότι έδωσαν τα πάντα για τον Κύριο, ενώ δεν ήταν έτσι. Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί μπορεί να πει κάποιος, άρα έτσι πρέπει να είναι οι χριστιανοί. Και εμείς εδώ να πουλήσουμε ό,τι έχουμε, να τα βάλουμε όλα στην εκκλησία μπροστά, να ζήσουμε με αυτά, να μην υπάρχουν ούτε πιο πλούσιοι ούτε πιο φτωχοί. Ήταν, αδερφοί, εκείνη την περίοδο αυτή η ανάγκη και έγινε αυτό, γιατί ήξερε το Πνεύμα του Θεού ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί σε λίγες δεκαετίες. Το 30, ας πούμε, ο Κύριος έφυγε, 29, με την νέα ημερομηνία. Άντε, 40 χρόνια πες. Άρα, το να κάνεις χωράφια και να τα αυξήσεις και να πουλάς και να πουλάς και άλλα και να αγοράζεις, να αγοράζεις, να αγοράζεις, αφού στο τέλος θα φευγαν όλα. Και έτσι, για εκείνη την περίοδο, τα είχαν όλα κοινά, τα πούλησαν όλα. Δεν είναι αυτή όμως η μέθοδος η σωστή του χριστιανισμού, γιατί εδώ παίρνει και ο κομμουνισμός και πήραν κάποια και λένε έτσι, τα έχουμε όλα κοινά. Και τελικά τα έχουν οι πολύ λίγοι όλα και όλοι οι άλλοι δουλεύουν σκλάβοι στα χωράφια. Δηλαδή ένας που έχει το χωραφάκι του, τις ελιές του κλπ. Και ζούσε χρόνια ο Ισραηλίτης. Αν τα πουλήσει όλα και τα δώσει στους Αποστόλους για το έργο του Θεού, αμήν. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος μετά? Γιατί τα έτοιμα φεύγουν, χάνονται σιγά σιγά, πόσο θα πάνε τα χρήματα αυτά? Θα πρέπει να δουλέψει μετά υπάλληλος στο χωράφι του, το οποίο έχει αγοράσει ο μεγαλοδιοκτήμονας, ας πούμε. Πόσον καιρό θα κρατήσει αυτό? Και η κληρονομία που ο Κύριος σου έδωσε και το πήρες από τον πατέρα σου και το έχεις και θα το δώσεις στα παιδιά σου, τα παιδιά σου τι θα πάρουν μετά? Εκείνη την εποχή δεν είχε δουλειές να παίρνεις πολλά χρήματα, είναι από τη γη που ζούσε ο κόσμος κυρίως. Και θυμάστε από την Παλαιά Διαθήκη ότι κάθε λαός, κάθε οικογένεια, κάθε συγγένεια είχε τα χτήματά της, τα οποία και να πουλούσες στα 50 χρόνια στο Τζούμπιλι έπρεπε να επιστραφούν πίσω. Και ξανά παρχείς. Για να έχει ο κόσμος να εργάζεται να ζει. Βεβαίως ήταν οι επιτίδιοι που δεν θέλανε να τα πάρουν για να τα έχουν και οι άλλοι να είναι απλά υπάλληλοι. Άρα αυτό το σύστημα ήταν καλό για τότε, αλλά δεν είναι, γιατί λέμε, αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι περιπτώσεις που είναι εποχιακές. Ήταν για την ανάγκη τότε. Μη σας πω ότι όταν αργότερα πέσει μεγάλη πείνα στην Ιερουσαλήμ, οι αδερφοί πεινούσαν και πρέπει ο Παύλος να μαζέψει εισφορές από την Ελλάδα πάνω ψηλά και να τους φέρει να ζήσουν, γιατί αυτά τέλειωσαν τα αίτημα. Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ότι ο Κύριος έκανε λάθος, αλλά όταν έχεις ένα χωράφι και το σπέρνεις και το θερίζεις κάθε χρόνο, ή αμπέλι ή ελιές, έχεις και τρως όλο το χρόνο. Τις περισσότερες εποχές, τέλος πάντων. Εάν το σταματήσεις, πώς θα έχεις? Κι έτσι τα έδιναν όλα στα πόδια των Αποστόλων και διανεμόταν σε καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε κανείς. Δηλαδή η αγάπη που είχαν τους έκανε να δώσουν με θυσία ο ένας για τον άλλον. Και βέβαια ο φτωχός λάμβανε και ο πιο πλούσιος έχανε σε εισαγωγικά, γιατί ο πλούσιος πουλούσε, ο φτωχός δεν είχε, ήταν εκεί και έπαιρνε, αλλά ήταν αυτό που λέμε η αγάπη, να είναι όλοι μαζί ένα. Υπήρχε μεταστροφή. Το να γίνεται αυτή η διακονία όμως σωστά και αποτελεσματικά ήταν δύσκολο. Αυτό που λέμε, γιατί μιλούμε για μεγάλα ποσά. Φέρνει ο άλλος τα χρήματα, μεγάλα ποσά. Ο άλλος μπορεί να φέρει 10 βαρέλια λάδι, ο άλλος μπορεί να φέρει ελιές, μπορεί να φέρει φρούτα, καρπούς κλπ. Και η φροντίδα για τις χείρες ήταν μια μεγάλη δουλειά. Χρειαζόταν χρόνος, προσπάθεια, χρήματα. Μιλούμε για πολύ κόσμο. Και πρότειναν οι Απόστολοι τη δική τους λύση. «Επισκέψαστε δε, αδελφοί, άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους 7, πλήρης πνεύματος και σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης». Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, 7 άνδρες από εσάς, με καλή μαρτυρία, πλήρης πνεύματος και σοφίας, τους οποίους θα καταστήσουμε για την ανάγκη αυτή. Υπήρχε ανάγκη όλα αυτά που δίνονταν να χρησιμοποιηθούν σωστά. Και γιατί όταν υπάρχει κακή διαχείριση
Και αν

0: οργανωσιά, οι καλές προθέσεις αποβαίνουν μάταιες. Γιατί ο Θεός λέει θέλει όλα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Άρα χρειάζεται σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι θα έκαναν αυτοί οι διάκονοι. Γιατί λένε κάποιοι τώρα, καλά ρε παιδί μου, να σερβίρεις τα τραπέζια, να είσαι τον καρσόνι δηλαδή, ο σερβιτόρος πρέπει να είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και να είναι και 7 άτομα και να έχουν καλή μαρτυρία. Είναι τόσο σημαντικό. Ένας σερβιτόρος είσαι. Δεν ήταν έτσι αδερφοί. Τι είπαν οι Απόστολοι στο 2, δεν είναι αρεστό εμείς να εγκαταλείψουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζια. Το αρχαίο λέει στα τραπέζας, στην τράπεζα, γιατί έτσι είναι η λέξη. Και οι διάκονοι νομίζουμε ότι αυτή τη δουλειά θα είχα. Να σερβίρουν στο τραπέζι που ήταν οι χείρες. Και μας κάνει εντύπωση που για κάτι τόσο απλό έπρεπε να ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας. Όπως είδαμε στις πράξεις 4.34, για να δούμε ότι η διακονία τους δεν ήταν τόσο απλή, ήταν πολύ μεγαλύτερη. «Ουδέ γάρ ενδεΐστης ειν εν αυτής. Όσοι γάρ κτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχον, πολλούντες, έφερονταν τιμάς των πιπρασκομένων και ετήθουν παρά τους πάδας των Αποστόλων, διεδίδετο δε εκάστο, καθότι αν της χρειαν είχε». Διανεμότα δηλαδή σε καθένα, ανάλογα με την ανάγκη που είχε κανείς. Όπως είπα, υπάρχαν άνθρωποι που είχαν χρήματα και ήταν αρκετά και τα έφερναν και τα μοιράζονταν ανάλογα με την ανάγκη. Διαβάζουμε επίσης ότι οι χείρες των Ελληνιστών παραβλέπονταν στην καθημερινή διακονία. Αυτή η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το σερβίρισμα απλά του φαγητού μεσημέρι βράδυ ή έστω μια φορά την ημέρα. Και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η λέξη τράπεζα σημαίνει μεν γεύμα, φαγητό, το τραπέζι, όμως έχει και την έννοια που έχει και σήμερα, τράπεζα. Λουκάς 19.23. «Και διατί ουκ έδωκάς μου το αργύριον επί τράπεζαν, καγώ ελθόν συντόκω αν αυτό έπραξα». Γιατί δεν τα βάλες τα χρήματα μου στην τράπεζα, λέει, και όταν ερχόμουν να τα πάρω με τόκο, όταν άφησε το δούλο και έφυγε. Με άλλα λόγια δηλαδή, όταν λέει εδώ η τράπεζα, είναι και η οικονομική διαχείριση. Όλα αυτά τα προϊόντα, είτε είναι χρήματα, είτε είναι αγαθά άλλα, λάδι, ελιές, ξηρή καρπή, τα πάντα, όλο, ήταν ποσότητα μεγάλη γιατί ήταν πολλά στόματα, έπρεπε κάποιος να τα διαχειριστεί σωστά. Και οι τράπεζες των πράξεων ήταν το μέρος που προμηθευόταν όλο αυτό το στόκ, η αποθήκη. Έτσι. Όταν λοιπόν κάποιος δει όλη την εικόνα από τις πράξεις στο 4ο και στο 6ο, τότε η ευθύνη των διακόνων ήταν να διαχειριστούν, να διανέμουν στους φτωχούς όλα αυτά που έρχονταν στα πόδια των Αποστόλων. Γιατί οι Απόστολοι δεν θα κάτσουν να παίρνουν τα λεφτά και να μετρούν τα λεφτά και να τα φυλάνε και να διαχειρίζονται, αφού δεν θέλαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτοί θέλαν να προσεύχονται, να επικεντρωθούν στο λόγο, πώς να κηρύξουν, πώς να προχωρήσει το έργο του Κυρίου. Όλα αυτά που είχαν και τα φέρνανε και τα εμπιστευόντουσαν στους Αποστόλους, θέλανε άνθρωπους σωστούς, με καλό χαρακτήρα, πνευματικούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, να τους πούν: «Να τα, πάρτε τα, σας έχουμε εμπιστοσύνη». Γιατί πάντα υπάρχει ο δελεασμός, ξέρετε, να δώσεις το άλλο παραπάνω, να βάλεις και στην τσέπη, όπως ο Ιούδας που είχε το ταμείο και έκλεφτε, λέει, γιατί ήταν κλέφτης, ενώ ήταν μαθητής του Κυρίου. Άρα τα μάζευαν, τα διένυμαν και το έκαναν με τρόπο δίκαιο, ώστε κανείς να μην παραμελείται και ώστε οι χείρες των Ελληνιστών να μην παραβλέπονται. Αυτό που έγινε με τις χείρες έγινε γιατί στις τράπεζες, εκεί που μαζευόταν όλη βοήθεια κάθε είδους, δεν υπήρχε η σωστή αντιμετώπιση. Και αυτοί οι 7 διάκονοι, λοιπόν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπεύθυνα, καθώς ο λαός τους αναγνώρισε, ανέλαβαν αυτή τη διαχείριση της διακονίας, του ελέους, της εκκλησίας. Ήταν ευθύνη, αδερφοί, γιατί μιλάμε για πολλής αξίας προϊόντα που υπήρχαν και αντιπρόσωπευαν την ανταπόκριση όλου του σώματος του Χριστού στις ανάγκες που είχαν οι χείρες, αλλά και οι άλλοι φτωχοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, μπορεί με αυτά που είπα να μην ακόμη ξεκάθαρο γιατί αυτή η διακονία ήταν τόσο σημαντική και γιατί συνεχίζει να είναι και σήμερα. Πάμε στο Ιάκωβος 1:27. Πρέπει να καταλάβουν, αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι στα μάτια του Θεού ο φτωχός. Αυτός που δεν έχει τα προστοζήν. Λέει, θρησκεία καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Άνω κάτω τελεία. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους. Τα λέω ορφανούς και χείρες, έτσι πάμε στην περίοδο τότε. Και σήμερα βέβαια, αλλά όπως είπα σήμερα μια χείρα δεν είναι κατά ανάγκη ότι πεινάει. Έχει άλλη ανάγκη πιο πολύ, ίσως και οικονομική, αλλά συμπαράσταση κλπ. Τότε όμως ήταν ενδεής. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτόν του άσπυλο από τον κόσμο. Δηλαδή θέλεις να έχεις καλή θρησκεία, να λες είμαι καλός χριστιανός, είμαι φρίσκος, ο καθαρός θρησκευόμενος. Ζει άγια ζωή που δεν μολύνεται από τον κόσμο, αλλά αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι να φροντίζει τους ορφανούς και τις χείρες στη θλίψη τους. Άρα η αύξηση της Εκκλησίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου, το ανώθευτο, η επέκταση της Βασιλείας περνάει μέσα από τη φροντίδα των φτωχών. Γιατί μας αρέσουν τα άκρα πολλές φορές. Εγώ όλη μέρα προσεύχομαι, ακούω κηρύγματα, ψάλλω, δουλεύω τίμια, τα λεφτά μου όλα για μένα, δίνω και κάτι για τον Κύριο εκεί, ό,τι θέλω να στα κάνουν. Είμαι εντάξει. Είσαι εντάξει, αλλά ο φτωχός θα τον αναλάβουν άλλοι. Ωραία, αν είναι η εκκλησία σου και το έχει αναλάβει άλλος, όπως εδώ οι 7, καλώς και συνεισφέρεις έμμεσα. Αλλά είναι, αν θέλουμε να πάμε εδώ στον Ιάκωβο, σου λέει είσαι σωστός μπροστά στο Θεό. Λοιπόν, πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Και αυτή η διακονία πρέπει να γίνεται σωστά. Να γίνεται από ανθρώπους για τους οποίους υπάρχει καλή μαρτυρία για το χαρακτήρα τους, για την αξιοπιστία τους ως χριστιανοί. Δηλαδή άνθρωποι των οποίων η παρουσία θα εγγυάται ότι δεν υπάρχει πρόσωπο λειψία. Γιατί για δείτε, να έχω εγώ ας πούμε 50.000 ευρώ, έτσι αξία της εκκλησίας μας, μεγάλη εκκλησία, και να μου δοθεί η ικανότητα να τα δώσω στους φτωχούς. Πάω και βλέπω τους φτωχούς, πολλοί. Εσένα θα σου δώσω 5.000, εσένα θα σου δώσω 2. Εσένα όχι, εσένα θα σου δώσω 15 γιατί μου αρέσεις πιο πολύ. Και η προσωποληψία δηλαδή αρχίζει και ο άνθρωπος χάνει από το να έχουμε σωστή διάκριση και είναι επικίνδυνο. Πρέπει να έχεις δηλαδή τη σοφία να διακρίνεις και να αποφασίσεις. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι επιτίδη που εκμεταλλεύονται το ζήλο σου να βοηθήσεις τους φτωχούς και λέει είμαι και εγώ φτωχός, είμαι πάρα πολύ φτωχός, δώσε μου. Πόσες φορές στις εκκλησίες υπάρχουν άτομα που μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες, ζητάνε, παίρνουν, μόλις τους ανακαλύψουν, φεύγουν, πάνε σε μια άλλη εκκλησία, το ίδιο. Και μαζεύουν και μαζεύουν και μαζεύουν σε βάρος των ανθρώπων του Θεού που εκείνα τα χρήματα έπρεπε να δοθούν κάπου που πραγματικά υπήρχε ανάγκη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και διάκριση. Άρα το άτομο αυτό που είναι υπεύθυνο, όπως αυτοί οι 7, είναι να δίνεις δίκαια σε όλους. Εκεί που υπάρχει παραπάνω ανάγκη να δώσεις παραπάνω, εκεί που υπάρχει λιγότερη, λιγότερη. Εκεί που είναι καθόλου, καθόλου. Οι αδύναμοι χρειάζονται προστασία, χρειάζονται βοήθεια. Και επίσης πρέπει αυτοί που τους βοηθούν, καθώς διαχειρίζονται μεγάλα ποσά, να είναι ήδη αξιόπιστοι, άνθρωποι εμπιστοσύνης. Άρα το πλήθος του λαού έδειξε 7 ανθρώπους για τους οποίους υπήρχε μαρτυρία ότι ήταν γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού και είχαν σοφία, οι Απόστολοι τους ενέκριναν και έτσι οργανώθηκε το πρώτο σώμα των διακόνων. Σαν να λέμε υπηρέτες, διακονία. 1 Πέτρου 4:10. Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα εις εαυτούς, αυτό διακονούντες, ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Και αυτό που έγινε στις πράξεις είναι ένα παράδειγμα πώς εφαρμόζεται αυτό το εδάφιο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν πρόδρομοι των υπόλοιπων διακόνων που ήρθαν μετά και αναφέρονται στις επιστολές. Γιατί σε άλλα τμήματα του Λόγου του Θεού, η λέξη διακονία συχνά σχετίζεται με την ανακούφιση των φτωχών. Δεν είναι όμως απόλυτο, γιατί όταν κάποιος ακούει διακονία, θεωρεί ότι είναι κάτι πνευματικό. Διακονώ με τον Λόγο του Θεού. Ναι, δεν λέμε ότι δεν είναι, αλλά κυρίως η διακονία είναι να υπηρετήσεις τους ανθρώπους στις ηλικές τους ανάγκες. Και αν μπορείς και πνευματικά. Πράξεις 11:29. Και οι μαθητές, ανάλογα με το πόσο ευπορούσε κανείς, όρισαν κάθε ένας τους να στείλει βοήθεια για διακονία στους αδελφούς που κατοικούν στην Ιουδαία. Βλέπετε, αυτή η διακονία ήταν ηλική ανάγκη. Αυτό και έκαναν αφού απέστειλαν τη βοήθεια προς τους πρεσβυτέρους με το χέρι του Βαρνάβα και του Σάβλου. Μετέφεραν δηλαδή τη βοήθεια και την έδωσαν στους αδελφούς. Ρωμαίους 15:25. Γράφει ο Παύλος, «Τώρα όμως πορεύομαι στην Ιερουσαλήμ διακονώντας τους Αγίους». Θα πει κάποιος, διακονώντας, υπηρετώντας, σημαίνει κηρύττοντας τον λόγο. Γιατί ευαρεστήθηκαν οι αδελφοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας να κάνουν κάποια συνεισφορά για τους φτωχούς των Αγίων που είναι στην Ιερουσαλήμ, το που σας είπα πριν. Ευαρεστήθηκαν πράγματι και μάλιστα είναι οφειλέτες τους. Γιατί αν στα πνευματικά τους έγιναν συμμέτοχα τα έθνη, γιατί από την Ιερουσαλήμ άρχισε τον μπαμ, ο Λόγος του Θεού και βγήκε προς τα έξω. Και λέει, αν στα πνευματικά τους έγιναν συμμέτοχα τα έθνη, οφείλουν και στις ανάγκες του σώματος να τους υπηρετήσουν. Όταν επιτελέσω λοιπόν αυτό και όταν παραδώσω με ασφάλεια σε αυτούς αυτό τον καρπό, διακονώντας, θα πάω περνώντας από εσάς στην Ισπανία. Βλέπετε και ο Παύλος δηλαδή πήρε, μάζεψε εισφορές και πήρε στους φτωχούς αδελφούς στην Ιερουσαλήμ πολλά χρόνια μετά από αυτό που διάβασαμε στις πράξεις. Όταν λοιπόν αργότερα γράφονται οι επιστολές, τι άλλο να υποθέσει κανείς για την υπηρεσία που καλούνται να προσφέρουν οι διάκονοι ή οι διακόνισσες, γιατί μπορεί να είναι και γυναίκες. Η διακονία τους είναι η βοήθεια για τις φυσικές ανάγκες των φτωχών και όχι μόνο, μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, μπορεί να είναι άνεργοι, απομονωμένοι άνθρωποι κλπ. Και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι στα προσόντα τους δεν περιλαμβάνεται το ότι πρέπει να είναι διδακτικοί, να κηρύττουν δηλαδή οι διάκονοι. Δεν είναι προϋπόθεση ότι τώρα μπορούν να κηρύξουν. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται, γιατί ο Στέφανος ήταν διάκονος και κήρυτε, και ο Φίλιππος το ίδιο. Μπορούσαν και κήρυταν, όμως δεν απαιτείται. Αλλά διάκονοι είναι αυτοί που φροντίζουν τις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων. Είναι υπηρέτες του ελέους και δεν είναι υποδιέστερον, αδερφοί. Ταξιολόγος, πνευματικό, αμήν, αλλά χρειάζεται και το άλλο, γιατί το Ευαγγέλιο φαίνεται μέσα από πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο να μιλάει κάποιος και στην πράξη να μην κάνεις και τίποτε άλλο. Θυμάστε, ακόμα και στα τέλη, λέει ο Κύριος, από πού θα φανεί ότι αυτοί είναι χριστιανοί? Από την αγάπη τους. Δεν λέει από τα καλά κηρύγματά τους, δεν λέει από τα θαύματα και τα σημεία και τα τεράστια, λέει από την αγάπη που έχουν μεταξύ τους θα φανεί το σώμα. Άρα είμαστε υπηρέτες ελέους. Και μην ξεχνάμε πως το κήρυγμα του Ευαγγελίου γίνεται με τα λόγια αλλά και με τη ζωή. Και οι διάκονοι μπορούν έμμεσα να κηρύττουν με τη ζωή της υπηρεσίας, ακόμη και αν δεν μπορούν με τα λόγια. Ένας δηλαδή που είναι ανάμεσα στους φτωχούς και τους βοηθάει, είπα, δεν είναι πάντα χρήματα, μπορεί να έχεις ένα άτομο που θέλει βοήθεια, να τον ντύσεις, να τον βοηθήσεις να κάνει μπάνιο, το στηρίξεις ψυχολογικά, να είσαι μαζί του. Φαίνεται ο χριστιανισμός σου και από αυτό. Δεν είναι απλά να πεις, έλα 50 ευρώ και γεια σου, φεύγω τώρα, έκανα το καθήκον μου. Μα τα 50 ευρώ είναι ένα χαρτονόμισμα, τι να το κάνει, να το φάει, αφού δεν μπορεί να σηκώσει από το κρεβάτι να κάνει ένα μπάνιο. Θα πληρώσει με αυτά τα χρήματα κάποιον άλλον να το κάνει. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα λόγος περί χρημάτων. Μάρκος 9:35. Αφού κάθισε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει, αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, 12 μαθητές έτσι, θέσεις, Κύριε, να με δεξιά σου, αριστερά σου, στη βασιλεία σου. Αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, θα είναι τελευταίος όλων και διάκονος όλων. Άρα θέλω εγώ, και πέτσου για τον εαυτό σου, θέλω να είμαι πρώτος, ναι. Υπηρέτης, τελευταίος δηλαδή, στα μάτια των ανθρώπων, αλλά για το Θεό είναι πρώτος. Αυτός που είναι σκυμμένος εκεί και πλένει τα πόδια, θυμάστε ο Κύριος τους έπλυνε τα πόδια, και του λέει ο Πέτρος, Κύριε, εσύ να μου πλύνεις τα πόδια, δεν το δέχομαι. Και ο Κύριος του λέει, αυτό που κάνω, πάρ' το σαν παράδειγμα. Εσείς με λέτε Κύριε, Κύριε και είμαι πρώτος που λέμε εδώ, αλλά κοιτάξτε τι σας κάνω. Έτσι θα κάνετε κι εσείς, αν θέλετε να είστε πρώτοι. Δεν τους άρεσε τους μαθητές. εμείς ακολουθούμε εσένα, θαύματα τεράστια κλπ. Και να είμαστε τελικά σαν τους υπηρέτες, γιατί ήταν δουλειά του υπηρέτη να έρθει ο προσκεκλημένος απ' έξω με τα βρώμικα πόδια, γιατί τότε δεν ήταν τα παπούτσια μας και οι δρόμοι μας οι καθαροί. Μέσα στις λάσπες και μέσα στις κοτσιλιές και με τα περιττώματα των ζώων, στους δρόμους έρχεσαι όλος κόνες και λέει ο λελουμένος θέλει μόνο τα πόδια και την κεφαλή, γιατί το σώμα υποτίθεται είναι εντυμένο. Για να πάρεις αυτά τα πόδια, να βγάλεις τα σαντάλια και να τα πλύνεις, ο υπηρέτης. Ήταν η δουλειά του. Και ο κύριος λέει: εγώ το έκανα αυτό σε εσάς και σας το δίνω σαν παράδειγμα. Δεν μας αρέσει σαρκικά, ανθρώπινα, αλλά κοιτάξτε, αδερφοί, πώς ο κύριος βλέπει. Από την υπηρεσία να αρχίζει, εκεί θα φανεί η αγάπη σου. Άρα πρέπει να είναι άνθρωποι που να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, με διάκριση, να βλέπουν μέσα και έξω από την εκκλησία. Άνθρωποι δηλαδή που να σπλαχνίζονται τον άρρωστο. Είναι ο άλλος εκεί και δεν μπορεί να γυρίσει πλευρό. Φανταστείτε τι φρικτό πράγμα να ξαπλώνεις και να μην μπορείς να γυρίσεις, έστω να γυρίσεις από τη μια πλευρά και μετά από μια ώρα από την άλλη και θέλεις κάποιον να σε γυρίσει, που για μας δεν είναι τίποτα, ο άλλος όμως υποφέρει. Τώρα είναι άστεγος, φτωχός, ορφανός, ηλικιωμένος, πεινασμένος, άνεργος. Εκεί είναι η διακονία, εκεί είναι τα σπλάχνα. Εκεί είναι που πρέπει να φανερώνεται η αγάπη του Ιησού στην πράξη. Γιατί η επέκταση της Βασιλείας του Θεού περνάει μέσα και από αυτές τις καταστάσεις. Ανθρώπους που έχουν ανάγκη που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή δεν έχουν τα βασικά, τα χρειώδη. Όπως είπα την άλλη φορά, έχεις 10 φορέματα. Δεν τα χρησιμοποιείς για χρόνια, τα βάζεις, τα βγάζεις. Δώσε, παιδί μου. Παντελόνια, κάτι. Αφού τα έχουμε και τα στηβάζουμε, δηλαδή δεν μας τυχίζει και τίποτα, απλώς θα κάνουμε και χώρο στα αρμάρια μας. Πόσο μάλλον να στερηθούμε κιόλας για να δώσεις. Γιατί ο κύριος έλεγε αυτός που έχει 2 χιτώνες να δώσει τον ένα. Μα 2 χιτώνες δεν είναι πολύ. Θέλεις να αλλάζεις. Πες, είναι κοστούμι, οτιδήποτε. Δεν θέλεις να έχεις μια ποικιλία, δεν μπορείς να ζεις με τα ίδια ρούχα, αλλά έφτασες σε εκείνον το σημείο να πει ότι μπορείς να μοιραστείς. Άρα, η επέκταση της Βασιλείας του Θεού περνάει μέσα από τους φτωχούς, από όλους αυτούς που δυσκολεύονται και δεν έχουν όσα εμείς. Άρα, αδερφοί, να προσευχόμαστε η επέκταση της Βασιλείας, η μαρτυρία μας στον κόσμο, να περνάει μέσα από την προσφορά μας και ως εκκλησία, αλλά και ως άτομα ξεχωριστά. Ο καθένας μας και κάθε μία στο δρόμο μας, στην επιρροή μας, τους γύρω μας, θα δούμε καταστάσεις που υπάρχει ανάγκη. Ναι, ο εχθρός πολλές φορές θα εκμεταλλευτεί και θα σου πει «θέλω», ενώ δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη, για να σου πάρει εκείνο που είναι για τον πραγματικά φτωχό, εκεί θέλει διάκριση. Από την άλλη όμως, να μην είμαστε πάντα κλειστοί, γιατί πρέπει να προσέχω τα δικά μου και να μην δίνω τίποτα. Και όπως είπα, δεν είναι πάντα χρήματα. Τώρα μας φανεί παράξενο, είναι άλλου είδους ανάγκη πραγματική. Ένας καλός λόγος, ένα χτύπημα στην πλάτη φιλικό, ένα χαμόγελο, μια καλή συμβουλή, κάποια ώρα να θυσιάσεις για να ακούσεις τον άλλον που είναι εγκλωβισμένο στα δικά του και δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Όλοι θέλουν να πούν τα δικά τους. Έρχεται ο άλλος να σου πει το πρόβλημά του και αρχίζει να σου το λέει και λες «Ου, και εγώ να δεις, και εγώ περνάω αυτό και αυτό» και το διακόπτεις. Δεν θέλει να ακούσει το πρόβλημά σου, θέλει να ακούσεις εσύ το δικό του. Και ας μην έχεις τίποτα να πεις. Τώρα πεις, μα δεν έχω να πω τίποτα. Γι' αυτό είναι μεγάλη βοήθεια. Πολλοί πάνε στους ψυχολόγους και στους ψυχίατρους απλά για να μιλήσουν, να το βγάλουν από μέσα τους. Μπορεί οι συμβουλές τους να μην είναι πολύ καλές στο τέλος, αλλά το ότι μίλησαν νιώθουν μια ανακούφιση ότι το έβγαλαν. Γιατί όταν το βγάλεις, το ακούς και εσύ. Πώς το εκθέτεις, πώς το βάζεις. Και λες, α, τελικά, μα δεν ήταν έτσι. Είναι αλλιώς. Μήπως δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα μου τελικά. Ή η συμβουλή που θα σου δώσει. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθηθεί ο ένας με τον άλλο και ο κύριος, αδερφοί, μας έχει κάνει κοινωνικά όντα. Είμαστε σε κοινωνίες. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, όπως και να το κάνουμε. Και είναι όμορφο να μπορούμε να βοηθούμε. Γι' αυτόν υπάρχουν οι καλοί φίλοι, πραγματικοί καλοί φίλοι, που να μπορείς να εμπιστευτείς χωρίς να σε εκμεταλλευτεί ο άλλος ή άλλη. Πόσο μάλλον ανάμεσα στα αδέρφια μας, έτσι. Μακριά από κουτσομπολιό μεν, αλλά με πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη, να βοηθάει ο ένας τον άλλο. Και αν χρειαστεί να είναι κάτι οικονομικό, οικονομικό. Αλλά συνήθως στον κύκλο μας ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις. Πιο πολύ είναι η ανάγκη της κοινωνίας των πιστών μεταξύ μας. Επομένως, αδερφοί μου, το μήνυμα απόψε είναι να έχουμε και τα δύο σκέλη σωστά. και το πνευματικό μέρος να γίνεται όπως το θέλει ο Κύριος, αλλά και το υλικό. Γιατί, όπως λέει και ο Ιάκωβος, θέλεις να ονομάζεσαι θρήσκος, είναι η μόνη λέξη που είναι στη γραφή για τη θρησκεία. Ωραία. Κράτω τον εαυτό σου αμόλυτο από τον κόσμο, αλλά κάνε και το άλλο. Και όταν λέει χείρες ορφανά, επειδή εκείνη την εποχή ήταν το υποδιέστερο που υπήρχε, σήμερα μπορεί να βάλεις δίπλα του οτιδήποτε άλλο έχει την ανάγκη. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε, για αυτά τα λίγα λόγια, Κύριε. Ζητώ εσύ να τα κάνεις στροφή στο σώμα μας, Κύριε, και στη ψυχή μας. Γιατί ο λόγος σου, Κύριε μας, είναι μια έλωση στα οστά μας, Κύριε, και μας δίνει υγεία, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, που έχουμε και περισσεύουμε, Χριστέ μου Άγιε, και μπορούμε, Κύριε μας, να δώσουμε και παρακάτω. Ευχαριστούμε που δεν είμαστε σε μια γειτονική χώρα, Κύριε μας, που οι άνθρωποι είναι μέσα στους πολέμους ή μέσα στην πείνα, στη μιζέρια, αλλά εσύ μας ευλόγησες πλούσια, Κύριε, και στα πνευματικά και στα υλικά. Και είναι ευκαιρία Ιησού μας, Άγιε, Κύριε μας, να δώσουμε και παρακάτω, Κύριε μας, από τον πλούτο που εσύ μας έδωσες, Χριστέ μας, Άγιε, γιατί είσαι αγαθός και καλός, Κύριε μας. Ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες σου, Κύριε μας, Ιησού μας, και για μας και για τα παιδιά μας, Κύριε, για τα σπίτια μας, για τα υπάρχοντά μας, Ιησού μας, Άγιε. Εσύ είσαι αγαθός, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, θέλουμε να μένουμε κοντά σου στηριγμένοι, Κύριε μας. Να μην αφήνουμε το λόγο σου, Κύριε μας. Αλλά να μένουμε μέσα στα διδάγματά σου, μέσα στα ρήματά σου, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 15ο κεφάλαιο. Τότε ήρθε το Πνεύμα του Θεού επάνω στον Αζαρία, τον γιο του Οδίδ, και βγήκε σε συνάντηση του Ασά και του είπε: «Ακούστε με, Ασά, και ολόκληρος ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε με Αυτόν. Και αν Τον εξητάτε, θα βρεθεί σε σας. Αν όμως Τον εγκαταλείψετε, θα σας εγκαταλείψει. Πολύ καιρό μεν ο Ισραήλ στάθηκε χωρίς τον αληθινό Θεό και χωρίς ιερέα που να διδάσκει και χωρίς νόμο. Όταν όμως στη στενοχώρια τους γύρισαν στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και τον εξήθησαν, βρέθηκε σε αυτούς. Και στους καιρούς εκείνους δεν υπήρχε ειρήνη στον εξερχόμενο και στον εισερχόμενο, αλλά υπήρχαν μεγάλες ταραχές επάνω σε όλους τους κατοίκους των τόπων. Και φθυρόταν έθνος από έθνος και πόλη από πόλη, επειδή ο Θεός τους κατέθλιβε με κάθε στεναχώρια. Εσείς όμως ενδυναμώνεστε και ας μην είναι χαλαρωμένα τα χέρια σας, επειδή στο έργο σας θα υπάρξει μισθός». Και όταν ο Ασά άκουσε αυτά τα λόγια και την προφητεία του προφήτη Οδίδ, ενδυναμώθηκε και απέβαλε τα βδελίγματα από ολόκληρη τη γη του Ιούδα και του Βενιαμίν και από τις πόλεις που πήρε από το βουνό Εφραήμ και ανανέωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου που ήταν μπροστά στον πρόναο του Κυρίου. Και συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν και εκείνους που παρικούσαν κοντά τους από τον Εφραήμ και τον Μανασί και από τον Σιμεών. Επειδή πολλοί από τον Ισραήλ προσχώρησαν σε αυτόν, βλέποντας ότι ο Κύριος ο Θεός του ήταν μαζί του. Και συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ κατά τον τρίτο μήνα του 15ου χρόνου της βασιλείας του Ασά. Και πρόσφεραν στον Κύριο θυσίες εκείνη την ημέρα από τα λάφυρα που έφεραν, 700 βόδια και 7.000 πρόβατα. Και μπήκαν σε συνθήκη να εξηδήσουν τον Κύριο το Θεό των πατέρων τους από ολόκληρη την καρδιά τους και από ολόκληρη την ψυχή τους. Και καθένας που δεν θα εξητήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ να θανατώνεται, από μικρών μέχρι μεγάλων, από άνδρα μέχρι γυναίκα. Και ορκίστηκαν στον Κύριο με δυνατή φωνή και με αλαλαγμό και με σάλπιγγα και με κεράτινες σάλπιγγες. Και ολόκληρος ο Ιούδας εφράνθηκε στον όρκο, επειδή ορκίστηκαν από ολόκληρη την καρδιά τους και τον εξήτησαν με ολόκληρη τη θέλησή τους. Και βρέθηκε σε αυτούς, και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση ολόγυρα. Ακόμα και τη Μάχα, τη μητέρα του βασιλιά Ασά, την απέβαλε από τον Ένε βασίλισσα, επειδή έκανε ένα είδωλο στο άλσος. Και ο Ασά κατέκοψε το είδωλό της και το σύντριψε και το έκαψε στο χήμαρο των κέδρων. Όμως οι ψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν από τον Ισραήλ. Εν τούτης η καρδιά του Ασά ήταν τέλεια όλες τις ημέρες του. Και έφερε στον οίκο του Θεού τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του αφιερώματα, ασίμι, χρυσάφι και σκεύη. Και δεν έγινε πόλεμος μέχρι τον 35ο χρόνο της βασιλείας του Ασά. Δευτέρα Χρονικών, 16ο κεφάλαιο. Στον 36ο χρόνο της βασιλείας του Ασά, ο Βαασά, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκε ενάντια στον Ιούδα και οικοδόμησε τη Ραμά, για να μην αφήνει κανένα να βγαίνει ούτε να μπαίνει προς τον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα. Τότε ο Ασά έβγαλε το ασίμι και το χρυσάφι από τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του παλατιού του βασιλιά και τα έστειλε στον Βεναδάδ, το βασιλιά της Συρίας, που κατοικούσε στη Δαμασκό, λέγοντας: «Ας γίνει συνθήκη ανάμεσα σε μένα και σε σένα, όπως υπήρχε και ανάμεσα στον πατέρα μου και τον πατέρα σου. Δες, σου έστειλα ασίμι και χρυσάφι. Πήγαινε, διάλυσε τη συνθήκη σου που έχεις με τον Βαασά, τον βασιλιά του Ισραήλ, για να αναχωρήσει από μένα». Και ο Βεναδάδ εισάκουσε το βασιλιά Ασά και έστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων του ενάντια στις πόλεις του Ισραήλ. Και πάταξαν την Ιιών και τη Δάν και την Αβέλ Μαΐμ και όλες τις αποθήκες των πόλεων του Νεφθαλή. Και καθώς ο Βαασά το άκουσε, σταμάτησε να οικοδομεί τη Ραμά και εγκατέλειψε το έργο του. Και ο βασιλιάς Ασά παρέλαβε ολόκληρο τον Ιούδα και σήκωσαν τις πέτρες της Ραμά και τα ξύλα της με τα οποία οικοδομούσε ο Βάσα. Και με αυτά οικοδόμησε την Γαβαά και τη Μισπά. Και κατά τον καιρό εκείνο, ο Ανανή, ο Βλέπων, ήρθε στον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε: «Επειδή στηρίχθηκες επάνω στον βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες επάνω στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό ο στρατός του βασιλιά της Συρίας ξέφυγε από το χέρι σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβοι δεν ήσαν μεγάλο στρατός με πολυάριθμες άμαξες και καβαλάριδες? Επειδή όμως στηρίχθηκες στον Κύριο, τους παρέδωσε στο χέρι σου, δεδομένου ότι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης, για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Σε τούτο έπραξες με αφροσύνη. Γι' αυτό στο εξής θα έχεις πολέμους». Και ο Ασά οργίστηκε ενάντια στον Βλέποντα και τον έβαλε σε φυλακή, επειδή για το πράγμα αυτό αγανάκτησε εναντίον του. Και ο Ασά κατέθλιψε μερικούς από το λαό κατά τον καιρό εκείνο. Και δέστε, οι πράξεις του Ασά, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Ασά αρρώστησε στα πόδια του στον 31ο χρόνο της βασιλείας του, μέχρι ότου η αρρώστια του έγινε πολύ μεγάλη. Όμως, ούτε στην αρρώστια του εξήτησε τον Κύριο, αλλά τους γιατρούς. Και ο Ασά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και πέθανε τον 41ο χρόνο της βασιλείας του. Και τον έθαψαν στον τάφο του, που είχε σκάψει για τον εαυτό του στην πόλη του Δαβίδ, και τον έβαλαν επάνω σε κρεβάτι γεμάτο από ευωδία και διάφορα μυρεψικά αρώματα, και του έκαναν μια υπερβολικά μεγάλη καύση. Η Εζεκιήλ, 34ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους ποιμένες του Ισραήλ. Προφήτευσε και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός στους ποιμένες: Αλίμονος στους ποιμένες του Ισραήλ που βόσκουν τον εαυτό τους. Οι ποιμένες δεν βόσκουν τα ποίμνια. Εσείς όμως τρώτε το πάχος και εντείνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχιά. Δεν βόσκετε τα ποίμνια. Δεν ενισχύσατε το ασθενικό και δεν γιατρέψατε αυτό που δεν είναι καλά, και δεν κάνατε επίδεσμα στο συντριμμένο, και δεν επαναφέρατε το πλανεμένο, και δεν ζητήσατε το χαμένο. Αλλά με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε πάνω σε αυτά, και διασκορπίστηκαν επειδή δεν υπήρχε ποιμένας, και έγιναν κατάβρωμα σε όλα τα θηρία του χωραφιού και διασκορπίστηκαν. Τα πρόβατά μου περιπλανιόνταν επάνω σε κάθε βουνό και πάνω σε κάθε ψηλό λόφο. Και πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης τα πρόβατά μου ήσαν διασκορπισμένα. Και δεν υπήρχε εκείνος που ερευνάει, ούτε εκείνος που αναζητάει. Γι' αυτό ακούστε, ποιμένες, τον λόγο του Κυρίου. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Οπωσδήποτε, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρο και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα όλων των θηρίων του χωραφιού από έλλειψη ποιμένα, και οι ποιμένες μου δεν ζήτησαν τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες βόσκησαν τον εαυτό τους και δεν βόσκησαν τα πρόβατά μου. Γι' αυτό, ποιμένες, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους ποιμένες, και θα ζητήσω τα πρόβατά μου από το χέρι τους, και θα τους σταματήσω από το να ποιμένουν τα πρόβατα. Και στο εξής οι ποιμένες δεν θα βόσκουν τον εαυτό τους, επειδή θα ελευθερώσω από το στόμα τους τα πρόβατά μου και δεν θα είναι σε αυτούς κατάβρωμα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, δέστε, εγώ θέλω και θα αναζητήσω τα πρόβατά μου και θα τα επισκεφθώ. Όπως ο ποιμένας επισκέπτεται το ποίμνιό του κατά την ημέρα που βρίσκεται ανάμεσα στα διασκορπισμένα πρόβατά του, έτσι θα επισκεφθώ τα πρόβατά μου και θα τα ελευθερώσω από όλους τους τόπους όπου ήσαν διασκορπισμένα, σε συννεφιασμένη και σκοτεινή ημέρα. Και θα τα βγάλω από τους λαούς και θα τα συγκεντρώσω από τους τόπους και θα τα φέρω στη γη τους και θα τα βοσκήσω επάνω στα βουνά του Ισραήλ κοντά στα ποτάμια και σε όλα τα κατοικούμενα μέρη της γης. Θα τα βοσκήσω σε αγαθή βοσκή και η μάντρα τους θα είναι επάνω στα ψηλά βουνά του Ισραήλ. Εκεί θα αναπαύονται σε καλή μάντρα και θα βόσκονται σε παχιά βοσκή επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου και εγώ θα τα αναπαύσω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Θα αναζητήσω το χαμένο και θα επαναφέρω το πλανεμένο και θα επιδέσω το συντριμμένο και θα ενισχύσω το ασθενικό. Όμως θα καταστρέψω το παχύ και το δυνατό. Με δικαιοσύνη θα τα βοσκήσω. Και για σας, ποιμνιό μου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο, ανάμεσα σε κρυάρια και τράγους. Είναι μικρός εσάς ότι βοσκήσατε την καλή βοσκή και το υπόλοιπο της βοσκής σας το καταπατούσατε με τα πόδια σας, και ότι πίνατε καθαρό νερό ενώ το υπόλοιπο το ταράζατε με τα πόδια σας. Και τα πρόβατά μου έβοσκαν το καταπατημένο με τα πόδια σας και έπιναν το ταραγμένο με τα πόδια σας νερό. Γι' αυτό έτσι λέει σε αυτά ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα κρίνω ανάμεσα στο παχύ πρόβατο και ανάμεσα στο ισχνό πρόβατο. Επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε με τα κέρατά σας όλα τα ασθενικά, μέχρι ότου τα διασκορπίσατε προς τα έξω. Γι' αυτό θα σώσω τα πρόβατά μου και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο και θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο. Και θα βάλω επάνω σε αυτά ποιμένα και θα τα ποιμένει τον δούλο μου το Δαβίδ. Αυτός θα τα ποιμένει και αυτός θα είναι ποιμένας τους. Και εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους και ο δούλος μου ο Δαβίδ άρχοντας ανάμεσά τους. Εγώ μίλησα, ο Κύριος. Και θα κάνω σε αυτά διαθήκη ειρήνης και θα αφανίσω από τη γη τα πονηρά θηρία και θα κατοικήσουν στην έρημο με ασφάλεια και θα κοιμούνται στους δρυμούς. Και θα τα κάνω ευλογία και εκείνα που είναι γύρω από το βουνό μου. Και θα κατεβάσω τη βροχή στον καιρό της. Βροχή ευλογίας θα είναι. Και τα δέντρα του χωραφιού θα αποδίδουν τον καρπό τους και η γη θα δίνει το προϊόν της και θα είναι ασφαλής στη γη τους. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού τους και θα τους ελευθερώσω από το χέρι εκείνων που τους καταδούλωσαν. Και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο στα έθνη και τα θηρία της γης δεν θα τους κατατρώνε, αλλά θα κατοικούν με ασφάλεια και δεν θα υπάρχει εκείνος που εκφοβίζει. Και θα σηκώσω σε αυτούς ένα ονομαστό φυτό και στο εξής δεν θα φθύρονται από πείνα στη γη και δεν θα φέρουν πλέον την ύβρη των εθνών. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός τους, είμαι μαζί τους. Και αυτοί, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και εσείς, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου. Εσείς είστε άνθρωποι και εγώ ο Θεός σας, λέει ο Κύριος. Η Εζεκιήλ 35ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στο βουνό Σιήρ και προφήτευσε εναντίον του. Και πες του, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, βουνό Σιήρ, εγώ είμαι εναντίον σου και θα απλώσω το χέρι μου εναντίον σου και θα σε παραδώσω σε όλεθρο και ερήμωση. Θα αφανίσω τις πόλεις σου και εσύ θα είσαι ερήμωση και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή φύλαξες παλιό μίσος και παρέδωσες τους γιους Ισραήλ σε χέρι ρομφαίας κατά τον καιρό της θλίψης τους, όταν η ανομία τους έφτασε στο έπακρο, γι' αυτό ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. θα σε παραδώσω σε αίμα και αίμα θα σε καταδιώκει. Επειδή δεν μίσησες το αίμα, αίμα λοιπόν θα σε καταδιώκει. Και θα παραδώσω σε ολοκληρωτική ερήμωση το βουνό Σιήρ και από αυτό θα εξαλείψω αυτόν που διαβαίνει και αυτόν που επιστρέφει. Και θα γεμίσω τα βουνά του από τους θανατωμένους του στα βουνά σου και στα φαράγγια σου και σε όλους τους ποταμούς σου θα πέσουν οι θανατωμένοι με μάχαιρα. Θα σε κάνω αιώνια ερημιά και οι πόλεις σου δεν θα κατοικηθούν. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή είπες, τα δύο αυτά έθνη και οι δύο αυτοί τόποι θα είναι δικοί μου και θα τα κληρονομήσουμε εμείς, παρόλο που ο Κύριος στάθηκε εκεί. Γι' αυτό ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω σύμφωνα με το θυμό σου και σύμφωνα με το φθόνο σου που εκτέλεσες εξαιτίας του μίσου σου προς αυτούς και θα γνωριστώ σε αυτούς όταν σε κρίνω. Και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος άκουσα όλες τις βλασφημίες σου που πρόφερες ενάντια στα βουνά του Ισραήλ, λέγοντας «Αυτά ερημώθηκαν, δόθηκαν σε μας για τροφή». Και με το στόμα σας κομπάσατε εναντίον μου και πληθύνατε τα λόγια σας εναντίον μου. Εγώ άκουσα. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Όταν εφραίνεται ολόκληρη η γη, θα σε καταστήσω έρημο. Όπως εφράνθηκες επάνω στην κληρονομιά του Ισραήλ, επειδή αφανίστηκε, έτσι θα κάνω σε σένα. Θα ερημωθείς, βουνό Σιήρ, και ολόκληρος ο Εδόμ, αυτός ολόκληρος. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιώβ 24 κεφάλαιο. Επειδή οι καιροί δεν είναι κρυμμένοι από τον πατοδύναμο, γιατί δεν βλέπουν τις μέρες του αυτοί που τον γνωρίζουν? Μετακινούν όρια, αρπάζουν πίμνια και επιμένουν. Αφαιρούν το γαϊδούρι των ορφανών. Παίρνουν το βόδι της χείρας για ενέχειρο. Αποθούν τους απόρους από το δρόμο. Οι φτωχοί της γης κρύβονται μαζί. Δέστε, σαν άγρια γαϊδούρια στην έρημο βγαίνουν στα έργα τους καθώς σηκώνονται το πρωί για αρπαγή. Η έρημος δίνει για αυτούς τροφή και για τα παιδιά τους. Θερίζουν χωράφι που δεν είναι δικό τους και τριγούν άμπελο αδικίας. Κάνουν τους γυμνούς να περνούν τη νύχτα χωρίς σημάτιο και δεν έχουν σκέπασμα στο ψύχος. Από τις βροχές των βουνών υγραίνονται και αγκαλιάζουν τον βράχο μη έχοντας καταφύγιο. Εκείνοι αρπάζουν τον ορφανό από το μαστό και από το φτωχό παίρνουν ενέχειρο. Τον κάνουν να αναχωρήσει γυμνός χωρίς σημάτιο. Και αυτοί που βαστάζουν τα χειρόβολα μένουν πεινασμένοι. Αυτοί που βγάζουν το λάδι με πίεση μέσα στους τοίχους τους και πατούν τους λινούς τους, διψούν. Άνθρωποι από την πόλη στενάζουν και η ψυχή των πληγωμένων βοά. Ο Θεός όμως δεν βάζει πάνω τους αφροσύνη. Αυτοί είναι από εκείνους που αντιστέκονται στο φως. Δεν γνωρίζουν τους δρόμους του και δεν μένουν στα μονοπάτια του. Ο φωνιάς, καθώς σηκώνεται την αυγή, φωνεύει το φτωχό και τον άπορο, ενώ τη νύχτα γίνεται σαν κλέφτης. Τα μάτια του μοιχού παρόμοια παραφυλάττουν το νύχτωμα, λέγοντας «Μάτι δεν θα με δει» και σκεπάζει το πρόσωπό του. Στο σκοτάδι διατρυπούν τα σπίτια που την ημέρα είχαν σημειώσει για τον εαυτό τους. Φως δεν γνωρίζουν, επειδή η αυγή είναι σε όλους αυτούς σκιά θανάτου. Αν κάποιος τους γνωρίσει, είναι τρόμη σκιά θανάτου. Είναι ελαφρύ επάνω στην επιφάνεια των νερών. Η μερίδα τους πάνω στη γη είναι καταραμένη. Δεν βλέπουν τον δρόμο των αμπέλων. Η ξηρασία και η θερμότητα αρπάζουν τα νερά του χιονιού και ο τάφος τους αμαρτωλούς. Η μήτρα θα τους λησμονήσει. Το σκουλίκι θα βόσκει επάνω τους. Δεν θα έρθουν πλέον σε θύμηση. Και η αδικία θα συντριφτεί σαν ξύλο. Κακοποιούν τη στήρα, την άτεκνη, και δεν αγαθοποιούν τη χείρα. και κατακρατούν τους δυνατούς με τη δύναμή τους. Σηκώνονται και κανένας δεν είναι ασφαλής στη ζωή του. Ο Θεός τους έδωσε μεν ασφάλεια και αναπαύονται. Όμως, τα μάτια του είναι πάνω στους δρόμους τους. Υψώνονται για λίγο καιρό και δεν υπάρχουν. Και καταβάλλονται όπως όλοι οι άλλοι. Σηκώνονται από το μέσον και κόβονται όπως η κορφή από τα στάχια. Και αν τώρα δεν είναι έτσι, ποιος θα με διαψεύσει και θα εξουθενήσει τα λόγια μου? Ιώβ, 25ο κεφάλαιο. Και ο Βιλδάδ, ο Σαφχίτης, απάντησε και είπε: «Εξουσία και φόβος είναι μαζί του. Εκτελεί ειρήνη στα ύψη του. Υπάρχει αριθμός των στρατευμάτων του? Και πάνω σε ποιον δεν ανατέλει το φως του? Πώς λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό? Ή πώς μπορεί να είναι καθαρός αυτός που γεννήθηκε από γυναίκα? Δες, και αυτό το φεγγάρι δεν είναι λαμπρό και τα αστέρια δεν είναι καθαρά μπροστά του. Πόσο λιγότερο ο άνθρωπος, η σαπίλα και ο γιος του ανθρώπου, το σκουλίκι?» Ιώβ, 26ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε: «Πόσο βοήθησες τον αδύνατο, έσωσες τον ανίσχυρο βραχίωνα. Πόσο συμβούλευσες τον άσοφο και έδειξες καθόλα τέλεια σύνεση. Σε ποιον ανήγγειλες τα λόγια και τίνος η πνοή βγήκε από σένα? Οι νεκροί τον τρέμουν κάτω από τα νερά και αυτοί που συγκατοικούν μαζί τους. Ο Άδης είναι γυμνός μπροστά του και η απώλεια δεν έχει σκέπασμα. Απλώνει τον βοριά πάνω στο κενό. Κρεμάει τη γη πάνω στο μηδέν. Δεσμεύει τα νερά στα σύννεφά του και το σύννεφο δεν σχίζεται από κάτω τους. Σκεπάζει το πρόσωπο του θρόνου του. Απλώνει το σύννεφο του επάνω του. Περικύκλωσε τα νερά με όρια μέχρι τη συντέλεια του φωτός και του σκοταδιού. Οι στήλοι του ουρανού τρέμουν και από την επιτίμησή του εξίστανται. Ταράζει τη θάλασσα με τη δύναμή του και με τη σύνεση του καταδαμάζει την υπερηφάνεια της. Με το πνεύμα του κόσμησε τους ουρανούς. Το χέρι του σχημάτισε το συστρεφόμενο φίδι. Ναι, αυτά είναι τα κράσπεδα των δρόμων του, αλλά πόσο πολύ λίγο ακούμε για αυτόν? Και τη βροντή της δύναμής του ποιος μπορεί να την εννοήσει? Ιώβ, 27ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ εξακολούθησε την παραβολή του και είπε: «Ο Θεός ζει, αυτός που απέβαλε την κρίση μου, και ο παντοδύναμος, αυτός που πίκρανε την ψυχή μου, ότι ολόκληρο το καιρό, ενώ σου η πνοή μου είναι μέσα μου και το πνεύμα του Θεού στους μυκτήρες μου, τα χείλη μου δεν θα μιλήσουν αδικία και η γλώσσα μου δεν θα μελετήσει δόλο. Μη γέννητο σε μένα να σας δικαιώσω. Μέχρι να εκπνεύσω, δεν θα απομακρύνω από μένα την ακεραιότητά μου. Θα κρατώ τη δικαιοσύνη μου και δεν θα την αφήσω. Η καρδιά μου δεν θα με ελέγξει ενώ σωζώ. Ο εχθρός μου να είναι σαν τον ασεβή και αυτός που σηκώνεται εναντίον μου σαν τον παράνομο. Επειδή ποια η ελπίδα του υποκριτή, αν και πλεονέκτησε, όταν ο Θεός αποσπάει την ψυχή του? Άραγε ο Θεός θα ακούσει την κραυγή του όταν θα έρθει επάνω του συμφορά? Θα εφραίνεται στον παντοδύναμο? Θα επικαλείτε το Θεό σε κάθε καιρό? Θα σας διδάξω τι είναι στο χέρι του Θεού. Ό,τι είναι από τον παντοδύναμο δεν θα το κρύψω. Δέστε, εσείς όλοι έχετε δει. Γιατί λοιπόν είστε ολοκληρωτικά τόσο μάταιοι? Αυτό είναι από το Θεό η μερίδα του ασεβή ανθρώπου και η κληρονομία των δυναστών που θα πάρουν από τον παντοδύναμο. Αν οι γη του πολλαπλασιαστούν, προορίζονται για τη ρομφαία και οι εγγονοί του δεν θα χορτάσουν ψωμί. εκείνοι που του εναπέμειναν θα ταφούν μέσα σε θάνατο και οι χείρες του δεν θα κλάψουν. Και αν επισορεύσει ασήμι σαν το χώμα και ετοιμάσει η μάτια σαν τον πυλό, μπορεί μεν να ετοιμάσει, εν τούτης θα ταντηθεί ο δίκαιος και ο αθώος θα μοιραστεί το ασήμι. Χτίζει το σπίτι του σαν το σαράκι και σαν καλύβα που κάνει ο αγροφύλακας. Πλαγιάζει πλούσιος, όμως δεν θα συναχθεί. Ανοίγει τα μάτια του και δεν υπάρχει. Τον πιάνουν τρόμοι σαν νερά. Τον αρπάζει ανεμοστρόβιλο στη νύχτα. Τον σηκώνει ανατολικός άνεμος και πάει. Και τον αποσπάει από τον τόπο του. Επειδή ο Θεός θα ρίξει εναντίον του συμφορές και δεν θα λυπηθεί. Σπέβδει να φύγει από το χέρι του. Θα χτυπήσει επάνω του τα χέρια και θα τον φυσήξει με συρριγμό από τον τόπο του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, Άγιε Βασιλιά μας, ερχόμαστε ενώπιον Σου, πεινασμένοι και διψασμένοι Κύριε, και θέλοντας να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του θελήματος και της καρδιάς Σου. Μίλησέ μας Κύριε, σήκωσε τα βάρη του πνεύματος και της ψυχής μας αυτό βράδυ και δώσ' μας Κύριε το δικό Σου βάρος, το βάρος της δόξας Σου Κύριε. Αυτό θέλουμε να φέρουμε, αυτό θέλουμε να έχουμε μέσα στο πνεύμα, την καρδιά και τη ζωή μας Κύριε Σου. Χρήσε τα ότα και την καρδιά μας και έλα με ένα πνεύμα ελευθερίας, αντί στάκτης να δώσει σήμερα την ωραιότητα του πνεύματος και της δόξας Σου στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας καθίσουμε αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει σφόδρα. Βλέπετε όλοι ότι μπροστά μας έχουμε το τραπέζι με τα σύμβολα της κοινωνίας του Κυρίου. Και πολλές φορές παλεύουμε με τον εαυτό μας για να αλλάξουμε το επίπεδο της πνευματικής μας ζωής. Δυσκολευόμαστε να το αλλάξουμε γιατί πολλές φορές η σάρκα μας εμποδίζει. Η σάρκα μας μιλάει και μας υπενθυμίζει ιδιαίτερα τα λάθη και τις ανθρώπινες μας αποτυχίες. Δεν έχουμε ακόμη ανοίξει το πνεύμα μας στο βαθμό που να είναι παραδομένο στον Κύριο, ώστε καθώς θα ζούμε την νέα εν Χριστώ ζωή, η σάρκα όλο και περισσότερο να θυμώνεται και να μην έχει ούτε διεκδίκηση ούτε φωνή. Να είναι νεκρή, καθώς το πνεύμα μας θα είναι γεμάτο με την ζωή της Ανάστασης και της δόξας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παλεύουμε, προσπαθούμε, είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Κάνουμε τρία βήματα μπροστά, μερικές φορές κάνουμε όμως και πίσω. Και το να κάνουμε μερικά βήματα πίσω μαθαίνοντας για να κάνουμε μετά περισσότερα μπροστά είναι καλό. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν κάποιοι κάνουν τρία μπροστά βήματα και τέσσερα πίσω και μετά δυσκολεύονται να σηκωθούν και να ξαναπερπατήσουν μπροστά. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε ένα νέο πνεύμα. Ένα πνεύμα το οποίο θα ζει την νικηφόρα ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χωρίς προβλήματα δεν υπάρχουν νίκες. Εάν η ζωή μας ήταν με λιγάλα, τι νίκες θα είχαμε, καθώς δεν θα μαχόμασταν τίποτα και δεν θα πολεμούσαμε. Άρα, οι μάχες και οι πολέμοι που κάνουμε έχουν ωφέλη, αν και μας ταλαιπωρούν, μας δυσκολεύουν, μας στεναχωρούν. Γιατί μέσα από τις νίκες φαίνεται το μέταλλο της πίστης και η δύναμη της αναγέννησης που μας έδωσε ο Κύριος. Πώς θα φάνει η αναγέννησή μας? Μέσα στις στριβές της καθημερινότητας. Μέσα από τον τρόπο που θα έχουμε αντίληψη για το οτιδήποτε ενεργείται μέσα στη ζωή μας. Από τις αποφάσεις μας, τις επιλογές μας. Από τον τρόπο που ζούμε, καθώς η ζωή μας περνάει μηνύματα σε ανθρώπους που είναι γύρω μας. Και αν εμείς δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αν εμείς δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, πώς θα περάσουμε στους ανθρώπους που έχουν τόσα προβλήματα εκεί έξω την χάρη και την δόξα του Κυρίου? Πώς? Πρέπει όλο αυτό να γίνει πρώτα δικό μας, να το εγκολπωθούμε, να είναι ανεξίτηλο μέσα μας, να το ζούμε, ώστε αυτό μετά να το δίνουμε με την χάρη του Θεού και σ' άλλους ανθρώπους που εκεί έξω στην κοινωνία ταλαιπωρούνται από τα δεκάδες προβλήματα αυτής της ζωής. Να διαβάσουμε. Προς Ρωμαίους 8, 31-39 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 8, 31 έως το 39 εδάφιο. Τι λοιπόν θέλουμε υπή προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλεστε καθημών? Όταν έχουμε μαζί μας τον Θεό, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Δουλέψτε αυτό το εδάφιο μέσα στο μυαλό και το πνεύμα σας αυτή την ώρα. Όταν έχουμε μαζί μας τον Θεό, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Κανένας. Και ξέρετε ποιος είναι ο πιο δύσκολος που πρέπει να παλέψουμε ώστε να μην είναι εναντίον μας? Ο ίδιος μας ο εαυτός. Επειδή ώστις των ίδιων εαυτού ιών δεν εφίστη, δεν λυπήθηκε δηλαδή, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Ο Κύριος θυσίασε το γιο του. Γιατί? Για να μας χαρίσει τα πάντα. Αμήν. Στο 33. Τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Τι θελείστε ο κατακρίνων? Μπορεί κάποιος να μας κατακρίνει? Από τη στιγμή που ο Κύριος έχει καθαρίσει την καρδιά, την ψυχή, το πνεύμα και τη ζωή μας, κανένας αδελφοί, κανένας, αν και πολλές φορές ο μόνος που έρχεται να κατηγορήσει εκτός από τον διάβολο τον εαυτό μας, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Χριστός αποθανών μάλλον δε και αναστάς, ώστις είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει περιμόν. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Χλυψής ή στεναχώρια, διωγμός ή πείνα, γυμνώτης ή κίνδυνος, μάχερα? Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα. Ελογίστη μεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών. Εδάφια τα οποία φανερώνουν, όπως όλη η γραφή εξάλλου, την αγάπη που έχει ο Κύριος για εμάς. Μας σκεπάζει, μας ευλογεί, δεν μας κατακρίνει, γιατί μας δίνει ένα νέο πνεύμα, μια ελευθερία από το παρελθόν. Ο διάβολος διεκδικεί, αλλά ο Κύριος, καθώς μας έχει σκεπάσει με τη δόξα του, δεν τον αφήνει να διεκδικήσει πράγματα περισσότερο από αυτά τα οποία επιτρέπει ο Κύριος για κάποιους σκοπούς και για κάποιους λόγους. Δεν τον αφήνει να μας πειράξει. Αν δεν είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα του Κυρίου, θα μπορούσε να μας διαλύσει εν ρηπεί οφθαλμού ο διάβολος. Γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, σαρκικός, πουλημένος στην αμαρτία, αλλά η δόξα του Κυρίου και η θυσία του Κυρίου μας ελευθέρωσαν και μας έδωσαν μια νέα ζωή. Και αυτή η νέα ζωή είναι η νικηφόρα εν Χριστώ Ιησού ζωή. Ο Κύριος λοιπόν δεν μας κατηγορά. Κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Ο κατήγορος βέβαια μας κατηγορεί ημέρα και νύχτα, αλλά ο Κύριος μας σκεπάζει με το αίμα του, μας φυλάτει και μας προστατεύει, καθώς μεσητεύει η θυσία του υπερ ημών. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Ο μόνος όμως που κατακρίνει εμάς είναι ποιος? Ο ίδιος μας ο εαυτός. Ξυπνάει το παρελθόν, τα λάθη, οι αποτυχίες. Εκμεταλλεύεται το ξύπνημα αυτό της σάρκας ο διάβολος και έρχεται να βάλει περισσότερα ξύλα στη φωτιά, να την ανάψει. Ο άνθρωπος νιώθει άσχημα. Και όταν ένας άνθρωπος νιώθει άσχημα, συμπεριφέρεται άσχημα όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά στο σπίτι του, στη δουλειά του, οπουδήποτε. Γιατί ξεσπά. Ξεσπά. Και πολλές φορές ο άνθρωπος όταν νιώθει άσχημα, αμαρτάνει για να νιώσει μια γλυκύτητα από την αμαρτία ως προς τον πόνο που έχει. Πολλοί άνθρωποι αμαρτάνουν σήμερα, ιδιαίτερα με σεξουαλικές αμαρτίες, για να νιώσουν καλά, καθώς είναι μέσα σε μια αυτοκατάκριση και σε μια αυτοκατηγορία. Άλλοι καταφεύγουν σε υποκατάστατα, αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ. Ενώ η αγάπη του Κυρίου, η αγκαλιά του Κυρίου είναι ανοιχτή, μας έχει σώσει, μας έχει ευλογήσει και μας σκεπάζει κατά πάντα με το Άγιο του αίμα. Ισαΐας 61:3. Βιβλίο του Ισαΐα 61:3. Ακούστε. Δια να σέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της στάκτης. Και αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματός μας, που θα μπορούσαμε να δώσουμε δύο τίτλους. Ο πρώτος, ωραιότητα αντί στάκτης, και ο δεύτερος, ενοχές και απογοήτευση. Διαλέξτε όποιον θέλετε. Εγώ θα προτιμήσω το ωραιότητα αντί στάκτης. Έλεον νεφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Διανονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού. Φοβερή ανταλλαγή. Δίνουμε στον Θεό τις τάχτες του πένθους, της θλίψης, των ενοχών και της απογοήτευσης, και ο Κύριος μας δίνει ωραιότητα. Κυριολεκτική αναφορά στον στολισμό του ενδύματος που φορούσαν σε στιγμές εφροσύνης. Τότε, όταν είχαν στιγμές χαράς, φορούσαν ιδιαίτερα ξεχωριστά και ωραία ρούχα. Του δίνουμε το πένθος και μας δίνει έλεον εφροσύνης. Ήταν το αρωματισμένο έλαιο που έριχναν στους επισκέπτες σε γιορτές χαράς. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος ως επισκέπτης πήγαινε σε ένα σπίτι που είχε χαρά, ή του σπιτιού το ράντιζαν με αυτό το άρωμα, το έλαιο, και ο άνθρωπος ευωδίαζε. Δίνουμε στον Θεό το πνεύμα της ακηδείας, της αναισθησίας, της αδιαφορίας, και μας δίνει ένα ένδυμα εφροσύνης, δηλαδή μια νέα εν Χριστώ ζωή με μια διαφορετική συμπεριφορά, με διαφορετικές σκέψεις και διαφορετικά συναισθήματα. Αμήν. Και αν δεν το έχουμε κάνει στο βαθμό που ο Κύριος θέλει, είναι ευκαιρία σήμερα να προσευχηθούμε και από εδώ και πέρα να ζούμε το εδάφιο που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Να διαβάσουμε Ψαλμός 51, 1 έως 4. Ψαλμός 51, 1 έως 4. Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το έλαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψον τα ανομήματά μου. Κλείνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισέ με. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου έπραξα για να δικαιωθείς εν τα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Έκανε ο Δαβίδ την αμαρτία με την Βιθ Σαβέ. Πόρνευσε μαζί της, μίχευσε μαζί της, την άφησε έγκυο και φώνευσε με έναν δόλιο τρόπο τον Ουρία, τον σύζυγό της. Μετά από κάποιο διάστημα, κάποιους μήνες, τον ελέγχει ο προφήτης, ο Νάθαν. Και ο Δαβίδ καταλαβαίνει το σφάλμα, το ολέθριο που είχε πράξει. Κατά τα δικά μας δεδομένα, ο Δαβίδ εισήλθε σε κατάθλιψη. Η πολλή θλίψη που ένιωθε για την αμαρτία που είχε διαπράξει μπροστά στον Κύριο τον Θεό, στους ανθρώπους, καθώς είχε κάνει κακό. Κακό ολέθριο. Τον έφερε στο επίπεδο μιας βαριάς κατάθλιψης. Ναι, μεν, είχε πάρει την συγχώρεση του Θεού, αλλά μέσα ακόμα η ψυχή του πάλευε. Πάλευε. Και όλο αυτό τον έκανε να φτάσει στα όρια της ψυχικής συντριβής. Διαβάζουμε ότι δεν είχε πια δάκρυα να βγάλει από τα μάτια του. Είχαν στερέψει τα μάτια του. Οι δεξαμενές των δακρύων, επιτρέψτε μου την έκφραση, είχαν στερέψει. Ζούσε ένα πρόβλημα. Και ευτυχώς που είχε τον Θεό μαζί του. Γιατί αν δεν είχε τον Θεό μαζί του, πιστεύω ότι ίσως και να αυτοκτονούσε. Αλλά αυτός τον κράτησε, τον συγχώρεσε, τον σήκωσε, τον ευλόγησε και του έδωσε απογόνους. Και μέσα από την γενεαλογική δικιά του γραμμή ήρθε και ο Μεσσίας. Ζούμε μία εποχή ιδιαίτερη. Είναι μια κοινωνία αυτή που ζούμε με βίαιες προσαρμογές σε όλα τα επίπεδα. Τα πάντα τρέχουν και υπάρχουν τόσο μεγάλες ανατροπές στο οτιδήποτε. Οικονομικές, γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές, οικονομικές, ηθικές, διαπροσωπικές. Υπάρχουν βίαιες προσαρμογές γρήγορες που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τις προλάβουμε και να φυλάξουμε την ψυχή μας. Το έχω ξαναπεί. Σήμερα περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες στατιστικά, περίπου συμπλήν, παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Στην Αμερική 130 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου δηλαδή το μισό του πληθυσμού της Αμερικής, περίπου σύμπλην, κάνει καθημερινή χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Στα επόμενα 5 με 10 χρόνια, οι γιατροί, οι ειδικοί λένε ότι η δεύτερη αιτία θανάτου θα είναι η κατάθλιψη. Γιατί με την κατάθλιψη ο άνθρωπος μαραζώνει και τα όργανα του αρρωσταίνουν. Άρρωστη ψυχή, κάτι που μεταδίδεται και στο ανθρώπινο σώμα, καθώς τα όργανα του ανθρώπου αρρωσταίνουν. Μία από τις αιτίες της κατάθλιψης είναι οι ενοχές που οδηγούν τον άνθρωπο στην απογοήτευση, όπως στην περίπτωση του Δαβίδ, που ευτυχώς ο άνθρωπος του Θεού είχε τον Κύριο τον Θεό μαζί του. Η ενοχή είναι η κατάσταση του ενεχομένου. Η ανάμειξη δηλαδή ενός ανθρώπου σε μια κολάσιμη ή επιλήψιμη πράξη. Και η απογοήτευση είναι η απώλεια της ελπίδας, η αποκαρδίωση. Αρχικώς, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου έρχεται η ενοχή. Να νιώσει ο άνθρωπος αρνητικά με τον εαυτό του για κάτι το οποίο έκανε. Και μετά αυτό που έρχεται μαζί με την αυτοκατάκριση και τα λοιπά είναι η απογοήτευση. Ο άνθρωπος νιώθει αποκαρδιωμένος λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, έχει χάσει κάθε του ελπίδα. Εμείς ζούμε με αυτή τη λογική. Ζούμε, αδελφοί, με αυτή τη λογική, γιατί πολλές φορές ακούω, διαβάζω, μαθαίνω ότι πολλοί αδελφοί, ανά τον κόσμο μιλάω, ανά την Ελλάδα, ζούνε μέσα στην κατάθλιψη, στις ενοχές, στην απογοήτευση, στον βασανισμό της ψυχής. Και ο Κύριος μας είπε ότι αντί του πένθους θα μας δώσει, λέει, χαρά, ωραιότητα, αντί της τάχτης. Και αυτό που λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Άρα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε περισσότερο το Λόγο του Θεού στη ζωή μας, αφήνοντας τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και εμείς σίγουρα να κάνουμε το δικό μας μέρος, που είναι να μην ακούμε τη φωνή της σάρκας και του σατανά που έρχεται μαζί με τη δικιά μας τη φωνή να μας πειράξει. Υπάρχουν δύο ειδών ενοχές. Μία θετική και μία αρνητική. Και τώρα τίθεται μία ερώτηση. Μα αδελφέ, μπορεί μία ενοχή να είναι θετική και υγιής? Ναι. Οι νοσηρές ενοχές φέρνουν κατάθλιψη, απογοήτευση, κλείσιμο του πνεύματος, απομόνωση, οκνηρία και θάνατο. Οι υγιείς ενοχές φέρνουν μετάνοια, αποκατάσταση και αναζωογόνηση. Και οι υγιείς ενοχές λειτουργούν ως ένας, ακούστε, διορθωτικός μηχανισμός, καθώς ο άνθρωπος αναγνωρίζει τα λάθη του, τις βλάβες, τα φτιάχνει οριμάζοντας και μη ξανακάνοντάς τα. Δεν θέλουμε την αμαρτία, ούτε τα λάθη. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι ελλιπείς, θα γλιστρήσουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι με μετάνοια να σηκωθούμε καλύτεροι, μαθαίνοντας και μην ξανακάνοντας τα ίδια λάθη. Γιατί ο άνθρωπος

0: σφάλμα που έκανε. Αλλά σίγουρα δεν είχε ίχνος μετάνοιας μέσα στην καρδιά του. Νιώθει κάποιος ένοχος εξαιτίας λανθασμένης γονικής συμπεριφοράς. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα κακό οικογενειακό περιβάλλον είναι ευάλωτοι στο να νιώθουν ενοχές. Και είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να προσέχουν το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Κάποιος νιώθει ένοχος λόγω άγνοιας του τι είναι καλό και τι κακό. Με αποτέλεσμα, εκεί που δεν πρέπει να νιώθει ένοχος και εκεί που πρέπει να νιώσει ένοχος ώστε να έρθει με μετάνοια η αποκατάσταση, να μην νιώθει. Έχει κάποιες ενοχές όταν οι απαιτήσεις του Θεού τον πνίγουν, αγνοώντας ότι οι εντολές δόθηκαν για να μας δίνουν την αίσθηση της ταπείνωσης και του δρόμου της σωτηρίας. Ακούμε πολλές φορές χριστιανούς να λένε «Δεν μπορώ, το νόμο του Κυρίου με πνίγει, θέλω να ζήσω πιο ελεύθερα». Μα ο νόμος του Κυρίου είναι η ελευθερία μας, γιατί μας δείχνει την οδό της ελευθερίας και καθώς θα ζούμε το πνεύμα του νόμου και της χάρης, θα είμαστε ελεύθεροι και θα έχουμε χαρά και ειρήνη. Γιατί ο νόμος δόθηκε για να μας φυλάτει μέχρι να έρθει ο Χριστός και εκπλήρωση του νόμου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και καθώς θα ζούμε τη ζωή του Χριστού, ο νόμος δεν θα μπορεί να μας υποδείξει ως ένοχους και φταίχτες. Νιώθει κάποιος ένοχος όταν δεν εκτιμά τον εαυτό του. Πολλές φορές ακόμα ανθρώπους να κατηγορούν τον εαυτό τους. Και αν κατηγορούν ανοιχτά τον εαυτό τους στο διπλανό τους, σκεφτείτε πόσο περισσότερο κατηγοράνε τον εαυτό τους μόνοι τους στο σπίτι τους, βασανίζοντας την ψυχή τους. Είναι πολύ απέσιο, άσχημο, λυπηρό, δυστυχία ολόκληρη, μεγάλη. Κάποιος να μην εκτιμά τον εαυτό του, αυτό που είναι. Να μην σέβεται την προσωπικότητά του. Να μην σέβεται το σώμα του. Να μην σέβεται αυτό που είναι, αυτό που το έχει δώσει ο Κύριος. Τέλος, κάποιος νιώθει ένοχος όταν δεν τακτοποιεί τα λάθη του παρελθόντος. Τα αφήνει. Και τι έγινε που έγινε αυτό το πράγμα, άστο. Αργά ή γρήγορα ο διάβολος θα πειράξει την ψυχή του, θα νιώσει ενοχές και μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα και καταστροφικά. Τώρα, γιατί κάποιος απογοητεύεται, γιατί κάποιος νιώθει απογοήτευση. Επειδή μπορεί να έχει απολυθεί από την εργασία του, να είναι άνεργος και να έχει μια οικονομική δυσκολία. Έρχεται απογοήτευση, αποκαρδίωση, έλλειψη ελπίδας. Απογοήτευση νιώθει κάποιος όταν υπάρχει μια αρρώστια ή ένας θάνατος. Απογοήτευση νιώθει κάποιος καθώς ζει την κρίση, όπως λένε οι άνθρωποι, της μέσης ηλικίας. Απογοήτευση νιώθει ένας άνθρωπος από ψεύτικες φιλίες και από έλλειψη αληθινών σχέσεων. Νιώθει προδομένος από φίλους, από γνωστούς, από συναδέλφους, από τους ίδιους του τους συγγενείς και έτσι απογοητεύεται. Ε? Σωστά? Νιώθει απογοήτευση από τις αποτυχίες και τα λάθη. Που τα λάθη πολλές φορές είναι καλύτεροι δάσκαλοι. Και τέλος κάποιος απογοητεύεται γιατί μέσα του έχει τον φόβο της απόρριψης. Και αυτό του δίνει μία αίσθηση απογοήτευσης καθώς νιώθει ό,τι και αν κάνει, όπου και αν πάει, ότι τον απορρίπτουν όλοι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26, 69-75. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26 θα διαβάσουμε τα εδάφια 69 έως το 75. Ο δε Πέτρος εκάσιτο έξω εδιαυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη λέγουσα «Και εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου». Ο δε αρνήθη έμπροσθεν πάντων λέγον «Δεν εξέρω τι λέγεις». Τότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδε αυτόν άλλη δούλη δηλαδή, και λέγει προς τους εκεί «Και ούτως ήτο με τα Ιησού του Ναζωραίου». Και πάλι ειρνήθη με θόρκου ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Με το λίγον δε προσερθόντες οι εστώτες είπαν προς τον Πέτρον «Αληθώς και εσύ εξ αυτών είσαι, διότι η λαλιά σου σε κάμνει φανερό». Τότε άρχισε να κατανεθεματίζει και να ομνεί ότι δεν γνωρίζει τον άνθρωπο, και ευθύς εφώναξε ο Αλέκτον. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Ιησού, ως της είχε πει προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτον τρεις θέλει να απαρνηθεί και εξελθών έξω έκλαψε πικρός. Πριν λίγες στιγμές ο Πέτρος, γεμάτος δύναμη, έλεγε στον Κύριο «Και στον θάνατο μαζί σου, Κύριε, και στον θάνατο μαζί σου». Και βλέπουμε μετά από λίγες στιγμές μπροστά σε δούλες και ανθρώπους να αναθεματίζει και να ορκίζεται ότι δεν είχε ξαναδεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ακούει τον Αλέκτον να φωνάζει και θυμάται τα όσα του είχε πει ο Κύριος. Ενοχές, απογοήτευση, τύψεις, αυτοκατάκριση πλημμυρίζουν την καρδιά και το πνεύμα του Πέτρου. Αλλά ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή επέλεξε την υγιή συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένας πιστός. Μετανόησε, ενδυναμώθηκε και αποφάσισε να τακτοποιήσει και να φτιάξει το λάθος που είχε κάνει με υγιή τρόπο στο θέλημα του Θεού. Ας διαβάσουμε τώρα και την περίπτωση ενός άλλου ανθρώπου στο τι έκανε μετά από ένα λάθος που είχε κάνει. Πέτρος λοιπόν τακτοποίησε, το έφτιαξε, μετανόησε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ας διαβάσουμε και Ματθαίος 27:3-5. Ματθαίος, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 27:3-5. Τότε ειδών ο Ιούδας, ο παραδός αυτών, ότι κατεδικάστη μεταμεληθείς, επέστρεψε τα 300 αργύρια εις τους πρεσβυτέρους λέγον «Ήμαρτον, παραδόσας εμαθών, ιδέιπον, τι προς ημάς σύ όψι». Και ρίψας τα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκρεμάστη. Βλέπουμε δύο ανθρώπους με δύο σφάλματα και με δύο διαφορετικές συμπεριφορές ως προς αυτό που είχαν κάνει. Η αμαρτία ή το λάθος. Εμείς νομίζουμε ότι θυμώνει τον Κύριο, τον κάνει να θυμώσει, να οργιστεί. Περισσότερο, να ξέρετε, τον κάνει να θέλει να έχει και να δώσει θεραπεία και αποκατάσταση. Η θρησκεία λέει ότι ο Θεός τιμώνει. Το πνεύμα της πίστης λέει ότι ο Θεός έρχεται να δώσει αποκατάσταση και τακτοποίηση. Πώς πήγε στον Αδάμ και την Εύα? Θυμωμένος ή με ένα πνεύμα αποκατάστασης? Πώς πήγε στον Κάιν? Θυμωμένος ή με ένα πνεύμα αποκατάστασης? Πώς πήγε, αδερφοί? Όταν όμως ο άνθρωπος δεν μετανοεί, τότε η αυστηρότητα του Κύριου θα μιλήσει, μήπως και μέσω της αυστηρότητας ο άνθρωπος μετανοήσει και σωθεί. Η ένταση του Κύριου δεν είναι να τιμωρήσει, είναι να σώσει, ακόμη και μέσα από μία πιθανή τιμωρία. Μας σώσει, αδελφοί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και το σωστό είναι ότι νιώθω αμαρτωλός, έχω κάνει λάθος, αλλά υπάρχει ένα φάρμακο, γιατί υπάρχει ένας σωτήρας, ο Κύριος. Το λάθος είναι, νιώθω αμαρτωλός, νιώθω ότι έχω κάνει λάθος, ότι δεν αξίζω, δεν θα συγχωρηθώ, δεν με αγαπάει κανείς. Ο Πέτρος επέλεξε το πρώτο, ο Ιούδας επέλεξε το δεύτερο. Αυτοκτόνησε. Ενώ θα μπορούσε να πάει στους μαθητές που τους είχε μαζί του για τόσα χρόνια ο Ιούδας και μαζί τους να ζητήσει μετάνοια και αποκατάσταση. Και να σας πω και κάτι, μαζί με τον Κύριο ήταν. Άκουγε ότι ο Κύριος θα αναστενόταν. Άρα η πίστη του Ιούδα θα έπρεπε να του λέει: έκανα σφάλμα, μετανοώ, συντρίβομαι μπροστά στον Θεό, θα περιμένω τρεις μέρες γιατί θα αναστηθεί ο Κύριος και τότε προσωπικά και ζωντανά θα του ζητήσω συγγνώμη, σύν ότι τώρα του ζητάω. Τρεις μέρες θα περίμενε. Ώστε παράλληλα με το θα ζητούσε συγγνώμη εκείνη τη στιγμή, θα του ζητήσω και σε προσωπικό επίπεδο. Θα τον έπαιρνε πάρα πικρά, θα του λέγε: Κύριε, έσφαλα, σε πρόδωσα, συγχώρεσέ με. Πριν σε φίλησα με το φιλί της προδοσίας, αλλά τώρα σε φιλάω με το φιλί της αγάπης και της μετάνοιας. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Το πώς πρέπει να λειτουργούμε, αδελφοί. Και ο Κύριος αυτό μας το λέει στο λόγο, Β' προς Κορινθίους 7, 8 ως 10. Β' Κορινθίους 7, θα διαβάσουμε από το 8 έως το 10. Διότι εάν και σας λείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενοώ, επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προς όραν σας ελείπησε, τώρα χαίρω, ουχί ότι ελυπήθηκε, ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοια, διότι ελυπήθητε κατά Θεόν, για να μην ζημιωθείτε ξημών σουδέν. Διότι κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία αμεταμέλητον, η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατο. Η λύπη του Ιούδα γέννησε θάνατο, ενώ η κατά Θεό λύπη του Πέτρου γέννησε και έδωσε ζωή. Να διαβάσουμε Ψαλμός 103 από το 1 έως το 13 εδάφιο. Ψαλμός 103, 1, 13 εδάφιο. Ακούστε. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Να μην ξεχνάμε τις ευεργεσίες του. Τα όσα μας έχει δώσει και τα όσα μας έχει κάνει. Τον συγχωρούντα πάσα στας ανομίας σου. Τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρώστιάς σου. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου. Τον στεφανούντα σε μέλος και εκτιρμούς. Τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντας τους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Κτήρμον και λοιήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικαιολογή διαπαντός, ουδή θέλει φυλάτη την οργή αυτού εις τον αιώνα. Δεν εκαμένεται εις εμάς κατά τα σαμαρτία ημών, ουδέ ανταπέδωσεν εις εμάς κατά τα σανομία ημών. Διότι όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε φημών τα σανομία ημών. Καθώς, ακούστε σας παρακαλώ, σπλαχνίζεται ο πατέρας τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Πώς αντιμετωπίζουμε τις ενοχές και την απογοήτευση? Να μάθουμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας αγαπώντας τον υγιή. Να ζούμε την βιβλική αρχή της συγχώρεσης και της αποδοχής. να παραδεχόμαστε την αμαρτία μας χωρίς ενοχές, μη θέλοντας βέβαια να αμαρτήσουμε, νιώθοντας ότι η αγάπη του Κυρίου σκεπάζει τα πάντα, δίνει διόρθωση και τακτοποίηση. Να μάθουμε να διαφυλάττουμε με όμορφο χριστιανικό τρόπο την προσωπική μας αξιοπρέπεια. Να είμαστε μεγαλόψυχοι, συγχωρητικοί, αλλά όχι ανόητα ρομαντικοί και αφελείς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αμήν. Γιατί αν είμαστε ανόητα ρομαντικοί και αφελείς, θα μας εκμεταλλεύονται με δόλο οι άνθρωποι. Δεν θα αφήνουμε το παρελθόν να μας καταστρέφει το παρόν και το μέλλον. Θα αναζητάμε τα λάθη μας, όχι με αυτοκατάκριση, αλλά με στόχο την αποκατάσταση εν Χριστώ Ιησού. Να είμαστε φιλόξενοι, υπηρέτες. Να μαθαίνουμε να τιμάμε πρώτοι τους ανθρώπους, όπως λέει προσδρομένος επιστολή. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε τι λένε σήμερα? Αφού δεν μου έκανε, θα του κάνω κι εγώ. Ο Κύριος, ξέρετε τι λέει? Θα κάνεις εσύ πρώτα. Τιμή στον άλλο άνθρωπο, στον πλησίον σου. Πρέπει να μάθουμε να αγκαλιάζουμε, να επενούμε, να χαμογελάμε, αδελφοί. Να δοξάζουμε τον Κύριο. Να νιώθουμε την χαρά του Πνεύματος για τα δώρα που μας έχει κάνει. Τη ζωή που μας έδωσε, τη ζωή που μας περιμένει. Αν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, να προσευχόμαστε και να μιλάμε με τους εργάτες του Κυρίου. Και σίγουρα, αδελφοί, να ψάχνουμε τις απολαύσεις που ο Θεός μας προσφέρει, τόσο πνευματικά όσο και βιωτικά, και να τις απολαμβάνουμε πνευματικά. Η απολαύσή μας είναι ο Κύριος, τα αδέλφια μας, η κοινωνία, η εκκλησία, η προσευχή, η μελέτη, ο ευαγγελισμός, αλλά και βιωτικά το να πάμε σε ένα όμορφο μέρος, να περάσουμε καλά, να κάνουμε ένα πικνίκ, να πιούμε ένα όμορφο καφέ σε έναν όμορφο τόπο, ένα ωραίο περιβάλλον. Η γη όμορφα, σκεπασμένα. Αμήν. Να απολαύσουμε λοιπόν τα όσα πνευματικά και βιωτικά μας δίνει ο Κύριος. Να νιώσουμε καλά. Και ό,τι μαθαίνουμε να το περνάμε και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, τα επόμενα χρόνια ο δεύτερος λόγος που θα πεθαίνουν οι άνθρωποι θα είναι κατάθλιψη. Θα είναι κατάθλιψη. Υποφέρουν οι ψυχές των ανθρώπων. Είναι εύθραυστοι οι άνθρωποι της σημερινής εποχής, γιατί όπως είπα πριν λίγο, υπάρχει μια βίαιη αναπροσαρμογή στο οτιδήποτε λαμβάνει η χώρα σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη ζωή. Αρρώστιες, πολέμοι, οικονομικά κράχ, το ένα, το άλλο. Αμήν, εύθραυστοι οι άνθρωποι και ψυχοραγούνε. Να είμαστε εμείς όπως ο Κύριος θέλει, για να μπορούμε να βοηθούμε και άλλους ανθρώπους. Και κλείνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο από τον Ψαλμό 118. Ψαλμός λοιπόν 118 στο 5. Ψαλμός 118, 5. Και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε και να εισέλθουμε στην κοινωνία λαμβάνοντας τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Εν θλίψη, εν θλίψη, επεκαλέστηκα τον Κύριο, φώναξα στον Κύριο. Και τι λέει το υπόλοιπο του εδαφίου? Ο Κύριος με υπάκουσε, με άκουσε και μου έδωσε ευρυχωρία. Και λέμε αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσαφάτο Υιός αυτού και ενεδυναμώθη κατά του Ισραήλ. Και έβαλε δυνάμεις εις πάσα στα σοχυράς πόλης του Ιούδα και κατέστησε φρουράς εν τη γη Ιούδα και εν τες πόλεση του Εφραήμ, τας οποίας είχε κυριεύσει Ασά ο πατήρ αυτού. Και ήτο Κύριος μετά του Ιωσαφάτ, επειδή περιεπάτησε εν τες οδείς Δαβίδ του πατρός αυτού, τες πρώτες και δεν εξεζήτησε τους Βααλίμ. Αλλά τον Θεόν του πατρός αυτού εξεζήτησε και εις τας εντολάς αυτού περιεπάτησε και ουχή εις τα έργα του Ισραήλ. Δια τούτο εστερέωσεν ο Κύριος την βασιλείαν εν τη χειρή αυτού. Και πάσο Ιούδας έδωκε δώρα εις τον Ιωσαφάτ και απέκτησε πλούτον και δόξαν πολλήν. Και υψώθη η καρδία αυτού εις τας οδούς του Κυρίου και έτι αφήρεσε τους υψηλούς τόπους και τα άλση από του Ιούδα. Και εν το τρίτο έτη της βασιλείας αυτού απέστειλε τους άρχοντας αυτού τον Βεν Αΐλ και τον Οβαδία και τον Ζαχαρίαν και τον Ναθαναήλ και τον Μιχαΐαν δια να διδάσκωσιν εν τες πόλεση του Ιούδα. Και μετ' αυτόν τους Λεβίτας τον Σεμαΐαν και Ναθανίαν και Ζεβαδίαν και Ασαΐλ και Σεμιραμόθ και Ιωνάθαν και Αδωνίαν και Τοβίαν και Τοβαδωνίαν τους Λεβίτας. Και μετ' αυτόν Ελισαμά και Ιωράμ τους ιερείς. Και δίδασκον εν το Ιούδα, έχοντες μεθε αυτόν το βιβλίο του νόμου του Κυρίου και περιήρχοντο εις πάσας τας πόλης του Ιούδα και δίδασκον των λαών. Και επέπεσε φόβος Κυρίου επί πάσας τας βασιλείας των πέριξ του Ιούδα τόπων και δεν επολέμουν εναντίον του Ιωσαφάτ. Και από τον Φιλιστέων έφερον δώρα προς τον Ιωσαφάτ και φόρον αργυρίου. Οι Άραβες προς έτη έφερον προς αυτόν πίμνια κρυών 7.700 και τράγων 7.700. Και προεχώριο Ιωσαφάτ μεγαλυνόμενος σφόδρα και οκοδόμησεν εν Ιούδα φρούρια και πόλης αποθηκών και είχε πολλά έργα εν τες πόλες εν Ιούδα και άνδρας πολεμιστάς δυνατούς εν ισχύει εν Ιερουσαλήμ. Ούτι δε είναι η αριθμή αυτών κατά τους οίκους των πατριών αυτών. Εκ του Ιούδα χιλίαρχη, Αδνά ο αρχηγός και μετ' αυτού δυνατή ενισχύει 300.000. Και μετά τούτον Ιωαννάν ο αρχηγός και μετ' αυτού 280.000. Και μετά τούτον Αμασίας ο γιος του Ζιχρή, ως της προθήμος προσέφερε εαυτόν εις τον Κύριον. Και μετ' αυτού 200.000 δυνατή ενισχύει. Εκ δε του Βενιαμίν δυνατός ενισχύει Ελιαδά και μετ' αυτού τοξότε και ασπιδοφόρη 200.000. Και μετά τούτον Ιωζαβάδ και μετ' αυτού 180.000 οπλισμένοι εις πόλεμον. Ούτι ήσαν οι υπηρετούντες των βασιλέα εκτός των όσους έβαλεν ο βασιλεύς εις τας οχυράς πόλης εν παντί το Ιούδα.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Και εσύ, ή ανθρώπου, προφήτευσον επί τα όρη Ισραήλ και είπε: «Όρη του Ισραήλ, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή ο εχθρός είπεν εναντίον σας, έβγε, οι αιώνιοι υψηλοί τόποι έγιναν κληρονομία ημών, δια τούτο προφήτευσον και είπε: Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή ηρήμωσαν και κατέπιον εσάς κυκλώθεν, δια να γίνεται κληρονομία εις το υπόλοιπον των εθνών, και κατεστάθητε λάλημα της γλώσσης και όνειδος των λαών, δια τούτο, όρη του Ισραήλ, ακούσατε τον λόγον Κυρίου του Θεού. Ούτω λέγει ο Θεός προς τα όρη και προς τα βουνά, προς τους χυμάρους και προς τα σφάραγγας, και προς τους ηρημωμένους και υφανισμένους τόπους, και προς τας εγκαταλελειμμένας πόλεις, έτινες έγιναν λάφυρον και εμπεγμός εις το υπόλοιπον των πέριξ εθνών. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός.
3: εξάπαντος εν το πυρί του ζήλου μου ελάλησα κατά του υπολείπου των εθνών και κατά παντός του Εδόμ, ήτινες έκαμον την γην μου κληρονομίαν εαυτών εν χαρά όλης της καρδίας αυτών και εν περιφρονήσει ψυχής για να εκθέσω συν αυτήν εις λάφυρον. Δια τούτο προφήτευσον επί την γην Ισραήλ και είπε προς τα όρη και προς τα βουνά, προς τους χυμάρους και προς τα σφάραγγας, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ ελάλησα εν το ζήλο μου και εν το θυμό μου, διότι εβαστάσατε την ύβριν των εθνών. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ ύψωσα την χείρα μου. Εξάπαντος τα έθνη, τα πέριξ ημών, αυτά θέλουσι βαστάσει την εσχήνην αυτών. Σεις δε, όροι του Ισραήλ, θέλετε εκβλαστήσει τους κλάδους σας και θέλετε δώσει τον καρπόν σας εις τον λαόν μου Ισραήλ, διότι πλησιάζου συναέλθωση. Διότι ιδού, εγώ επιβλέπω εφ' ημάς και θέλω στραφή προς ημάς και θέλετε αρωτριαστεί και σπαρθεί και θέλω πληθύνει εφ' ημών ανθρώπους, άπαντα των οίκων Ισραήλ, άπαντα αυτών και επόλης θέλουσι κατοικηθεί και ερημώσεις θέλουσιν οικοδομηθεί. Και θέλω πληθύνει εφ' ημών ανθρώπους και κτίνει και θέλουσιν αυξηθεί και καρποφορήσει. Και θέλω σας κατοικήσει ως είστε πρώτερον και αγαθοποιήσει μάλλον παρά τα σαρχά σας. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω κάμει να περιπατώσει εφ' ημών άνθρωποι, ο λαός μου Ισραήλ. Και θέλουσι σας κληρονομήσει και θέλετε είστε κληρονομία αυτών και του λοιπού δεν θέλετε πλέον ατεκνώσει αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή είπων προς εσάς, «Συ είσαι γη κατατρόγουσα ανθρώπους και ατεκνώνουσα τους λαούς σου, δια τούτο δεν θέλεις πλέον κατατρόγει ανθρώπους, ουδέ ατεκνώσει πλέον τους λαούς σου», λέγει Κύριος ο Θεός. «Και δεν θέλω πλέον κάμι να ακουστεί εν σύ η ύβρις των εθνών και δεν θέλεις φέρει πλέον τον ονειδισμόν των λαών», και δεν θέλεις κάμι πλέον τους λαούς σου να ατεκνωθώσει, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, ότε ο οίκος Ισραήλ κατόκισαν εν τη γη αυτών, εμίαναν αυτήν δια της οδού αυτών και δια των πράξεων αυτών. Η οδός αυτών ήτο έμπροσθέν μου ως ακαθαρσία από και χωρισμένης. Δια τούτο, εξέχεια των θυμών μου επ' αυτούς, δια το αίμα το οποίον έχησαν επί την γην, και δια τα είδωλα αυτών με τα οποία εμόλυναν αυτήν. Και διέσπειρα αυτούς μεταξύ των εθνών και ήσαν διεσκορπισμένοι εν της τόπης. Κατά την οδόν αυτών και κατά τα έργα αυτών έκρινα αυτούς. Και ότι εισήλθον εις τα έθνη, όπου ήλθον, ευεβήλωσαν το όνομά μου το Άγιον, ενώ ελέγετο περί αυτών, ούτι είναι ο λαός του Κυρίου και εκ της γης αυτού εξήλθον. Εσπλαχνίστην όμως ένεκεν του Αγίου ονόματός μου, το οποίον ο οίκος Ισραήλ ευεβήλωσε μεταξύ των εθνών εις τα οποία ήλθον. Δια τούτο είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ δεν κάμνω τούτο ένεκεν ημών, οίκος Ισραήλ, αλένεκεν του Αγίου ονόματός μου, το οποίον ευεβηλώσατε μεταξύ των εθνών εις τα οποία ήλθετε. Και θέλω αγιάσει το όνομά μου το Μέγα, το βεβηλωθέν μεταξύ των εθνών, το οποίον ευεβηλώσατε εν μέσω αυτών. Και θέλουσι γνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέγει Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ εν ημίν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρει εις την γην ημών. Και θέλω ράνι εφ' ημών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσας την λιθύνην καρδίαν από τη σαρκό σας, θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην. Και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτητε τας κρίσης μου και να εκτελείτε αυτάς. Και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας σας και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός σας. Και θέλω σας σώσει από πασών των ακαθαρσιών σας και θέλω ανακαλέσει τον σύτον και πληθύνει αυτόν και δεν θέλω πλέον επιφέρει εις εσάς πείναν. και θελοπληθύνει των καρπών των δέντρων και τα γεννήματα του αγρού, για να μην λάβετε πλέον ονειδισμών πείνης μεταξύ των εθνών. Και θέλετε ενθυμηθεί τα σοδούς ημών τα σπονηράς και τα έργα ημών τα μη αγαθά και θέλετε αποστραφή αυτοί εαυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών σας, δια τας ανομίας σας και δια τα βδελίγματά σας. Εγώ δεν καμνω ταύτα ένεκεν ημών, λέγει Κυρίος ο Θεός, ας είναι γνωστόν εις εσάς. Εσχύνθητε και εντράπητε δια τα σοδού σας, οίκος Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Καθήν ημέραν σας καθαρίσω από πασών των ανομιών σας, θέλω κάμι έτη να κατοικηθώ συνε πόλης και θέλω συν οικοδομηθεί εερημώσεις. Και η γη η υφανισμένη θέλει γεωργηθεί, αντί να κείται η υφανισμένη ενώπιον παντός διαβαίνοντος. Και θέλω συλλέγει, η γη αυτή, ή της ή το υφανισμένη, κατεστάθη ως ο παράδεισος της Εδέμ, και επόλης εηρημωμένε και υφανισμένε και κατηδαφισμένε, οχυρώθησαν, κατοκίστησαν. Και τα έθνητα εναπολυφθέντα κύκλο ημών, θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ, ο Κύριος, οκοδόμησα τα κατηδαφισμένα και εφύτευσα τα υφανισμένα. Εγώ, ο Κύριος, ελάλησα και θέλω εκτελέσει. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και τούτο θέλει ζητηθεί παρε μου, εκ του οίκου Ισραήλ, να κάμω εις αυτούς, να πληθύνω αυτούς με ανθρώπους ως πίμνιον προβάτων. Ως το Άγιον Πίμνιον, ως το πίμνιον της Ιερουσαλήμ εν τες επισήμεις εορτές αυτής, ούτως επόλης εηρημωμένε θέλουσι γίνει πλήρης πίμνιον ανθρώπων και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα ζήτα. Χίρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ, και με εξήγαγεν ο Κύριος δια πνεύματος, και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος, και αυτή το πλήρης οστέων. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο-κύκλο. Και ιδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπον της πεδιάδος, και ιδού ήσαν κατάξυρα. Και είπε προς εμέ, «Η ανθρώπου, δίναντε τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Και είπα, «Κύριε Θεέ, σύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ, «Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και είπε προς αυτά. Τα οστά τα ξηρά ακούσατε των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφ' ημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ' ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα και θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην και καθώς προεφύτευσα έγινεν ήχος και ιδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού οστούν με τα οστού αυτού. Και είδον και ιδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περιεσκέπασεν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν είναι το εναυτής. Και είπε προς εμέ, «Προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ιδού, ούτη λέγουσι, τα οστά ημών εξηράνθησαν και η ελπίς ημών εχάθη, ημείς υφανίστημεν. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού, λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας. Θέλω σας φέρει εις την γην του Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν, λαέ μου, ανοίξω τους τάφους σας και σας αναβιβάσω εκ των τάφων σας. Και θέλω δώσει το πνεύμα μου εις εσάς και θέλετε αναζήσει και θέλω σας θέσει εν τη γη ημών. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα», λέγει Κύριος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Και εσύ, ιε ανθρώπου, λάβε εις αυτόν ράβδον μίαν και γράψον επ' αυτήν περί του Ιούδα και περί των ιών Ισραήλ των συνακολούθων αυτού. λάβε και άλλην ράβδον και γράψαν επ' αυτήν περί του Ιωσήφ, της ράβδου του Εφραήμ και παντός του οίκου Ισραήλ των συνακολούθων αυτού. Και σύναψον αυτάς εις αυτόν μίαν προς μίαν εις ράβδον μίαν και θέλουσι γίνει μία εν τη χειρή σου. Και όταν οι ιοί του λαού σου ύποσι προσέ λέγοντες «Δεν θέλεις απαγγείλει εις ημάς τι δηλούσιν εις ετάφτα», είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Ιδού εγώ θέλω λάβει την ράβδον του Ιωσήφ, την εν τη χειρή του Εφραήμ και των φυλών του Ισραήλ των συνακολούθων αυτού και θέλω βάλει εκείνας με τα ταύτης της ράβδου του Ιούδα και κάμει αυτάς μίαν ράβδον και θέλουσιν είστε μία εν τη χειρή μου. Και εράβδη επί τας οποίας έγραψας θέλουσιν είστε εν τη χειρή σου ενώπιον αυτών και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω λάβει τους ιούς Ισραήλ εκ μέσου των εθνών όπου υπήγον και θέλω συνάξει αυτούς πανταχώθεν και φέρει αυτούς εις την γην αυτών και θέλω κάμει αυτούς εν έθνος εν τη γη επί των ωραίων του Ισραήλ και εις βασιλεύς θέλει είστε βασιλεύς επί πάντας αυτούς και δεν θέλω συν είστε πλέον δύο έθνη και δεν θέλω συν είστε του λοιπού διηρεμένοι πλέον εις δύο βασίλεια και δεν θέλω συν μιένεστε πλέον εν της ειδόλης αυτών ουδέ εν της βδελίγμας εν αυτών ουδέν πάσεστες παραβάσες είναι αυτών. Αλλά θέλω σώσει αυτούς εκ πασών των κατοικήσεων αυτών, ενές ημάρτησαν, και θέλω καθαρίσει αυτούς. Και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Και Δαβίδ ο δούλος μου θέλει είστε βασιλεύς επ' αυτούς, και θέλει είστε επί πάντας αυτούς εις ποιμήν. Και θέλουσι περιπατεί εν τες κρίσες ήμου, και θέλουσι φυλάτει τα διατάγματά μου και εκτελεί αυτά. Και θέλουσι κατοικεί εν τη γη, την οποίαν έδωκα εις τον δούλον μου τον Ιακώβ, όπου κατόκισαν οι πατέρες σας. Και εν αυτή θέλουσι κατοικεί, αυτή και τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα των τέκνων αυτών έως αιώνος. Και Δαβίδ ο δούλος μου θέλει είστε άρχον αυτών εις τον αιώνα. Και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην ειρήνης. Αυτή θέλει είστε διαθήκη αιώνιος προς αυτούς. Και θέλω στηρίξει αυτούς, και πληθύνει αυτούς και θέλω θέση το αγιαστήριόν μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα και η σκηνή μου θέλει είστε εν μέσω αυτών και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλω συνείστε λαός μου και θέλω συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο αγιάζων των Ισραήλ όταν το αγιαστήριόν μου είναι εν μέσω αυτών εις τον αιώνα.
1: Ιώβ κεφάλαιον καπαΐτα. Βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου όθεν εξάγεται και τόπος του χρυσίου όπου καθαρίζεται. Ο σίδηρος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρα. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος και ανοιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος. Τους λίθους του σκότους και τη σκιά του θανάτου. Χύμαρος εξορμά εκ του τόπου όπου κατοικεί. Ύδατα αδοκίμαστα υπό του ποδός. Ταύτα ολιγοστεύουσι και αναχωρούσιν από τον ανθρώπον. Περί δε της γης, εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος και υποκάτωθεν αυτής ανασκάπτεται ως υποπυρός. Η λύθη αυτής είναι τόπος σαπφύρων και εν αυτή χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνην δεν γνωρίζει πτηνών και ο οφθαλμός γυπός δεν είδεν αυτήν. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν, ο άγριος λέων δεν επέρασεν δι' αυτής. Εκτείνει την χείρα αυτού επί των σκληρών βράχων, ανατρέπει τα όρη από τις ρίζες. Εγκόπτει τους ποταμούς μεταξύ των βράχων και ο οφθαλμός αυτού ανακαλύπτει παν πολύτιμον. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύραν και το κεκριμένον εκφέρει εις φως. Αλυσοφία πόθεν θέλει ευρεθεί. Και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμήν αυτής και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Η άβυσσος λέγει «Δεν είναι εν εμή» και η θάλασσα λέγει «Δεν είναι μετ' εμού». Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής και αργύριον δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του οφύρ με τον πολύτιμον όνυχα και σάπφυρ. Το χρυσίον και ο κρύσταλλος δεν δύναντε να εξισωθώσουν με αυτήν, και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρωτά του χρυσίου. Δεν θέλει μνημονευθεί κοράλιον ή μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν, δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρόν χρυσίον. Πόθεν λοιπόν έρχεται η σοφία, και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμόν πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι, δια των ότων ημών οικούσαμεν την φήμην αυτής. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού. Δια να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρον. Ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής, τότε είδε και εφανέρωσεν αυτήν, ητίμασεν αυτήν και μάλιστα εξυχνίασεν αυτήν. Και είπε προς τον άνθρωπον, «Ιδού, ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης». Ιώβ, κεφάλαιον καπαθήτα. Και εξικολούθησεν ο Ιώβ την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ω να ήμην ως εις τους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες ότε ο Θεός με εφύλατεν. Ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Καθώς ήμην εν τες ημέρες της ακμής μου, ότε η εύνοια του Θεού ήτο επί την σκηνήν μου. Ότε ο παντοδύναμος ήτο μετέ μου και τα παιδεία μου κύκλο μου. Ότε έπλυνον τα βήματά μου με βούτυρον και ο βράχος εξέχε διεμέ ποταμού σελαίου. Ότε δια της πόλεως εξυρχόμηνη στην πύλην ητίμαζον την καθέδραν μου εν την πλατεία. Οι νέοι με έβλεπον και εκρύπτοντο και οι γέροντες εγυρώμενοι ίσταντο. Οι άρχοντες έπαβον ομιλούντες και έβαλον χείρα επί το στόμα αυτών. Η φωνή των εγκρίτων εκρατήτω και η γλώσσα αυτών εκολάτω εις τον ουρανίσκον αυτών. Ότε το οτίον ήκουε και με μακάριζε και ο οφθαλμός έβλεπε και μαρτύρει υπέρε μου. Διότι ηλευθέρουν των πτωχών βοώντα και των ορφανών των μη έχοντα βοηθών. Η ευλογία του απολυμένου είχε το επεμέ και την καρδία της χείρας έφρενον. Εφόρουν δικαιοσύνην και ενεδιώμην την ευθύτητά μου ως επενδύτην και διάδημα. Ήμην οφθαλμός εις των τυφλών και πούς εις των χωλών εγώ. Ήμην πατήρ εις τους πτωχούς και την δίκην την οποίαν δεν εγνώριζον εξιχνίαζον. Και συνέτριβον τους κοινόδοντας του αδίκου και απέσπον το θύραμα από τον οδόντον αυτού. Τότε έλεγον, «Θέλω αποθάνει εν τη φόλεά μου και ως την άμμον θέλω πολυπλασιάσει τα σημέρας μου. Η ρίζα μου ήτο ανοιχτή προς τα ύδατα και η δρόσος διενυκτέρευεν επί των κλάδων μου. Η δόξα μου ανενεούτο εν εμή και το τόξον μου εκρατείνετο εν τη χειρή μου. Με ικροάζοντο προσέχοντες και εις την συμβουλήν μου αισιόπων. Μετά τους λόγους μου δεν προσέθετον ουδέν και η ομιλία μου εστάλαζεν επ' αυτούς. Και με περιέμενον ως την βροχήν και ήσαν και χινότες ως δια την όψιμον βροχήν. Εγέλων προς αυτούς και δεν επίστευον και την φεδρότητα του προσώπου μου δεν άφηνον να πέσει. Εάν ηρεσκόμηνοι στην οδόν αυτών εκαθήμην πρώτος και κατεσκήνουν ως βασιλεύσεντο στρατεύματι όσο παρηγορών τους τεθλιμένων». Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα. Αλλά τώρα η νεότερη μου την ηλικίαν με περιγελώσει, τον οποίον τους πατέρας δεν ήθελον καταδεχθεί να βάλω μετά των κοινών του ποιμνίου. Και εστί το όντι η δύνατο να με ωφελήσει η δύναμη των χειρών αυτών, εις τους οποίους η ισχύς εξέλιπε. Διένδιαν και πείναν ήσαν απομεμονωμένοι, έφευγον εις γην άνυδρον, σκοτεινήν, υφανισμένην και έρημον. Έκοπτον μολόχιν πλησίον το θάμνον και την ρίζαν των αρκεύθων διατροφήν αυτών. Ήσαν εκ μέσου δε διωγμένοι, εφώναζον επ' αυτούς ως κλέπτας, κατόκουν εν της κρυμνής των χυμάρων τες τρύπες της γης και της βράχης. Μεταξύ των θάμνων ογκόντο, υποκάτω των ακανθών συνήγοντο, άφρονες και δύσφημοι, ενδεδιωγμένοι εκ της γης. Και τώρα εγώ είμαι το τραγώδιον αυτών, είμαι και η παροιμία αυτών. Με βδελίτονται, απομακρύνονται απ' εμού και δεν συστέλλονται ναυτίωσιν εις το πρόσωπον μου. Επειδή ο Θεός διέλυσε την υπεροχήν μου και με έθλιψεν, απέρριψαν και αυτοί των χαλινών εμπροσθέν μου. Εκ δεξιών ανίστανται οι νέοι, αποθούσι τους πόδας μου και ετοιμάζουσι κατ' εμού τα σολεθρίους οδούς αυτών. Ανατρέπουσι την οδόν μου, επαυξάνουσι τη συμφοράν μου χωρίς να έχω συβοηθών. Εφορμόσιν ως φοδρά πλημμύρα, επί της ερημώσεώς μου περικυλίονται. Τρόμιες τράφησαν επέ με, καταδιώκουσι την ψυχήν μου ως άνεμος, και η σωτηρία μου παρέρχεται ως νέφος. Και τώρα η ψυχή μου εξεχήθη εντός μου, η μέρε θλίψεως με κατέλαβον. Τη νύχτα τα οστά μου διεπεράστησαν εν εμή, και τα νεφρά μου δεν αναπαύονται. Υπό της φοδράς δυνάμεως ηλιώθη το ένδυμά μου, με περισφύγγει ως το περιλέμιον του χιτώνος μου. Με έριψεν εις τον πυλόν και ομοιώθην με χώμα και κόνιν. Κράζω προσέ και δεν μη αποκρίνεσαι. Ίσταμε και με παραβλέπεις. Έγινας ανελεήμων προς εμέ, δια της κρατεάς χειρός σου με μαστιγώνεις. Με εσήκωσας επί των άνεμων, με επεβίβασας και διέλυσας την ουσίαν μου. Εξεύρωμεν ότι θέλεις με φέρει εις θάνατον και τον οίκον των προσδιορισμένων εις πάντα ζώντα. Αλλά δεν θέλει εκτείνει χείρα εις τον τάφον, εάν κράζωσι προς αυτόν όταν αφανίζει. Δεν έκλαψα εγώ δια τον όντα εν ημέρες σκληρές και λυπήθη η ψυχή μου δια των πτωχών. Ενώ περιέμενον το καλόν, τότε ήλθε το κακόν, και ενώ ανέμενον το φως, τότε ήλθε το σκότος. Τα εντόστιά μου ανέβρασαν και δεν ανεπάθησαν. Οι μέρες θλίψεως με προέφθασαν. Περιεπάτησα με λαχρινός ουχή υπό ηλίου. Εσηκώθην, εβόησα εν συνάξη. Έγινα αδελφός των δρακόντων και σύντροφος των στρουθοκαμήλων. Το δέρμα μου εμαύρισεν επ' εμέ και τα οστά μου κατεκάφθησαν υπό της φλογώσεως. Η δε κιθάρα μου μετεβλήθη εις πένθος και το όργανόν μου εις φωνήν κλαιόντα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω μέσα από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο. Λέει τρεις παραβολές ο Κύριος εκεί. Γιατί τον κατηγορούσαν, γιατί έτρωχε με αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο Κύριος ο Ιησούς ήρθε να σώσει. Και στάλθηκε ο Κύριος για τον Ισραήλ κυρίως. Το αναφέρει μέσα. Μετά είπε στους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αλλά κυρίως η διακονία του Κυρίου απευθυνόταν εκεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ισραήλ ήξερε τα πράγματα του Κυρίου. Γνώριζε τον νόμο. Έλεγαν ότι ήταν λαός του Θεού. Και η αμαρτωλή που ο Θεός είχε στείλει τον Κύριο μέσα από τον Ισραήλ να τους επιστρέψει ήταν Ισραηλίτες. Και έχει σημασία γι' αυτό που θέλω να πω. Αυτές οι παραβολές αρφές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θυμάστε που λέει ότι ποιος άνθρωπος λέει που έχει 100 πρόβατα, λέει την πρώτη, και χάσει το ένα, δεν θα αφήσει το 99 να πάει να βρει το πλανόμενο. Και όταν το βρει, χαίρεται. Έτσι γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό για ένα αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί. Το ίδιο και μια γυναίκα η οποία χάσει μια δραχμή, δεν σαρώνει, λέει, όλη την οικία αυτής μέχρι να βρει την δραχμή και μόλις τη βρει, καλεί όλες τις γυναίκες τη γειτονιά, τέλος πάντων, να τη συγχαρούν γιατί βρήκε αυτή τη χαμένη δραχμή. Έτσι γίνεται χαρά στον ουρανό για ένα αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί. Και μετά παραθέτει αυτή την παραβολή με τον άσωτο γιο, που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ότι αυτός ο γιος ήθελε το... ήταν ο νεότερος γιος. Έτσι. Και ξαφνικά είπε ο νεότερος αυτός στον πατέρα του, «Δώσ' μου αυτό που ανήκει σε μένα. Το ανήκον είσαι με από την περιουσία». Και εκεί πάλι βλέπουμε την αγάπη του πατέρα, που ενώ θα μπορούσε να τον κατηγορήσει σαν άσωτο, σαν άνθρωπο ο οποίος ήταν απηθής και δεν ήθελε να κατηγορηθεί ο γιος του, ώστε γιατί υπήρχε νόμος, αυστηρός νόμος για τους απηθείς γιους. Τι έκανε? Πούλησε το 1/3 της περιουσίας. Γιατί στο νεότερο γιο ανήκει το 1/3. Στο πρωτότοκο τα 2/3. Και του έδωσε τα χρήματα και αυτός, ξέρουμε πολύ καλά ότι πήγε μέσα στην αμαρτία, μέσα στον κόσμο, μέσα στις πόρνες και κατασφάλισε όλη την περιουσία μέχρι που έφτασε να τρώει χαρούπια, να τρέφει χείλη. Αλλά μία φράση θέλω έτσι να, αδερφή, να κοιτάξουμε σήμερα. Και λέω αυτές τις ιστορίες γιατί θέλω να δημιουργηθεί μέσα μας μια αντίθεση ανάμεσα σε δύο πράγματα, ώστε να επιλέξουμε το σωστό. Όταν λοιπόν έφτασε στον πάτο, λέει, «Ελθόν δε εις εαυτόν», είπε. Ήρθε στα σύγκαλά του. Ήρθε στον εαυτό του. Γιατί πριν δεν ήταν? Όχι, είχε χάσει τη λογική του. Δυστυχώς. Ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι, αδερφοί, που συλλαμβάνει, καταλαβαίνει καταρχήν ποιος είναι. Και θα δούμε σήμερα αυτό ακριβώς, το πρώτο και κύριο. Καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Ο φυσιολογικός άνθρωπος έχει τις αισθήσεις του, ξέρει τις ευθύνες του, τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματά του, γνωρίζει ποιος είναι, γνωρίζει πού ανήκει, γνωρίζει γενικά το περιβάλλον του. Ξέρει ποιος είναι. Γνωρίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Όμως ο άσωτος γιος εξαιτίας των επιθυμιών του τα διέγραψε όλα αυτά και ήθελε να φτιάξει μια καινούρια αρχή για τη ζωή του. Δεν ξέρουμε τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Μπορεί να υπήρχε αντιζηλία με τον άλλο αδερφό. Μπορεί να υπήρχε πρόβλημα. Μπορεί το οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα ήθελε να νιώσει ελεύθερος, να κάνει τις επιλογές του, να διαχειριστεί την περιουσία που δεν κοπίασε εκείνος, αλλά την έδωσε ο πατέρας του. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα ποια ήταν. Σίγουρα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αδελφοί, ότι μιλάει για τους απίστους κυρίως. Αλλά γι' αυτό έκανα την εισαγωγή να σας πω ότι ο Κύριος απευθύνεται στους ιδέους πρώτα, οι οποίοι ξέραν τα πράγματα του Θεού, γνώριζαν. Αυτός ο γιος, ο νεότερος γιος, ήταν γιος. Δεν ήταν ξένος, δεν ήταν δούλος. Ήταν γιος στο σπίτι του πατέρα του, ο οποίος όμως είχε μέσα στο μυαλό του το πώς να ευχαριστηθεί μόνο, το πώς να ικανοποιήσει τη σάρκα του μόνο, και ας ήταν γιος ενός ανθρώπου που πραγματικά πρέπει να ήταν θεοσεβής άνθρωπος και δίκαιος. Αυτό που περιγράφει ο Λουκάς, αυτή τη φράση που περιγράφει «ελθόν δε εις αυτόν», είναι ένας ιατρικός όρος. Ήταν γιατρός ο Λουκάς. Και είναι ότι δηλώνει τον άνθρωπο που αναλαμβάνει από μια κρίση απώλειας τη συνείδησή του ή από μια κομματώδη κατάσταση. Και όλο αυτό μας παραπέμπει πνευματικά, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας και να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε εάν πραγματικά γνωρίζουμε ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό, γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, γνωρίζουμε πού ο Θεός μας τοποθέτησε σαν παιδιά Του, γιατί μας εξαγόρασε με το αίμα Του, είμαστε δικοί Του, είμαστε και πρέπει να είμαστε γη και θυγατέρες του Θεού του υψίστου. Έχουμε δικαιώματα, έχουμε υποχρεώσεις. Αλλά για να τα εκτηρήσεις όλα αυτά, αδερφή, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Να γνωρίζεις. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι βλέπουμε να καταλαβαίνει όταν ήρθε στον εαυτό του, όταν ήρθε στα σύγκαλά του, ότι στο σπίτι του πατέρα του υπήρχαν άφωνα αγαθά. Λέει ότι μα πώς εγώ να ταλαιπωρούμε, να χάνουμε, ενώ στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν τόσα και τόσα πράγματα όμορφα. Οι δούλοι του περνάνε καλά, πόσο μάλλον εγώ. Και το δεύτερο είναι ότι κατάλαβε ότι μακριά από τον πατέρα του υπάρχει πόνος, υπάρχει πείνα, υπάρχει κόλαση, υπάρχει μαυρίλα. Το ζητούμενο για μας είναι το πόσο κοντά είμαστε και αν πραγματικά είμαστε πνευματικά κοντά στον Κύριο και ζούμε σαν γη. Σαν γη, όχι άσωτη γη, που πήραμε κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες, πήραμε το Λόγο του Θεού, μάθαμε κάποια πράγματα, τρώμε τον άρτο, τρώμε τον ίνο, πίνουμε τον ίνο, έχουμε κάποια δώρα μας έχει δώσει ο Κύριος κατά καιρούς, σαν παιδιά του Θεού, και ζούμε τη ζωή μας επιλέγοντας εμείς να ζήσουμε όπως θέλουμε. Όπως η σάρκα μας επιθυμεί. Και μπορεί να είμαστε στον οίκο του Πατρός με το σώμα μας, αλλά με το πνεύμα και την ψυχή μας ανήκουμε κάπου αλλού. Και ζούμε κάπως άσωτα. Αυτή είναι μια μεριά. Αυτό είναι, είπαμε, θέλω να μιλήσω με αντίθεση σήμερα και να καταλάβουμε την άλλη πλευρά. να έρθουμε στα σύγκαλά μας, να καταλάβουμε, αδελφοί, το τι ο Θεός, πώς ο Θεός μας βλέπει και τι ο Θεός έχει για μας. Ποια είναι η θέση που μας έχει τοποθετήσει ο Θεός. Να κάνουμε την επιλογή μας. Μας έχει πει ο Κύριος ότι είμαστε γη του Θεού του υψίστου. Πώς γίναμε γη? Ήμασταν μέσα στην αμαρτία, όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν ήταν κανένας από εμάς ούτε δίκαιος, ούτε υπεράγιος, ούτε άξιζε να καλεστεί από τον Κύριο. Και ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, σκέπασε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας και μας κάλεσε, μας υιοθέτησε και μας έκανε γιους Του και θυγατέρες Του. Το λέει καθαρά μέσα ο Λόγος του Θεού, δεν χρειάζεται να σας το αποδείξω. Είμαστε γη του Θεού του υψίστου. Μας βλέπει ο Κύριος και μας έχει τοποθετήσει στο θρόνο Του. Μας συνανέστησε, λέει, εμάς που ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών, των παραβάσεων, και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πού μας συνεκάθισε? Στο θρόνο. Το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Όπου δηλαδή είναι ο Χριστός, είμαστε και εμείς. Πόσοι από εμάς το καταλαβαίνουμε και πόσοι από εμάς πραγματικά το έχουμε εγκολπωθεί μέσα μας ότι είμαστε γη και θυγατέρες του Θεού του υψίστου. Εγώ λέει είπα θεείστε και εσείς λέει σαν άνθρωποι πεθαίνετε. Σε ποιους απευθύνετε? Σε όλους εμάς που πιστέψαμε. Γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος του Θεού σαν άνθρωπος και δεν καταλαβαίνει ότι ο Θεός τον λέει ότι θεοί είστε, Ελοχήμ? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν καταλαβαίνεις ποιος, όταν ξέρεις ποιος είσαι, όταν έρχονται δοκιμασίες, όταν έρχονται προβλήματα, όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις, όταν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε πληγώνουν ή οτιδήποτε και αν είναι αυτό, δεν λειτουργείς σαν άνθρωπος, λειτουργείς σαν γιος και θυγατέρα του Θεού του υψίστου. Έτσι μας θέλει να λειτουργούμε. Να ζούμε με αυτό. Όταν έρχονται δυσκολίες, ο κόσμος φοβάται τι θα γίνει αύριο. Φοβόταν ο Ιησούς Χριστός τι θα γίνει αύριο? Αυτό τώρα που θέλω να αντιπαραβάλω είναι το εξής, να δούμε την άλλη πλευρά. Να δούμε τον πραγματικό Υιό του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, είδαμε τον άσωτο Υιό. Το Υιό ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται με λίγα λόγια. Που είναι Υιός αλλά κατασπαταλεί το χρόνο του. Περνάει ο καιρός, περνάνε τα χρόνια και εμείς είμαστε στη σάρκα. Σπαταλούμε την περιουσία του Πατέρα μας. Μας έδωσε το Πνεύμα του Πάγιο και η κληρονομία είναι, λέει, σφραγίδα για την απολύτρωση αραβών της κληρονομίας. Και εμείς σπαταλούμε όλο αυτό καθώς περνάει ο καιρός και δεν κακοφορούμε στον Κύριο. Γιατί δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε καταλάβει, κατανοήσει τη θέση μας, αδερφοί. Δεν μου λέτε τώρα από την άλλη πλευρά, ο Ιησούς Χριστός ήξερε ποιος ήταν? Γνώρισε? Ό,τι κι αν έκανε, αδερφοί, ο Κύριος γνώριζε, ξεκίναγε από εκεί, γνώριζε ποιος ήταν. Πριν ακόμα ξεκινήσει τη διακονία του, είχε μελετήσει το λόγο του Κυρίου, καταλάβαινε τις προφητείες. Γνώριζε, είχε αντίληψη το ποιος ήταν, ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Και το έλεγε κιόλας. Γι' αυτό τον σταύρωσα. Γιατί Υιός του Θεού, ποιον έλεγαν Υιό Θεού? των αυτοκράτων. Αυτό με έλεγα. Και μας λέει εμάς ότι είμαστε γη του Θεού. Γνώριζε ότι ήταν γιος του Θεού. Ακούστε τι λέει στο κατά Ιωάννη στο 13, όταν ήταν στον τελευταίο δείπνο. Εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας. Στον άσωτο γιο του έδωσε ό,τι του ανήκε ο πατέρας. Στον αγαπημένο του γιο του έδωσε τα πάντα ώστε να τα διαχειριστεί όπως εκείνος έκανε. Και ό,τι από του Θεού εξήλθε και προς το Θεόν υπάγει, εγείρεται και μετά βλέπουμε να πλένει τα πόδια των μαθητών του, σαν ένας ταπεινός δούλος. Όμως γνώριζε ποιος ήταν. Γνώριζε ότι τα πάντα ο πατέρας του του τα έδωσε στα χέρια του. Την άλλη πλευρά, ο πατέρας του του έδωσε στο άσο του γιου ό,τι του ανήκε να τα διαχειριστεί. Και η ερώτηση είναι, αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, μας έχει δώσει σωτηρία, μας έχει δώσει προμήθεια, μας έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιου, μας έχει δώσει θαυμάσιες υποσχέσεις, μας έχει δώσει πολλά, εμείς πώς τα διαχειριζόμαστε σαν σοφοί οικονόμοι? Το κλειδί, αδελφοί, να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε Σούπερμαν. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, ποιοι είμαστε. Θέλω να διαβάσω επίσης τον ψαλμό όσον αφορά τον Ιησού Χριστό. Μια θαυμάσια προφητεία που ο ίδιος ο Κύριος τη γνώριζε ότι ήταν γι' αυτόν. Είναι ο άσωτος γιος, είναι και ο αγαπητός γιος. Και αυτός ο ψαλμός μιλάει υπέρ του αγαπητού. Ο δι λέει υπέρ του αγαπητού. Αυτά ήταν προφητευμένα για τον Ιησού. Θαυμάσια προφητεία. Θαυμάσια προφητεία. Από τον Δαβίδ. Και ήξερε ο Κύριος ότι ήταν για εκείνον. Προσέξτε, δεν διάβαζε σαν μια προφητεία για κάποιον άλλον. Διάβαζε και ήξερε ότι ήταν για εκείνον. Ακούστε πώς τον έβλεπε ο πατέρας του ουράνιος. «Σύ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων». Πιστεύω ότι ήταν πανέμορφος ο Κύριος. Αλλά η ωραιότητα, αδελφή, ήταν κυρίως εσωτερική. Είναι όπως ένας γονιός βλέπει το παιδί του και είναι το όμορφότερο του κόσμου. Δεν πάει να είναι. Στο ζωικό βασίλειο που πέσε ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ. Καρακάξα. Καρακάξα. Βλέπει το παιδί της ότι είναι το όμορφότερο του κόσμου. Κύριος ήταν πανέμορφος. Πάνω στο σταυρό ήταν ο πιο άσχημος. Το λέει μέσα. Δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε, λέει. Ωραιότητα. Σύ είσαι ωραιότερο λέει των ιών των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρη στα χείλη σου, για τούτο σε ευλόγησε ο Θεός τον αιώνα. Τα χείλη του ήταν μια ευλογία. Και πώς του λέει, περίζωσον τη ροφέα σου επί των μυρών σου δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρέπειά σου. Ποια μεγαλοπρέπεια? Γεννήθηκε σε ένα στάβλο, μέσα στη φτώχεια, δεν είχαν να προσφέρουν και πρόσφεραν τη θυσία των πτωχών. Ο Ιωσήφ και η Μαριά, για εκείνο. Μέσα στη δυσκολία, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας. Δεν ήταν ούτε κανάς πλούσιος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν φτωχός. όμως μέσα του ήταν πλούσιος, γιατί η δόξα είναι μέσα. «Και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου και βασίλευε εν αληθεία». Τι το λέει εδώ? Αυτό είναι το φτωχό μαραγκό. Ότι ήταν βασιλιάς. «Και πραότητη και δικαιοσύνη τη δεξιά σου θέληση δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα, λαοί υποκάτων σου θέλουν σου πέσει. Και αυτά θέλουν σε εμπηχτή», λέει, «στην καρδιά των εχθρών του βασιλέως». Και ακούστε τι λέει. «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας». Και επαναλαμβάνω, αυτά γνώριζε ότι ο Ιησούς ήταν για εκείνον? Ο Κύριος δεν μας έχει πει παρόμοια πράγματα και σε εμάς? Είπα, αλήθεια είστε. Μας κάνει, και θα το δούμε παρακάτω, βασιλείς και ιερείς μας έχει κάνει. Βασίλειον ιεράτευ. Υποσχέσεις, ό,τι υπόσχεσεις ήταν για τον Υιό, είναι και για όλους τους Υιούς και τις θυγατέρες του Θεού. «Η γάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας αδικία, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου». Τότε χρήστηκε ο Κύριος. 30 ετών. 30 χρονών χρήστηκε. Γιατί χρήστηκε? Γιατί έγινε Χριστός? Και ένα πάρα πολύ σημαντικό, θα το δούμε και παρακάτω, είναι αυτό. Επειδή αγάπησε δικαιοσύνη και ενίσχυσε αδικία. Πότε? Όταν έγινε Χριστός ή πριν? Πάντα. Πριν για να χρηστεί. Πριν για να χρηστεί. Δεν αγάπησε δικαιοσύνη και ενίσχυσε αδικία για να χρηστεί. Ήταν μέσα του αυτό. Ήταν γιος του Θεού του Υψίστου. Γνώρισε.

0: της Κύπτρο βασιλείας, ότι οι λαοί θα υποταχθούν κάτω από αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο ψαλμός ήταν για εκείνον. Το ήξερε, αλλά επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά από τον Πατέρα τον ουράνιο. Τώρα, πάμε λίγο σε εμάς. Πώς μας λέει ο Κύριος? Το χρήσμα καταρχήν, σε ποιους διδόταν? Ποιους έχρια? Τους βασιλείς και τους ιερείς. Αμήν. Και λέει στην Αλφα Πέτρου στο 2.9, «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειων, ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός, ο οποίος απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του». Πώς μας λέει, βασίλειο ιεράτευμα, έχει αυτά τα δύο κύρια χαρακτηριστικά, ο καθένας από εμάς. Βασιλείς και ιερείς μας έκανε, και στην Αποκάλυψη το λέει. Θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Πόσο το πιστεύουμε όμως αυτό ότι είναι για μας? Πόσο? Όταν μας έρνει η σάρκα μας προς την αμαρτία, το σκεφτόμαστε καθόλου? Ο βασιλιάς αρχίζει, δεν αρκεί να είναι βασιλιάς, αλλά να φαίνεται ότι είναι και βασιλιάς. Όλη η ζωή μας, αδερφοί, θα πρέπει να εναρμονιστεί με αυτή την επίγνωση, με αυτή τη γνώση. Το ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό. Όχι ποιοι είμαστε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Γιατί στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να είσαι ένας καλός άνθρωπος, μπορεί να είσαι ένας καλός έμπορας, μπορεί να είσαι ένας καλός τεχνίτης, μια καλή νοικοκυρά. Σου αρκεί αυτό? Σου αρκεί αυτό για αυτή τη ζωή που ζεις, που πέρασες και περνάς? Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο και έγινα μια καλή νοικοκυρά. Μπράβο, επιτυχία μεγάλη. Έγινα ένας καλός μαγαζάτορας εγώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε ικανοποιεί αυτό? Δεν μας ικανοποιεί, αδερφοί. Έχουμε μέσα μας το άπειρο του Θεού. Και δεν πρέπει να μας ικανοποιεί αυτό. Αυτά εδώ θα πρέπει να μας ικανοποιήσουν. Τότε ο άνθρωπος πληρώνεται από το Πνεύμα του Θεού. Γεμίζει, γιατί είμαστε αγκαία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να καταλάβουμε ότι είμαστε βασιλείς και ιερείς. Όπως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, αδερφοί, τον Κύριο ποιος ήταν. Γνώριζε ποιος ήταν εκείνος, και εμείς πρέπει να τον γνωρίσουμε, ώστε να του μοιάξουμε κι εμείς. Τα δύο βασικά λοιπόν, γιατί έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την ζωή μας, είναι ότι μας έκανε ο Κύριος βασιλείς και ιερείς. Το ιεράτευμα είναι κάτι το οποίο είναι θαυμάσιο. Το να είσαι ιερέας του Θεού του Υψίστου. Όπως και βασιλιάς. Θα δούμε τώρα όσον αφορά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο Ιησούς Χριστός είχε τρία αξιώματα. Το πρώτο αξίωμα ήταν του βασιλιά, το δεύτερο του προφήτη και το τρίτο του ιερέα. Το αξίωμα του ιερέα, σαν επέκτασή του, μπορείς να πεις ότι ήταν και το αξίωμα του προφήτη. Θέλω να το αποδείξω λίγο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήταν ιερέας, αλλά δεν ήταν ιερέας σαν τους υπόλοιπους ιερείς που προσφέρανε ζώα. Ήταν ιερέας σε μια άλλη τάξη. Η τάξη Μελχισεδέκ λέει στην προς Εβραίους 7:21, όμως ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ήταν ιερέας. Το είχε μαρτυρήσει ο Κύριος. Ιερέας. Τα κρατάμε αυτά. Το πρώτο αξίωμα του Κυρίου μας ήταν ιερέας. Και σαν απόρρια αυτού, πνευματικός ιερέας είναι το να είσαι προφήτης. Ήταν προφήτης. Φοβερός προφήτης. Φοβερός. Θυμάστε τη Σαμαρίτισσα εκεί στο πηγάδι, του λέει, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Δεν το αρνήθηκε. Όπως και βασιλιάς. Σκύπτρο ανευθύντας, διαβάσαμε, είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου, λέει ο Κύριος. Θυμάστε όταν μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ, μπήκε σαν βασιλιάς. Σαν βασιλιάς. Τώρα, και εμείς σαν εκκλησία, για να μπούμε τώρα μέσα σε αυτό, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και να καταλάβουμε πώς ο Θεός μας βλέπει. Για φαντάσου να σε βλέπει ο Θεός σαν ιερέα. Σαν ιερέα. Είμαστε σαν ιερείς στην καθημερινότητά μας. Σαν προφήτη. Θα δούμε τη διαφορά. Και σαν βασιλιά. Με εξουσία. Και εμείς σαν Εκκλησία λοιπόν υπηρετούμε αυτά τα τρία αξιώματα. Καθώς έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ στη γη. Οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης ξέρουμε ότι πρόσφεραν διάφορες θυσίες. Συνέχεια ο Θεός είχε δώσει διατάγματα. Αν διαβάσει το Λεβιτικό λέει τέλεια το τι έπρεπε να κάνουν οι ιερείς. Να σφάζουν τα ζώα, να τα προσφέρουν στο Θεό. Ήτανε, φανταστείτε ότι ήτανε από τις 12 φυλές, η μία φυλή ήταν ιερείς. Λεβίτες βοηθούσαν και ιερείς ήταν αυτοί που πρόσφεραν τα ζώα. Ιερείς. Το φανταστείτε το. Πόσο σημαντικό ήταν για το Θεό. Ο Κύριος όλες αυτές τις θυσίες τις εκπλήρωσε, αδελφοί, με το θάνατό του. Έτσι, ξέρουμε ότι όλα αυτά σταμάτησαν γιατί ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε άπαξ μια φορά και για πάντα. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος διάλυσε τον ναό, Σολομώντα, τελειώσαν οι θυσίες τους, τελειώσαν όλα, τους απαγόρευσε ο Θεός. Για φανταστείτε, 2000 χρόνια. Να μην μπορούν να χτίσουν το ναό και να μην μπορούν να προσφέρουν θυσία. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος, αδελφοί, είναι ο βασιλιάς. Εκείνος είναι που πρόσφερε τη θυσία σαν ιερέας και έγινε αρχιερέας. Τώρα σε εμάς έρχεται ο Κύριος και σου λέει ότι πρέπει να προσφέρεις σαν ιερέας πνευματικές θυσίες. Που έχει να κάνει με την προσευχή, με τη λατρεία, με πράγματα τα οποία είναι πνευματικά σε εκείνον, έτσι. Έχει να κάνει με την ευχαριστία και την προσκύνηση. Αλλά ακόμα και τα σώματά μας θα πρέπει να τα προσφέρουμε θυσία ζώσα. Λέει στην προσδρομέως του Ιωταβίτα κεφάλαιο. Να παραστήσουμε σε αυτούς μας θυσία ζώσα, Αγία Ευάρεστη. Αλλά το Κύριο, η Κύρια Διακονία του ιερέα είναι να προσφέρει στον κόσμο τη θυσία του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Κύρια μας υπηρεσία. Πνευματικές θυσίες. Πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους, λέει στον Κύριο. Και όλες αυτές οι θυσίες προσφέρονται προς τα άνω. Αυτή είναι η διαφορά με το προφητικό αξίωμα. Όλες αυτές οι θυσίες της προσκύνησης, της λατρείας, του ένου, της ευχαριστίας, των δεήσεων και των ηκεσιών σαν ιερείς, προσφέρονται προς τα πάνω. Προς εκείνον. Και λέμε τώρα, πώς πάει η προσευχή μας? Πώς πάει η ηκεσία μας? Πώς πάει η ευχαριστία μας? Πώς πάει η λατρεία μας? Η λατρεία συνήθως πάει καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί μας ευχαριστεί και εμάς. Αλλά δεν ερχόμαστε εδώ για διασκέδαση. Ερχόμαστε εδώ για να προσφέρουμε θυσίες ευπροσδέκτους σε εκείνη. Πώς είναι το θυμίαμά μας? Οι ιερείς προσφέραν θυμιάματα. Εμάς το θυμίαμά μας πώς είναι στην καθημερινότητά μας? Και ξεκινάω πάλι από την αρχή, επιστρέφω στην αρχή που λέω ότι όλα αυτά γίνονται μόνο όταν καταλάβουμε ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό, αλλιώς δεν μπορούμε να τα λειτουργήσουμε όλα αυτά. Δεν γίνεται. Είμαστε μετά σαν άσωτη γη που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και σπαταλούμε το χρόνο μας, τα δώρα του Κυρίου, τα χαρίσματα του Θεού, τις ευλογίες και τις ευεργεσίες του Θεού στη σάρκα μας. Περνάει ο καιρός έτσι. Ίσως ο Θεός να επιτρέψει και τέτοιου είδους καταστάσεις, ώστε όπως ο λαός Ισραήλ, μόλις όταν έφτανα στον πάτο, έκραζα στον Κύριο. Να τι να το κάνεις? Το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο αξίωμα που είχε ο Ιησούς Χριστός και έχουμε και εμείς, είναι το προφητικό αξίωμα. Το προφητικό αξίωμα δεν έχει να κάνει με το πάνω, αλλά έχει να κάνει με τους ανθρώπους γύρω. Έχει να κάνει με μια οριζόντια σχέση. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους το 14:2-3. Διότι ο λαλόν γλώσσα αναγνώριστο, καθώς ψάλαμε προηγουμένως και το ψάσαμε και μιλάμε με γλώσσες αγνώριστες του Πνεύματος, δεν λαλεί προς τους ανθρώπους αλλά προς το Θεό. Βλέπουμε εκεί την ιερατική στάση ή το ιερατικό αξίωμα των παιδιών του Θεού. Καθώς προσευχόμαστε και καθώς προσευχόμαστε και με το νου και με το πνεύμα, δεν λαλούμε προς τους ανθρώπους. Είναι προς τα άνω, προς τον Κύριο, προς τον Θεό. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρι. Ο δε προφητεύων λαλεί προς τους ανθρώπους, προς οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Σαν ιερείς, αδελφοί, προσφέρουν πνευματικές θυσίες στον Κύριο. Σαν προφήτες όμως, ένας προφητικός λαός του Θεού, είναι ότι υπηρετούμε και πρέπει να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον, όχι να αρχίσουμε να προφητεύουμε ο ένας τον άλλον. Που μπορεί και αυτό κάποια στιγμή να γίνει, κάποια στιγμή. Δηλαδή, το να δώσει κάτι ο Κύριος, αλλά ξέρουμε την τάξη πώς ο Θεός λειτουργεί πάνω σε αυτό. Αλλά να έχουμε την καρδιά να υπηρετήσουμε, να προτρέψουμε, προτρέποντες αλλήλους. Αμήν. Να οικοδομήσουμε τους άλλους. Να παρηγορήσουμε τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν, αυτή η στάση, αδερφοί, θυμάστε αυτό που λέει, να προνοούμε τα καλά πάνω των ανθρώπων. Προνοούμε, προφητεύουμε για το καλό πάντα. Δεν είναι δουλειά μας να κατακρίνουμε, ούτε να ελέγχουμε ένας τον άλλον. Όμως η δουλειά κάθε ενός από εμάς που είμαστε προφητικός λαός του Θεού είναι να προτρέπουμε και να δίνουμε θετική όραση ως προς το μέλλον σε όλους. Έτσι πρέπει να ευλογούμε συνέχεια, να προτρέπουμε, να ενισχύουμε, να οικοδομούμε. Και όταν το έχεις αυτό το χάρισμα, αδελφοί, το να μεταδίδεις Ο Κύριος θα σε πρικίσει με ιδιαίτερα πνευματικά, προφητικά χαρίσματα ως προς αυτό. Και θέλω να τελειώσω, να φτάσω στο τελευταίο μάλλον, που είναι το βασιλικό αξίωμα. Τα δύο πρώτα κάπως στραβά, κουτσά, θα λειτουργούμε. Ψευχόμαστε, κοιτεύουμε, όσο μπορεί ο καθένας, όσο πίστη και αν έχει ο καθένας. Προτρέπουμε ο ένας τον άλλον, βγαίνει από το στόμα μας γλώσσες του πνεύματος, προφητικός λόγος πολλές φορές. Βλέπουμε κάποια πράγματα για το μέλλον, ώστε να ενισχύουμε ένας τον άλλον, αμήν, σε ένα μέτρο ο καθένας μας. Όμως το βασιλικό αξίωμα δεν το έχουμε λειτουργήσει. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με εξουσία. Που αυτή η εξουσία δεν δόθηκε μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δόθηκε και για τον κάθε ένα ο οποίος είναι γιος και θυγατέρα του Θεού του εξίσου. Εξουσία. Τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει το βασιλιά? Στο λόγο του βασιλιά υπάρχει τι? Μια εξουσία. Ο Κύριος μας έδωσε εξουσία. Καταρχήν ο ίδιος πήρε την εξουσία αυτή. Πάσα εξουσία εδόθη εις εμέ, λέει. Πήρε το βασιλικό αξίωμα ο Ιησούς Χριστός. Και τι μας λέει? Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Να πορευθούμε και να μαθητεύσουμε όλο τον κόσμο με την εξουσία, αυτή τη βασιλική εξουσία που έχει ο Κύριος και αυτή τη βασιλική εξουσία που θέλει να ενεργήσουμε κι εμείς. Κατά πόσο την ενεργούμε? Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε βασιλείς κι εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε. Θυμάστε εκεί στο Μάρκο που λέει σημεία σε αυτούς που θα πιστέψουν. Θα μιλάνε νέες γλώσσες. Όφης θα πιάνουν. Δαιμόνια θα βγάζουν. Τι είναι η βασιλική εξουσία? Εκείνη λέει στο τελευταίο εδάφιο στο κατά Μάρκο. Εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού. Μετά που τους είπε αυτά, που λέει υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θέλει ότι όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία σε αυτούς που θα πιστέψουν. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα για τον επακολουθούν των θαυμάτων. Αμήν. Με ποια εξουσία το έκανε? Με αυτή τη βασιλική εξουσία που ο Κύριος θέλει να μας δείσει. Ένα μέρος του βασιλικού αξιώματος μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τους ίδιους μας τους εαυτούς στην αρχή, αλλά και να το χρησιμοποιήσουμε, αδελφοί, και στο περιβάλλον μας γύρω. Ο βασιλιάς ήταν εκείνος ο οποίος προείστατο στις μάχες μπροστά, στους πολέμους και κατατρόπωνε τους εχθρούς. Ήταν μια αρμοδιότητα του βασιλιά αυτή να πάει και να καταστρέψει. Θυμάστε τον Δαβίδ. Πώς, Δαβίδ τι πάει να πει? Τι πάει να πει Δαβίδ? Αγαπητός. Και πνευματικά μπορούμε να πούμε ότι ο Δαβίδ ήταν ο μόνος ο οποίος είχε και αυτά τα τρία αξιώματα. Ήταν βασιλιάς και το βασιλικό αξίωμα είχε εξουσία. Ήταν προφήτης, κάποιοι τον λένε ο προφητάναξ, γιατί φοβερές προφητείες μέσα στους ψαλμούς. Διαβάσαμε μία για τον Κύριο Ιησού Χριστό. είχε το βασιλικό αξίωμα, το προφητικό αξίωμα και είχε και το ιερατικό πνευματικά αξίωμα, καθώς λάτρευε τον Κύριο, αυτό που λέει για τη σκηνή του Δαβίδ, την Πεπτοκία. Τρία αξιώματα. Και τον έλεγαν αγαπητό. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Δαβίδ είχε ένα τέτοιο πνεύμα που διάλυσε τους εχθρούς του γύρω, το ίδιο πρέπει να έχουμε και εμείς. Λέει, ακούστε τι λέει στην Α Κορινθίους, Β Κορινθίους στο 13-4. Διότι αν και περιπατώμενες αρκεί, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά σε Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζουμε πάνω ημάς στην υπακοή του Χριστού, κοίμεθα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης υπακοής. Βασιλικό αξίωμα είναι αυτό. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό πρώτα απ' όλα στις δικές μας διάρκειες. Να μην αφήνουμε διαβολές του εχθρού να μπαίνουν μέσα στο νου μας, μέσα στην διανοιά μας. Εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Θα πει κανένας, πώς μπορώ να αποκτήσω κι εγώ αυτό το βασιλικό αξίωμα. Θυμάστε τον Κύριο. Χέταζε τη θάλασσα, τους ανέμους, τα ψάρια να μπουν μέσα στα δίχτυα των μαθητών του. Περπάτησε πάνω στα κύματα. Έμειναν έκθαμοι. Πώς, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να διατάζει τα στοιχεία της φύσης, τον άνεμο να σταματάει, τα κύματα να σταματάνε. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Ποιος είναι αυτός? Τι λέτε, ο Κύριος, αδερφοί, τα έκανε μόνο εκείνο τον καιρό? Υπάρχει μια διδασκαλία, η διδασκαλία λέει της παύσεως, ότι μετά από τον καιρό των Αποστόλων έπαυσε ο Θεός να τα κάνει όλα αυτά. Ξέρεις, όταν είσαι κοντά σε ένα βασιλιά, παίρνεις τους τρόπους του σιγά σιγά. Και οι μαθητές πήραν τους τρόπους του Κυρίου. Έμαθαν. Για να γίνει κάποιος βασιλιάς, αδερφοί, χρειάζεται προετοιμασία, το πρώτο στοιχείο, ώστε να πάρουμε το βασιλικό αυτό αξίωμα. Χρειάζεται προετοιμασία. Όταν ένας βασιλιάς θέλει σιγά σιγά να εκπαιδεύσει τον πρωτότοκό του για να γίνει και εκείνος βασιλιάς, όταν θα φύγει, τον προετοιμάζει. Ο Ιησούς Χριστός προετοίμασε τους μαθητές του 3,5 χρόνια. Τους δίδαξε. Είδαν πράγματα. Έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους. Άνοιξαν τα μάτια τους. Είχαν σαρκικότητες. Ο Κύριος το πάλεψε όλο αυτό. Και μετά είδαμε τους μαθητές, αυτοί που έλεγαν ποιος είναι μεγαλύτερος και τα λοιπά και τα λοιπά, μετά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται και να γίνονται πραγματικά βασιλείς και ιερείς. Και εμείς θέλουμε, αφού είμαστε παιδιά του Θεού και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, και εμείς θέλουμε να διατάζουμε τους ανέμους. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Και εμείς θέλουμε να βάζουμε τα χέρια μας στους αρρώστους για να γίνουμε καλά. Υπάρχουν προϋποθέσεις, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με το βασιλικό αξίωμα. Που δεν πληρώνουμε το κόστος για να έρθει μέσα στη ζωή μας αυτό. Δεν το πληρώνουμε. Και ο Κύριος, αδελφοί, δεν δίνει την εξουσία του σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι να την διαχειριστούν σωστά. Θυμάστε το Σαούλ. Έγινε βασιλιάς γιατί ήταν η καρδιά του λαού να τον κάνει βασιλιά. Και ποιο ήταν το Κύριο το οποίο τελικά εξαιτίας αυτού έχασε τη βασιλεία? Η ανυπακοή και η απίθεια. Πόση υπακοή έχουμε? Πέστε μου, θυμάστε αυτό που διαβάσαμε πριν? Λέει, και είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή μας. Υπακοή. Θα πρέπει να μάθουμε και να προετοιμαστούμε όσον αφορά την υπακοή μας. Πόσο υπάκου είμαστε στον Κύριο? Αυτό που διαβάσαμε και πιο πριν λέει, γάψε δικαιοσύνη, μίσε σας αδικία, γι' αυτό σε έκρισε. Τον έκρισε βασιλέα, ιερέα και προφήτη. Γι' αυτό τον έκρισε. Γιατί είχε γίνει μια προετοιμασία πριν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατος, ούτε επειδή έγραφαν οι προφητείες απλά ότι θα γίνει αυτό ή εκείνο. Ο Σταυρός του Χριστού δεν ήταν μόνο εκεί στον Γολγοθά. Είχε σταυρώσει τη σάρκα του και τις επιθυμίες του πολύ πιο πριν, ώστε να είναι πλήρης και αναμάρτητος. Πλήρης με τον Κύριο, αναμάρτητος. Λέει, τι έκανε, λέει, ο Χριστός, λέει, μέχρι τα 12, από τα 12 μέχρι τα 30 του. Τι έκανε? Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι πήγε στη συναγωγή της Ναζαρέτ και κατά τη συνήθεια αυτού, αυτό συνήθισε να κάνει. Αυτό έκανε, αδελφοί. Η αγάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομία πριν να χρηστεί. Προετοιμασία, λοιπόν. Δεύτερο είναι υπακοή στο Λόγο του Θεού. Για να γίνουν βασιλιάδες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε διατάξει να γράφουν όλο τον νόμο με τα χέρια τους, ώστε να τον υπακούσουν οι βασιλείς. Πλήρη υπακοή στον Λόγο, στον νόμο του Θεού. Θέλουμε το βασιλικό αξίωμα. Προετοιμασία. Δεύτερο, υπακοή στο νου μου, στο λόγο του Κυρίου. Με ταπεινή καρδιά και υπάκουη. Τους είχε απαγορεύσει να μην έχουν άλογα πολλά. Σολομώντας έπεσε και στα τρία αυτά που είχε απαγορεύσει ο Θεός, έπεσε μέσα στην παγίδα. Τι δηλώνει το άλογο? Έχει να κάνει με υπερηφάνεια, αλλά έχει να κάνει επίσης με την πεποίθηση ότι μπορώ να τα καταφέρω. Έχω τις δυνατότητες, έχω τα άλογα να μπορώ να κατακτήσω ό,τι θέλω. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Στους Ισραηλίτες τους είχε πει με τα γαϊδουράκια να πάτε στη μάχη. Για να δοξάζετε εκείνος. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχει ο άνθρωπος πεποίθηση στον εαυτό του, αλλά στον Κύριο, για να λειτουργήσει πιο το βασιλικό αξίωμα. Το άλλο είχε να κάνει με γυναίκες, λέει, να μην προσθέτουν γυναίκες. Ο Σολομώντας πήρε 1000 γυναίκες. Σαρκικότητα. Δεν θα σε τραβάει σάρκα. Είναι η σάρκα και το πνεύμα, τα οποία είναι αντίθετα. Να μην μαζεύουν πολύ χρυσό. Να μην έχουν την εμπιστοσύνη τους σε υλικά πράγματα, αλλά στον Κύριο, τη Βασιλείς. Και ένα τελευταίο θα πω, που αυτό νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο. Και αυτό έχει να κάνει με το φρόνημα του Κεκρισμένου. Το φρόνημα του Χριστού. Είναι το πιο σημαντικό στο να έρθει πάνω μας αυτή η εξουσία, η βασιλική εξουσία. Φιλιππισίους 2:5. Το αυτό δε φρόνημα έστεν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Φρόνημα μας. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε απαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δεν είναι καμάρι να λες, ξέρεις, εγώ είμαι γιος του Θεού. Δεν το χρησιμοποίησε ο Χριστός μας ποτέ σαν καμάρι. Ούτε έκλεψε καμία από τις εξουσίες αυτές που ο Θεός του έδωσε, λέει, τα πάντα δόθηκαν, λέει, σε μένα εις τα σχήρα σου. Φανταστείτε να είσαι τέτοια εξουσία. Τέτοια εξουσία. Μπορείς να δώσεις ένα τρελό το κουμπί με τα πυρηνικά όποτε θέλει να το πατήσει και πότε, όποτε θέλει να μην το πατήσει. Εξουσία. Για φανταστείτε, ο Κύριος δηλαδή είχε αυτή την εξουσία σαν άνθρωπο. Δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Τι σημαίνει εκένωσε τον εαυτό του? Άδειασε τον εαυτό του. Άδειασε το εγώ του. Είναι. Το έχω έτσι λίγο μέσα στις σκέψεις μου αυτό. Είναι σαν να είσαι αόρατος. Δηλαδή να μην υπάρχεις. Ό,τι και αν κάνεις. Θυμάστε τους μαθητές, λέει, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Τι χαίρεται γι' αυτό. Τι μας λέει, όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα επιστρέφουμε πίσω και θα λέμε, αχρή δούλοι είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Μπορεί κάποια στιγμή να κηρύξεις, σε πλήθη. Αυτό που θα πρέπει να νιώθεις είναι σαν να είσαι αόρατος. Μην είσαι εσύ, μην υπάρχει το εγώ σου. Να μην υπάρχει περηφάνεια σου. Να μην υπάρχει ο εγωισμός σου. Εκένωσε τον εαυτό του και πήρε και έγινε, λέει, όμοιος με τους ανθρώπους. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ακούστε τι λέει όσον αφορά την υπακοή. Υπακοή μέχρι τέρμα. Μέχρι τέρμα. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις τα θαυμάσια του Κυρίου και το βασιλικό αξίωμα εάν δεν έχεις υπακοή. Αδερφοί, τα χαρίσματα του Κυρίου και η πρόσκληση του Θεού είναι, λέει, αμεταμέλητα. Δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός. Θα σου δίνει χαρίσματα ο Θεός, στα δίνει και είναι χάρισμα. Όταν δίνεις χάρισμα στον άλλον, δεν το παίρνεις πίσω. Είναι χάρισμα. Γι' αυτό και ο Θεός είναι πάρα πολύ προσεκτικός όσον αφορά τα χαρίσματά του και όσον αφορά την εξουσία του. Ιδιαίτερα όσον αφορά την εξουσία του. Γιατί μπορεί να τη μεταχειριστεί ο οποιοσδήποτε στραβά. Και αυτό θα είναι μια μεγάλη ζημιά και για τον ίδιο, αλλά και για τους υπόλοιπους. Και για τη Βασιλεία του Θεού. Άρα τι περιμένει από εμάς? Λέμε, μα Κύριε, γιατί δεν λειτουργούν τα χαρίσματα και οι δυνάμεις? Ποιος θέλει? Άλλαξε η Διαθήκη, άλλαξε ο Θεός? Όλα είναι εκεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να δούμε το κατά πόσον υπάκου είμαστε ή όχι. Να καταλάβουμε ποιοι είμαστε εν Χριστώ. Και τότε δημιουργείται μέσα μας η πίστη. Λέει, αν έχεις πίστη ως κόκκος συνάπιος, μπορείς να πεις στις κάμινον τάφτου, λέει, εκριζώθητη και ρίφητη στη θάλασσα. Και φυτεύτητη στη θάλασσα. Φυτευτή στη θάλασσα. Και θέλει γίνει, λέει. Αυτό είναι το βασιλικό αξίωμα. Όμως προϋποθέτει, αδερφοί, πράγματα τα οποία θα πρέπει να εργαστούν μέσα μας. Και το κυρίαρχο είναι η υπακοή, η ταπείνωση. Ό,τι και αν σου ζητήσει ο Κύριος, να πεις, Κύριε, αμήν. Ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και ακούστε τι λέει. Για τούτο και ο Θεός υπερίζωσε αυτόν. Αμήν. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Τον υπερίψωσε ο Κύριος. και χάρισε σε αυτόν όνομα το υπερπάνω όνομα για να κλείνει εις το όνομα του Ιησού πάνγονι επ ουρανίων και πηγίων και κατακτονίων. Σαν βασιλιάς, όχι σαν, είναι ο βασιλιάς. Ο Θεός, αδερφοί, δεν λυπάται να δώσει. Είναι Θεός δοτήρ. Είναι Θεός που δίνει. Αμήν. Τον έκανε βασιλιά, τον υπερήψωσε για να κλείνει στο όνομα του Ιησού πάνγονι επ ουρανίων και πηγίων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Κύριος των πάντων. Αμήν. Εμείς από μόνοι μας, αδελφοί, από μόνοι μας δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια εξουσία. Δεν πρόκειται. Όμως μπορούμε να λειτουργούμε τη βασική εξουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού καθώς είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Καθώς ταιριάζουμε με το Πνεύμα Του, καθώς έχουμε το φρόνημά Του. Και ο Κύριος θα το αυξήσει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Αυτό που πρέπει τελικά να αναρωτηθούμε τελικά είναι, θέλουμε να είμαστε σαν τον άσωτο γιο ή σαν τον αγαπητό γιο, τον ιό της αγάπης του. Ο άσωτος γιος σπατάλησε την περιουσία του πατέρα του, ζών ασώτος. Εμείς τι κάνουμε? Περνάει ο καιρός και τι κάνουμε? Ή να είμαστε σαν τον αγαπητό γιο του, στον οίκο του πατέρα μας. Αμήν. Με τα αξιώματα που ο Θεός μας έχει δώσει, σαν ιερείς, σαν προφήτες και σαν βασιλείς. Κοιτάξου στον πνευματικό καθρέφτη λεπτό, λοιπόν, και δες τον εαυτό σου. Δες ποιος είσαι. Αμήν. Να ξέρουμε πάντα ότι ο Κύριος περιμένει. Πάντα. Ο Κύριος είναι και περιμένει, όπως τον άσωτο γιο. Να επιστρέψουμε, να έρθουμε εις σε Αυτόν. Να έρθουμε στα σύγκαλά μας. Μην πάντα περιμένει, ώστε να μας δείσει ξανά τη στολή την πρώτη, να μας δώσει το δαχτυλίδι, να σφάξει το μόσχο, το σιτευτό, να πανηγυρίσει, γιατί ήμασταν χαμένοι και βρεθήκαμε. Μη χανόμαστε λοιπόν στη μέρινα του κόσμου, ούτε στη σάρκα, αδελφοί. Αλλά ας επιστρέψουμε να πάρουμε ο καθένας μας τη θέση που ο Κύριος του έχει δώσει. Αμήν. Οι προσχέσεις του Θεού είναι ναι και αμήν. Αμήν. Να τα σκεφτούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 17ο κεφάλαιο. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωσαφάτ ο γιος του και ενδυναμώθηκε ενάντια στον Ισραήλ. Και βάλε δυνάμεις σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα

0: και εγκατέστησε φρουρές στη γη του Ιούδα και στις πόλεις του Εφραήμ που είχε κυριεύσει ο Ασά, ο πατέρας του. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσαφάτ, επειδή περπάτησε στους δρόμους του Δαβίδ, του πατέρα του, τους πρώτους δρόμους, και δεν εξήτησε τους Βααλίμ, αλλά εξήτησε το Θεό του πατέρα του και περπάτησε στις εντολές του και όχι σύμφωνα με τα έργα του Ισραήλ. Γι' αυτό ο Κύριος στερέωσε στο χέρι του τη βασιλεία και ολόκληρος ο Ιούδας έδωσε στον Ιωσαφάτ δώρα και απέκτησε πλούτο και πολλή δόξα. Και η καρδιά του υψώθηκε στους δρόμους του Κυρίου και ακόμα αφαίρεσε από τον Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα άλση. Και στον τρίτο χρόνο της βασιλείας του έστειλε τους άρχοντες του, τον Βεναήλ και τον Οβαδία και τον Ζαχαρία και τον Αθαναήλ και τον Μιχαΐα, για να διδάσκουν στις πόλεις του Ιούδα, και μαζί τους τους Λεβίτες, τον Σεμαΐα και τον Αθανία και τον Ζεβαδία και τον Ασαήλ και τον Σεμιραμόθ και τον Ιωνάθαν και τον Αδωνία και τον Τοβία και τον Τοβαδονία, τους Λεβίτες, και μαζί τους τον Ελισαμά και τον Ιωράμ, τους ιερείς. Και δίδασκαν στον Ιούδα, έχοντας μαζί τους το βιβλίο του νόμου του Κυρίου, και περιέρχονταν σε όλες τις πόλεις του Ιούδα και δίδασκαν το λαό. Και φόβος Κυρίου έπεσε πάνω σε όλα τα βασίλεια των τόπων ολόγυρα από τον Ιούδα και δεν πολεμούσαν ενάντια στον Ιωσαφάτ. Και από τους Φιλιστέους έφεραν δώρα στον Ιωσαφάτ και φόρο από ασήμι. Ακόμα και οι Άραβες έφεραν σε αυτόν κοπάδια κρυαριών 7.700 και τράγων 7.700. Και ο Ιωσαφάτ προχωρούσε μεγαλυνόμενος υπερβολικά και οικοδόμησε φρούρια στον Ιούδα και πόλεις αποθηκών. Και είχε πολλά έργα στις πόλεις του Ιούδα και πολεμιστές άνδρες ισχυρούς με δύναμη στην Ιερουσαλήμ. Και αυτή είναι η αριθμή τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους. Από τον Ιούδα, χιλίαρχη ο Αδνά ο αρχηγός και μαζί του ισχυρή με δύναμη 300.000. Και ύστερα από αυτόν, ο Ιωαννάν ο αρχηγός και μαζί του 280.000. Και ύστερα από αυτόν, ο Αμασίας, ο γιος του Ζιχρή, που πρόθυμα πρόσφερε τον εαυτό του στον Κύριο. Και μαζί του 200.000 ισχυρή με δύναμη. Και από τον Βενιαμίν, ισχυρός με δύναμη ο Ελιαδά και μαζί του τοξότες και ασπιδοφόροι 200.000. Και ύστερα από αυτόν ο Ιωζαβάδ και μαζί του 180.000 οπλισμένοι για πόλεμο. Αυτοί ήσαν που υπηρετούσαν το βασιλιά, εκτός από όσους ο βασιλιάς έβαλε στις οχυρές πόλεις σε ολόκληρο τον Ιούδα. Η Εζεκιήλ 36ο κεφάλαιο. Και εσύ, γε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στα βουνά του Ισραήλ και πες, βουνά του Ισραήλ, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ο εχθρός είπε εναντίον σας, έβγε, οι αιώνιοι υψηλοί τόποι έγιναν δική μας κληρονομιά, γι' αυτό προφήτευσε και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ερήμωσαν και σας κατάπιαν ολόγυρα για να γίνετε κληρονομιά στο υπόλοιπο των εθνών και να γίνετε μήλημα γλώσσας και όνειδος των λαών, γι' αυτό, βουνά του Ισραήλ, ακούστε το λόγο του Κυρίου του Θεού. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς τα βουνά και προς τους λόφους, προς τους χυμάρους και προς τα φαράγγια και προς τους ερημωμένους και αφανισμένους τόπους και προς τις εγκαταλειμμένες πόλεις που έγιναν λάφυρο και εμπεγμός στο υπόλοιπο που είναι γύρω από τα έθνη. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Μίλησα οπωσδήποτε μέσα στη φωτιά του ζήλου μου ενάντια στο υπόλοιπο των εθνών και ενάντια σε κάθε έναν στον Εδόμ που έκαναν τη γη μου κληρονομιά στον εαυτό τους με χαρά ολόκληρης της καρδιάς τους και σε περιφρόνηση ψυχής για να την εκθέσουν σε λάφυρο. Γι' αυτό προφήτευσε ενάντια στη γη Ισραήλ και πες προς τα βουνά και προς τους λόφους, προς τους χυμάρους και προς τα φαράγγια. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, Εγώ μίλησα μέσα στο ζήλο μου και μέσα στο θυμό μου, επειδή βαστάξατε την ύβρη των εθνών. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, εγώ ύψωσα το χέρι μου. Τα έθνη που είναι γύρω σας θα βαστάξουν εξάπαντος την τροπή τους. Και εσείς, βουνά του Ισραήλ, θα βλαστήσετε τα κλαδιά σας και θα δώσετε τον καρπό σας στο λαό μου Ισραήλ. Δεδομένου ότι πλησιάζουν να έρθουν. Επειδή δέστε, εγώ κοιτάζω επάνω σας και θα στραφώ σε εσάς και θα αρωτριαστείτε και θα σπαρθείτε. Και από εσάς θα πληθύνω ανθρώπους, ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, αυτών ολόκληρων. Και οι πόλεις θα κατοικηθούν και οι ερημώσεις θα οικοδομηθούν. Και από εσάς θα πληθύνω ανθρώπους και κτίνη και θα αυξηθούν και θα καρποφορήσουν. Και θα σας κατοικήσω όπως ήσασταν πρωτύτερα και θα σας αγαθοποιήσω περισσότερο από ό,τι στις αρχές σας. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα κάνω να περπατούν επάνω σας άνθρωποι, ο λαός μου Ισραήλ. Και θα σας κληρονομήσουν και θα είστε δική τους κληρονομιά και του λοιπού δεν θα τους ατεκνώσετε πλέον. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή σας είπα, εσύ είσαι γη που κατατρώς ανθρώπους και που ατεκνώνεις τους λαούς σου, γι' αυτό στο εξής δεν θα κατατρώς ανθρώπους ούτε θα ατεκνώσεις πλέον τους λαούς σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και δεν θα κάνω πλέον να ακουστεί μέσα σε σένα κάποια ύβρη των εθνών και δεν θα φέρεις στο εξής τον ονειδισμό των λαών και δεν θα κάνεις πλέον τους λαούς σου να ατεκνωθούν, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, όταν ο οίκος Ισραήλ κατοίκησαν στη γη τους, τιμόλυναν με το δρόμο τους και με τις πράξεις τους. Ο δρόμος τους ήταν μπροστά μου σαν αποχωρισμένη ακαθαρσία. Γι' αυτό ξέχισα το θυμό μου επάνω τους, εξαιτίας του αίματος που έχυσαν επάνω στη γη και εξαιτίας των ειδώλων τους με τα οποία τιμόλυναν. Και τους διέσπηρα ανάμεσα στα έθνη και ήσαν διασκορπισμένοι στους τόπους σύμφωνα με τους δρόμους τους και σύμφωνα με τα έργα τους, τους έκρινα. Και όταν μπήκαν τα έθνη όπου ήρθαν, βεβήλωσαν το Άγιο όνομά μου, ενώ λεγόταν για αυτούς, «Αυτή είναι ο λαός του Κυρίου» και βγήκαν από τη γη του. Σπλαχνίστηκα όμως, ένεκα του Αγίου μου ονόματος, που ο οίκος Ισραήλ βεβήλωσε ανάμεσα στα έθνη στα οποία ήρθαν. Γι' αυτό πες στον οίκο Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, «Εγώ δεν το κάνω αυτό για σας, οίκος Ισραήλ, αλλά για το Άγιο όνομά μου, που βεβηλώσατε ανάμεσα στα έθνη στα οποία ήρθατε. Και θα αγιάσω το μεγάλο μου όνομα, που βεβηλώθηκε ανάμεσα στα έθνη, το οποίο βεβηλώσατε ανάμεσά τους. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος», λέει ο Κύριος ο Θεός, «όταν αγιαστώ σε εσάς μπροστά στα μάτια τους. Επειδή θα σας πάρω από μέσα από τα έθνη και θα σας συγκεντρώσω από όλους τους τόπους και θα σας φέρω στη γη σας. Και θα ράνω επάνω σας καθαρό νερό και θα καθαριστείτε. Από όλες τις ακαθαρσίες σας και από όλα τα είδωλά σας θα σας καθαρίσω. Και θα σας δώσω καρδιά νέα. Και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου. Και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου και να τηρείτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Και θα κατοικήσετε στη γη που έδωσα στους πατέρες σας και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας. Και θα σας σώσω από όλες τις ακαθαρσίες σας και θα ανακαλέσω το σιτάρι και θα το πληθύνω και δεν θα ξαναφέρω πλέον σε εσάς πείνα. Και θα πληθύνω τον καρπό των δένδρων και τα γεννήματα του χωραφιού για να μην πάρετε πλέον ονειδισμό πείνας ανάμεσα στα έθνη. Και θα θυμηθείτε τους πονηρούς σας δρόμους και τα έργα σας τα όχι αγαθά και θα αποστραφείτε ήδη τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας για τις ανομίες σας και για τα βδελίγματά σας. «Εγώ δεν κάνω αυτά εξαιτίας σας», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Ας είναι αυτό γνωστό σε σας. Εσχυνθείτε και εντραπείτε για τους δρόμους σας, οίκος Ισραήλ». έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα που θα σας καθαρίσω από όλες τις ανομίες σας, θα κάνω ακόμα να κατοικηθούν οι πόλεις και να οικοδομηθούν οι ερημώσεις. Και η αφανισμένη γη θα γεωργηθεί, αντί να κοίταται αφανισμένη μπροστά σε καθέναν που διαβαίνει. Και θα λένε, αυτή η γη που ήταν αφανισμένη έγινε σαν παράδεισος της Εδέμ. Και οι ερημωμένες πόλεις και αφανισμένες και κατεδαφισμένες οχυρώθηκαν, κατοικήθηκαν. Και τα έθνη που είχαν να απομείνει ολόγυρά σας θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος οικοδόμησα τα κατεδαφισμένα και φύτεψα τα αφανισμένα. Εγώ ο Κύριος μίλησα και εγώ θα εκτελέσω. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Και τούτο θα ζητηθεί εκ μέρους μου από τον οίκο Ισραήλ. Να κάνω σε αυτούς, να τους πληθύνω με ανθρώπους σαν πίμνιο από πρόβατα. Σαν το Άγιο Πίμνιο, σαν το πίμνιο της Ιερουσαλήμ μέσα στις επίσημες γιορτές της, έτσι οι ερημωμένες πόλεις θα γεμίσουν από πίμνια ανθρώπων και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η Εζεκιήλ, 37ο κεφάλαιο. Το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω μου και με έβγαλε έξω διαμέσου του πνεύματος του Κυρίου και με έβαλε στο μέσον μιας πεδιάδας και αυτή ήταν γεμάτη από κόκαλα. Και με έκανε να περάσω κοντά τους γύρω-γύρω. Και να, ήσαν πολλά σε υπερβολικό βαθμό επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας. Και να, ήσαν κατάξερα. Και είπε σε μένα, «Γε ανθρώπου, μπορούν αυτά τα κόκαλα να αναζήσουν?» Και είπα, «Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις». Και μου είπε, «Προφήτευσε προς αυτά τα κόκαλα και πες τους. Τα κόκαλα τα ξερά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς αυτά τα κόκαλα. Δέστε, εγώ θα βάλω μέσα σε σας πνεύμα και θα αναζήσετε. Και θα βάλω επάνω σας νεύρα και θα βάλω επάνω σας σάρκα και θα σας περισκεπάσω με δέρμα. Και θα βάλω σε σας πνεύμα και θα αναζήσετε και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και προφήτευσα καθώς προστάχθηκα. Και καθώς προφήτευσα, έγινε ήχος και ξάφνου ένας σεισμός και τα κόκαλα συγκεντρώθηκαν μαζί, το ένα κόκαλο μαζί με το άλλο κόκαλο. Και είδα και ξάφνου αναφύησαν επάνω τους νεύρα και σάρκες και δέρμα από πάνω τα περισκέπασε. Όμως πνεύμα δεν ήταν μέσα τους. Και είπε σε μένα, «Προφήτευσε προς το πνεύμα, προφήτευσε γε ανθρώπου και να πεις προς το πνεύμα, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, έλα πνεύμα από τους τέσσερις ανέμους και φύσηξε προς αυτούς τους φωνευμένους και ας αναζήσουν». Και προφήτευσα όπως προστάχθηκα. Και το πνεύμα μπήκε μέσα σε αυτούς και ανέζησαν και στάθηκαν στα πόδια τους ένα στράτευμα μέγα σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, αυτά τα κόκαλα είναι ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ. Δες, αυτοί λένε, τα κόκαλα μας ξεράθηκαν και η ελπίδα μας χάθηκε. Εμείς αφανιστήκαμε. Γι' αυτό προφήτευσε και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, δες, λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θα σας ανεβάσω από τους τάφους σας και θα σας φέρω στη γη του Ισραήλ. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν, λαέ μου, ανοίξω τους τάφους σας και σας ανεβάσω από τους τάφους σας. Και θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα αναζήσετε και θα σας τοποθετήσω στη γη σας. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ ο Κύριος μίλησα και εκτέλεσα», λέει ο Κύριος. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Και εσύ, γε ανθρώπου, πάρε για τον εαυτό σου μια ράβδο και γράψε πάνω σε αυτή για τον Ιούδα και για τους γιους Ισραήλ, τον συνακολούθον του. Πάρε και μια άλλη ράβδο και γράψε πάνω σε αυτή για τον Ιωσήφ, η ράβδος του Εφραήμ και ολόκληρου του οίκου Ισραήλ, τον συνακολούθον του. και σύνδεσέ τες στον εαυτό σου μία προς μία, σε μία ράβδο, και θα γίνουν στο χέρι σου μία. Και όταν οι γοί του λαού σου πουν σε σένα λέγοντας «Δε θα μας αναγγείλεις τι σημαίνουν σε σένα αυτά», πες τους «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός». Δέστε, εγώ θα πάρω τη ράβδο του Ιωσήφ, που είναι στο χέρι του Εφραήμ, και των φυλών του Ισραήλ, των συνακολούθων του, και θα βάλω αυτές μαζί με αυτή, τη ράβδο του Ιούδα, και θα τις κάνω μία ράβδο και θα είναι στο χέρι μου μία. Και οι ράβδοι επάνω στις οποίες έγραψες θα είναι στο χέρι σου μπροστά τους. Και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα πάρω τους γιους Ισραήλ από το μέσον των εθνών όπου πήγαν και θα τους συγκεντρώσω από παντού και θα τους φέρω στη γη τους. Και θα τους κάνω έθνος μέσα στη γη, επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Και βασιλιάς θα είναι επάνω σε όλους αυτούς και δεν θα είναι πλέον δύο έθνη και δεν θα είναι στο εξής χωρισμένοι σε δύο βασίλεια. Και δεν θα μολύνονται πλέον μέσα στα είδωλά τους, ούτε μέσα στα βδελίγματά τους, ούτε μέσα σε όλες τις παραβάσεις τους. Αλλά θα τους σώσω από όλες τις κατοικήσεις τους, στις οποίες αμάρτησαν, και θα τους καθαρίσω. Και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους. Και ο Δαβίδ, ο δούλος μου, θα είναι βασιλιάς επάνω τους. Και θα είναι επάνω σε όλους αυτούς ένας ποιμένας. Και θα περπατούν στις κρίσεις μου, και θα φυλάττουν τα διατάγματά μου, και θα τα εκτελούν. Και θα κατοικούν στη γη που είχα δώσει στον δούλο μου τον Ιακώβ, όπου είχαν κατοικήσει οι πατέρες σας. Και μέσα σε αυτή θα κατοικούν αυτοί και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους μέχρι τον αιώνα. Και ο Δαβίδ, ο δούλος μου, θα είναι άρχοντάς τους μέχρι τον αιώνα. Και θα κάνω προς αυτούς διαθήκη ειρήνης. Αυτή θα είναι διαθήκη αιώνια προς αυτούς. Και θα τους στηρίξω και θα τους πληθύνω και θα βάλω το αγιαστήριό μου ανάμεσά τους στον αιώνα. Και η σκηνή μου θα είναι ανάμεσά τους. Και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος είμαι αυτός που αγιάζει τον Ισραήλ όταν το αγιαστήριό μου θα είναι ανάμεσά τους στον αιώνα. Ιώβ 28 κεφάλαιο. Βέβαια υπάρχει τόπος για το ασήμι από που βγαίνει και τόπος για το χρυσάφι όπου καθαρίζεται. Το σίδερο παίρνεται από τη γη και ο χαλκός χύνεται από το πέτρωμα. Ο άνθρωπος βάζει μεν όρια στο σκοτάδι και ανιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητας. Τις πέτρες του σκοταδιού και τις σκιάς του θανάτου. Χήμαρος εξορμάει από τον τόπο όπου κατοικεί. Νερά αδοκίμαστα από πόδι. Αυτά λιγοστεύουν και αναχωρούν από τους ανθρώπους. Όμως, για τη γη, από αυτή βγαίνει το ψωμί και από κάτω της σκάβεται σαν από φωτιά. Οι πέτρες της είναι τόπος από σάπφυρους και μέσα σε αυτή υπάρχει χώμα από χρυσάφι. Εκείνο το δρόμο πολύ δεν τον γνωρίζει και μάτι γήπα δεν τον έχει δει. Τα θηρία δεν τον πάτησαν. Το άγριο λιοντάρι δεν πέρασε μέσα από αυτόν. Απλώνει το χέρι του επάνω στον σκληρό βράχο. Ανατρέπει τα βουνά από τη ρίζα. Κόβει ποτάμια ανάμεσα σε βράχους και το μάτι του ανακαλύπτει κάθε τι πολύτιμο. Δεσμεύει την πλημμύρα των ποταμών και φέρνει σε φως το κρυμμένο. Αλλά η σοφία από πού θα βρεθεί και πού είναι ο τόπος της σύνεσης? Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή της και δεν βρίσκεται στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Η Άβυσσος λέει «Δεν υπάρχει μέσα μου» και η θάλασσα λέει «Δεν είναι μαζί μου». Δεν μπορεί να δοθεί χρυσάφι αντί για αυτή και δεν μπορεί να ζυγιστεί ασήμι σε αντάλλαγμα για αυτή. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με το χρυσάφι του Οφύρ, με τον πολύτιμο όνυχα και το τσάπφυρο. Το χρυσάφι και ο κρύσταλλος δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτή. και με σκεύη από καθαρότατο χρυσάφι να γίνει αντάλλαγμα για αυτή. Δεν θα γίνει μνήα για κοράλι ή μαργαριτάρια, επειδή η τιμή της σοφίας είναι μεγαλύτερη από πολύτιμες πέτρες. Το τοπάζι της Αιθιοπίας δεν θα εξισωθεί με αυτή. Δεν θα εκτιμηθεί με καθαρό χρυσάφι. Από πού λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της σύνεσης? Είναι βέβαια κρυμμένη από τα μάτια όλων των ζωντανών ανθρώπων και σκεπασμένη από τα πουλιά του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λένε «Με τα αυτιά μας ακούσαμε τη φήμη της». Ο Θεός εννοεί το δρόμο της και Αυτός γνωρίζει τον τόπο της. Επειδή Αυτός βλέπει μέχρι τα πέρατα της γης, βλέπει κάτω από κάθε ουρανό, για να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα νερά με μέτρο. Όταν έκανε νόμο για τη βροχή και δρόμο για την αστραπή της βροντής, τότε είδε και τη φανέρωσε. Την ετοίμασε και μάλιστα την εξιχνίασε. Και στον άνθρωπο είπε «Πρόσεξε, ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι η σοφία. Και η αποχή από το κακό, σύνεση». Ιώβ, 29ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ εξακολούθησε την παραβολή του και είπε «Ω, να ήμουν όπως τους περασμένους μήνες, όπως τις ημέρες που ο Θεός με φύλαγε, όταν το λιχνάρι του έφεγγε επάνω στο κεφάλι μου και με το φως του περπατούσα μέσα στο σκοτάδι, όπως ήμουν στις ημέρες της ακμής μου, όταν η εύνοια του Θεού ήταν επάνω στη σκηνή μου, όταν ο παντοδύναμος ήταν μαζί μου και τα παιδιά μου ολόγυρά μου, όταν έπλαινα τα βήματά μου με βούτυρο και ο βράχος έβγαζε για μένα ποτάμια λάδι, όταν έβγαινα διαμέσου της πόλης στην πύλη, ετοίμαζαν την καθέδρα μου στην πλατεία. Οι νέοι με έβλεπαν και κρύβονταν, και οι γέροντες, αφού εγείρονταν, στέκονταν όρθιοι. Οι άρχοντες σταματούσαν να μιλούν και έβαζαν το χέρι επάνω στο στόμα τους. Η φωνή των έγκριτων της πόλης κρατιόταν και η γλώσσα τους κολούσε στον ουρανίσκο τους. Όταν το αυτή άκουγε και με μακάριζε και το μάτι έβλεπε. Όταν το αυτή άκουγε και με μακάριζε και το μάτι έβλεπε και έδινε μαρτυρία για μένα. Επειδή ελευθέρωνα τον φτωχό που βοούσε, τον ορφανό που δεν είχε βοηθό. Η ευλογία του χαμένου ερχόταν επάνω μου και έφρενα την καρδιά της χείρας. Φορούσα δικαιοσύνη και εντυνόμουν την ευθύτητά μου σαν επανοφόρη και διάδημα. Ήμουν μάτι στον τυφλό και πόδι στο χολό εγώ. Ήμουν πατέρας στους φτωχούς και τη δίκη που δεν γνώριζα την εξιχνίαζα. Και έσπαζα τους κοινόδοντες του άδικου και αποσπούσα το θύραμα από τα δόντια του. Τότε έλεγα «Θα πεθάνω στη φωλιά μου και θα πολλαπλασιάσω τις ημέρες μου σαν την άμμο». Η ρίζα μου ήταν ανοιχτή στα νερά και η δροσιά διανυκτέρευε πάνω στα κλαδιά μου. Η δόξα μου ανανεωνόταν μέσα μου και το τόξο μου δυναμωνόταν στο χέρι μου. Με ακροάζονταν με προσοχή και σιωπούσαν στη συμβουλή μου. Ύστερα από τα λόγια μου δεν πρόσθεταν τίποτε και η ομιλία μου στάλαζε επάνω τους. Και με περίμεναν σαν τη βροχή και ήσαν με ανοιχτό το στόμα όπως για την όψιμη βροχή. Γελούσα προς αυτούς και δεν πίστευαν και δεν άφηναν να πέσει η φεδρότητα του προσώπου μου. Αν αρεσκόμουν στο δρόμο τους, καθόμουν πρώτος και κατασκήνωνα όπως ένας βασιλιάς μέσα στο στράτευμά του, όπως αυτός που παρηγορεί τους θλιμμένους. Ιώβ, κεφάλαιο 30. Τώρα όμως οι νεότεροι μου σε ηλικία με περιγελούν. Τους πατέρες των οποίων δεν θα καταδεχόμουν να βάλω μαζί με τα σκυλιά του κοπαδιού μου. Και σε τι πραγματικά θα μπορούσε να με ωφελήσει η δύναμη των χεριών τους, στους οποίους η δύναμη τελείωσε? Ήσαν απομονωμένοι από ανέχεια και πείνα. Έφευγαν σε γη άνυδρη, σκοτεινή, αφανισμένη και έρημη. Για τροφή τους έκοβαν μολόχα κοντά στους θάμνους και τη ρίζα από τις αρκεύθους. Ήσαν διωγμένοι μέσα από τους ανθρώπους. Φώναζαν εναντίον τους σαν σε κλέφτες. Κατοικούσαν στους γκρεμούς των χυμάρων, στις τρύπες της γης και στους βράχους. Γκάριζαν ανάμεσα στους θάμνους. Μαζεύονταν ανάμεσα στα αγκάθια. Γη αφρόνων και γη χωρίς όνομα, διωγμένη μέσα από τη γη. Και τώρα, εγώ είμαι το διασκεδαστικό τους τραγούδι. Είμαι και η παροιμία τους. Με συχαίνονται, απομακρύνονται από εμένα και δεν συστέλλονται να φτύνουν στο πρόσωπό μου. Επειδή ο Θεός διέλυσε την υπεροχή μου και με έθλιψε, απέρριψαν και αυτοί από μπροστά μου το χαλινάρι. Από τα δεξιά σηκώνονται οι νέοι, αποθούν τα πόδια μου και ετοιμάζουν εναντίον μου τους ολέθριους δρόμους τους. Ανατρέπουν το δρόμο μου και αυξάνουν τη συφορά μου χωρίς να έχουν βοηθό. Εφορμούν σαν δυνατή πλημμύρα, επάνω στην ερήμωσή μου κυλίονται ολόγυρα. Τρόμοι στράφηκαν επάνω μου, σαν άνεμος καταδιώκουν τη ψυχή μου και η σωτηρία μου παρέρχεται σαν σύννεφο. Και τώρα η ψυχή μου ξεχύθηκε μέσα μου. Με κατέλαβαν οι μέρες θλίψης. Τη νύχτα τα κόκαλά μου διαπερνιούνται μέσα μου και τα νεύρα μου δεν αναπαύονται. Από την υπερβολική δύναμη αλλοιώθηκε το ένδυμά μου. Με περισφύγγει σαν το περιλέμιο του χιτώνα μου. Με έριξε στη λάσπη και ομοιώθηκα με χώμα και σκόνη. Κράζω σε σένα και δεν μου απαντάς. Στέκομαι όρθιος και παραβλέπεις. Έγινες σε μένα ανελεήμονας. Με μαστιγώνεις με το κρατιό σου χέρι. Με σήκωσες επάνω στον άνεμο. Με ανέβασες επάνω και διέλυσες την ουσία μου. Ξέρω μεν ότι θα με φέρεις σε θάνατο και στον οίκο που είναι προσδιορισμένος για κάθε ζωντανό άνθρωπο. Αλλά δεν θα απλώσει χέρι στον τάφο αν κράζουν σε αυτόν όταν αφανίζει. Δεν έκλαψα εγώ για αυτόν που ήταν μέσα σε σκληρές ημέρες και δεν λυπήθηκε η ψυχή μου για το φτωχό? Ενώ περίμενα καλό, τότε ήρθε το κακό. Και ενώ ανέμενα το φως, τότε ήρθε το σκοτάδι. Τα εντόστια μου έβρασαν και δεν αναπαύθηκαν. Οι μέρες θλίψης με πρόφτασαν. Περπάτησα με λαψός, όχι από τον ήλιο. Σηκώθηκα, βόησα μέσα σε σύναξη. Έγινα αδελφός των δρακόντων και σύντροφος των στουρθοκάμιλων. Το δέρμα μου μαύρισε επάνω μου και τα κόκαλά μου κατακάηκαν από τη φλόγωση. Και η κιθάρα μου μεταβλήθηκε σε πένθος και το όργανό μου σε φωνή ανθρώπων που κλαίνε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, δόξα στο όνομά σου Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί μόνο το δικό σου όνομα αξίζει να πάρει, να λάβει Κύριε όλη την τιμή, τη δόξα και τη λατρεία. Σε ευχαριστούμε για αυτό το όνομα Κύριε, γιατί είναι το υπερπάν, είναι η δύναμή μας, είναι το άσμα μας. Και σε σένα Κύριε αυτή την ώρα κλείνουμε το γόνι μας ευλογώντας και δοξάζοντας αυτό το οποίο είσαι Κύριε, τα πάντα. Σε ευλογούμε Κύριε, σε δοξάζουμε και σε παρακαλούμε να χρήσεις και να ευλογήσεις τον Άγιο Σου Λόγο. Να ευλογήσεις την εργασία που θα κάνουμε μετά τον Άγιο Σου Λόγο Κύριε, ώστε σήμερα Πατέρα να λάβουμε τις ευλογίες και τα Άγια Σου δώρα εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα και ευλόγησέ μας σφόδρα σφόδρα. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος είναι σύμφωνα με το Λόγο, ο οποίος είναι ναι και αμήν, ο Πατέρας, ο αγαθός, ο οποίος δίδει χωρίς να είναι φίδωλος, τσιγκούνης δηλαδή, πολλά και πλούσια δώρα, πολλές και πλούσιες ευλογίες. Είναι ο Πατέρας των Φώτων. Είναι Άγιος και καλύπτει την κάθε μας ανάγκη. Και καθώς ο Κύριος μας ευλόγησε, αυτές οι ευλογίες εν Χριστώ Ιησού είναι ήδη δοσμένες σε μας. Κάθε ευλογία έχει ήδη δοθεί, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός σύντριψε τις αμαρτίες και τις κατάρες όλων των ανθρώπων. Απλά, πολλές φορές αυτές οι ευλογίες καθυστερούν να έρθουν, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα στην σφαίρα του πνεύματος που πρέπει να ανοίξουν ώστε αυτές οι ευλογίες που είναι ήδη δοσμένες να έρθουν και σε μας στην φυσική μας κυριολεκτική απτή ζωή. Πολλές φορές ο Κύριος καθυστερεί για λόγους εκπαίδευσης, να οριμάσουμε. Κάποιες φορές ο διάβολος έρχεται να κλέψει τις ευλογίες. Άλλες φορές δεν ζητάμε όπως πρέπει να ζητήσουμε για να δούμε τις ευλογίες αυτές να έρχονται από την σφαίρα του πνεύματος στην φυσική ζωή μας. Και σήμερα το κήρυγμά μας λέγεται η ευλογία. Και θα μιλήσουμε για το πώς ο Κύριος μας ευλόγησε σφόδρα κατά πάντα. Και διαβάζουμε Γένεση 1 έως 3 εδάφιο. Γένεσης 1 έως 3 εδάφιο. Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και είπε ο Θεός 9 φορές στο πρώτο κεφάλαιο και 1 φορά στο δεύτερο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε την φράση και είπε ο Θεός. Εάν ήμασταν εκεί, δεν σ' ακούγαμε κάποιον να μιλάει. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός εξέφρασε μία φωνή σύμφωνα με την δικιά μας λεκτική συμπεριφορά. Γιατί οι φυσικές φωνές είναι πολύ διαφορετικές από τις πνευματικές φωνές. Εκεί υπάρχουν άλλες λειτουργίες, άλλα δεδομένα, άλλες διαδικασίες. Και όταν λέμε ότι ο Θεός είπε, είναι ότι έκφρασε το θέλημά του, τη βουλή του, που αυτό όλο έδωσε το δικαίωμα στην δημιουργική του δύναμη, τη δόξα του, να δημιουργήσει και να πλάσει το οτιδήποτε. 10 λοιπόν φορές στα πρώτα 2 κεφάλαια στο βιβλίο της Γενέσεως ο Κύριος ο Θεός είπε και είπε, Και το 10 σαν αριθμό συμβολίζει την πληρότητα του κόσμου. Άρα ο Θεός μιλάει πλήρως στον κόσμο τον οποίον ζούμε. Μας μιλάει, αδελφοί. Μας μιλάει. Και είπεν. Και είπεν. Και τώρα μιλάει. Με ποικίλους τρόπους. Γιατί θέλει να μας ευλογήσει σφόδρα. Διαβάζουμε κατά Ιωάννη 1-1. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1-1. Εν αρχή το Λόγος. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι η σκέψη, είναι η βουλή, είναι ο έναθρος Λόγος. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Λόγος, η βουλή, η σκέψη, το σχέδιο ήταν μέσα στον Κύριο τον Θεό. Όλο το βούλευμα για την σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής στεκόταν μέσα στην Άγια Βουλή του Ουράνιου Πατέρα, στην βάση και στο θεμέλιο της θυσίας του Υιού του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άρα πάλι βλέπουμε ότι ο Λόγος είναι η αρχή. Γιατί τα περισσότερα πράγματα οποία ζούμε στη ζωή μας αρχή έχουν το Λόγο. Θα μιλήσουμε και θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε και θα γίνει. Θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε και θα δούμε να ανοίγει ο ουρανός. Άρα ο Λόγος έχει δύναμη. Έχει μια δημιουργική ενέργεια εν Χριστώ Ιησού, ώστε να δούμε τα αποτελέσματα των όσων λέμε και ζητάμε. Και όταν λέμε η ευλογία, καθώς αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός που είναι το εξής. Ο Κύριος μας ευλογεί, μιλάει για μας, μας μιλάει, δίδει λόγο ευλογίας, ώστε να μας μεταδοθεί η χεία του χάρη και κάθε θετικό και όμορφο στη ζωή μας. Η ευλογία του Κυρίου είναι ο λόγος που μεταδίδει τη θεία του χάρη, ώστε να λάβουμε το οτιδήποτε άγιο, καθαρό, όμορφο, θετικό και ευλογημένο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε. Και ο Κύριος μας έχει ευλογήσει. Σφόδρα. Σφόδρα, αδελφοί. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού θα δούμε μεγάλους άνδρες να ευλογούν τα παιδιά τους, να ευλογούν τους απογόνους τους. Γιατί σύμφωνα με το λόγο που θα έδιναν της ευλογίας αυτής, θα ερχόταν το αποτέλεσμα στη ζωή του λόγου που έδιναν, καθώς ευλογούσαν τα παιδιά τους αυτοί οι άνθρωποι. Θα ερχόταν το αποτέλεσμα, ο καρπός του λόγου. Αμήν. Και διαβάζουμε Γένεσης 27:1-4. Γένεσης 27:1-4. Και αφού γέρασε ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού ειδύνθησαν, ώστε δεν έβλεπε, εκάλεσε Ισαάκ τον γιον αυτού το μεγαλύτερο και είπε προς αυτόν: «Υιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν: «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπε: «Ιδού τώρα εγώ γέρασα. Δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου μου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και έξερθε στην πεδιάδα και κυνήγησέ μου κυνήγιο. Και κάμε με δέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μου να φάγω για να σε ευλογήσει», επαλαμβάνω, «για να σε ευλογήσει η ψυχή μου προτού πεθάνω». Ο Έλικοτ, ένας σπουδαίος σχολιαστής του λόγου, λέει ότι ο Ισαάκ στην συγκεκριμένη στιγμή ήταν περίπου 117 ετών. Ο Ισαάκ ξέρουμε ότι έζησε έως τα 180 χρόνια. Εάν όντως είναι έτσι, είχε 63 χρόνια ζωής μπροστά του. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ήταν άρρωστος ή αισθανόταν έτοιμος να πεθάνει. Με αποτέλεσμα να καλέσει τον πρωτότοκο τον Ισά, ήταν δίδυμος με τον Ιακώβ, αλλά εξήλθε πρώτος από τη μήτρα της μητρός του. Φώναξε λοιπόν τον πρωτότοκο τον Ισά και του είπε: «Κυνήγησε, πιάσε ένα χείραμα, μαγείρεψέ μου το, να το φάω, να ευχαριστηθεί η ψυχή μου και να σε ευλογήσω». Ξέρουμε βέβαια το αποτέλεσμα, ότι ο Ισά πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα φαγητό στον αδελφό του, τον Ιακώβ, χάνοντας τις ευλογίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, καθώς ήταν σε μια ιδιαίτερη περίσταση κατάσταση στη ζωή τους, ας πούμε λίγο πριν το πεθάνουν, ευλογούσαν τους απογόνους, τους πρωτοτοκούς τους, γιατί ήξεραν το πόσο σημαντικός και την δύναμη που είχε ο λόγος, τη σημαντικότητα και την δύναμη του λόγου. Ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτό το οποίο έλεγαν θα ευλογόταν και θα ερχόταν στη ζωή αυτού που λάμβανε αυτόν τον λόγο της ευλογίας. Αμήν. Και διαβάζοντας χωρία της γραφής, βλέπουμε ανθρώπους, όπως προανέφερα, να ευλογούν φυλές, όπως ο Μωυσής, λίγο πρωτού απέλθα από αυτή τη ζωή, ευλόγησε τις φυλές του Ισραήλ. Αν διαβάσουμε στην Γέννηση στο 49 κεφάλαιο, θα παρατηρήσουμε τον Ιακώβ να ευλογεί πρωτού πεθάνει όλα του τα αγόρια. Αμήν. Και αυτό το οποίο συμπεραίνουμε είναι ότι από τη στιγμή που οι πνευματικοί άνθρωποι λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, και εμείς έχουμε στη λειτουργία της σφαίρας του πνεύματος μία παρόμοια ανταπόκριση από τον Κύριο σε εμάς. Από τον Κύριο σε εμάς, αδελφοί. Αμήν. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 1:3-6, ώστε να ταυτίσουμε αυτά που λέμε με το ότι ο Κύριος ευλογεί μας, όπως ευλόγησε στην ιστορία που διαβάσαμε πριν λίγο ο Ισαάκ το γιο του. Και διαβάζω: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς», ακούστε, «ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού». Ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία. Αμήν. «Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν», κρατάμε και τη λέξη υιοθεσίαν, «δια Ιησού Χριστού σε αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού». Και στο 6, «εις έπαινον της δόξας της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσεν ημάς για του ηγαπημένου αυτού». Διαβάσαμε λοιπόν στο εδάφιο 3, «ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική». Και αυτές οι ευλογίες, διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, τη συγκεκριμένη επιστολή, αυτήν την επιστολή που έγραψε ο Παύλος προς την Εκκλησία της Εφέσου, αν διαβάσουμε τα επόμενα 3 κεφάλαια, θα δούμε ποιες είναι αυτές οι ευλογίες που μας ευλόγησε ο Κύριος. Είναι η ειρήνη, η λύτρωση, η επίγνωση του Θεού, είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Ο λόγος λοιπόν αυτός που αναφέρεται στο εδάφιο 3, στην προς Εφεσιώπος επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται περισσότερο στα επόμενα 3 κεφάλαια της επιστολής, ώστε να καταλάβουμε ολοκληρωμένα ποιες είναι αυτές οι πνευματικές ευλογίες που ο Κύριος μας ευλόγησε. Και όταν λέμε ευλόγησε, ευλογώ, είναι ένας καλός λόγος ο οποίος λέει κάποιος, ώστε όπως είπαμε πριν λίγο, να επέλθει η θεία η χάρη στην προκειμένη περίπτωση του Κυρίου και κάσε τι το οποίο είναι θετικό, άγιο, ευλογημένο και όμορφο. Γυρνάμε πίσω στο βιβλίο της γενέσεως. Ο Ισαύ δυστυχώς έχασε τα πρωτοτόκια, έχασε τις ευλογίες και στην θέση του ευλογήθηκε ο αδελφός του, ο Ιακώβ. Θυμάστε, ξεγέλασε τον πατέρα του σύμφωνα με την οδηγία που του είχε δώσει η μητέρα του, εμφανίστηκε σαν Ισαύ, σαν πρωτότοκος και πήρε την ευλογία του πατέρα. Ο πρωτότοκος είχε μία ξεχωριστή θέση στον Ισραήλ. Ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στην προγονική γραμμή του Μεσσία που θα ερχόταν, όπως επίσης έπαιρνε διπλή ευλογία στα υλικά. Είχε δηλαδή διπλή ευλογία τόσο στην πνευματική σφαίρα όσο και στην φυσική σφαίρα. Γι' αυτό και ο Ιακώβ, επειδή γνώριζε αυτές τις ευλογίες, ήθελε να σφετεριστεί με τον δικό του αρχικό τρόπο τη θέση του Ισαύ, καταλαμβάνοντάς την. Βέβαια, ο Κύριος το συμμόρφωσε, τον ταπείνωσε, τον δίδαξε, ώστε ο Ιακώβ να γίνει ένας άνθρωπος πραγματικά του Θεού, να τον υπηρετήσει τέλεια μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον πήρε από αυτήν την ζωή. Και διαβάζουμε Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Ξεγυλάει λοιπόν ο Ιακώβ τον πατέρα του, τον Ισαάκ, παρουσιάζεται σαν Ισαύ. Η μητέρα του του είχε δώσει τα εδέσματα μαγειρεμένα. Τρώει ο Ισαάκ ο άνθρωπος του Θεού. Αγγίζει το γιο του. Ο γιος του είχε βάλει δέρμα ζώο επάνω του, γιατί ο Ισαύ ήταν δασίτριχος. Αγγίζει λοιπόν το σώμα του Ιακώβ, ξεγελιέται επειδή άγγιξε τις τρίχες του ζώου, μυρίζει τον Ισαύ, μύριζε τον Ιακώβ, μύριζε όπως τον Ισαύ ο Ιακώβ, και έτσι ευχαριστημένος, καθώς είχε φάει, καθώς είχε πιστοποιήσει μέσα του ότι ήταν ο μεγάλος του γιος, δεν έβλεπε να τον δει καθαρά, άγγιζε και μύριζε, δεν είχε την αίσθηση των οφθαλμών, αλλά είχε την αίσθηση της αφής και της όσφρησης. Και μετά ευχαριστημένος ευλόγησε το παιδί του λέγοντας τα παρακάτω λόγια. Ας τα διαβάσουμε. Γένεσης 27, 26, 29. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού: πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνον μου. Και πλησίασε και φίλησε αυτόν και ως φράχη την οσμή των ενδυμάτων αυτού, όπως είπαμε. Και ευλόγησε αυτόν και είπεν. Και είπεν. Πού το ακούσαμε το και είπεν? Στην Γένεση, όταν ο Κύριος έλεγε και είπεν και τα πάντα δημιουργόντουσαν. Ιδού, η οσμή του Υιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος, την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης καυθονία σίτου και ίνου. Λαή να σε δουλεύωσει και έθνη να σε προσκυνώσει. Να είσαι Κύριος των αδελφών σου και ή της μητρός σου να σε προσκυνώσει, κατηρημένος ως σε καραταράτε και ευλογημένος ως της σε ευλογεί. Ο Ιακώβ λοιπόν παίρνει την ευλογία.

0: Αμήν. Το σιτάρι συμβολίζει το λόγο. Ο ίνος, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά παράλληλα είναι υλικές ευλογίες. Αμήν. Άρα βλέπουμε ότι ο Κύριος ευλόγησε μέσω του Ιακώβ και του λόγου του, του Ισαάκ και του λόγου του, τον Ιακώβ, με πνευματικές και φυσικές ευλογίες. Και στο εδάφιο 29 οι ευλογίες είναι της θέσης την οποία θα είχε ο Ιακώβ στο πέρας της ζωής του. Θα ήταν τοποθετημένος πάνω από τα αδέλφια του, θα ήταν τοποθετημένος σε μια θέση εξουσίας, και όποιος τον ευλογούσε θα ήταν ευλογημένος και όποιος τον καταλύει θα ήταν καταραμένος. Βλέπουμε τη σημαντικότητα του λόγου και το πόσο σημαντικό είναι και εμείς να ευλογάμε ανθρώπους, δηλαδή τα παιδιά μας, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, τον οποιονδήποτε. Ο Θεός να σου δώσει χαρά και ειρήνη. Ο Θεός να σε ευλογήσει με μια όμορφη και ευλογημένη μέρα. Ο Θεός να σε χρήσει και να σε χρησιμοποιήσει τη δόξα του. Ο Θεός να ανοίξει τους ουρανούς και τις ευλογίες επάνω σου. Γιατί αυτά τα λόγια έχουν τέτοια δύναμη που ο Κύριος πατάει σε αυτά τα λόγια και φαίνεται αποτελέσματα. Αμήν. Και δεν αναφέρουμε μονάχα στην αναφορά ενός ενήλικα σε έναν ενήλικα. Γιατί αυτή τη στιγμή και μια μητέρα με ένα βρέφος μπορεί να ευλογήσει το παιδί της και το παιδί να λάβει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, την ευλογία με την οποία ευλογεί η μητέρα ή ο πατέρας αυτό το παιδί. Αμήν. Γι' αυτό ευλογείτε ο ένας τον άλλον. Ευλογείτε τους συζύγους σας, τα παιδιά σας. Ευλογείτε τη ζωή σας. Ευλογείτε τα πάντα. Να μάθουμε να ευλογούμε τη ζωή μας. Να μάθουμε να ευλογούμε τη διακονία μας, την εκκλησία μας, τη χώρα μας, τους εργάτες μας. Να μάθουμε να ευλογούμε το οτιδήποτε πρέπει να ευλογηθεί. Ακόμη και τους άδικους ανθρώπους, ακόμη και τους πονηρούς πολιτικούς. Όλους πρέπει να τους ευλογάμε. Για να έχουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, έναν ατάραχο βίο. Ευλόγησε λοιπόν ο Ισαάκ τον Ιακώβ. Αυτές οι ευλογίες ήρθαν άμεσα στη ζωή του. Δηλαδή, κινήθηκε, ξύπνησε ο Ιακώβ και αυτές οι ευλογίες ήρθαν στη ζωή του. Όχι. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να έρθουν αυτές οι ευλογίες. Και παρόλο που ο Ιακώβ έλαβε τις ευλογίες του πατέρα, είχε πολλές θλίψεις και δυστυχίες μες στη ζωή. Άρα να ξεχωρίζουμε ότι θα έχουμε ευλογίες, αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πρόκληση αυτής της ζωής. Βασανίστηκε 20 χρόνια στο θείο του, το Λάβαν. Τον ξεγέλασε πόσες φορές. Αλλά όταν έφυγε, έφυγε ευλογημένος. Έφυγε με οικογένεια, με παιδιά, με ζώα, με πλούτη. Και ως άνθρωπος, καθώς πάλεψε στο Φανουή, με τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ο Κύριος του άλλαξε και το όνομά του. Και από Ιακώβ, υποσχελιστής, ονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει ισχύς Θεού. Και ως άνθρωπος ήταν στην γενεαλογική σειρά η οποία θα έφερνε στην ζωή τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, τον Σωτήρα μας. Πήρε ευλογίες, πνευματικές και φυσικές, πολλές. 12 παιδιά, αγόρια. Ευλογία μεγάλη. Ήταν μεγάλη ευλογία το ότι απέκτησε τόσα πολλά παιδιά. Αμήν. Και αυτό όλο πρέπει σήμερα, καθώς θα τελειώσουμε το κήρυγμα, να το περάσουμε στη δικιά μας τη ζωή. Διαβάσαμε για την ιστορία του Ισαάκ με τον Ιακώβ. Είπαμε ότι ο Θεός μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία. Δεν λέει με κάποιες, λέει με όλες, με κάθε πνευματική ευλογία. Και κάθε πνευματική ευλογία τα περικλεί όλα. Όλα. Αμήν. Και
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε προς Ρωμαίους 8:15-17. Προς Ρωμαίους 8:15-17 εδάφιο. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας για το οποίο κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Αυτό πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομαι για να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Ο Κύριος λέει, μας έχει υιοθετήσει και είμαστε πια τέκνα Θεού. Αμήν. Έχετε καταλάβει τη διαδικασία της υιοθεσίας? Τι σημαίνει υιοθεσία? Είναι μια αγωγή. Είναι μια νομική διαδικασία η υιοθεσία. Δεν μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδί χωρίς να υπάρχει μια νομική διαδικασία. Και στα ανθρώπινα δεδομένα γίνονται όντως κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην σφαίρα του πνεύματος η υιοθεσία έχει γίνει καθώς νομικά στεκόμαστε στο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν μια νομική αγωγή με την οποία ένας άνθρωπος παίρνει στην οικογένειά του ένα ξένο παιδί για να το κάνει δικό του. Όταν πάρει αυτό παιδί έχει σκοπό να το θεραπεύσει και να του δώσει τα προνόμια των φυσικών δικών του παιδιών. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια που υιοθέτησε ένα παιδί, έχει άλλα δύο παιδιά, ό,τι είναι να πάρει το κάθε ένα από τα δύο φυσικά τους παιδιά, θα πάρει και το υιοθετημένο, γιατί πια, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες, είναι δικό του. Μπορεί να μην το έχει γεννήσει ο ίδιος, ούτε δεν έχει δει από τη μήτρα της μητρός. Αλλά επειδή έχει γίνει αυτή η νομική διαδικασία, λογίζεται ως δικό του. Εμείς ήμασταν κάποτε ξένοι ως προς τον Θεό, απαλωτριωμένοι, όπως λέει ο λόγος, από το θέλημά του. Αλλά ο Θεός μας υιοθέτησε με τη νομική πράξη της θυσίας του Ιησού Χριστού και τώρα είμαστε παιδιά του. Και ό,τι είναι να πάρει, ό,τι έχει πάρει ο Υιός το φυσικός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, παίρνουμε και εμείς. Ό,τι έχει δώσει στον Υιό του, το δίνει και σε εμάς. Σύμφωνα με τα όσα είπαμε πριν λίγο για το τι είναι η υιοθεσία. Επίσης, θέλω να σας συμπληρώσω κάτι. Το υιοθετημένο παιδί χάνει τα δικαιώματα της παλιάς του οικογένειας. Όταν μας υιοθετεί ο Θεός, δεν έχει κανένα δικαίωμα πια η παλιά μας οικογένεια, που είναι ο διάβολος με τη σάρκα. Ο διάβολος είναι ο πατέρας και η σάρκα είναι η μαμά. Γιατί πια τώρα έχουμε άλλο πατέρα, τον Κύριο τον Θεό, και άλλη μητέρα, την Εκκλησία. Και τα δικαιώματα τα παλιά που είχε η παλιά μας οικογένεια δεν μπορούν πια να έρθουν εναντίον μας. Είναι όλα δεμένα και καρφωμένα επάνω στον Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Γαλάτες 4:7. Προς Γαλάτες 4:7. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού για του Χριστού. Κάποτε ήμασταν δούλοι της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν υιοθετηθήκαμε, δεν είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας, καθότι είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Αμήν. Είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω. Στη Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, κάθε τέκνο θεωρεί το δούλος περισσότερο παρά σαν Υιός. Όταν το παιδί μεγάλωνε και γινόταν 14, 15, 16 χρονών, το οδηγούσαν μπροστά σε έναν Ρωμαίο δικαστή και γινόταν η πράξη της υιοθεσίας. Εκείνη τη στιγμή του άλλαζαν ρούχα και την παιδική Τίβενο την αντικαταστούσε η ανδρική Τίδενος, ένα ρωμαϊκό ένδυμα της ανώτερης κοινωνικής τάξης που ήταν κάτι σαν χλαμίδα ή ένας μανδύας. Ο πραγματικός γιος μιας ρωμαϊκής οικογένειας μέχρι τα 15-16 του θεωρείται δούλος, περισσότερο παρά γιος. Και έπρεπε να γίνει αυτή η δικαστική πράξη ώστε να πάυσει να θεωρείται περισσότερο δούλος και να θεωρηθεί περισσότερο γιος. Και αυτό φαινόταν και εξωτερικά, καθώς το παιδί αυτό άλλαζε ρούχα. Εμείς έχουμε αλλάξει ρούχα, αδελφοί, βεβαίως. Γιατί λέει ο λόγος ότι ντυθήκαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε ντυμένοι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα την ώρα της υιοθεσίας μας και εμείς αλλάξαμε ρούχα. Πετάξαμε από πάνω μας τα ρούχα της δουλείας, της αμαρτίας και της σάρκας, τα ρούχα του σατανά, και τώρα πια φοράμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, τα ρούχα της υιοθεσίας, τα ρούχα που υποδηλώνουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Και μέσα μας, καθώς είμαστε ντυμένοι τον Κύριο, υπάρχει εν Χριστώ Ιησού μια νέα κτήση, που εκεί επάνω ο Κύριος κτίζει την προσωπική σωτηρία στον καθέναν από εμάς. Αμήν. Στον καθέναν από εμάς. Θα πω άλλη μια ιστορία, χωρίς να διαβάσω εδάφια, από την Γένεση στο 48 κεφάλαιο. Λίγο πρωτού πεθάνει τώρα Ιακώβ. Έχει μπροστά του τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τι έκανε. Έβαλε τα χέρια του επάνω στα δύο παιδιά και τα ευλόγησε. Πόσο σημαντική είναι η ευλογία, ο λόγος, ώστε μετά να ανοίξει η σφαίρα του πνεύματος και να έρθει το αποτέλεσμα αυτού του θετικού και Άγιου Λόγου. Αμήν. Ψαλμός 23:1-6. Ψαλμός 23:1-6 εδάφιο, ουσιαστικά θα διαβάσουμε όλο τον ψαλμό. Είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δεν θέλω στερηθεί τίποτα. Μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό?
2: Αμήν.
1: Το πιστεύουμε, αδελφοί?
2: Αμήν.
1: Δεν θα στερηθούμε τίποτα.
2: Αμήν.
1: Γιατί έχουμε ποιμένα τον Κύριο τον Θεό. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Η νόρθος στην ψυχή μου με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Ένε και το όνομα του αυτού. Και εν κοιλάδι, ακούστε, και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι με τεμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσιν. Ετοίμασας έμπροστέ μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Αμήν. Βεβαίως χάρης και έλεος θέλωση με ακολουθεί. Πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το παιδί του Θεού, το οποίο είναι ευλογημένο, λαμβάνει από τον Κύριο κάθε ευλογία την οποία έχει ανάγκη. Δεν λέω ότι δεν θα έρθουν δύσκολες στιγμές, γιατί εδώ διαβάσαμε στο δεύτερο 4 ότι κι αν περιπατήσω σε μια κοιλάδα που έχει σκιές θανάτου, ο Κύριος είναι μαζί μου. Άρα θα έρθουν πειρασμοί, θα έρθουν δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν. Και θα ήθελα να συμπληρώσω στα λόγια αυτά και στα εδάφια αυτά διαβάζοντας Ισαΐας 40:10-11. Ισαΐας 40:10-11, για να συμπληρώσουμε τα λόγια τα οποία είπαμε και τα εδάφια από τον 23ο ψαλμό. Και διαβάζουμε. Ιδού, ακούστε. Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως, και ο βραχήνο αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού, ο μισθός αυτού είναι με τα αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Ποιος είναι ο μισθός και η αμοιβή? Οι ευλογίες μας και η σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν. Και στο 11, θέλει βοσκή στο πίμνο αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία για του βροχήνος αυτού και βαστάσει εν τον κόλπο αυτού. Και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Θα οδηγεί τα θυλάζοντα και θα έχει τα πρόβατα στον κόλπο του, στο στήθος του, ποιμένοντας και ευλογώντας αυτά. Φοβερά λόγια. Γι' αυτό που είμαστε ο Κύριο και γι' αυτό που είναι ο Κύριος ως προς εμάς αδελφοί. Αμήν. Στο προσδρομέως 8:29 μας λέει ότι είμαστε σύμμορφοι με τον Υιόν αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη σύμμορφος? Έχουμε την ίδια μορφή στην σφαίρα του πνεύματος. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. Αυτό που ήθελε εξ αρχής για εμάς. Έθεσε σαν πρότυπο τον αμνό, ο οποίος είναι κατά την εικόνα του Θεού, και τώρα όλοι εμείς μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Υιού, λαμβάνοντας ως κληρονόμοι και συγκληρονόμοι σε αυτή τη ζωή μόρφωση, χρήσμα, δόξα, νέα ταυτότητα και κάθε εν Χριστώ Ιησού ευλογία.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Έχουμε εξουσία.
2: Αμήν.
1: Τι σημαίνει εξουσία? Όταν ο Κύριος είπε στο κατά Ματθαίον 28:18, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης, τι σημαίνει εξουσία? Είναι από το αρχαίο έξεστη, που σημαίνει είναι δυνατό και σε πλήρη έννοια. Επίσης είναι το δικαίωμα ή η άδεια που έχει κάποιος να ενεργήσει κάτι ή να δώσει κάτι κατά τη θέλησή του. Άρα αφού έχει εξουσία ο Υιός και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι, έχουμε και εμείς εξουσία να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, να πατήσουμε τον όφη, να συντρίψουμε τα έργα του εχθρού.
2: Αμήν.
1: Γιατί εκείνος το κάνει.
2: Αμήν.
1: Για εμάς και μέσα από εμάς.
2: Αμήν.
1: Έχουμε εξουσία?
2: Αμήν.
1: Ναι αδελφοί, ως παιδιά του Θεού ευλογημένα έχουμε εξουσία σε ουρανό, σε γη, σε δαίμονες, καθότι τα ονόματά μας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής.
2: Αμήν.
1: Έχεις γραφτεί στο βιβλίο της ζωής?
2: Αμήν.
1: Όλοι έχουμε γραφτεί. Το όνομά μας έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Άρα είμαστε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι. Είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού. Άρα με την εικόνα του Πατέρα που όλο φτιάχνεται και καλυτερεύει ημέρα με τη μέρα, καθώς μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Με αποτέλεσμα να έχουμε την εξουσία, αδελφοί, να λάβουμε τις ευλογίες και να καταπατήσουμε τα σχέδια του Σατανά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Και θα κλείσω διαβάζοντας Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο, αδελφοί. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, γιατί με το που ολοκληρώσω τα εδάφια του Ψαλμού 128, θα το διαβάσω δηλαδή όλο από το 1 στο 6, μετά θα μείνουμε στην προσευχή και θα διεκδικήσουμε κάθε ευλογία του Κυρίου για τη ζωή μας. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Με πίστη, με βεβαιότητα θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο και ο καθένας για τον εαυτό του θα κράξει και θα ζητήσει κάθε ευλογία που έχει δώσει ο Κύριος στη διακονία και στη ζωή του. Και διαβάζουμε Ψαλμός 128. Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εντές οδείς αυτού. Διότι θέλεις, ακούς τα αποτελέσματα, διότι θέλεις τρώγει, αυτές είναι οι ευλογίες και τα αποτελέσματα, διότι θέλεις τρώγει από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Η γηνή σου θελείστε ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου. Η γη σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Θέλει ευλογηθεί αυτός που σέβεται, αγαπά και φοβάται με Άγιο Ευσεβή φόβο τον Κύριο. Αυτές είναι οι ευλογίες. Στο 5. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει. Θέλει σε ευλογήσει. εκ της Ιών και θέλεις ήδη το καλό της Ιερουσαλήμ, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου θα ευλογείς την Εκκλησία και θέλεις ήδη Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε αυτό το βράδυ, Χριστέ μου Άγιε, να υψώσουμε το πρόσωπό σου, Κύριε Θεός μου, να υψώσουμε το όνομά σου, το Άγιο, Χριστέ μου, να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε Θεός μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο αληθινός, εσύ είσαι ο Πατέρας μας, Χριστέ μου, Κύριε. Εσύ είσαι τα πάντα για μας, Χριστέ μου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έβγαλες μέσα από τον κόσμο, μέσα από την αμαρτία και μας έφερες μέσα στο φως σου, Χριστέ μου, Κύριε. Έβαλες, Χριστέ μου, το λόγο σου να είναι φως μπροστά μας, Χριστέ μου, Κύριε. Και καθώς μελετάμε να βλέπουμε, Κύριε Θεός μου, και να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά σου, Χριστέ μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πάνω στο σταυρό, Κύριε, με τη θυσία σου είναι που άλλαξες, Κύριε Θεός μου, Κύριε Θεό, το θάνατο που ήταν μέσα μας και μας έδωσε ζωή, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Και αυτό το βράδυ, καθώς μαζευτήκαμε όλοι μαζί, Κύριε, θέλουμε εσύ να έρθεις, να χρήσεις τα λόγια σου, Κύριε, να χρήσεις ό,τι είναι να ακουστεί αυτό το βράδυ, Κύριε, στο όνομά σου, να χρήσεις τις καρδιές μας, Κύριε, να λάβουμε από το λόγο σου, Χριστέ μου, Άγιε, και θέλουμε να με κρύψεις, Κύριε, πίσω από το σταυρό σου, Χριστέ μου, Κύριε, και όλους μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα σε σένα, τον Άγιο Θεό, Κύριε, το Βασιλιά μας, Ιησού μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αρφέ. Έχουμε πίστη. Πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε. Όταν ρωτήσουμε έξω τον κόσμο, ναι, πιστεύω. Η ερώτηση είναι τι. Είναι πολύ γενικό το πιστεύω. Εμείς τι πιστεύουμε, ξέρουμε. Εμείς, αδελφοί, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι αληθινός. Πιστεύουμε ότι ο λόγος τον οποίο μελετάμε και διαβάζουμε είναι τα λόγια τα οποία έχει γράψει ο ίδιος ο Θεός με το Πνεύμα Του, διαμέσου των Αγίων. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα εδώ, όλες τις ιστορίες της Γραφής, είναι αληθινά γεγονότα, δεν είναι παραμύθια. Όπως κάποτε, όταν ήμουν μικρός, άκουγα την ιστορία του Σαμψών και νόμιζα ότι ήταν παραμύθι. Όλες οι υποσχέσεις που είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού είναι αλήθεια. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Αυτή είναι η πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι αόριστο. Πιστεύω. Πού πιστεύεις? Και θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 11. Λέει, είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Λέει εδώ, η πίστη είναι, δηλαδή, η υπόσταση, προσέξτε λίγο, η πίστη είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Δηλαδή, η υπόσταση έχει κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Έτσι δεν είναι? Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι έχει υπόσταση. Είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Η βεβαιότητα των πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο δεν λέει η βεβαιότητα, δεν λέει βεβαίωση πραγμάτων, λέει έλεγχος πραγμάτων. Δηλαδή, μέσα στον ορισμό της πίστης υπάρχει ο έλεγχος. Που αν το σκεφτεί κανείς, είναι σωστό. Διότι την πίστη μας πρέπει να την ερευνήσουμε, ώστε αυτά που ο Λόγος του Θεού μας λέει να γίνουν υπόσταση, για να πιστέψουμε και να πατήσουμε πάνω σε αυτά. Έτσι δεν είναι? Επομένως, αυτό που λένε έξω, πίστευε και μη ερεύνα, εξ ορισμού της πίστης είναι λάθος. Το καταλαβαίνουμε? Τι γίνεται χωρίς να ερευνάς να πιστεύεις κάτι? Πίστευε αόριστα. Είναι ορισμένη η πίστη μας. Διότι λέει, δια ταύτης, της πίστης δηλαδή, έλαβον καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Εδώ γράφει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στους πρεσβύτερους της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι δεν είναι? Στο 3 λέει, διαπίστεως νοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Με πίστη, λέει, νοούμε ότι ο Λόγος του Θεού, ότι εκτίστηκε η γη. Εκ πίστεως. Πού στηρίζουμε την πίστη μας αυτή? Στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Σε αυτό το εδάφιο. Πιστεύουμε αυτό ότι είναι γραμμένο από το Θεό και αφού είναι γραμμένο από το Θεό έχει γίνει έτσι. Και επίσης στους Ψαλμούς το 33 στο 6 λέει «Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί», λέει ο Ψαλμωδός. «Και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών». Και μετά ξεκινάει ο Παύλος και μας δίνει παραδείγματα πίστης μέσα στο λόγο του. Το πρώτο που μας λέει είναι για τον Άβελ. Πιστεύω ότι όλα τα παραδείγματα, όλα αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Θέλω όμως να ξανακούσουμε κάποια σήμερα, γιατί υπάρχει λόγος. Διαπίστεως, λέει στο 4, ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά του Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία περί των δώρων αυτού. Και δι' αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Η ιστορία του Άβελ και του Κάιν, όσοι θέλετε να την βρείτε, είναι στη Γένεση το κεφάλαιο 4. Και από το 3 λέει «Και μεθημέρας πρόσφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριον». Ξέρουμε τον Κάιν και τον Άβελ, έτσι. Ο Κάιν πρόσφερε λοιπόν από πού? Από τον καρπό της γης. Αλλά και ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον του, τον προβάντων του. Και από το στεάτων αυτών. Και τι έκανε ο Θεός στην προσφορά αυτή, λέει, επέβλεψε με ευμένεια επί τον Άβελ, την προσφορά του Άβελ. Και στο 5 λέει, επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Γιατί? Ρωτάω. Το απαντάει ο Κύριος στο 6. Και είπε ο Κύριος, γιατί λέει το πρόσωπο του, τι έγινε, κατήφιασε. Στεναχωρήθηκε ο Κάιν που δεν δέχτηκε ο Θεός την προσφορά του. Στο 6 όμως λέει ο Κύριος, «Διατί αγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν εσύ πράτης καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράτης καλός, εις τη θύρα κείται η αμαρτία». Ξέρουμε ότι και ο Άβελ και ο Κάιν από ποιον διδάχτηκαν τη σωστή θυσία? Από τον Αδάμ και την Εύα. Και οι δύο άκουσαν την ίδια διδασκαλία. Η οποία όμως διδασκαλία για το μεν Άβελ ήτανε ο Λόγος του Θεού, που ήτανε ναι και αμήν, για τον Κάιν, που εδώ έχουμε δύο συμβουλισμούς, τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο, ή αν θέλετε τον άνθρωπο της πίστης και τον άνθρωπο της θρησκείας, δηλαδή ο Κάιν τι ήθελε να κάνει? Να προσφέρω θυσία, αλλά πώς το λέγω. Είναι σαν να η στάση του να δείχνει ότι τα λόγια του Θεού δεν τα λογαριασε. Σαν να μην υπήρχαν. Γι' αυτό του λέει εδώ ο Κύριος. Εάν εσύ πράτης καλός, εγώ είμαι προσωπολήπτης, δεν θα δεχόμουν τη θυσία σου. Διαπίστεως, λέει, έγινε. Στο 5 μας μιλάει για τον Ενόχ. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μην είδη θάνατον και δεν βρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Η ιστορία του είναι πολύ μικρή. Η Γραφή μάλιστα μας μιλάει σε κάποια εδάφια, άμα θα θέλετε, είναι στο Γένεση, στη Γένεση το 5ο κεφάλαιο, από το 22 εκεί, 25 εκεί, εκεί μιλάει η Γραφή για τον Ενόχ. Αλλά τι λέει εδώ? Γιατί τον μετέθεσε ο Θεός, τον άρπαξε δηλαδή, και είναι ένας τύπος της αρπαγής αυτός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού, πριν τον αρπάξει δηλαδή, εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε στον Θεό. Ένας άνθρωπος πίστης που σε όλη του τη ζωή βάθησε σύμφωνα με αυτά που είχε διδαχτεί και είχε πιστέψει ότι είναι τα λόγια του Θεού. Και στο 6, το οποίο θέλω να το υπογραμμίσετε, θα έρθουμε αρκετές φορές στο εδάφιο 6, λέει «Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν». Εάν δεν έχουμε πίστη, δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Μας λέει. Στο 7, μας μιλάει για τον Νόε. Τα λέω λίγο γρήγορα τα παραδείγματα. Θα σταθούμε πάνω σε κάποια, έτσι. Η ιστορία του Νόε, για όσοι θέλετε να την δείτε, είναι στη Γένεση το 6. Στο κεφάλαιο 6 είναι όλη η ιστορία του Νόε. Τι έγινε? Ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπομένων, εφοβήθη. Ποια ήταν αυτά τα μη που δεν βλεπότανε ακόμα? Δηλαδή, τι του είπε ο Θεός, θυμάστε? Ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη εξαιτίας της αμαρτίας. Με ποιον τρόπο? Με βροχή, με κατακλυσμό. Αυτό είναι. Ειδοποιήθηκε για τα μη βλεπόμενα, γιατί δεν είχε πέσει ποτέ βροχή και είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Επομένως, όταν ο Νόε άκουγε τον Θεό να του λέει ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη με πλημμύρα, με κατακλυσμό, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ποτέ κανένας άνθρωπος δεν είχε δει νερό να πέφτει από τον ουρανό. Ήταν παράξενο για την εποχή του. Εφοβήθη, λέει, και κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Προσέξτε τώρα. Τι είναι αυτό που έκανε τον Νόε να υπακούσει, γιατί αν διαβάσει την ιστορία τελικά, ο Νόε έκαμε, έρχεται ο Θεός, του λέει ότι θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, και μετά του δίνει την κυβωτό, όλο το σχέδιο, τι έπρεπε να κάνει, αν διαβάσετε στο κεφάλι αυτό. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Νόε να δεχτεί τον Λόγο του Θεού? Ξαναπάμε λίγο στο εδάφιο πριν που σας είπα να το σημειώσετε. Λέει, χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν. Για ποιον λόγο? Διότι, να το πω στην δημοτική. Διότι εκείνος που λέει που προσέρχεται στο Θεό, πρέπει να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός. Πολύ βασικό. Δηλαδή εκείνη την ώρα να ξέρεις ότι αυτός που σου μιλάει δεν είναι κάποιος όποιος. Είναι ο Θεός. Με τις ιδιότητες που έχει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός και ότι ο Θεός τι γίνεται, μισθαποδότης σε αυτού που τον εξητούν. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, ο Νόε τι έκανε? Ήξερε ότι τον λόγο αυτόν του τον έλεγε ο Θεός. Ήξερε ότι μπροστά του ήταν ο Θεός. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Τον πίστευε το Θεό. Είχε πίστη ποιος του μιλάει. Πολύ βασικό. Και επίσης ήξερε ότι είναι μισθαποδότης. Δηλαδή δίνει μισθό. Δίνει μισθό. Υπάρχει και ένα εδάφιο που λέει ότι για την αμαρτία, ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Για να μην ξεγελιόμαστε, στη ζωή αυτή που ήρθαμε, στο τέλος θα πρέπει να πάρουμε ένα μισθό. Όλοι μας. Όχι θα πρέπει, θα πάρουμε ένα μισθό. Να φροντίσουμε λοιπόν, αυτό θέλει ο Θεός, ο μισθός που θα πάρουμε να είναι ο μισθός που θα μας δώσει ο Κύριος και όχι ο θάνατος. Αμήν. Αναμείνουμε όμως τον Νόε. Ο Νόε δέχτηκε το λόγο γιατί πίστευε ότι αυτός που του μιλάει είναι ο Θεός και ο Θεός αυτό που λέει το κάνει. Αμήν. Είναι ένας από τους Αγίους της πίστης, της Παλαιάς Διαθήκης. Στο 8 μιλάει για τον Αβραάμ. Θέλω να διαβάσουμε λίγο την ιστορία του και να προσέξετε να δείτε κάποιες λεπτομέρειες που εγώ τώρα που το μελετούσα τις είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέει, διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ όταν καλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίον έμελε να λάβει σκληρονομία και εξήλθε μη πιστεύων που υπάγει. Η ιστορία του Αβραάμ είναι στη γένεση του 12. Όλο το 12 μιλάει για τον Αβραάμ. Και τι του είπε ο Κύριος, βγες από την συγγένειά σου και από τον οίκο του πατρός σου στη γη την οποία θέλω στη δείξη. Δεν του είπες φύγε από εδώ και πήγαινε, ξέρω εγώ, σε αυτό το μέρος. Βγες, κάνε δηλαδή το βήμα της πίστης, καθώς σου λέει ο Κύριος, και θα σε οδηγήσει. Αυτό του είπε. Και ο Αβραάμ το έκανε. Γιατί το έκανε? Να κρατήσουμε λίγο τον ορισμό της πίστης. Γιατί ήξερε ότι αυτός που του μιλάει ήταν ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ο Θεός αυτός που του μιλούσε. Και του είπε βγες. Δεν ήταν ο ξαδερφός του, ούτε ο φίλος του. Ήταν ο Θεός που μέσα στις ιδιότητές του είναι ότι είναι πάνσοφος. Ξέρει τα πάντα. Γνωρίζει το μέλλον μπροστά που εμείς ακόμα πριν καν γεννηθούμε. Αυτός του μιλάει. Λέει στο 9. Διαπίστεως παρόκησεν στη γη της επαγγελίας ως ξένοι, κατοικήσαν στις σκηνές μαζί με τον Ισαάκ τον Ιακώβ, τον συγκυρονόμο της επαγγελίας. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κοιτάξτε μέχρι που έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Μέχρι εκεί έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Γιατί όλα αυτά είναι αυτά που ο Θεός του είχε εμπιστευτεί. Και θέλω να συνεχίσουμε λίγο με τον Αβραάμ, στο 17. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ και το μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέκτη της επαγγελίας. Θέλω να δούμε λίγο, να διαβάσουμε την ιστορία αυτή. Γένεσης 22. Λέει, μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησες, τον Ισαάκ, και ύπαγε εις τον τόπο Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σι πει. Δεν το έχει πει ακόμα πού. Προσέξτε λίγο τις λεπτομέρειες, θέλω να τις προσέχουμε, για να βλέπουμε και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Για να δούμε τα στοιχεία της πίστης που είπαμε στον ορισμό μέσα στη ζωή του. Αυτό θέλω να δούμε. Να δούμε δηλαδή την εφαρμογή του ορισμού της πίστης μέσα στους ανθρώπους που είναι παραδείγματα πίστης. Καταλάβατε τι θέλω να δούμε? Ωραία. Και τι έκανε ο Αβραάμ, ο οποίος ξέρουμε ότι όλο αυτό που έζησε με τον Ισαάκ, στην ουσία εκεί κατάλαβε την καρδιά του Πατέρα Θεού όταν είδε τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό. Έζησε όλα αυτά τα συναισθήματα, τα έντονα συναισθήματα που μπορεί να έζησε ο ίδιος ο Θεός όταν είδε το γιο του πάνω στο Σταυρό. Αλλά απ' την άλλη, βλέπουμε και την πίστη που είχε σε κάθε τι που ο Θεός του έλεγε. Σηκωθείς λοιπόν ο Αβραάμ, όταν του είπε ο Θεός, πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου, σηκώθηκε το πρωί. Τα ξέρουμε αυτά. Σηκώθηκε το πρωί. Δεν είπε, α, ωραία, μου είπε ο Θεός αυτό, αλλά κάτσε ρε παιδί μου να περιμένω λίγο, μήπως αλλάξει γνώμη. Εντάξει, να πάω, αλλά... Όχι, νωρίς το πρωί, σηκώθηκε νωρίς το πρωί, έλαβε 2 των δούλων αυτού, πήρε τον Ισαάκ, έσχισε ξύλα για την ολοκαύτωση και υπήγε στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός. Στο 4, τη δε τρίτη ημέρα, ύψος ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν. Ξεκίνησε να πάει κάπου και είδε τον τόπο, όπως του είπε ο Θεός, πήγαινε στα όρια και θα σου πω πού. Του έδειξε πού θα πάει. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Εσείς καθίσατε αυτού με τον όνο, εγώ δε και το παιδάριο θέλουμε πάγει ως εκεί και αφού προσκυνήσουμε θέλουμε επιστρέψει προς εσάς». Και στο 6, «Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσε επί τον Ισαάκ τον γιο του», τα βάλε πάνω στο γιο του, «και έλαβε εις τη χείρα αυτού το πυρ και τη μάχηρα και υπήγον οι δύο μου». Και καθώς πήγαιναν, στο 7, ο Ισαάκ του λέει, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Πού το, πάμε να κάνουμε θυσία, έχουμε ξύλα, έχουμε πυρ, πού είναι το πρόβατο. Και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει εις αυτόν το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Και σας ρωτάω, του είπε ψέματα. Τι λέτε. Ο Αβραάμ εδώ είπε ψέματα στο γιο του. Ένας που μπορεί να μην ξέρει τον λόγο του Θεού μπορεί να πει ναι, τον κοροϊδεύσε, του κρύψε κάτι. Και έτσι φαίνεται. Κάτι να του κρύβει. Όμως αδερφοί, θα δούμε ότι δεν του έκρυψε τίποτα. Του είπε την αλήθεια. Στο 9, αφού δε έφτασαν στον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οικοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και διέθεσε τα ξύλα και δέσε στον Ισαάκ και στον ιόν αυτού, έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω των ξύλων. Και εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε τη μάχηρα για να σφάξει το γιον του. Ο Ισαάκ εδώ τι έκανε. Τον έπιασε, τον έδεσε, τον έβαλε πάνω στα ξύλα. Ο Ισαάκ τι έκανε. Μας λέει κάτι. Τίποτα. Δεν έκανε τίποτα ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ, αδελφοί, ποιον συμβολίζει. Τον Ιησού Χριστό. Ο οποίος λέει, πήγε πάνω στο σταυρό αφώνος, δεν είπε τίποτα. Γιατί. Και πιο κάτω διαβάζετε την ιστορία, λέει μετά, εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, ο άγγελος τον σταμάτησε, του έδωσε το κρυάρι. Θέλω λίγο να σκεφτείτε, γιατί λέτε ο Αβραάμ, εξ αρχής όταν ο Θεός του είπε να κάνει αυτό με το γιο του, το έκανε, και αυτό που του είπε, γιατί του το είπε. Το λέει στο 18, στο Εβραίους που είμαστε, στο 18. Να διαβάσω ξανά το 17 για να το συνδέσουμε. «Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε δοκιμάζεται, προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη». Ποιος δέχτηκε την επαγγελία? Ο Αβραάμ δέχτηκε την επαγγελία. «Προς τον οποίον Αβραάμ δηλαδή ελαλήθη, ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί εισέ σπέρμα».

να περιγελάει τον Ισαάκ. Και στο 10, και είπε προς τον Αβραάμ, πηγαίνει τώρα στον Αβραάμ και του λέει, διώξον τη δούλη ταυτή και το γιο της, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο γιος της δούλης ταύτης μετά του γιού μου του Ισαάκ. Και στο 11 λέει, εφάνει σκληρό σφόδα το πράγμα αυτό στους οφθαλμούς του Αβραάμ περί του γιού του. Κοιτάξτε τώρα στο 12. Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ. Ο Θεός λέει στον Αβραάμ, ας μη φανεί σκληρό εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου, κατά πάντα όσα είπε προς η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής, διότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Όταν ο Θεός έρχεται και λέει στον Αβραάμ, πήγε να θυσιάσει το γιο σου, έχουμε έντονα συναισθήματα, αλλά ο Αβραάμ, επειδή ξέρει ποιος του μιλάει, να το κάνω ανθρώπινα, λέει, κάτσε παιδί μου, περίμενε λίγο. Ο Θεός μου έχει πει ότι θα κληρονομήσω σπέρμα από τον Ισαάκ, που τώρα μου λέει να τον θυσιάσω. Εάν τον θυσιάσω, δεν θα μπορώ να πάρω το σπέρμα που μου έχει υποσχεθεί. Δεν σκέφτεται ότι μήπως είναι λάθος αυτό που μου είπε ο Θεός τότε. Μήπως δεν ήταν. Δεν έχει καμία φωλία. Προσέξτε. Ποιος του έχει πει την υπόσχεση, ξέρει. Και σκέφτεται μέσα του. Αφού λοιπόν ο Θεός μου έχει πει ότι θα λάβω το σπέρμα από τον Ισαάκ, στο 18, στο 19 λέει, στο ίδιο, στο κεφάλαιο που είμαστε στους Εβραίους, στο 19 λέει, συλλογιστείς ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει, εξών και έλαβε αυτόν πίσω παραβολικό. Σκέφτηκε, σου λέει, ωραία, εγώ θα τον βάλω και αν τον σκοτώσω, θα τον αναστήσει. Γιατί θα τον αναστήσει, γιατί πρέπει να μου δώσει το σπέρμα που υποσχέθηκε. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνουμε την πίστη, πώς δουλεύει μέσα στον Αβραάμ. Κράτησε το λόγο που ο Θεός του είχε πει και δεν φοβήθηκε. Και ακριβώς το ίδιο πιστεύω ότι γινόταν και μέσα στον Ισαάκ. Διότι ο Ισαάκ μεγάλωσε με τις οδηγίες και με την ουθεσία του πατέρα του. Και πιστεύω ότι εμπιστευότανε τον Αβραάμ, όπως επίσης εμπιστευότανε και ο ίδιος προσωπικά τον Θεό. Και όταν τον έδεσε, όταν ο Αβραάμ του είπε ότι ναι, είμαστε εμείς, δεν έχουμε πρόβατα, αλλά ο Θεός θα προμηθεύσει, ο Ισαάκ είχε την ίδια πίστη με τον Αβραάμ. Ότι ναι, θα προμηθεύσει. Και όταν τον έβαλε πάνω, ναι, την ίδια πίστη είχε ότι ο Θεός θα προμηθεύσει. Και ο Κύριος, αδερφοί, με την ίδια πίστη ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Γιατί όλες οι προφητείες που μιλούσαν για αυτόν, τι είχαν στο τέλος? Την Ανάσταση. Ήξερε ότι δεν θα τον αφήσει ο πατέρας να δει διαφθορά, αλλά θα τον αναστήσει. Και ανέβηκε στο Σταυρό με αυτή την πίστη. Αμήν. Πιο πίσω, στο 11, μιλάει για την πίστη της Σάρας επίσης. Εδώ, ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη της Σάρας, η οποία ήταν μεγάλη σε ηλικία και ήρθε η υπόσχεση του Θεού ότι από σένα θα γεννηθεί σπέρμα. Και θυμάστε ότι γέλασε όταν άκουσε αυτό και γι' αυτό και το όνομα του παιδιού κλήθηκε Ισαάκ, θα πει γελώντας. Αλλά γιατί έγινε στη ζωή της? Γιατί δέχτηκε το λόγο του υποσχεθέντα. Γι' αυτό. Πάμε λίγο πιο κάτω. Διαπίστεως, λέει στο 20, ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισαύ επίσης περί των μελώντων. Είναι η ίδια πίστη. Διαπίστωσε ο Ιακώβ, αποθνίσκον ευλόγησθεν έκαστον των ιών του Ιωσήφ και προσκύνησε επιστηριζόμενος επί το άκρο της ράβδου αυτού. Διαπίστεως επίσης ο Ιωσήφ αποθνίσκον παρήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Αυτό είναι στη γέννηση το 50, διαβάστε, είναι αυτή η ιστορία. Και στο 24 μιλάει ο Ιωσήφ και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς του, εγώ αποπεθαίνω δηλαδή, εγώ αποθνίσκω,

0: Ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφτεί και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης ταύτης, στη γη την οποία υποσχέθηκε προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Μέχρι τελευταία στιγμή πέθαινε και είχε την πίστη της υπόσχεσης του Θεού μέσα στη ζωή του. Και πιο κάτω στο επόμενο εδάφιο τους λέει και θα πάρετε τα οστά μου, θα τα μεταφέρετε μαζί. Δεν τα αφήσετε εδώ. Διαπίστεως.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 23, μιλάει από το 23 και κάτω, μιλάει για τον Μωυσή. Ξέρουμε την ιστορία του Μωυσή. Διαπίστεως στο 24 λέει ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Είχε την πίστη ότι ανήκει στο λαό Ισραήλ, στο λαό του Θεού. Και παρόλο που ήταν άρχοντας, ήξερε ότι ο πλούτος όλος είναι τα λόγια του Κυρίου. Είναι ο Θεός. Όλα τα υπόλοιπα και τα πλούτη της Αιγύπτου δεν αξίζουν τίποτα. Προκρίνας, λέει στο 25, μάλλον να κακουχείται με τον λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και στο 27, διαπίστεως αφήκει την Αίγυπτο, μη φοβηθείς τον θυμό του βασιλέως. Διότι, ως βλέπουν το άρωτον, ανεκαρτέρησε. Και στο 28, διαπίστεως έκανε το Πάσχα. Όλα τα γεγονότα, όλα τα φαινόμενα αυτά που διαβάζουμε, αδελφοί, μέσα στο λόγο του, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, αν κάποιος μπει στα παπούτσια των Αγίων αυτών, θα δει ότι είναι έξω από τη λογική. Έξω από τη σφαίρα της λογικής. Έκαναν πράγματα τα οποία ήταν έξω από την σφαίρα της λογικής. Δεν μπορούσε να σκεφτεί η Σάρα ότι εγώ, ναι, ξέρετε κάτι, εγώ θα γεννήσω, τώρα που είμαι 80 χρονών, θα γεννήσω γιο. Έξω από τη φυσική. Όταν έφτασε στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτό που λέει εδώ στο 29, και ήταν όλος ο λαός μαζί του και πίσω ήταν ο Φαραώ με το στρατό που τους κυνηγούσε, κάποιος λογικός άνθρωπος θα σκεφτόταν να βρούμε τώρα εδώ καμιά κατοστή χιλιάδες βάρκες να μπούμε να φύγουμε. Αυτό δεν θα σκεφτότανε. Δεν θα σκεφτόταν σίγουρα να χτυπήσει με ένα ραβδάκι ξύλινο τη θάλασσα να ανοίξει. Πώς έγινε όμως αυτό, διαπίστεως. Ήξεραν όλοι αυτοί, αυτός που τους μιλάει και τους δίνει τις εντολές, τις παράξενες, αυτές που είναι έξω από τη λογική, είναι ο Θεός. Αυτή είναι η πίστη. Στο 30 μιλάει για την Ιεριχώ. Το κεφάλαιο της Εξόδου το 14 μπορείτε να δείτε για τον Μωυσή και στο Ιησούς του Ναβί, από το πρώτο κεφάλαιο, είναι όλη η ιστορία της Ιεριχού. Σκεφτείτε λίγο. Στέλνει τον Ιησού του Ναβί και του λέει ο Θεός, θα πας σε αυτή την πόλη που είναι περιτυχισμένη, θα βάλεις μπροστά την Κιβωτό, θα βάλεις τους μουσικούς με τις σάλπιγγες, πίσω θα είναι όλοι οι υπόλοιποι και κάθε μέρα θα κάνετε μία στροφή γύρω από τα τείχη. Και την τελευταία μέρα θα κάνετε 7 στροφές και στην 7η θα αλλάξετε και θα πέσουν τα τείχη. Που δεν μπορεί, υπήρχε στρατός να μπει μέσα. Δεν είναι λογικό. Αλλά γιατί ήταν αυτό που κίνησε τον Ιησού τον Ναβί να το κάνει. Ήξερε ότι αυτό του το λέει ο Θεός. Και αυτό που του λέει ο Θεός, και αν, ακόμα και αν φαίνεται παράδοξο, έτσι θα γίνει. Και το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αυτό. Και στο 32 λέει, και τι έτσι να λέγω ακόμα. Γιατί αν σας πω, λέει, και άλλα παραδείγματα, θα τελειώσει ο καιρός. Διηγούμενοι για τον Γεδεών, δεν ξέρετε την ιστορία του Γεδεών. Για τον Βαράκ, για τον Σαμψόν, για τον Εφθάε, για τον Δαβί, τον Σαμουήλ, για τους προφήτες. Αδελφοί, η Γραφή είναι γεμάτη από παραδείγματα Αγίων, οι οποίοι είχαν την πίστη. Και φυσικά ο Λόγος του Θεού μας δίνει παραδείγματα και ανθρώπων που δεν είχαν την πίστη, τη σωστή. Έκαναν δικά τους πράγματα. Για να μπορούμε, καθώς μελετάμε, να βλέπουμε το αποτέλεσμα της πίστης που ο Θεός θέλει να ζήσουμε και της απιστίας που θέλει να αποφύγουμε. Και δεν είναι μόνο τα παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης που εδώ μας λέει ο Παύλος. Έχουμε άλλα τόσα παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλά παραδείγματα. Ωραία. Γιατί όμως τα είπαμε όλα αυτά. Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο στους Εβραίους, το 12. Μας λέει ο Παύλος, λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντως από το σούτο νέφος μαρτύρων, μας λέει ο Παύλος, σε όλους εμάς, αφού είμαστε περικυκλωμένοι από τόσο νέφος μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος. Ακούστε το. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος. Όταν έχεις πράγματα που σε βαραίνουν μέσα στη ζωή σου και είναι βαριά, είναι εύκολο να τα αφήσεις, γιατί δεν μπορείς να το κουβαλήσεις. Τα αφήνεις εύκολα. Αλλά εδώ ο λόγος του μας λέει να αφήσουμε κάθε βάρος. Δεν σου λέει αυτά που είναι βαριά, αυτά που δεν μπορείς να τα σηκώσεις ή δεν μπορείς να τα κουβαλήσεις πολύ χρόνο. Ας σας ρωτήσω, αυτό εδώ, πόσο βάρος λέτε ότι έχει? Ας πει κάποιος. Πόσο? 200 γραμμάρια, λέει ο Γιάννης. Άλλος. Μα να ακούμε. 250. 450. Προσέξτε. Δεν έχει σημασία πόσο είναι το βάρος. Πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Υπολογίζουμε το βάρος. Αν αυτό εδώ το... Σήκωσα τώρα και ήπια. Οκ. Δεν έγινε τίποτα. Αν αυτό το κρατάω εκεί μία ώρα, τι θα γίνει? 2 ώρες, 10 μέρες, 20 χρόνια, τι θα γίνει? Αυτό το βάρος που δεν το υπολογίζεις, έρχεται στην πορεία της ζωής σου και σε κουράζει. Γι' αυτό εδώ λέει να αφήσουμε παν βάρος. Εγώ θα συνεχίσω, αλλά θέλω να σκεφτείτε αν έχετε βάρη. Αν έχετε βάρη που πρέπει να αφήσετε απόψε. Μία ωραία παραβολή που μας φανερώνει το εδώ είναι η παραβολή του Σπορέα, αν τη θυμάστε. Θα σας πω μόνο όταν σου ήρθε και ερμήνευσε την παραβολή του Σπορέα. Είναι στο Ματθαίος, το 13, στο 22, τους λέει, αν θυμάστε καλά, για την τρίτη περίπτωση. Λέει, ο δε εις τους ακάνθας σπαρθείς, αυτός είναι ο ακούν το λόγο, έπειτα ημέριμνα του αιώνα τούτο και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Προσέξτε, γίνεται άκαρπος. Δηλαδή, δεν λέει ότι απαραίτητα φεύγει από την Εκκλησία. Δεν έχει καρπό. Ο καρπός του πνεύματος, να μην τον πούμε, το ξέρετε ποιος είναι. Δεν είναι μόνο ο καρπός των ψυχών, είναι και ο καρπός του πνεύματος. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα βάρη, που είναι τα βάρη της ζωής μπορεί να είναι αυτά, και άλλα βάρη, αυτό έρχεται και μας κουράζει. Αλλά λέει μετά να απορρίψουμε και κάτι άλλο. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δεν μιλάει γενικά για την αμαρτία. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι σαν άνθρωποι, καθώς βαδίζουμε, κάποια στιγμή μπορεί να σκοτάσουμε και να πέσουμε. Δεν μιλάει για αυτή την αμαρτία. Μιλάει για την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε μπλέξει εύκολα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πορνεία. Μπορεί να είναι, να είναι ψέμα, να έχεις την τάση εύκολα να... Έλα, ρε παιδί μου, λες ένα ψέμα. Είναι κάτι εκεί το οποίο είναι εύκολο για σένα. Αυτό πρέπει να το απορρίψουμε. Και γιατί πρέπει να απορρίψουμε το βάρος και την αμαρτία? Γιατί λέει πιο κάτω, ας απορρίψουμε αυτά και ας τρέχουμε με θυπομονής τον προκείμενο εις εμάς αγώνα. Γιατί είμαστε σε ένα αγώνα και τρέχουμε. Και αν έχουμε αφήσει τέτοιες αμαρτίες που μας περιπλέκουν εύκολα, αυτό τι σε κάνει? σε γκρεμίζει κάτω. Σε ρίχνει. Και εκεί που τρέχει, ξαφνικά φανταστείτε ένα ποδηλάτι να τρέχει και να πέφτει. Εντάξει. Άμα πέσει, νομίζω δεν θα ξανασηκωθεί, αλλά λέμε ότι πέφτει συνέχεια και σηκώνεται. Τι θα κάνει, θα φύγουν οι άλλοι, γεια σας. Εάν κουβαλάει ένα βάρος πάνω του, τι θα γίνει. Κάποια στιγμή θα κουραστεί, θα φτάσει τελευταίος. Άμα δείτε, θα σας πω εγώ, γιατί νομίζω ότι δεν βλέπετε, αγώνες ποδηλασίας, στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι έχουν τα παγουράκια, πίνουν νερό. Στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι τα πετάνε. Ξέρω, ακόμα 3-4 χιλιόμετρα θα τερματίσουν, δεν θα πιουν νερό, να γεμίσει το στομάχι, το πετάνε. Το παγουράκι είναι 200 γραμμάρια, σιγά το βάρος, το πετάνε. Δεν μπορούμε να τρέξουμε όταν έχουμε πάνω μας βάρη και αμαρτία. Και τι θέλει, λέει στο 2, αποβλέποντες εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ως της υπέρ της χαράς της προκείμενης εις αυτόν, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και αυτό που θέλω, αδερφοί, αυτό το βράδυ, μ' αρέσαν όλες τις προσευχές που κάνατε. Τις άκουσα όλες. Όλες τις προσευχές που κάνατε ήταν στο θέμα. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι μας έχουμε βάρη. Όλοι μας κουβαλάμε πράγματα. Ακόμα και η ομολογία της αδερφής μας, στην ουσία είναι ένα βάρος που κουβαλούσε. Είναι έτσι. Ένα βάρος. Μπορεί να είναι να είσαι σαν φοιτητής, να νιώθεις βάρος, τι θα γίνει. Εγώ θυμάμαι όταν πίστεψα στον Κύριο, μάλλον πριν πιστέψω, ήμουν 22 χρονών, πριν πιστέψω, όταν ήμουνα ακόμα στον κόσμο, εκεί λίγο στα 20, 21, 22, είχα αρχίσει να νιώθω παράξενα, τι θα γίνει τώρα, ωραία, μεγαλώνω, τι θα κάνω. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που προσπαθείς να δεις, να βρω μια δουλειά, τι δουλειά θα βρω, να πάω φαντάρος, τι να κάνω, να πάω. Υπάρχει ένα σημείο εκεί που είναι λίγο θολό. Το έχετε περάσει κάποιοι που έχετε περάσει τις ηλικίες αυτές. Όταν πίστεψα λοιπόν στον Κύριο, λέω, εντάξει, τι χαζομάρες σκεφτόμουν. Τα άφησα όλα. Εντάξει, αυτό είναι. Έχω τον Κύριο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και θέλει ο Θεός αυτό το βράδυ να τα αφήσουμε αυτά τα βάρη. Σκεφτείτε μέσα σας τι βάρη μπορείτε να έχετε. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας προβληματίζει, μπορεί να σας στεναχωρεί. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και είμαστε ένα μέλος από το σώμα του παγκόσμια, μας έχει προορίσει για ουράνια πράγματα. Δεν θα μας αφήσει. Και αν πολλές φορές τα πράγματα φαίνονται παράξενα, όταν τα ελέγχει ο Θεός, το αποτέλεσμά τους είναι υπέρ μας. Και ας μην το καταλαβαίνουμε όταν τα περνάμε αυτά. Θέλω να σκεφτείτε. Θέλω να κάνω προσευχή. Και πάνω σε αυτό που σας είπα. Θέλω να σας διαβάσω κάτι. Είναι μία, η επικοινωνία είναι από ένα βιβλίο που λέγεται, νομίζω, Conversation with God. Ναι, συνομιλία με τον Θεό. Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει. Μου άρεσε κάτι που είδα. Λίγο το έφτιαξα. Αλλά είναι μία νέα ψυχή που μόλις πίστεψε στον Κύριο και έχει μία επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί βλέπετε, όταν έρθουμε στο Θεό, δεν έχει σημασία αν γεννήθηκε στην Εκκλησία, ο ερχομός στον Κύριο ξεκινάει από πότε. Ποιος μπορεί να μου πει. Πώς έρχεσαι στον Κύριο. Με την αναγέννηση. Από την ώρα που αναγεννιέσαι ξεκινάει η πορεία σου με τον Κύριο. Και όλοι έχουμε ένα σημείο αναγέννησης. Είτε γεννηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία, είτε ακούσαμε και ήρθαμε. Αναγέννηση λέγεται αυτό. Παίρνουμε αποφάσεις δηλαδή, γιατί κατανοούμε ότι αυτός που μας καλεί είναι ο ένας, ο μόνος, ο αληθινός Θεός και θέλουμε να τον ακολουθήσουμε. Και είναι μια τέτοια ψυχή που όταν έρχεσαι στον Κύριο, ξεκινάνε και έρχεσαι, στην αρχή είναι όλα ωραία, αλλά μετά ξεκινάει τι? Η δοκιμασία. Όταν έρχεσαι στον Κύριο, ο Κύριος ξεκινάει να εργάζεται μαζί σου με δοκιμασία. Είναι απαραίτητη η δοκιμασία, να ξέρετε. Χωρίς δοκιμασία δεν μπορεί να φτιάξει το χαρακτήρα μας. Και εδώ αυτός που έχει αυτή την επικοινωνία με τον Θεό είναι στις πρώτες του δοκιμασίες. Και λέει, «Θεέ μου, καταραίω». Και αρχίσει να γίνονται πράγματα γύρω του. Εγώ θυμάμαι όταν πίστεψα, ξαφνικά είχα μία μάχη μέσα στο σπίτι μου. Μάνα μου. Δηλαδή, ήμουνα όσες ώρες ήμουνα εκεί, είχα μία μάχη. Ξαφνικά χάλασε το περιβάλλον. Έχασα φίλους μου, έπρεπε να αφήσω πράγματα, ήθελα να τα αφήσω. Και κάποια ήξερα ότι έπρεπε να τα αφήσω και τα άφησα διαπίστως επειδή έπρεπε να τα αφήσω. Παράδειγμα το τσιγάρο. Αυτά όλα δημιουργούν διάφορα συναισθήματα μέσα σου. Και λέει, «Θεέ μου, καταραίω, μπορείς να με ξανασυναρμολογήσεις». Ο Θεός, δεν θα το προτιμούσα. Ο πιστός. Γιατί, λέει ο Θεός, επειδή δεν είσαι παζλ, ο πιστός, τι γίνεται με όλα τα κομμάτια της ζωής μου που πέφτουν στο έδαφος. Λέει ο Θεός, άφησέ τα εκεί για λίγο. Έπεσαν για έναν λόγο. Άφησέ τα να είναι εκεί για λίγο και μετά αποφάσισε εάν χρειάζεσαι να πάρεις κάτι πίσω από αυτά τα κομμάτια. Βλέπετε, ο Θεός όταν αρχίζει να εργάζεται μαζί μας και να φέρνει αλλαγές, δεν τις κάνει με βίαιο τρόπο. Αφήνει το θέλος να παραδώσεις πράγματα. Άμα θες. Λέει τώρα ο πιστός, δεν καταλαβαίνεις, του λέει, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ διαλύομαι. Ο Θεός, όχι, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Μεταμορφώνεσαι. Αυτό που αισθάνεσαι είναι πόνη της μεταμόρφωσης. Ξεφορτώνεσαι τα πράγματα και τους ανθρώπους της ζωής σου που σε κρατάν πίσω. Τα κομμάτια δεν πέφτουν, τα κομμάτια τοποθετούνται στη θέση τους. Χαλάρωσε, του λέει. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησε αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεσαι πλέον να πέσουν. Σταμάτησε να κολλάς σε κομμάτια που δεν είναι πλέον για σένα. Άφησέ τα να πέσουν. Άφησέ τα να φύγουν. Λέει τώρα ο πιστός, άπαξ αρχίσω να το κάνω αυτό, Κύριε, τι θα μου μείνει. Ο Θεός, μόνο τα καλύτερα κομμάτια σου θα σου μείνουν. Λέει ο πιστός, φοβάμαι να αλλάξω. Ο Θεός, σου λέω συνεχώς, δεν αλλάζεις, γίνεσαι. Θυμάστε τι λέει ο λόγος Θεού. Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Δεν θέλουμε απλά να αλλάξουμε, όπως λέει η παροιμία, άλλαξε ο μανογιός και έβαλε τα ρούχα τα αλλιώς. Αυτό δεν είναι αλλαγή που ο Θεός θέλει. Ο Θεός αυτό που θέλει είναι να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Αυτή τη μεταμόρφωση είναι που θέλουμε. Έτσι δεν είναι. Ρωτάει, γίνομαι, ποιος γίνομαι. Απαντάει ο Θεός, γίνεσαι αυτός που σε δημιούργησα να είσαι. Ένα άτομο γεμάτο από το φως μου. Την αγάπη μου, την ειρήνη μου, την ελπίδα που μόνο εγώ δίνω, με το θάρρος του λέοντα, θάρρος που πρέπει να έχεις πάντα μέσα σου, γεμάτος από τη χαρά του Πνεύματος, γεμάτος από το έλεος και τη χάρη μου. Σε έφτιαξα για πολύ περισσότερα από αυτά τα ρηχά κομμάτια με τα οποία αποφάσισες να διακοσμήσεις τον εαυτό σου και στα οποία προσκολάσαι με τόση απληστία και φόβο. Άφησε αυτά τα πράγματα να πέσουν από πάνω σου. Σ' αγαπώ. Μην αλλάξεις, γίνε όπως είμαι εγώ. Μην αλλάξεις απλά σε κάτι άλλο. Σε θέλω να είσαι αυτός που δημιούργησα. Θα συνεχίσω να στο λέω αυτό μέχρι να το θυμάσαι. Άγιοι γίνεστε όπως εγώ είμαι Άγιος. Και λέει, να, φεύγει κι άλλο κομμάτι. Ξεκολούσε κι άλλο κομμάτι από πάνω του. Και του λέει ο Θεός, ναι, άφησε το όπως είναι έτσι, να φύγει. Οπότε, του λέει, δεν είμαι σπασμένος. που είπε στην αρχή να το συναρμολογήσει. Απαντάει ο Θεός. Όχι. Αλλά σπάζεις το σκοτάδι, όπως η αυγή. Είναι μια καινούρια μέρα. Γίνε αυτός που είσαι πραγματικά, όπως εγώ σε δημιούργησα. Θέλω, αδελφοί, αν ο Κύριος μας μίλησε μέσα στην καρδιά μας αυτό το βράδυ, σε αυτά τα δύο θέματα, να κάνουμε μια προσευχή και να αφήσουμε αυτά τα δύο πράγματα και να εμπιστευτούμε με την αληθινή πίστη που ο Θεός μας δίνει μέσα από το Λόγο Του, τον Κύριο. Να θυμάστε ότι πρέπει να μελετάτε την πίστη μας, την πίστη σας, την πίστη όλων μας, μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και αυτό που ο Θεός λέει, καταρχήν αυτός που μας μιλάει είναι ο Θεός. Δεν είναι ένας άνθρωπος που το έγραψε. Και θέλω να σηκωθούμε, θέλω να κλείσουμε τα μάτια μας και όποιος αισθάνεται, ο καθένας ξέρει την καρδιά του, όποιος αισθάνεται είτε κάποιο βάρος, είτε κάποια αμαρτία η οποία είναι εκεί συνεχώς και σε περιτριγυρίζει, οτιδήποτε είναι αυτό, και θέλεις να το αφήσεις με πίστη, ο Κύριος είναι εδώ να το πάρει. Σήκωσε το χέρι σου, μίλα στον Κύριο, πες του το πρόβλημα, καθώς θα κάνουμε προσευχή, και θα δεις το χέρι του Θεού. Γιατί ο Θεός σας στέλνει ελεύθερους για να τρέξετε το τελευταίο κομμάτι που είναι. Και λέει, αν τώρα δεν μπορούμε να τρέξουμε και να προφτάσουμε, όταν θα τρέχουμε με τους ύπους, τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήσουμε αυτά πίσω. Και θα δεις τον εαυτό σου ότι θα αλλάξει εντελώς. Θα δεις ότι εκεί που μπορεί να σκεφτώσουν πράγματα, να είσαι προβληματισμένος, ο Θεός θα έρθει να αλλάξει τη σκέψη σου. Θα σου φέρει ειρήνη, θα σου φέρει γαλήνη μες στο πνεύμα σου. Αν τον εξητήσεις μέσα από το Λόγο Του, θα τον δεις μέσα από το Λόγο Του. Ό,τι διαβάζετε, ο Κύριος σας το ανοίγει για να το βλέπετε. Να σας μιλάει μέσα από το Λόγο, μέσα από όνειρα, μέσα από οράσεις, μέσα από το στόμα σας. Λέει, θέλει να έχουμε τα καλύτερα χαρίσματα, μάλλον δεν το να προφητεύουμε, έτσι δεν λέει. Ο Θεός είναι γραμμένο, για μας είναι. Ακούγεται δύσκολο, παράξενο, αλλά είναι για μας. Αμήν, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι Εσύ είσαι εδώ, Χριστέ μου Άγιε, και θέλεις, Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να μας ελευθερώσεις αυτό το βραδινό, Χριστέ μου, από κάθε βάρος το οποίο μπορεί να κουβαλάμε πάνω μας χρόνια, Κύριε. Κάθε βάρος το οποίο μπορεί να μην το υπολογίζουμε και να νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε από μόνοι μας να το έχουμε, αλλά Εσύ θέλεις να στο παραδώσουμε, Κύριε Θεός μου. Θέλεις να μας ξεαγκιστρώσεις από όλα αυτά που έχουν έρθει από τον κόσμο μέσα μας, είτε καθώς είμαστε στον κόσμο, είτε επειδή επικοινωνούμε με τον κόσμο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μέσα από τις δουλειές μας, μέσα από τα σχολεία, Κύριε, μέσα από την καθημερινότητα, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλουμε όλα αυτά τα βάρη Εσύ να τα πάρεις από πάνω μας. Και ο καθένας ξέρει γιατί ζητάει από Σένα αυτή την ώρα, Κύριε. Και Εσύ ελευθερώνεις, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Και λαμβάνουμε την ελευθερία του Πνεύματός Σου αυτή την ώρα, στο όνομά Σου. Αφήνουμε τα βάρη μας. Τα αφήνουμε στα πόδια Σου τα Άγια, Κύριε Θεός μου. Εσύ να μας κάνεις να μπορούμε να τρέξουμε, να πετάξουμε, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά και την αμαρτία, την ευκόλωση στην περιπλέκουσα, καθώς λέει ο Λόγος Σου, Κύριε, στο όνομά Σου. Δεν την θέλουμε, Κύριε Θεός μου, τη μισούμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτή την ώρα, Χριστέ μου, την πατάμε κάτω στο όνομά Σου, Χριστέ μου, Κύριε. Και ζητάμε ελευθερία να έρθει, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, επάνω σε κάθε έναν, Χριστέ μου, Άγιε. Ό,τι είναι αυτό το οποίο είναι αμαρτία, Κύριε, πάνω μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Εσύ το παίρνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας βάζεις δύναμη, Κύριε, μέσα στα μέσα στο πνεύμα μας, Χριστέ μου, να μπορούμε να αντιστεκόμαστε, να μπορούμε να λέμε όχι, να κλείνουμε την πόρτα του διαβόλου σε όλα αυτά, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Γιατί το φως Σου δεν έχει καμία σχέση και καμία επικοινωνία με το σκοτάδι, Κύριε, στο όνομά Σου. Εσύ μας κάλεσες να είμαστε Άγιοι και μας βλέπεις Άγιοι, μας λογίζεις Άγιους, Κύριε. Γιατί μας έπλυνες με το αίμα Σου και μας καθάρισες, Χριστέ μου, Άγιε. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μου, όλη τη δόξα, Κύριε, σε σένα τον Άγιο Θεό. Αμήν, Κύριε Θεός μου, αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκιά παρουσία σου. Εσύ είσαι ανάμεσά μας, με το Πνεύμα σου το Άγιο, εργάζεσαι Κύριε, ούτως ώστε να μας ενώσεις, να μας συσφίγγεις με την αγάπη σου, γιατί αληθινά είμαστε το σώμα σου το Άγιο, Κύριε. Και θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ζητήσουμε να κάνεις το έργο σου τέλειο μέσα μας, Κύριε, να σου μοιάξουμε κατά πάντα, Κύριε, ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, ο νέοι σου μας, να ταιριάζουμε μέσα στο περιβάλλον του ουρανού, μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, σου ζητάμε τώρα να χρήσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, ούτως ώστε να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, ούτως ώστε να ενεργήσει στο να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, Κύριε. Να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές, γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε, κατά πάντα. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Βλέπετε, σε αυτό που είπε ο Κύριος σχετικά με την ενότητα, αδελφοί, σου καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως. Να λέμε πάντες στο αυτό. Έχει να κάνει με το σύνδεσμο, λέει, της ειρήνης. Είναι ανάγκη για να μπορέσεις να προσφέρεις αυτή την ενότητα, να εισβάλλεις αυτή την ενότητα, να είσαι ειρηνοποιός, αλλά για να δώσεις, τι χρειάζεται, να έχεις. Και αν δεν έχεις, θα πρέπει να λάβεις, να λαμβάνεις. Αμήν. Ειρήνη πολλοί έχουν εκείνοι που σε αγαπούν, Κύριε. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όλα έχουν να κάνουν, αδελφοί, με το να αναγνωρίσουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ξέρεις, αν είσαι μόνος σου, δεν θα προσφέρεις στην ενότητα, απέναντίας θα γίνεις άθελά σου. Σκάνδαλο. Διότι θα τα βλέπεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Με την θεωρία των οφθαλμών του φυσικού ανθρώπου και όχι όπως ο Κύριος επιθυμεί με τα μάτια του Πνεύματος. Γι' αυτό ας γίνουμε πλήρης ειρήνης. Καθώς πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, καρπός του Αγίου Πνεύματος τι είναι? Ειρήνη, ειρήνη. Μέσα σου θα απολαμβάνεις τη γλυκιά ησυχία, τη διαβεβαίωση του Πνεύματος, τη χαρά της παρουσίας του. Και καθώς πληρώνεσαι, γεμίζεις, αυτό θα το σκορπάς. Θα είναι διάχυτο παντού. Όπου υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα, εσύ είσαι εκεί για να το δεις με τον τρόπο του Θεού, με τον τρόπο του Κυρίου. Δεν πειράζει. Ο Κύριος είναι αυτός που, επειδή έχεις εμπειριστεί και ξέρεις, μπορεί και κάνει τα πικρά γλυκά. Θυμάστε τα πικρά ύδατα, τα οποία τι έκανε? Τη ράβδο και έγιναν γλυκά. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό είναι μια μικρή εισαγωγή. Ο Κύριος έχει βάλει ένα μήνυμα απόψε στην καρδιά μου, αλλά θέλω λίγο να με συγχωρέσετε. Έχει λίγο έλεγχο. Αλλά ξέρετε, είναι καλός έλεγχος. Γλυκός έλεγχος. Όπως πόσοι είμαστε γονείς, πόσοι έχουμε ελέγξει τα παιδιά μας, νομίζω όλοι. Αλλά το έχουμε κάνει γιατί? Επειδή τα αγαπάμε. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε την ζημιά που κάνουν ή μπορεί να κάνουν και θέλουμε να τα βοηθήσουμε, να τα προτρέψουμε, ούτως ώστε να το αποφύγουν. Να μην τους γίνει ζημιά μες στη ζωή τους. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο, αδελφοί, την ίδια καρδιά έχει ο Κύριος. Ακόμα και ο έλεγχος του είναι από μια καρδιά αγάπης. Αμήν. Γιατί εμείς πολλές φορές για τον εαυτούλη μας δεν βλέπουμε κάτι στραβό. Τα βλέπουμε ότι τα κάνει όλα ωραία. Γιατί, τι είναι εκεί? Είναι το εγώ. Όμως, λέει, όντινα αγαπάει, ο Θεός τι κάνει, παιδεύει και ελέγχει. Το μαστιγώνει, αν χρειαστεί να το χτυπήσει με την έννοια το να φανερώσει το στραβό και να πει όχι, δεν είναι έτσι, δεν πρέπει αυτό, πρόσεξε. Να το ταρακουνήσει δηλαδή και να καταλάβει ότι αυτό είναι κίνδυνος. Και θέλω αδελφοί να έχουμε κατά νου πόσοι ζυγιζόμαστε τα πρωινά πάνω σε αυτή την ωραία ζυγαριά. Πόσοι έχουμε ζυγιστεί σε μια τέτοια ζυγαριά, να δούμε τι βάρος έχουμε. Ανεβαίνουμε στη ζυγαριά και ζυγιζόμαστε. Αμήν. Και τι στόχο βάζουμε? Ότι ξέρεις, πρέπει να χάσω μερικά κιλά. Και θέλω από εδώ και στο εξής, όταν ανεβαίνεις πάνω σε αυτή τη ζυγαριά, να θυμάσαι μια άλλη ζυγαριά. Βλέπετε, ο Κύριος έχει μια ζυγαριά. Η διαφορά είναι, ζύγισε κάποιον. Θυμάστε, στο Δανιήλ, στο 5.25, με τον Βαλτάσαρ, ο οποίος από ασέβεια πήρε τα σκεύη του ναού και τι έκανε, νεκρόπινε με την παρέα του, ασεβής. Και τι είδε το όραμα εκείνο, το χέρι να γράφει στον τοίχο, εζυγίστης και ευρέθης ελπής. Και θέλω να κρατήσουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας είναι ο ίδιος. Έχει μια ζυγαριά. Αμήν. Το οποίο ζυγίζει τον κάθε άνθρωπο. Και θέλω να το δούμε αυτό το βράδυ με την πρόβλεψη, το πώς εμείς όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και θα έχουμε τελειώσει και θα φτάσουμε και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού και θα δώσει στον καθέναν μας κατά πώς. Σύμφωνα με την πορεία μας, σύμφωνα αφότου δέχτηκε στην ευεργεσία του Σταυρού της Σωτηρίας. Τι έκανες μέσα στη ζωή σου? Θα μας ζυγίσει δηλαδή με μια έννοια. Αμήν. Και θέλουμε εκείνη την ώρα να μην βρεθούμε ελλιπείς. Απεναντίας να βρεθούμε σε πλεόνασμα. Να μας πει ο Κύριος, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Και αυτό όμως εξαρτάται από πότε? Από το σήμερα. Βλέπετε, είμαστε ένα στράτευμα. Ο αξιωματικός κάθε πρωί τι έκανε. Για να δούμε το όπλο σου είναι καλά καθαρισμένο. Για να δούμε η στολή σου είναι σιδερωμένη, είναι καθαρή. Το κρεβάτι σου είναι καλά στρωμένο. Το χρειαζόμαστε αυτό, αδελφοί. Χρειαζόμαστε δηλαδή τον έλεγχο, τον καλόν έλεγχο. Πρώτα απ' όλα, εμείς οι ίδιοι πρέπει να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Αμήν. Και πού γίνεται αυτό? Στα πόδια του Κυρίου. Πας στα πόδια του Κυρίου, στην προσευχή, και το πρώτο πράγμα που κάνεις τι είναι? Βλέπεις την ημέρα σου. Ελέγχεις τον εαυτό σου. Όπου έχεις ξεφύγει, τι κάνει? Η συνείδησή μας, εν πνεύματι Αγίου όμως, η δική μας, βαπτισμένη με Πνεύμα Άγιο, το χτυπάει. Λες εκεί, Γιάννη, ξέφυγες. Αλλά μην στεναχωριέσαι. Ο Κύριος δεν σε καταδικάζει. Έχεις χρόνο να διορθωθείς. Απλά, λες, Κύριε, συγχώρεσέ με. Δεν έπρεπε να ξεφύγω. Δεν έπρεπε να βγουν λόγια από το στόμα μου τα οποία πληγώνουν τον άλλον. Γιατί, είπαμε, ο καθένας μπορεί να πει κάτι, ο διάβολος έρχεται και τι το κάνει, έρχεται και το παίρνει και λέει, κοίταξε να δεις τι σου είπε. Βρε αμάν, βρε σου είπε αυτό. Του δίνεις δηλαδή όπλα για να βάλει μέσα στην καρδιά σου πικρία και κακία. Γι' αυτό, αδελφοί, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, προσέχετε. Τι βγαίνει από το στόμα σας. Να είναι μόνο προς οικοδομήν. Μόνο προς οικοδομήν. Αμήν. Και εκείνο που είναι ανάγκη να δούμε. Ιησού μου, έλα εσύ και την επόμενη φορά που θα έρθει η ίδια πρόκληση, γιατί βλέπετε ο χαρακτήρας είναι εκεί. Έχουν χαραχθεί συμπεριφορές. Δηλαδή αν, ας πούμε, παίρνεις φωτιά γρήγορα, ανάβεις, αυτό θα ξανάρθει. Είναι στο χαρακτήρα μέσα εκεί. Σου δίνεται όμως η δυνατότητα να το πολεμήσεις εκεί στην προσευχή. Πεις, Κύριε, διαπιστώνω αυτό. Εσύ είσαι πιο μεγάλος από αυτό. Το φανερώνω, είναι αδυναμία μου, Κύριε. Συγχώρησέ με και βοήθησέ με, δώσ' μου εσύ τη δύναμη, την εγκράτεια. Γιατί το να είσαι το καρπός του Αγίου Πνεύματος, τι λέει, εγκράτεια. Να είσαι εν κράτη, να έχεις τη δύναμη να πεις όχι, δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να χάσεις το δίκιο σου για να το βρεις. Γιατί υπάρχει κάτι εκεί που σου σε χτυπάει και τι σου λέει? Μα έχεις δίκιο. Μα δεν έπρεπε να σου πει ο άλλος αυτό. Γι' αυτό και αντιδράω. Χαίρομαι πολύ. Αυτός είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Ο Κύριος όμως σε κάλεσε, είσαι παιδί του, και τι θέλει να σε κάνει? Να σε μάθει, να σε διδάξει. Ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί, έχασε το δίκιο του. Πάνω στο Σταυρό έχασε το δίκιο του. Ήταν δίκαιο ο αθώος, ο Άγιος, να σταυρωθεί? Ήταν δίκαιο? Όχι. Όχι. Απλά ο δίκαιος τι είπε? δέχομαι να καταλογιστώ σαν άνομος για να κερδίσω τους ανόμους. Ήταν ο μόνος τρόπος για να έχεις εσύ κι εγώ σωτηρία και σύνδεση. Και λέμε, ακολουθούμε τον Ιησού. Είναι ανάγκη, αδελφοί, να ακολουθήσουμε την καρδιά Του, τα σπλάχνα Του, τη θυσία Του, αν θέλουμε να Του μοιάξουμε κατά πάντα. Αμήν. Ό,τι έχει να κάνει, λοιπόν, με τους ελέγχους του Κυρίου. Ας δούμε στον Ιώβ, στο έψιλον 17. Τι είναι εκείνο που θα μας κρατήσει, αδελφοί, μέχρι τέλους. Το να προσιλώσουμε τις καρδιές μας στο λόγο, στην αλήθεια. Τι είναι εκείνο που εάν κάποιος ξεφύγει, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να επανέλθει. Καθώς εκείνος ο οποίος στέκεται για το θέλημα του Κυρίου, με αγάπη, αλλά με θάρρος και παρησία θα πει, ξέρεις κάτι αδελφέ, έχεις ξεφύγει από το τέλειο θέλημα του Κυρίου. Και στο λέω με αγάπη. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μετανοήσεις και να κάνεις, λέει, τα πρώτα έργα. Η σοφία είναι πολύ ωραία, το να μιλήσουμε με σοφία και αγάπη. Αλλά πολλές φορές, επειδή έχει να κάνει με δαίμονες εκεί, που σκληρύνουν την καρδιά. Υπάρχουν φρούρια μέσα στη διάνοια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παρά μόνο ο τρόπος του να το χτυπήσει και να το βαρέσει αυτό το φρούριο, όπως έκανε ο Ιησούς με τους Φαρισαίους στο τέλος της διακονίας του, τι τους είπε. Τάφοι ασβεστωμένοι. Και πιστεύω ότι αυτός ο λόγος θα μπορούσε να ενεργήσει σε μια καρδιά η οποία είχε πάρει τέτοια σκλήρυνση μέσα της. Ούτως ώστε να υποστηρίζει της θρησκείας και να μην αναγνωρίσει τον ίδιο το Γιο του Θεού, ο οποίος ήρθε εν το μέσο του Ισραήλ και δεν γνώρισαν την επίσκεψή του. Γιατί οι καρδιές τους είχαν σκληρυνθεί, είχαν πορωθεί. Και μόνο ένα τέτοιος έλεγχος θα μπορούσε να βοηθήσει μια τέτοια καρδιά. Το ίδιο έκανε και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τι έλεγε στον Ηρώδη. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται. Είμαστε σε μια εποχή, αδελφοί, που είναι ανάγκη να ακούγεται ξεκάθαρα το θέλημα του Κυρίου και το τι είναι αμαρτία. Γιατί είπαμε ότι αυτή η λέξη τίνει να εξαλειφθεί. Δεν την ακούς. Ο Κύριος μας κάλεσε όμως να πούμε τι είναι το θέλημά Του. Και η αμαρτία είναι αμαρτία που φέρει μέσα στον άνθρωπο δεσμά. Ενδιαφέρεται, θέλει ο άνθρωπος η καρδιά του να είναι ελεύθερη, να έχει τη χαρά και την ομορφιά, να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, τη ζωή. Όλοι ψάχνουν για την ευτυχία. Όλοι τρέχουν δεξιά και αριστερά γιατί να βρουν κάποιον να τους δώσει το μυστικό της ευτυχίας. Και ο Κύριος σου λέει, μετανόησε από την αμαρτία. Μετανόησε. Καθώς ο άνθρωπος μετανοεί, αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας. Αναγνωρίζει ότι έχει σφάλει, έχει πάρει στραβό δρόμο. Και καθώς σπάει η καρδιά, αυτό που ανακαλύπτει είναι ότι ο καλός Θεός έχει προβλέψει τη διέξοδο. Είναι εκεί ο καλός Σαμαρίτης για να ρίξει το έλεον και τον ίνο στην πληγή και να την επιδέσει και να περιποιηθεί την ψυχή. Και να φύγουν οι ανασφάλειες, να φύγουν οι φόβοι, να φύγει η κατάθλιψη, να φύγουν όλα αυτά τα οποία ο διάβολος θέλει να βάλει μέσα στον άνθρωπο και να απολαύσει η καρδιά και η ψυχή, ο άνθρωπος. Γλυκιά ελευθερία. Έρχεται ο Ιησούς με το άγγιγμά Του, με το θρόισμα του Πνεύματός Του και ο άνθρωπος αναπνέει καθαρό οξυγόνο μέσα στα βάθη της ύπαρξής του, που είναι το πλήρωμα του ζωντανού Θεού. Αυτό που πλάστηκε και έχει ανάγκη. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί ανταποκρίθηκε στον έλεγχο του Κυρίου. Όταν ξεκίνησε την διακονία του ο Κύριος, ποιο ήταν αυτό πρώτο που διακήρυτε. Τι έλεγε. Ελάτε. Μετανοείτε. Μετανοείτε. Έλεγχος μεν, αλλά έλεγχος ο οποίος είναι απαραίτητος για να έρθει η μετάνοια και καθώς θα μετανοήσει ο άνθρωπος, θα δεχτεί το αίμα, θα τον ντύσει ο Κύριος με τη δικαιοσύνη του και θα νιώσει τη νέα κτήση, ότι είναι νέο κτίσμα, ότι γεννιέται πνευματικά, ότι αντιλαμβάνεται τα του Πνεύματος και αρχίζει να έχει, εκεί που δεν είχε, αληθινή ειρήνη και χαρά μες στην καρδιά του. Αν ισχύει ο λόγος, λοιπόν, ότι όντινα αγαπάει, ο Κύριος αυτόν ελέγχει. Ιώβ, έψιλον 17. Ιδού μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Δια τούτο μη καταφρόνει την παιδείαν του παντοδυνάμου. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Και να σας πω, η έλεγχη του Κυρίου είναι η ασφάλειά σου. Εάν σε ελέγξει ο Κύριος, αυτό είναι ασφαλές για σένα. Τι είναι καλύτερο, να σε ελέγξει ο Κύριος ούτως ώστε να διορθώσεις την πορεία σου ή να έρθει ο κόλακας και να σου πει, μπράβο αδελφέ μου, πολύ ωραία τα κάνεις, πολύ ωραία περπατάς. Ο κόλακας, ο οποίος δεν έχει σπλάχνα, δεν έχει καρδιά Θεού, δεν βλέπει που πας καν. Ενώ πηγαίνεις

0: σχέση με το σώμα μου, με το να μένει στις προσευχές. Αλλά θα τα δούμε αυτό λίγο παρακάτω. Στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα 7, τι μας λέει. Το Πνεύμα το Άγιο, καθώς ήρθε, ο Αναστημένος Ιησούς, τι ήρθε να κάνει. Την Πεντηκοστή και μετά. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν επέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Παρακάτω. Και ελθόν εκείνος, όταν θα έρθει, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, τι θα κάνει. Το πρώτο που θα κάνει ποιο είναι. Θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσης. Αχ, αδελφοί, αυτός ο έλεγχος του Θεού. Ο υγιής έλεγχος του Θεού. Καθένας μας, καθώς είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, έχεις μέσα τη φωνή του Θεού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην το σβήνεις το Πνεύμα Του, αλλά να πληρώνεις το τίμημα, ούτως ώστε να βάζεις λάδι στο καντήλι σου. Να βάζεις λάδι στο λίχνος σου. Και τότε ο Κύριος θα σου μεταφέρει τον έλεγχο του εκεί που χρειάζεται. Τον έπαινό του ακόμα εκεί που πράττεις καλώς. Αλλά εάν κοφεύεις, εάν ενώ σου έχει δώσει την είσοδο στις ευλογίες, εσύ είσαι τόσο πολύ προσιλωμένος στα βιωτικά, ούτως ώστε αμελείς ότι η περιστερά του Θεού, που είναι απαλή και η λεπτή φωνή Του. Ξέρεις, για να μπορέσεις να έχει σχέση με την περιστερά Του, θα πρέπει να κατασυγάσεις από το θόρυβο του κόσμου. Κατασυγάσεις. Είναι το απαλό αεράκι που τόσο έχεις ανάγκη και που ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο. Ποιο είναι το περιβάλλον που ευαρεστείται για να έρθει. Πρέπει λοιπόν και είσαι υπεύθυνος για να δημιουργήσεις αυτό το περιβάλλον. Να κάνεις τόπο δηλαδή κατοίκησης. Τόπο που να χαίρεται και να αναπαύεται.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιησούς καταρχήν ήρθε, λέει στον Ισαΐας, στο Ιώτα Αλφα 3. Να δούμε στο Ισαΐας, στο Ιώτα Αλφα, στο 11ο. Πέστε μου τον καιρό που ο Κύριος υπηρετούσε εδώ στη γη. Ήταν όλες οι φορές μιλούσε με αγάπη και ήπια στο λαό και στους μαθητές. Ακόμα και στους μαθητές του ήταν φορές που τους έλεγξε, τους επέπληξε. Λέει, πήγαινε άπιστη, λέει, και διεφθαρμένη, λέει. Πόσες φορές, πάντα όμως, οι μαθητές ήξεραν, όπως και εμείς ξέρουμε, αδελφοί, ότι αυτός ο έλεγχος ήθελε να χτυπήσει την απιστία, τη σκληροκαρδία. Αυτός είναι εχθρός και σε αυτόν έκανε επίθεση ο Κύριος. Και το ίδιο ισχύει και για μας. Όταν λοιπόν ακούμε τους ελέγχους του Κυρίου, όταν θα ξέρεις ότι θα έρθει η ώρα που θα μας βάλει στη ζυγαριά και δεν θέλουμε να βρεθούμε λυπείς, εξαρτάται από το σήμερα. Και αν σήμερα σε έβαζε στην μπλάστιγκά του, τι αποτέλεσμα θα έβγαζες? Πλήρη ή ελλειπή? Και αν η πλάστιγκα είναι το κήρυγμά μας, πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάστασή μας σήμερα. Και θέλω να αναφέρω μερικά σταθμά. Ζήλια δηλαδή. Από τη μια είμαστε εμείς και από την άλλη, γιατί μιλάμε για εκείνες τις παλιές ζυγαριές, ότι όσοι θυμάστε που ο Μπακάλης έβαζε εκείνο το δράμι από τη μια μεριά και από την άλλη, με τα πετιναράκια. Ή τη μεγαλύτερη που ανέβαινε σε πάνω, δεν ήταν ηλεκτρονικές. Λοιπόν, ένα ζύγι είναι η αγάπη. Αγάπησες, Κύριο, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Αγαπάς, Κύριο, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά. Με όλη σου την καρδιά. Αδελφοί, έλεγχος υγιής για το καλό σου. Είναι ασφάλεια για σένα. Όπως ο πατέρας σου που σε αγαπάει και σου λέει, παιδί μου, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα? Επειδή βλέπει. Θέλω ο καθένας μας να δώσει τις απαντήσεις, αδελφοί, σήμερα, μέσα του, όσο είναι καιρός για να διορθωθούμε, να αλλάξουμε πορεία. Βλέπετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Αγάπησες ή αγαπάς τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου? Σε ζυγίζει τώρα ο Κύριος, έτσι. Σε βάζει εκεί με τα 80 ή 100 κιλά σου, αλλά εκεί μετράει αρετές. Και από την άλλη μεριά, για να δούμε τι γίνεται με την αγάπη. Τι έκανες? Πού είναι το αγαπησιόμετρο, η αγάπη σου μέσα για τον Κύριο, και αυτό έχει αντίκτυπο πού? Στον πλησίον σου, στον αδερφό σου. Ακόμα εάν θέλεις και στον εχθρό σου. Τι κάνεις? Του το κρατάς, του κρατάς για αυτό που είπε ή έκανε εναντίον σου, ή έχεις επιλέξει την βασιλική καρδιά του Ιησού Χριστού. Και αυτό που σε νοιάζει είναι, Κύριε, εσύ στο λόγο σου αυτό μου παρήγγειλες. Αυτό μου δίδαξες και εγώ δεν με νοιάζει. Ας πληγώνει το εγώ μου, την υπερηφάνειά μου. Δεν με νοιάζει γι' αυτό. Εμένα με νοιάζει τι θέλεις εσύ από μένα. Θέλεις να αγαπάω τους εχθρούς μου. Οκ. Τους συγχωρώ λοιπόν. Τους ευλογώ. Κάνε χάρη, Κύριε. Σώσε τους. Ψυχές είναι. Γιατί να πάνε να χαθούν. Στη ζυγαριά, εφόσον έχεις πάρει τέτοια απόφαση, στα μάτια του Κυρίου, τι κάνεις. Κερδίζεις πόντους. Άλλο μέτρο. Τι γίνεται με το λόγο του, ο οποίος σφραγίστηκε με το αίμα του. Είναι ο Δαβίδ εκεί, ο οποίος είχε ένα μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί πάνω στα πρόβατα που ήταν στο βουνό, είχε μαζί του ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Και τι έλεγε ο Δαβίδ. «Πόσον αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι η μελέτη μου». Σε ζυγίζει ο Κύριος. Το λες αυτό. Έχει αυτή την αξία ο λόγος μέσα σου ή, πού να διαβάσω πάλι. Τα έχω διαβάσει, τα ξέρω. Τι συμβαίνει. Εάν σκέφτεσαι έτσι, σήμερα είναι η μέρα όπου θα πρέπει να το ξαναδείς το πράγμα. Κάτι χρειάζεται διόρθωση. Μετάνοια είναι η ευκαιρία σου να μετανοήσεις και να δεις πώς ο Δαβίδ έβλεπε. Πόσο μάλλον που σου έχει δώσει τώρα τα πλούτη του λόγου μέσα από την Καινή Διαθήκη και όχι μόνο. Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Επί το λόγο σου ελπίζω. Έτσι έλεγε ο Δαβίδ. Οι οφθαλμοί μου προλαμβάνουσι τας νυχτοφυλακάς για να μελετώ το λόγο σου. Ψαλμός Ρογιώτα Θήτα 97. Εσύ πόσο αγαπάς και μελετάς τα μαρτύρια του Θεού, τους λόγους του. Αυτό είναι ο πλούτος σου, αυτό είναι τα εφόδια σου, που θα μπορέσεις να καταπολεμήσεις τον αντίδικό σου, που σαν λιοντάρι περιέρχεται και συνέχεια μεθοδεύεται πώς θα σε καταπιεί. Βλέπετε τι σκοτάδι επικρατεί στον κόσμο. Και όλο αυτό αναμένεται τι να κάνει. Ακόμα περισσότερο. Πώς θα ανταπεξέλθει το παιδί του Θεού, εάν είναι μια συνήθεια τα πράγματα του Θεού. Έχεις ανάγκη λοιπόν να αποκτήσεις την καρδιά του Δαβίδ για να γίνεις ισχυρός, για να μπορέσεις να νικήσεις την αρκούδα και το λιοντάρι που είναι δαίμονες. Ένα άλλο ένα άλλο μέτρο, ένα άλλο ζύγι. Ο Κύριος μας λέει να είμαστε σε αδιάλειπτη προσευχή. Σε αδιάλειπτη προσευχή. Ο Ιησούς σαν άνθρωπος πέρασε ολόκληρες νύχτες προσευχόμενος στον Πατέρα, πότε για να πάρει οδηγία για το έργο, πότε για να μεσητέψει άλλες φορές για να υποτάξει το θέλημα του ανθρώπου. Άνθρωπος, σαν άνθρωπος, κανονικός. Αλλά μέσα στην προσευχή, τι έκανε. Υπέτασε το, όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου πατέρα. Εκεί τον νικούσε. Αν τώρα μας ζυγίσει ο Κύριος σε αυτό το μέτρο, πού θα βρεθούμε. Πού θα βρεθούμε, αδελφοί. Γι' αυτό όταν λέμε ότι είναι ανάγκη να γίνουμε λαός προσευχής. Με άλλα λόγια, είναι ανάγκη να ενδυναμωθείς, να κρατεωθείς μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, να νικήσεις. Γιατί αν με τους πεζούς μένεις πίσω, λέει αύριο με τα άλογα τι θα γίνει. Δηλαδή, τέτοιες καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, να έχεις τέτοιες δυνάμεις που να ξεπερνάς, όπως ο Ηλίας, τη δύναμη του αλόγου, την ταχύτητα του αλόγου. Αυτό εξαρτάται όμως από το σήμερα. Θα έρθει η ώρα, αδελφοί, που όλα αυτά θα μας ζυγίσει ο Κύριος. Και μας δίνεται μοναδική ευκαιρία σήμερα, σήμερα, να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη πραγματικά. Τι γίνεται με την πορεία μας, με τη στάση μας. Και να διορθώσουμε την πορεία μας. Να ευθετήσουμε την οδό μας. Ας μην είναι άλλο ένα κήρυγμα που γαργαλίζει τα αυτιά μας, αλλά να αλλάξει πράγματα μέσα στη ζωή μας. Τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αδελφοί, δεν έχουμε κανένα τίποτα, δεν στοχοποιώ κανέναν, σας αγαπώ όλους, απλά είναι ο λόγος. Αμήν. Τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής και τι κάνεις για να βοηθήσεις το έργο του Κυρίου. Ζήτα το στην προσευχή σου, Κύριε. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη βασιλεία σου, για το σώμα σου. Γιατί αυτό έχει αξία. Να το κάνεις, επειδή αγαπάς τον Κύριο και το κάνεις για Εκείνον. Όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Το κάνεις επειδή έχεις εκτιμήσει την κλίση σου και ξέρεις ποιον Θεό υπηρετείς. Ένα άλλο ζύγι. Τι γίνεται με την ταπείνωση. Ένας που ήταν βασιλιάς και κύριος. Και μάλιστα ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Είπε, μάθετε ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και δέχτηκε να υπηρετήσει και να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Ποια είναι η δική σου ταπείνωση. Πόσες φορές υποχώρησες, πόσες φορές αδικήθηκες, πόσες φορές δεν ύψωσες το εγώ σου. Αυτό είναι ταπείνωση που λέγαμε προηγουμένως και ταυτίζεσαι με τον Ιησού. Γιατί υπερίσχυσε η αγάπη σου για τον Κύριο και η αγάπη σου για τον αδελφό σου. Σημαίνει ότι αυτή η αρετή την έχει κεντήσει ο Κύριος μέσα σου. Αν δεν έχει συμβεί ακόμα, είναι η ώρα. Θα του το ζητήσει και θα το κάνει. Άλλο ζύγι. Η υπομονή. Ο Ιάκωβος λέει στο Α4 ότι η υπομονή μας πρέπει να έχει έργο τέλειο. Και αλλού στην Εβραίους λέει ότι υπομονής έχομεν χρίαν. Το Ι36. για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ποια είναι η υπομονή σου, αδερφέ μου, στη δυσκολία, στη δοκιμασία, ποια είναι η υπομονή σου. Εάν μόλις θα έρθει η δοκιμασία αμέσως αντιδράς, έχεις ανάγκη από την υπομονή. Κύριε, εργάσου την υπομονή σου μέσα μου. Και όλα αυτά, χωρίς να δοκιμαστείς και να ζυγιστείς με όλα τα σταθμά του Θεού, απλά είναι κάποια ενδεικτικά. Θέλω να δώσω μερικά παραδείγματα πριν τελειώσω, ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο του Θεού. Είναι απαραίτητος έλεγχος, αδελφοί, γιατί είπαμε ότι είναι για επανόρθωση. Για ποιο λόγο ο έλεγχος, όχι για να κατακεραυνώσεις και να μειώσεις την προσωπικότητα του αδελφού σου ή οποιοδήποτε ανθρώπου. Δεν το κάνεις με αυτά τα κίνητρα, με αυτή την καρδιά. Το κάνεις επειδή θέλεις να έρθει η επανόρθωση. Ψαλμός Λάμδα Θητά 11. Και αυτός ο έλεγχος δεν πρέπει να είναι ποτέ με θυμό. Δηλαδή να βγαίνεις, να ελέγξεις κάποιον, αλλά τον ελέγχεις με θυμό, του τάπα. Όχι. Με μακροθυμία, με αγάπη, με σπλάχνα Χριστού. Και δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους Αγίους. Δηλαδή αν θα έρθει ο εργάτης και σου πει, ξέρεις κάτι αδερφέ, αυτό και αυτό πρέπει να το διορθώσεις. Έλα αδερφέ μου, σε βλέπω μία στις τόσες. Έλα πιο κοντά. Έλα. Έλα να ενωθούμε, να γίνουμε το στράτευμα του Κυρίου. Μην το κρατήσεις. Πήγαινε σπίτι σου, πες, έχει δίκιο ο αδερφός. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Εγώ πρέπει να αλλάξω πορεία. Κάτι πρέπει να διορθώσω στη ζωή μου, τόσο ώστε εφόσον με έχει καλέσει ο Κύριος μέσα στη Βασιλεία του να σταθώ αντάξιος της πρόσκλησής μου. Στις παροιμίες το KZ5 λέει ο έλεγχος είναι καλύτερος από κρυφή αγάπη. Στον Εκκλησιαστή στο Z5 λέει ότι ο έλεγχος είναι καλύτερος από τους επένους των αφρόνων. Στον Ψαλμό Ρώμη Α5 λέει ότι ο έλεγχος που έχει, είπαμε, αυτά τα χαρακτηριστικά της επανόρθωσης, της διόρθωσης, είναι, λέει, καλύτερος από μύρο και περισσότερο ωφέλιμος στα παιδιά του Θεού από ότι το μαστίγωμα των αφρόνων. Παροιμίες Γιώτα Ζήτα 10. Και απόδειξη πιστής φιλίας. Έχεις ένα καλό φίλο, τον οποίο τον αγαπάς, κάποια στιγμή τον βλέπεις ότι κάπου έχει ξεφύγει και αυτό θα του κάνει, φέρει καταστροφή. Τι κάνεις? Θα του μιλήσεις ή θα σκεφτείς να μην τον στεναχωρήσω τώρα? Θα του μιλήσεις, θα του πεις, φίλε μου, πρόσεξε εκεί, μην συνεχίσεις. Άλλαξε πορεία. Το κάνεις επειδή τον αγαπάς. Και αυτό το νόημα έχει ο έλεγχος του Κυρίου. Ας δούμε Β' Σαμουήλ, Ι' Β'. Β' Σαμουήλ, Ι' Β', από το 7. Είναι η περίπτωση του Δαβίδ, ο οποίος έχει αμαρτήσει σοβαρά. Και δείτε, αδελφοί, τι ευεργεσία έκανε αυτός ο έλεγχος μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Ξέρουμε την ιστορία. Είναι κάποιος ο οποίος είναι βασιλιάς, είναι πλούσιος, έχει όλα τα αγαθά. Έρχεται ένας επισκέπτης και αντί να πάρει από τα δικά του τα σφάγια, τι κάνει, Ένας γείτονας είχε μία μοναδική αμνάδα. Αντί να πάρει από τα δικά του τα πολλά για να κάνει τραπέζι στον επισκέπτη, πάει και παίρνει του γειτόνου την αμνάδα και την σφάζει για να κάνει την. Τα ακούει αυτό ο Δαβίδ και τι λέει? Πα, άξιος θανάτου είναι αυτός που το έκανε αυτό. Άξιος θανάτου. Και τι του λέει ο Νάθαν? Εσύ είσαι αυτός. Πω. Μέχρι πρότινος πόσο ωραία φαινόταν ο Δαβίδ, καθώς πρέπει, μέχρι ότου ήρθε ο έλεγχος του Κυρίου. Η καρδιά σου, Δαβίδ, αυτό έκανε, αυτό έπραξες. Και τι έκανε ο Δαβίδ? Είχε εξουσία, θα μπορούσε να σκοτώσει τον Άθαν. Ήταν βασιλιάς. Αλλά άφησε τον έλεγχο αυτόν. Τον δέχτηκε τον έλεγχο. Μετανόησε ειλικρινά. Μετανόησε. Ελέησομαι ο Θεέ κατά το μέγαλο έλεος σου. Και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. Ήρθε πραγματική, αληθινή μετάνοια μέσα. Και ο Κύριος τι έκανε? Τον συγχώρησε. Τον συγχώρησε. Ήρθε, αδελφοί, να αλλάξουμε πράγματα, περισσότερο να προσκοληθούμε στον Κύριο, περισσότερο να εκτιμήσουμε την κλίση μας και ο καθένας από μας πραγματικά, μα πραγματικά να προσκοληθούμε σε Εκείνον. Να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα, να γεμίσουμε με τη δύναμή Του, να μπορούμε να είμαστε τα φώτα τα δικά Του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όχι απλή ακόλουθη, αλλά λίχνη και όμενη και φεγγόμενη. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για ό,τι έχεις κάνει για μας, Κύριε. Εξασφάλισες με τη θυσία Σου, με την αγάπη Σου, Κύριε, αιώνια σωτηρία. Και τώρα αυτό που περιμένεις είναι ο καθένας μας να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι με μισή καρδιά, αλλά με όλη μας την καρδιά. Μας λέγεις με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Και αυτό σου ζητάμε, εσύ να εργαστείς μέσα μας αυτό το βράδυ, Κύριε. Να μην σκανδαλιζόμαστε, Κύριε, σε σένα, αλλά απέναντίας. Εσύ είσαι ο μόνος που έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Εσύ είσαι η αιώνια ζωή. Και σε ευχαριστούμε για την Άγια Παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αληθινός, ζωντανός. Και σε κάθε μια καρδιά αυτό το βράδυ, έλα εσύ και εργάσου. Έλα εσύ με το γλυκό έλεγχο, Κύριε Ιησού μου, την προτροπή, Κύριε μου, ούτως ώστε να αναζωστούμε τις σοσφίες της διάνοιά μας, Κύριε, και να δώσουμε αυτό που ανήκει σε Σένα, Κύριε. Να παραδοθούμε ολοκληρωτικά. Να γίνουμε αυτό που μας θέλεις. Υπηρέτες δικοί Σου, Κύριε. Όλοι μαζί ενωμένοι, Κύριε μας. Ω Ιησού μας, να φέρουμε, Κύριε, το Λόγο Σου, να φέρουμε τις αρετές τις δικές Σου μέσα στη γενιά μας. Δώσε θάρρος, Κύριε, στο λαό Σου. Δώσε δύναμη στο λαό Σου, Κύριε. Ούτως ώστε όταν θα έρθει η ώρα να μας ζυγίσεις, Κύριε, να μην μας βρεις ελλιπείς. Και καθώς Ο Παύλος είχε πει, Κύριε, για τον Τιμόθεο ότι τον άφησε εδώ στην Κρήτη για να διορθώσει τα ελείποντα, Κύριε. Και εσύ είσαι, Κύριε Ιησού, ο δάσκαλός μας, ο βοηθός μας, για να διορθώσεις τα ελείποντα στον καθέναν μας, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για να μας αλλάξεις, να μας μεταμορφώσεις. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευλογούμε Ιησού μου, σε ευχαριστούμε Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό για την παρουσία Σου. Καθώς είμαστε μπροστά Σου Κύριε, ζητάω να έρθεις εσύ να μας μιλήσεις το βράδυ αυτό. Έχουμε ανάγκη εσένα Κύριε. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη δικιά Σου φωνή, τα δικά Σου λόγια Χριστέ μου Άγιε, και θέλουμε εσύ να εργαστείς μες στα βάθη μας. Εσύ ο Άγιος Θεός, ο Βασιλιάς, ο Παντοκράτορας, και Σου δίνουμε όλη τη δόξα Ιησού μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε αδερφοί. Δεν θα αφήσει ο Θεός αδερφοί, θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε προκειμένου να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό θέλει να έχουμε πεποίθηση στην αγάπη του αυτή και στην ισχύ που έχει στο να σώσει. Περιμένει από μας να ανοίξουμε το στόμα μας για να μας χρησιμοποιήσει και να φέρει τη σωτηρία. Αν σήκωσε ένα γαϊδούρι, αν σήκωσε ένα κήτος, τι λες, μπορεί να σηκώσει εσένα και εμένα. Και το θέμα είναι ότι επειδή ο Θεός θέλει, αδερφοί, να μαρτυρήσει τον εαυτό του, θέλει να φανερώσει το θέλημά του, πάντα σήκωνε και σηκώνει ανθρώπους ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για τον ερχομό του. Και το έδαφος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που δεν ξέρουν για να τους σώσει, αλλά και το έδαφος μέσα στις καρδιές